0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Ο Χάκη.
5: Καλημέρα.
6: Το μάθαμε στον Κάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Μπουρσάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όασης,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο, λε παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
12: Και τώρα θα μάθουμε...
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
15: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
16: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
17: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
18: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
19: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
20: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
12: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
21: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
22: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
23: Σιγά τα αίματα, καλέ.
24: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
25: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
26: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
27: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
28: Τέλος.
27: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6. Δευτέρα σήμερα, 1η του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στα 7 πρώτα λεπτά μετά από τις 6. Καλημέρα, καλό μήνα. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη ραδιοφωνική μας παρέα.

Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό ξημερώνουμε και την υγρασία στο 66%. Στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα. Επίσης καθαρός ουρανός και υγρασία στο 71%.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος έχει φύγει τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Βοήθησε και ο καιρός, η αλήθεια είναι αυτή. Πολλοί κάνανε το πρώτο τους μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλά κάνατε, βέβαια ο καιρός είναι εξαιρετικός. Σήμερα γιορτάζει ο ευέλπιστος, η ευελπίστη, ο ιέραξ, ιέρακας, γέρακας, γεράκης, γεράκινα, πύρος, πύρα, θεσπέσιος, θεσπέσης, θεσπεσία, Ιουστίνος, τριάδα και τριάς, ο κορινός, η κόρη και η κορίνα. Χρόνια σας πολλά.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία και χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Τάσο. Το Άγιο Πνεύμα λέει να φωτίσει όλους τους Έλληνες πλην αυτούς που πλήγωσαν τη χώρα. Μα αυτούς πρέπει να φωτίσει περισσότερο για να καταλάβουν τι έχουν κάνει. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι λέει. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, καλό πρωινό. Στη Σούλα καλημέρα, μπήκε και επίσημα το καλοκαίρι. Πρώτη του μηνός σήμερα, νομίζω ότι θα αρχίσουν τώρα και οι ζέστες. Θα αρχίσουμε να γκομαχάμε, θα κοιτάζουμε το κλιματιστικό. Θα λέμε να το βάλω να δουλέψει, μην το βάλω να δουλέψει. Το κλασικό δίλημα του καλοκαιριού. Κάποτε το δίλημα ήταν τι παγωτό να φάμε. Τώρα είναι αν θα δουλέψουμε με το, αν θα βάλουμε το κλιματιστικό να δουλέψει ή όχι. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Δευτέρας λέει, καλή εβδομάδα και δημιουργικό μήνα. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση. Καλημέρα στον Νίκο από την Μανδρίτη. Ο Νίκος με 23 βαθμούς. Καλοκαίρι και στη Μανδρίτη. Μια χαρά. Καλημέρα, καλό μήνα και στον Χρήστο, στον Κώστα από την Άσαντο του Κιλκής. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και χρόνια πολλά βέβαια. Καλημέρα στον Βασίλη. Το Άγιο Πνεύμα λέει να φωτίσει και να αφυπνίσει όλους μας. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα.

Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο κέντρο των Αθηνών. Καλό πρωινό, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Χρόνια πολλά λέει, καλή φώτιση σε όλους μας. Καλό και ήρεμο καλοκαίρι, μακάρι, μακάρι να έχουμε. Και καλό και ήρεμο καλοκαίρι και καλά να περάσουμε. Πάμε, δεν πάμε διακοπές. Οι στατιστικές λένε ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές. Είναι που περνάμε ωραία σε αυτή τη χώρα. Είναι η ζάχαρη που μας έλεγε ο Άδωνης.

Ο που είναι τραγικό να μην μπορείς να πας διακοπές, να δουλεύεις όλο το χρόνο, αλλά να μην σου φτάνουν τα χρήματα, να πεις θα πάω 5 μέρες κάπου, ρε παιδί μου, έτσι να... λίγο να αλλάξω παραστάσεις, λίγο να ξεφύγω από την καθημερινότητα, κάτι. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα. Έτσι είναι, τι να κάνουμε, επιλογές είναι αυτά. Όλα αυτά που πληρώνουμε είναι οι επιλογές μας. Κακά τα ψέματα. Όταν επιμένουμε στα ίδια και στα ίδια χρόνια ολόκληρα τώρα περιμένοντας ότι κάτι θα αλλάξουμε, τελικά αυτό το οποίο συνειδητοποιούμε είναι ότι δεν αλλάζει κάτι, αλλά και συνεχίζουμε. Τους έχουμε κάνει όλους αυτούς μάγκες από το πουθενά να τρώνε και να πίνουν εισηγεία των κορόιδων με τα δικά μας τα λεφτά, να έχουν γίνει ό,τι έχουν γίνει. Πολλοί εξ αυτών δεν χρειάστηκε να δουλέψουν και ποτέ στη ζωή τους, επαγγελματίες αέργοι ή επαγγελματίες πολιτικοί. Και όλο αυτό μας έχει οδηγήσει βέβαια στο σήμερα, όπου ψάχνουμε να βρούμε τι μας φταίει, ποιος μας φταίει. Τελικά εμείς φταίμε. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι δεν φταίει κανένας άλλος πλην από εμάς.

Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά στα χρονικά όπου έχουμε τόσα πολλά νεοσύστατα κόμματα όπου θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση μέσα στη Βουλή. Τουλάχιστον εγώ στη μνήμη μου δεν μπορώ να φέρω άλλη χρονική περίοδο που να έχουμε τόσα πολλά νεοσύστατα κόμματα τα οποία θέλουν να πάρουν ένα μέρος της πίτας. Γιατί σου λέει ότι υπάρχει ακόμη ψωμί εδώ πέρα να φάμε, οπότε. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με φάγανε τα κουνούπια εντωμεταξύ, πραγματικά δηλαδή δεν είναι. Με το που μπήκε ο Ιούνιος, άιντε τα κουνούπια. Απ' τις 5 ώρα κυνηγάω ένα εδώ μέσα.

Όπως το λέει, όι, όι, όι, όι. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Είναι του Αγίου Πνεύματος και θέλω έτσι να το πάω χαλαρά σήμερα, ωραία. Είναι και η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Και από τώρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τις ημέρες της άδειας. Ωραίο πράγμα η άδεια.

Είχαμε ένα άσχημο τροχαίο στην Πάτρα όμως. Πραγματικά άσχημο τροχαίο που ένας πατέρας με έναν γιο βρήκαν τραγικό θάνατο. Μετά από σύγκρουση που είχαν με την μηχανή την οποία επιβιβάζονταν στην έξοδο της πόλης κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο, όπου οι πληροφορίες λένε πως ο θάνατος του 17χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ ο πατέρας βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δυστυχώς και εκείνος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, καθότι και οι δύο έφεραν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, φορούσαν κανονικά τα κράνη τους. Αλλά μέχρι στιγμής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα, η οποία ήταν μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες, εξετράπη της πορείας της, ανατράπηκε και εν τέλει προσέκρουσε στα προστατευτικά κυκλειδώματα με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο σημείο, όπως είναι λογικό, επικράτησε πανικός, διακόπηκε η κυκλοφορία. Διερχόμενοι οδηγοί, σοκαρισμένοι, προσπάθησαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα. Ο πατέρας λένε ότι φορούσε, στο κράνος που φορούσε είχε κάμερα και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή, και αυτή η κάμερα βέβαια μπαίνει στο επίκεντρο των αρχών για να δούνε τι συνέβη και γιατί η μηχανή έχασε τον έλεγχο. Ο οδηγός της μηχανής.

Δυστυχώς πολλές φορές οι δρόμοι κρύβουν παγίδες και μία μικρή απροσεξία, μία στραβοτιμονιά, λίγο γκάζι παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε ολέθριες καταστάσεις. Γι' αυτό θέλει προσοχή, ιδιαίτερα άμα δεν γνωρίζει κάποιος το οδικό δίκτυο το οποίο κινείται καλά. Ή ακόμη και αν το γνωρίζεις και λες ότι εντάξει, εγώ τον ξέρω τον δρόμο, μπορώ εκεί να τρέξω τόσο και τελικά

Σήμερα όμως είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Η αγορά από ό,τι βλέπω δεν επηρεάζεται. Και τα σούπερ μάρκετ αλλά και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά σήμερα. Όπως βλέπω, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά, με το ωράριο λειτουργίας να είναι από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, καθότι η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες, τις οποίες ορίζει ο νόμος για τον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ πέρα δεν θα λειτουργήσουν οι τράπεζες αλλά και οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, καθώς η αργία του Αγίου Πνεύματος είναι θεσμοθετημένη επίσημη αργία για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Πάντως αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι πολλοίς κόσμος έχει φύγει για το τριήμερο. Άλλωστε ήταν πολύ καλές οι θερμοκρασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως όλα δείχνουν, για σήμερα θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε ήλιο, γεγονός το οποίο θα κάνει και εύκολη την επιστροφή εκείνων οι οποίοι έφυγαν για τριήμερο, με εξαίρεση ίσως κάποιες τοπικές μπόρες που ενδέχεται να καταγραφούν, αλλά μεμονωμένες. Η μέγιστη βλέπω θα αγγίξει περίπου τους 35 βαθμούς στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος. Κύριο χαρακτηριστικό βέβαια τις επόμενες ώρες θα είναι περιορισμένη μεσημεριανή αστάθεια, η οποία θα εκδηλωθεί ίσως με τοπικές μπόρες ή κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά τμήματα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε όσοι έχετε φύγει και θα επιστρέψετε, θα επιστρέψετε με καλό καιρό και με ανεβασμένη την θερμοκρασία, ευελπιστώ και με ανεβασμένη τη διάθεση. Να πήγατε κάπου να περάσατε καλά, να ξεφύγατε λίγο από την καθημερινότητα. Όσοι είχατε την τύχη να μην εργάζεστε σήμερα και να επανέλθετε πάλι στις επάλξεις, άλλωστε όσοι δεν εργάζονταν σήμερα, αυτή η εβδομάδα θα είναι και κουτσί, οπότε θα βγει λίγο πιο έτσι γρήγορα. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δουλεύουμε, υπομονή, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Όχι τίποτα άλλο, αλλά κάποιος πρέπει να δουλέψει και σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα στον αυτόματο πιλότο, δεν γίνεται.

Η ώρα είναι σχεδόν 6:30 και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο που άνοιξε τώρα τα ραδιόφωνα του και είναι εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. 69 07 483 48 και 4 το Viber για σας που έχετε μείνει εδώ πέρα και εργάζεστε και δεν έχετε φύγει τριήμερο. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον συνονοματό τον Κώστα, καλημέρα σας, καλημέρα γενικότερα, καλό πρωινό, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά καθότι του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Οπότε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.

Παρόλα αυτά τα κουλά περιστατικά δεν λείπουν από τα τρίμερα και τα λοιπά. Συγκεκριμένα ένας οδηγός αυτοκινήτου λέει πήγαινε ανάποδα στο Δερβαίνη, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, στο ρεύμα προς την Καβάλα με φορά όπου το περιστατικό έγινε στο ύψος του Τιτάν, λίγο μετά το Δερβαίνη, στις 7:30 χθες το απόγευμα. Ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκείνη την ώρα στο σημείο υπήρχε αυξημένη κίνηση. Με συνέπεια αρκετοί οδηγοί να κινδυνεύουν να συγκρουστούν με το γιοταχή, το οποίο πήγαινε ανάποδα.

μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή βγαίνεις σε έναν τόσο μεγάλο δρόμο, βλέπεις ότι είσαι ανάποδα και συνεχίζεις. Αλλά λέμε, αποτύχει ζούμε σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Δηλαδή ο κάθε παλαβός που παίρνει, πιάνει ένα τιμόνι στα χέρια του και βγαίνει έξω στους δρόμους, είναι άκρως επικίνδυνο. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Κάποιοι δεν είναι... δεν θα έπρεπε να έχουν καν δίπλωμα οδήγηση. Δεν ξέρω αν ήταν ηλικιωμένος ή όχι, γιατί θα με ρωτήσετε. Δεν γνωρίζω αν ο τύπος ήταν ηλικιωμένος, αλλά γνωρίζω ότι ήταν άκρως επικίνδυνος. Ο Έλληνας έχει, λέγανε παλαιότερα, δύο όπλα στην κατοχή του. Το δίπλωμα οδήγησης και το εκλογικό βιβλιάριο. Είχαμε και ένα τύπο με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έξω από σπίτι, στην περιοχή του Δρυμού. Χθες το απόγευμα και αυτό έγινε. Όπου οι πληροφορίες λένε ότι στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο ήρθε μια μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της, οι οποίοι κλειδώθηκαν μέσα στο σπίτι. Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Ο άνδρας, ο οποίος είχε καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη στην αστυνομία και μετέπειτα οδηγήθηκε στο ΑΤΑΦΟΡΕΟ Κάστρο. Δεν έχουν γίνει γνωστοί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή την ενέργεια. Πάντως, σύμφωνα με κατοίκους του Δρυμού, στο σπίτι διαμένει η οικογένεια επίσης από την Αλβανία και ο άνδρας, ο οποίος πήγε με το αλυσοπρίονο, έψαχνε να βρει τον σύζυγο της γυναίκας. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μυρίζομαι, βέβαια. Είναι σαν να ξαναζούμε ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Καλή φώτιση να έχουμε. Καλό μήνα με υγεία. Αμήν. Το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει να κάνουμε το σωστό και το πρέπον.

Σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, η οποία πραγματικά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εορτές όσον αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τιμάται κάθε χρόνο τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Πρόκειται για μια κινητή εορτή, η οποία βέβαια συνδέεται άμεσα με το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους 50 ημέρες μετά από την Ανάσταση του Χριστού. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η χριστιανική παράδοση, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στους μαθητές του Ιησού με τη μορφή πύρινων γλωσσών, χαρίζοντάς τους τη δύναμη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός αυτό θεωρείται η γέννηση της Εκκλησίας, καθώς σηματοδότησε την έναρξη της Αποστολής των Αποστόλων, ενώ η γιορτή είναι αφιερωμένη στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συνθέτουν το τριαδικό δόγμα της Ορθοδοξίας. Για τους πιστούς, το Άγιο Πνεύμα συμβολίζει τη σοφία, τη γνώση, τη φώτιση, αλλά και βέβαια και την Θεία Χάρη. Τώρα σε πολλές περιοχές της χώρας μας πραγματοποιούνται πανηγυρικές λειτουργίες, λιτάνιες, τοπικά πανηγύρια προς τιμήν του Αγίου Πνεύματος, ενώ πολλές εκκλησίες αλλά και πολλά μοναστήρια βέβαια, τα οποία είναι αφιερωμένα στη γιορτή, συγκεντρώνουν χιλιάδες προσκυνητές την συγκεκριμένη μέρα. Και παράλληλα βέβαια η σημερινή μέρα, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί και αργία για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Και ευκαιρία βέβαια για πολλούς πολίτες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν έτσι μια σύντομη απόδραση, αξιοποιώντας στο έπακρο το τρίμερο το οποίο δημιουργείται.

0: be misunderstood.
1: Τώρα για να πιάσουμε λίγο έτσι και τα της πολιτικής και όσον αφορά τα χρέη των κομμάτων, γιατί τελευταία προκάλεσαν ιδιαίτερη δήλωση, ιδιαίτερη έτσι εντύπωση, τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν, μόνο θα αυξάνονται. Τη στιγμή μάλιστα που οι Έλληνες πολίτες για ελάχιστα χρήματα μπορεί να χάσουν ακόμη και το σπίτι τους και να βρεθούν αντιμέτωποι και με δυσάρεστες καταστάσεις. Από την άλλη, πριν από 2 χρόνια περίπου, ο κύριος Σκέρτσος έλεγε ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ρυθμισμένα, συγκεκριμένα στις 3 έκτου του 24. Ο κύριος Γεωργιάδης στις 28 πέμπτου του 25 λέει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ρυθμισμένα. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τώρα, κανείς τους δεν λέει ψέματα, γιατί η λέξη ρυθμισμένα μπορεί να έχει περισσότερες από μία σημασία και οπότε Νέα Δημοκρατία είσαι, γιατί όχι.

0: Τις δαπάνεις.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, τα στοιχεία αυτά είναι δημόσια.
0: Τα στοιχεία της Google είναι δημόσια, αναφέρεται. Τα άλλα ακόμη δεν τα έχουμε δει.
1: Υπάρχει διαφάνεια γύρω από τις εκλογικές, προεκλογικές δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας. Τα χρήματα της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένα.
0: Έχετε εικόνα πόσα χρήματα έχετε
1: δαπανίσει. Είναι χρέη,
0: σε
1: αλλά είναι ρυθμισμένα και εξυπηρετούνται. Δεν υπάρχει κάποια οφειλή αυτή τη στιγμή η οποία να εκκρεμεί. Και είναι σημαντικό να το λέμε αυτό.
0: Πόσα χρήματα έχετε δώσει για διαφήμιση στο διαδίκτυο?
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν χειρίζομαι τα ζητήματα.
0: Σας φαίνονται
1: αυτά
0: πολλά ή λίγα τα 192.000 ευρώ μέσα σε ένα μήνα μόνο για Google?
1: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Δεν ασχολούμαι με τη διαφημιστική δαπάνη.
0: Είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη πάντως. Εγώ που τα κοίταξα.
1: Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν ασχολούμαι με τις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν γνωρίζω ποια είναι τα μεγέθη. Δεν γνωρίζω τι ξοδεύουν τα άλλα κόμματα, ούτε τι ξοδεύεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Επειδή το έθεσε στην ανακοίνωσή του πριν λίγη ώρα.
2: Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω όταν στριμώχνονται.
0: Ο κύριος Γκρίνμπεργκ είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πληρώνεται ή είναι άμεστος σύμβουλος?
1: Αν είναι συνεργάτης, πόσο γνωρίζω, είναι συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας θέσω άλλες πληροφορίες γύρω από την ακριβή σχέση που έχουν.
0: Μάλιστα. Εικάζω ότι πληρώνεται ως συνεργάτης. Από το κόμμα,
1: δεν
0: από
1: μπορώ
0: το
1: ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό.
2: Δεν ξέρει ο άνθρωπος.
1: Το μέρη της εργασιακής αυτής της επαγγελματικής σχέσης.
2: Ο Γκρίνμπεργκ, επικοινωνιολόγος, από τους πιο ακριβοπληρωμένους και από τους πιο καλύτερους βέβαια παγκοσμίως, τον οποίον τον χρυσοπλήρωνε φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν νομίζω να ανέλαβε τον Μητσοτάκη αμυστή. Και όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Και ανέλαβε τον Πρωθυπουργό, ανέλαβε τον Μητσοτάκη, τόσο ώστε να στήσει την εικόνα του για να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές.

Και ξέρετε, όλα αυτά γίνονται με τα δικά μας χρήματα. Πληρώνουν τα κορόιδα, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε όλα όσα πληρώνουμε. Για να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του να κάνουν επικοινωνιακή πολιτική και να μας πείσουν ότι όλα μια χαρά. Ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι βαδίζουμε προς τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Βελόπουλος ή οτιδήποτε άλλο. Το δίλημα είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στον πάτο ή αν θέλουμε κάποια στιγμή επιτέλους να αναρριχηθούμε. Και όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, νομίζω ότι η αναρρίχηση δεν βλέπουμε να υπάρχει.

Εν τω μεταξύ άκουσα και τον κύριο Ανεστίδη, αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος μιλώντας στο ανατρεπτικό δελτίο, στο Alert, είπε ότι εγώ θα βγω με πανόλη στην αερογέφυρα των Μαλγάρων και θα λέω ότι όποιος αγρότης ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί κατέστρεψε την αγρότια, γιατί είπε ψέματα,

0: γιατί ο πρωτογενής τομέας δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Και πάμε να δούμε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ανεστίδης.
1: Εγώ θα βγω με πανό στην αερογέφυρα Μαλγάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαλγάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
2: Λοιπόν.
1: Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φαφάρες που λέει και το ένα και το άλλο, θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφους. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Το θέμα είναι στην πράξη τι θα γίνει και τι θα ψηφίσουν οι αγρότες, γιατί αυτή τη φορά από τα τελευταία έτσι στατιστικά που υπάρχουν, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών ήθελε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα αν οι αγρότες μετά από όλα όσα περνάνε, μετά από αγώνες που δώσανε και τα λοιπά, ξαναγυρίσουν να ψηφίσουν πάλι Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο έχει διαλύσει τον πρωτογενή τομέα, ένα κόμμα το οποίο έφαγε τα χρήματά τους και μέχρι στιγμής είναι απλήρωτη, τότε τι να πω πραγματικά. Δηλαδή καλό να διαμαρτυρόμαστε, καλό να βγούμε στον δρόμο, καλό να διεκδικούμε, δεν αντιλέγω, αλλά όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουμε, να μην αποφασίζουμε λάθος, να μην το ρίχνουμε λάθος. Εκτός αν υπάρχουν τόσο πολύ βολεμένοι αγρότες, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορεί όλα αυτά τα τρακτέρ τα οποία βλέπαμε να βγαίνουν στους δρόμους κατά εκατοντάδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι οικογένειες ανθρώπων που μοχθούν για να βγάλουν ένα μεροκάματο που τους σκοτώνουν μέρα με την ημέρα, δεν ξέρω, μου φαίνεται αδιανόητο να πούν ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, θα πάω να στηρίξω το Μητσοτάκη γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή είναι τρελό, θα είναι εντελώς τρελό αυτό το πράγμα. Και σε μεγάλο βαθμό ο κύριος Ανεστίδης έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή όποιος αγρότης ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στο κεφάλι του.

Όχι τίποτα άλλο. Μετά θα βρισκόμαστε πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα τους βγάλουμε και πάλι. Και αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί αυτός ο οποίος μας σκοτώνει περιμένουμε να αλλάξει και ξαφνικά να δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να πει: α, υπάρχει και πρωτογενής τομέας σε αυτή τη χώρα. Κάτσε να το στηρίξουμε λιγάκι.

0: Αλλά γενικά όλα καταραίουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό καταραίει. Ο πληθωρισμός τρέχει με 5,6% και για την ακρίβεια είναι ο πέμπτος υψηλότερος στην Ευρώπη. Καλά, τώρα για τον πληθωρισμό της τσέπης, αυτό είναι μια άλλη υπονομένη ιστορία. Εκεί πέρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Για διακοπές φέτος ένα στους δύο Έλληνες, οι μισοί δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Και αυτά τα οποία βλέπουμε ότι βγαίνει και λέει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ούτε η Τρόικα δεν τα έχει πει. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο την άποψη των πολιτών.
1: 8 κάτω σάρκα.
2: Ράζα στους διαδρόμους. Πιο παλιά δεν υπήρχαν αυτά.
3: Δεν προλάβαινα νοσοκόμες και προσπαθούσα εγώ να αλλάξω τον ασθενή.
4: Μπορεί η μήνυση από την ανθρωπότητα να ακούγεται σαν σχήμα λόγου, όμως οι απαντήσεις των πολιτών δείχνουν κάτι πολύ πιο απτό. Την αγωνία για το εισόδημα, τη στέγη, την υγεία και την καθημερινότητα.
5: Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, τρίτο στο σπίτι του. Να τη δείξουμε τι να κάνω λεφτά, στάω τα λεφτά. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού. Πάντω έχουμε παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιονα στράτη.
6: Δεν υπάρχουν διακοπές.
7: Εγώ πάντω θα κάνω γιατί μένω έξω στη Γερμανία. Γι' αυτό. Αν έμεινα Ελλάδα, δύσκολα.
8: Και τακτοκλικά και για τη διαμονή έχουν φτάσει στα ύψη τιμές.
9: Δεν μπορεί ένα μισθωτό των 850 ευρώ να πληρώσει να ανήκει στα 5-6 εκατοστάρικα.
10: Αναρωτιέμαι, μια οικογένεια, τα νέα παιδιά, πώς θα ανοίξουν.
4: Και όσο η πραγματική.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι τα νέα παιδιά να μην ανοίξουν σπίτι. Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει γκρινιάριδες, γιατί από ό,τι λέει, ας πούμε, έχουμε έναν φανταστικό καιρό εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και πάμε λίγο να το ξανακούσουμε. Είχε ενδιαφέρον αυτή η πτυχή.
4: Καθημερινότητα.
5: Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, τρίτο στο σπίτι του. Να τη δείξουμε τι να κάνω λεφτά, στάω τα λεφτά. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού. Πάντω έχουμε παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιονα στράτη.
6: Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Κατάλαβε δηλαδή, πάμφτωχο να είσαι ρε παιδί μου. Ανοίγει το μπαλκόνι σου, βλέπει τον ήλιο και λε: ωρε, φίλ, τι να τα κάνει τα λεφτά. Χε τα μωρέ, αστα να πάνε στα τσακίδια εκεί πέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι επειδή ανοίγουμε. Σε λίγο θα μας το φορολογήσουν και αυτό. Εκεί το πάει το πράγμα. Θα μας φορολογήσουν τον ήλιο που έχουμε εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Ενώ στη Σουηδία, ρε παιδί μου, έχουν όλοι φράγκα, αλλά είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους και δεν έχουν τι να τα κάνουν. Δεν πειράζει, ρε Σιάδωνη, δώστε μας εμάς λεφτά και εμείς θα βρούμε τι να τα κάνουν. Πραγματικά δηλαδή αναρωτιέμαι πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα βρίσκει ψηφοφόρους και τον ψηφίζουν. Τραγικό, ειλικρινά, δηλαδή πώς. Να ψηφίσω έναν άνθρωπο ο οποίος μου λέει τι να τα κάνεις τα λεφτά μου, ρε, βγαίνεις στο μπαλκόνι στο πρωί και έχει χαρά Θεού έξω, έχει ήλιο. Κοίτα τι γίνεται στη Σουηδία, έχουν λεφτά και δεν έχουν τι να τα κάνουν. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, ειλικρινά, μόνο στην Ελλάδα νομίζω. Υπάρχουν πολιτικοί που να μας λένε τέτοιες μπαρούφες και εμείς να συνεχίζουμε εκεί πέρα να τους ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός λίγο πάλι πίσω. Σχολιασμό στο 69-07-483-48-4 για τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη και όλων αυτών των πολιτικάδιδων, οι οποίοι πώς καταφέρουν και μας ξεγελούν, δεν ξέρω πραγματικά. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Και εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 5 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Δευτέρας, 1η του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Και χρόνια πολλά, καθότι του Αγίου Πνεύματος σήμερα, μεγάλη γιορτή για τον χριστιανισμό.

69-07-484-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να πούμε. Τώρα βλέπω ότι επικρατεί γενικότερα μια πολιτική φόβο από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με την δημοτικότητά του συνέχεια να πέφτει. Και σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε και αλλεπάλληλες υποθέσεις σκανδάλων, έχουμε μια γενική κοινωνική δυσαρέσκεια, έχουμε μια εσωκομματική κόπωση όπως φαίνεται, και προσπαθεί τώρα να προστατεύσει έτσι, να επιστρατεύσει κλασικές τεχνικές για να διαχειριστεί πολιτικά την όλη κατάσταση. Μάλιστα τον είδαμε να αξιοποιεί και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο ως επικεφαλή νέου κόμματος. Προσπαθεί γενικότερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να ξεπεράσει έτσι όλα τα διέξοδα τα οποία έχει εισέλθει και αυτός και το κόμμα του, και προσπαθεί να βρει έτσι μια σανίδα σωτηρίας στο παρελθόν, εκεί στον Αλέξη τον Τσίπρα, ελπίζοντας ότι διαμέσου του φόβου τον οποίον θα εξαπολύσει στο εκλογικό σώμα και ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί ή απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία λόγω της πολιτικής και της γενικότερης κατάστασης η οποία επικρατεί στη χώρα αλλά και γενικά στο κόμμα. Είναι μια περίοδος που η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι ότι άσχετα από το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, δεν μπορεί να κερδίσει τα ποσοστά τα οποία είχε. Άλλωστε άμα κοιτάξουμε την πρόθεση ψήφου, εξακολουθεί να κινείται στην περιοχή του 23 με 25%. Και από την άλλη βέβαια το γεγονός του ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει κάνει έναν νέο πολιτικό φορέα, φαίνεται ότι προσφέρει απλόχερα στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα αντίπαλο δέος, το οποίο αντίπαλο δέος μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, το οποίο μπορεί να δείξει ο Μητσοτάκης ότι είναι πιο ισχυρός. Μάλιστα υπάρχει και η στρατηγική της ελεγχόμενης πόλωσης, όπου εκεί πέρα αποκτάται ένας κεντρικός ρόλος σε όλο αυτό, καθότι η τροφοδότηση ενός νέου δικοματισμού μπορεί να βοηθήσει τους δύο πρωταγωνιστές τους. Πάντως η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κινηθεί από εδώ και πέρα, προβάλλοντας την επιλογή αν θέλετε Μητσοτάκη ή αν θέλετε να επιστρέψουμε πάλι πίσω στον Τσίπρα. Αυτό έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι θα παίξει αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά ο Τσίπρας παίζει το παιχνίδι του νέου δικοματισμού, αναπτύσσοντας έτσι εξ αρχής το αφήγημα ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη, και στην πραγματικότητα βέβαια αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει, προβάλλοντας έτσι αυτού του είδους τα διλήμματα, να κυριαρχήσει στον χώρο της κέντρο-αριστεράς και να μπορέσει βέβαια να αναδειχθεί τη βραδιά των εκλογών ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και βέβαια ο ίδιος θέτει ως στόχο την επάνωδο στην πρωθυπουργία στον επόμενο εκλογικό γύρο. Το θέμα είναι βέβαια ότι εγώ προσωπικά, άμα κρίνω από τα ποσοστά τα οποία έπαιρνε ο κύριος Τσίπρας όσο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, που τα ποσοστά του συνεχώς έπεφταν και τα λοιπά, για ποιο λόγο να ξανανεύουν, για ποιο λόγο δηλαδή να φτάσει σε σημείο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση? Και πόθεν πώς, έτσι, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή ξαφνικά τι, εκεί ο κόσμος που δεν του άρεσε ο Τσίπρας ξαφνικά είπε «Α, Τσίπρας έκανε καινούριο κόμμα, πάμε ρε παιδί μου όλοι προς τα εκεί». Η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος ο Μητσοτάκης προσπαθούν να δυναμώσουν τον πιο βολικό αντίπαλο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Θεωρώ ότι προσπαθούν ίσως και λίγο να αναθερμάνουν τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να πάρουν, που δεν θα πάρουν την αυτοδυναμία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, να
στραφούν προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που εγώ πιστεύω ότι με τα χαρά σου ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε θα επικαλεστούν εθνικούς λόγους και όλα αυτά τα σχετικά για να μπορέσουν να κάνουν συγκυβέρνηση, να μην αφήσουμε τάχα μου δίθεν τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει μόνη της και τα λοιπά. Άλλωστε η συγκυβέρνηση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο παρελθόν. Ολέθρια για τη χώρα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, αλλά για αυτούς ήταν μια δοκιμασμένη συνταγή η οποία πέτυχε. Υπάρχει βέβαια και το άλλο το πράγμα το οποίο συζητείται, το άλλο σενάριο, όπου είναι ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης πιο οικουμενική, πιο τεχνοκρατική, με επικεφαλή κάποιο τρίτο πρόσωπο το οποίο θα είναι κοινής αποδοχής, καθότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι πιστεύει πως το να προσφύγει σε δεύτερες ή ακόμα και τρίτες διαδοχικές εκλογές μπορεί να πιάσει ένα υψηλότερο ποσοστό, το οποίο θα του επιτρέψει αφενός να παραμείνει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και αφετέρου βέβαια να εκβιάσει τη συνεργασία βουλευτών από το Πασόκ βέβαια κατά προτίμηση, που θα συμβάλλουν στον σχηματισμό κυβέρνησης. Πάντως προφανής προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτευχθεί όλο αυτό εδώ πέρα είναι η απώλεια της δεύτερης θέσης για το κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο θα το καταστήσει εντελώς ευάλωτο, κάνοντας μάλιστα και αρκετούς να μπορούν να προβλέπουν από τώρα ότι θα τερματιστεί και η συγκατοίκηση της δεξιόστροφης και αριστερόστροφης πτέρυγάς του.

αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο πιστεύω ότι ακόμη και ο Τσίπρας θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αν και για πολλούς μπορεί να θεωρείται έτσι ένα απίθανο σενάριο, αλλά και γιατί όχι. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει συνηθίσει στο άλλα λέω άλλα κάνω, μας έχει συνηθίσει στις κολοτούμπες. Οπότε ναι, γιατί να μην συμβεί και αυτό.

Οι εκλογές θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε γίνουν μετά από την ΔΕΘ, όσο και αν ο Μητσοτάκης λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, οι εκλογές να γίνουν μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Οκτώβριο μήνα, ας πούμε, Νοέμβριο. Αλλά ακόμη και την άνοιξη του 27 να γίνουν, νομίζω ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς θα κινηθεί ο κόσμος, προς τα που θα στραφεί και τελικά τι θα αποφασίσει να κάνει. Και αν θα αποφασίσει να κάνει, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό στη χώρα μας, το πρόβλημα της αποχής. Όπου δυστυχώς νομίζουμε ότι είναι ένα είδος διαμαρτυρίας το να απέχουμε, αλλά εν τέλει αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δυναμώνουμε περαιτέρω το κυβερνών κόμμα, στην προκειμένη περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει τους δικούς της ψηφοφόρους όσο μπορεί να τους ελέγξει, τους κατευθύνει προς την κάλπη, και αυτό το οποίο γίνεται τώρα με όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί είναι να συσπηρωθεί μάλλον περισσότερο η Νέα Δημοκρατία και να αποδυναμωθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τραγικό, τραγικό. Θα μου πεις, ο καθένας έχει δικαίωμα να δοκιμάσει τις δυνάμεις των πολιτικών στίβων. Ναι, δεν αντιλέγω σε αυτό, φυσικά. Το θέμα είναι ο λαός τι κάνει, γιατί να γυρίσεις σε ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν από την διακυβέρνηση της χώρας και απεδείχθη ότι δεν έμεινε τίποτα όρθιο, γιατί να ξαναπάς εκεί. Ή να κατευθυνθείς σε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πολιτική και δεν γνωρίζουν από πολιτική, που μπορούν να σε βάλουν σε μπελάδες. Νομίζω ότι και αυτό δεν είναι λύση. Δεν ξέρω, πάντως θα δείξει πώς θα κινηθούν τα πράγματα στις προσεχή εκλογές, που εύχομαι πραγματικά να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μπας και καταφέρουμε και απαλλαχτούμε από όλη αυτή την ζωφερή πραγματικότητα την οποία ζούμε, αν τελικά πάρουμε την απόφαση να απαλλαχτούμε.

Πάντως γενικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα νέα κόμματα, με το ποιος θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο μέρος της πίτας.

Πάντως είχαμε σοβαρότατα επεισόδια και στη γείτονο χώρα στην Αλβανία, όπου ένας Έλληνας τραυματίστηκε σοβαρά. Επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν εχθές στο Σβέρνεκ της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια όπου γινόταν διαμαρτυρία κατοίκων για την μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητα οικολογική ζώνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, διαμαρτυρήθηκε στα Τύρανα, ζητώντας μάλιστα την διελεύκανση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση ευθυνών. Ωστόσο, κατέγραψε την πρώτη απόκριση από τις αλβανικές αρχές. Η Αθήνα ταυτόχρονα εξέφρασε την άκρως έντονη ανησυχία της για τα επεισόδια και υπενθύμησε μάλιστα με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί μια προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας. Εχθές στην Σβέρνιτσα στην Αλβανία προχώρησαν σε διαμαρτυρία όσοι αντιδρούν στην ανέγερση ενός μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνη. Μάλιστα, οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με άτομα που οι ίδιοι χαρακτήρισαν ως ιδιωτική ασφάλεια των εταιριών που έχουν αναλάβει την κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος εκεί πέρα στην περιοχή. Οι διαδηλωτές επισήμαναν την ανάγκη να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα δηλώνουν άκρως αντίθετη στα σχέδια δόμησης σε μία από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά ζώνες των αλβανικών ακτών, καθώς όπως λένε απειλείται η βιοπικιλότητα εκεί πέρα στο σημείο και ζητούν βέβαια την άμεση διακοπή των έργων αλλά και την επανεξέταση του συγκεκριμένου έτσι έργου. Η ανάπτυξη φαίνεται να είναι ανατεθειμένη στην εταιρεία Σβέρνεκ South Adriatic Development, η οποία σχετίζεται μάλιστα και με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται όπως φαίνεται ο Τζάρετ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ και επιχειρηματίες μάλιστα από το Κατάρ. Οπότε λοιπόν κατά την διάρκεια της διαδήλωσης ξέσπασαν σφοδρότατα επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές αλλά και άτομα τα οποία φορούσαν πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά. Οι διαδηλωτές τώρα αναφέρουν πως η συγκεκριμένη ήταν η ιδιωτική ασφάλεια του έργου και μάλιστα σε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα social media γενικότερα φαίνεται ότι ένας διαδηλωτής σύρεται στο έδαφος από τα συγκεκριμένα άτομα και βέβαια το γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είχαν σχηματίσει έναν προστατευτικό κλειό γύρω από το χώρο των εργασιών αλλά δεν παρενέβη κανείς για να αποκλιμακώσει την κατάσταση είναι κάτι το οποίο δυναμίτησε έτσι περαιτέρω την ένταση στο σημείο που σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων έγινε και χρήση δακρυγόνων αλλά και ανταλλαγή με πέτρες όπως φαίνεται στα βίντεο. Ο επικεφαλής τώρα του χωριού Σβέρντετς, ο Κωστάκονομή, μίλησε σε ιστοσελίδα της Αλβανίας. Έκανε επίσης λόγο για βίαιη μεταχείριση πριν από την κατάρρευση του διαδηλωτή, ο οποίος φαίνεται και στο βίντεο να έχει πέσει στο έδαφος και συγκεκριμένα είπε ότι τον πυροβόλησαν στο λαιμό και έχασε τις αισθήσεις του, έφτυνε αίμα στο νοσοκομείο. Και ήρθε βέβαια μετά από αυτή τη δήλωση και η απάντηση της αστυνομίας, όπου σε επίσημη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε μετά την διαμαρτυρία, η αλβανική αστυνομία ανέφερε ότι μια ομάδα διαδηλωτών προέβη σε βίαιες ενέργειες για να προκαλέσει ζημιά στον φράχτη εκεί του εργοταξίου. Και αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης η κατάσταση κλιμακώθηκε και μια ομάδα διαδηλωτών διέπραξε βίαιες πράξεις με στόχο να σπάσει τον φράχτη του εργοταξίου της εταιρείας. Βέβαια η αστυνομία αναγνώρισε τον διαδηλωτή και είπε ότι είχε εισβάλει βία στην αποκλεισμένη περιοχή και παράλληλα γίνεται αναφορά ότι κατά την μεταφορά του από ιδιωτικούς φρουρούς υπέστη σωματικές βλάβες και ότι έχουν κινηθεί βέβαια και νομικές διαδικασίες με συγχωρείτε, τόσο για τους δύο εργαζομένους της ιδιωτικής ασφάλειας όσο και για τους 15 διαδηλωτές. Βέβαια και η αρμόδια εταιρεία έχει βγάλει ανακοίνωση
η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο τουριστικό έργο. Δεν αναφέρθηκε βέβαια άμεσα στους ισχυρισμούς για βία στην δημόσια απάντηση την οποία έδωσε, αλλά στην ανακοίνωσή της φαίνεται ότι έχει καταδικάσει τις πράξεις κατά ιδιωτικής περιουσίας και κατηγορεί τους επικριτές ότι διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες. Μάλιστα λένε σε κάποιο σημείο ότι καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας κατά ιδιωτικής περιουσίας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού. Αυτό αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση την οποία έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να μην νομίζετε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν και παραδίπλα.

Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και σιγά σιγά θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο Viber στο 69 07 483 484. Πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολλοίς κόσμος έχει φύγει τώρα το τριήμερο. Η Χαλκιδική λέει γεμάτη, γεμάτη. Βλέπω και βίντεο από διάφορα ρεπορτάζ τα οποία βγήκανε στην δημοσιότητα. Έχω ένα βίντεο της ΕΡΤ τώρα μπροστά μου που δείχνει, δεν ξέρω σε ποια περιοχή της Χαλκιδικής είναι, αλλά βλέπω ότι, στο Παλιούρι είναι. Βλέπω δεν πέφτει καρφίτσα. Προσοχή στην επιστροφή θα πω εγώ. Προσέχετε στον δρόμο της επιστροφής να μην έχουμε διάφορα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Focus FM 103,6, Radio Mach 99,8 για την Αθήνα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 1η του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται. Και βέβαια, επειδή συζητάμε για πολιτική, η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν μόνο οι προσδοκίες αρχηγών αλλά και στελεχών για την απήχηση των πολιτικών επιχειρημάτων τα οποία καταθέτουν στον κόσμο για να τους ψηφίσει. Είναι απαραίτητο βέβαια να δούνε και πόσο αυτές έχουν αποτύπωμα και στο εκλογικό σώμα και πώς θα κινηθούν. Βέβαια γι' αυτό το λόγο έχουν επιστρατευτεί όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες θέλουν να μας δείξουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως κυρίαρχο του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτοδυναμία και με αρκετά έτσι μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια τώρα μας λένε, επειδή έχουν μπει και άλλα κόμματα μέσα στο παιχνίδι, ότι έρχεται μάλλον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι αντιπολίτευση ο Αλέξης ο Τσίπρας, κάτι το οποίο το θεωρώ αφύσικο, απίθανο. Και γίνεται όλη αυτή η κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις ούτως ώστε να καταφέρουν να μας πείσουν ότι έχουν ξεκάθαρο το παιχνίδι. Αλλά βέβαια για το πόσο ρευστή είναι όλη η κατάσταση θα σας γυρίσω έτσι λίγο καιρό πίσω, μερικούς μήνες, που τότε βλέπαμε ότι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με βάση τις δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή φλέρταρε και με το 20% και μάλιστα τη βλέπαμε και να κατακτά και τη δεύτερη θέση. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί συχνά οι πολίτες ερωτήσεις τις οποίες δέχονται μπορεί να απαντούν και παρορμητικά ανάλογα με το τι κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Και επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε ήταν το θέμα των τεμπών και εξακολουθεί να είναι βέβαια το θέμα των τεμπών, αλλά τότε ήταν που και ο κόσμος είχε βγει έξω στους δρόμους και τα λοιπά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι και συνήγορος υπεράσπισης κάποιων συγγενών, οπότε... Και μετά βλέπουμε όλο αυτό εδώ το πράγμα να το βλέπαμε να ξεφουσκώνει. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με την κυρία Καριστιανού, η οποία πριν ακόμη ανακοινώσει τις προθέσεις της να πολιτευτεί, το ποσοστό αποδοχής της κοινής γνώμης βλέπαμε ότι ξεπερνούσε το 50%, κάτι το οποίο μετέπειτα άρχισε να ξεφουσκώνει. Τώρα έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε τον Τσίπρα στη μέση. Το Τσίπρα με το ΕΛΑΣ, όπου το σύστημα τον θέλει να είναι αντιπολίτευση και τον δείχνει να φλερτάρει με τη δεύτερη θέση μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Και οι πρώτες οι δημοσκοπήσεις που είχαν βγει δείχνανε κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει όταν το λέω αυτό, το κόμμα το ΕΛΑΣ. Δεν μου κάθεται καλά, πραγματικά δεν μου κάθεται καλά. Και μάλιστα αυτές οι δημοσκοπήσεις προκάλεσαν και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, όπου κάποια στελέχη βγήκαν και μίλησαν για δημοσκοπήσεις μαϊμού, και αναρωτιέμαι, δηλαδή έπρεπε να φτάσουν σε σημείο? Εδώ εμείς τα λέμε χρόνια ότι είναι μαϊμού οι δημοσκοπήσεις, αλλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ, σε εσάς, έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο δηλαδή τέτοιο, ούτως ώστε να να φέρουν τον Τσίπρα δεύτερο ή να κονταροχτυπιέται μαζί σας για να βγείτε να πείτε ότι υπάρχουν μαϊμού δημοσκοπήσεις? Δηλαδή δεν το ξέρατε, δεν φαίνεται, εσείς δεν είχατε επίγνωση του τι ακριβώς γίνεται? Και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, ενώ σημειώνει ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο
διενεργήθηκαν πριν από την ίδρυση του κόμματος και εμφανίζουν, λέει, τεράστια απόκληση από τις προβλέψεις τους. Βέβαια, μετέπειτα ήρθε και απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, του Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία απάντησε υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, τη μία λέει ότι δεν θα σχολιάσει το νέο κόμμα του Τσίπρα, από την άλλη ότι διολεσθένει στην τοξικότητα, αλλά το εμφανές άγχος και ο πανικός του δεν αφορούν, λέει, το κόμμα της Ελλάδας.

Βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν τα ποσοστά της ελληνικής λύσης στις προσεχή εκλογές, όπου ακόμη και σε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει μία άνοδο και φαίνεται σε διψήφιο νούμερο μάλιστα ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Κάποιοι λένε ότι και η πλεύση ελευθερίας και η ελληνική λύση ότι μπορούν να απειληθούν από το κόμμα της Καριστιανού. Εγώ θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η δυναμική αυτή του Καριστιανού και τα λοιπά θα ξεφουσκώσει όλο αυτό το πράγμα. Απλά τώρα παρουσιάζονται όλα αυτά τα νέα κόμματα έτσι κατά πάρα πολύ, πέφτουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας από τα στημένα, από τα συστημικά κανάλια τέλος πάντων, για να διασπείρουν, μάλλον όχι, για να διαλύσουν ίσως τον πατριωτικό χώρο και για να τον διασπάσουν, με αποτέλεσμα να έχει περισσότερη έτσι δυναμική το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως όσο αναφορά το ΠΑΣΟΚ και τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές ρογμές, έχουμε αρκετές αναδιπλώσεις. Μάλιστα μίλησε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, και δήλωσε τη διαφωνία του με τις σκληρές επιθέσεις, όπως είπε, που εξαπέλυσε η Χαριλάου Τρικούπη στο κόμμα του Τσίπρα. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι στελέχοι του κόμματος αρχίζουν να ρίχνουν τους τόνους κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, οι οποίες εμφανίζουν τον Τσίπρα να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ΠΑΣΟΚ στις προτιμήσεις της κοινής γνώμης.

Κάποιοι λένε μάλιστα ότι ο Αλέξης Τσίπρας διανύει το μήνα του μέλητος. Και ότι μετέπειτα και αυτό θα το δούμε να αρχίσει να ξεφουσκώνει. Άλλωστε δοκιμασμένος ο Αλέξης ο Τσίπρας, και μάλιστα σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο για την χώρα, όπου εν τέλει απέδειξε ότι ήταν πολύ λίγος για να βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας.

0: Άκουσα και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο σε εκπομπή στην τηλεόραση την οποία κάνει να μιλάει για τις χρυσές δουλειές που κάνουν όλα αυτά τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, όλοι αυτοί οι πλουτοκράτορες τέλος πάντων, που άμα δει κάποιος τα πόθεν έσχες τους θα πει ότι πραγματικά εμείς όσο και να δουλεύουμε τόση περιουσία δεν πρόκειται να κάνουμε. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Έλληνας καταστρέφεται, τη στιγμή που ο Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, ο μισθός φτάνει μεταβίας μέχρι τις 20 του μηνός, αυτοί βλέπουμε ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί αυγατίζουν, τα κίνητά τους και αυτά αυγατίζουν. Μια κατάσταση τραγική τη στιγμή που όλοι εμείς ας πούμε βουλιάζουμε μέσα σε έναν βούρκο αβεβαιότητας, μέσα σε ένα βούρκο ακρίβειας και όλα αυτά τα ωραία που ζούμε σε ένα κράτος ζάχαρη, όπως θα έλεγε και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης.
1: Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία να δούμε πώς η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της δηλαδή, ξαφνικά με τα πόθεν έσχες, δεν κάναμε 5-6 χρόνια, επίτηδες. Για να μην δείτε την τρομακτική άνοδο των οικονομικών τους, εσείς καταραίετε οικονομικά και αυτοί πλουτίζουν. Σας διαβάζω. 2019 και αυτοί πλουτίζουν. Σας διαβάζω. 2019.

0: στα 217 είναι 250% επάνω. Τα δικά σου πήγαν 70% κάτω. Τα δικά του 250 εκατομμύρια ευρώ επάνω. Και εσύ ψηφίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Πού τα βρήκα τα λεφτά, 5.500 το μήνα. Αυτό πιστεύετε εσείς? Όλοι οι Έλληνες λοιπόν πεινούν και οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας αυξάνουν τα χρήματά τους. Μεγάλη επιτάχυση επίσης στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε κι αλλού. Ακούστε τώρα. Την ώρα που εσένα σου παίρνει το σπίτι η τράπεζα γιατί χρωστάς 10-20 χιλιάδες που γίνανε 100, στη Νέα Δημοκρατία τα ακίνητα μεγαλώνουν. Πολλαπλασιάζονται. Σαν τα αυγά είναι. Γίνουν κλωσόπουλα. 2019. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν 2.175 ακίνητα, παρακαλώ. 2.175 το 19. Πάρα πολύ ωραία. Τελευταία δήλωση. 2.594. Δηλαδή, ο Έλληνας χάνει το ακίνητό του, χάνονται χιλιάδες ακίνητα, τα παίρνουν οι τράπεζες και τα φαντς που η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν. Αλλά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν συν 419 ακίνητα. Συν 419. Πώς γίνεται αυτό? Να πάμε και στο άλλο, το διόσκουρο, το Πασόκ του Ανδρουλάκη. 2021. Εισοδήματα Πασόκ των βουλευτών του 2.163.000 ευρώ. Δείτε το νούμερο καλά, 2 εκατομμύρια και κάτι. 2022. 13.552.000 ευρώ. Το βλέπετε το νούμερο? Από 2 εκατομμύρια σε ένα χρόνο 13 εκατομμύρια. Αύξηση 500%. Εσάς τα εισοδήματά σας πόσο αυξήθηκαν στο Πασόκ αυτά, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στα ακίνητα. Το 2019 δήλωναν 60 ακίνητα οι βουλευτές του Πασόκ. Το 2022 έχουν 226 ακίνητα. Πώς φαίνεται? Καλό. Πείτε μου εσείς τώρα, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, ρε και όλα αυτά τα παραμύθια. Ρε κονομάνε, σας λέω, χρήμα από την πλάτη σας. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Ή πτωχεύουν εσάς γιατί είναι ανίκανοι, αλλά είναι ικανοί να γίνουν πλούσιοι αυτοί για την πάρτη τους, για την τσέπη τους. Όλα καλά. Ήρθε η ώρα να λέμε την αλήθεια. Τα είπα στη Βουλή, θα τα ξαναπώ και εδώ, τα είπα και στον Αντένα, τα λέω όπου μπορώ. Από εκεί πέρα εσείς ψηφίστε τον Τσίπρα και τον Σαμαρά που σας κατέστρεψαν, το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας, χωρίς να ψάξετε ποιος από όλους αυτούς, το κόμμα του Βαρυπινίτη, που δεν μπορεί να κάνει σκιαλός, αλλά λένε θα κάνει, ό,τι να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μη μας βρίζει μόνο ο καθένας. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική. Να το καταλάβετε. Είμαστε το μόνο σοβαρό κόμμα που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πραγματικά και τους Έλληνες περήφανους. Τέλος. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι παραμυθατζίδες. Άργοι που δεν δουλέψαν και που θα σώσουν κιόλας. Που δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε γεωστρατηγική, ούτε γεωπολιτική, ούτε οικονομία και θα σας σώσουν κιόλας.
1: Τώρα πώς θα καταφέρουν να μας σώσουν όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν ιδιαίτερα από την διακυβέρνηση της χώρας και δεν μας έσωσαν και θέλουν τώρα να μας ξανασώσουν. Αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο.

τώρα μηνύματα στο Viber 6904-83-484. Καλημέρα στον Κώστα, καλό μήνα λέει, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον ελληνικό λαό και στις εκλογές που έρχονται να πάνε να ψηφίσουν πατριωτικά, δηλαδή Ελληνική Λύση, καλή εκπομπή. Με εκτίμηση ο Κώστας Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Καλημέρα, καλημέρα, συνονόμαστε Κώστα, καλό πρωινό. Γενικότερα το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει, να κάνουμε γενικά το σωστό και να αγαπήσουμε επιτέλους τον τόπο μας, γιατί όχι τίποτα άλλο. Σε αυτή τη χώρα όταν σου λένε, όταν λες ότι αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ την Ελλάδα, ξέρω εγώ, σε λένε φασίστα, εθνικιστή, Μόνο στην Ελλάδα νομίζω το έχουμε αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Καλό μήνα να έχουμε και καλή εβδομάδα. Ρένα μου, καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Είδες τι έγινε στην Αγγλία, λέει, με κάποιους Πακιστανούς που έσφαξαν ένα παιδάκι σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα και όταν ήρθε η αστυνομία πέρασε χειροπέδες αυτόν που ήταν κάτω σφαγμένο. Είναι τρελό, λέει, έχει χαθεί η μπάλα. Κάτσε, μην τα δούμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, γιατί με όλους αυτούς τους παράνομα εισερχόμενους νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ να αρχίσουν να συμβαίνουν και εδώ πέρα τέτοια παράλογα. Μιλάμε για μια πάρα πολύ παράλογη κατάσταση.

Καλημέρα και καλό μήνα στον φίλο το Θοδωρή. Ο Δημοσθένης, καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά λέει, και καλό δροσερό καλοκαίρι. Αλλά εγώ βλέπω θα είναι καυτό το πολιτικό θερμόμετρο. Εντάξει, καυτό είναι ήδη το πολιτικό θερμόμετρο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος προεκλογική στην ουσία. Το 2026, όπως και να έχει, είναι μια προεκλογική χρονιά. Και εύχομαι να γίνει εκλογική χρονιά, γιατί όχι. Και όσο πλησιάζει ο καιρός προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο θα φουντώνει το πολιτικό θερμόμετρο, τόσο περισσότερο θα προσπαθούν να κονταροχτυπηθούν τα κόμματα για το ποιος θα καταφέρει να αναρριχηθεί. Και να δούμε βέβαια αν θα καταφέρουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη από την θέση εξουσίας στην οποία βρίσκεται. Καλημέρα στην Εμιλία, κάτι μου στέλνει από το TikTok, το οποίο δεν μπορώ όμως να το ανοίξω. Στη Μαρία καλημέρα, να μας φωτίσει λέει το Άγιο Πνεύμα, να απαλλαγούμε από τους προδότες, τους αντίχριστους, τους ανθέληνες, τους κλέφτες και τα κακοποιητικά στοιχεία. Η Μαρία από τις Σικές. Οι Αλβανοί λέει τα έκαναν επάνω τους και ειδικά ο Ράμα μετά την επέμβαση της κυβέρνησης για τα επεισόδια. Ο Θεός λέει να την κάνει κυβέρνηση. Για τη δικιά μας την κυβέρνηση λες ή για τη δικιά τους? Για τη δικιά μας άστα να πάνε. Τον Αλβανών κυβέρνηση δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς παίζει. Μιλάω για τα έσω της χώρας, έτσι. Καλημέρα στην Βέρα. Ό,τι κάνουν στην Αλβανία λέει με την περιοχή φυσικού κάλους, το κάνει και εδώ Μητσοτάκη στη Μήλο. Έβαλαν φρένο οι κάτοικοι στα συνεργεία και πάγωσε το έργο, αλλά χτίζονται λέει στα κρυφά κομμάτια του ξενοδοχείου ακόμη. Όσον αφορά τις επόμενες εκλογές, δίνω από τώρα πρόβλεψη στα όρια πάνω κάτω του 14% λέει, βλέπω την ελληνική λύση. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Πάντως όλα δείχνουν ότι θα είναι διψήφιο το ποσοστό του Κυριάκου του Βελόπουλου. Αν και εγώ τι πιστεύω τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές μπορεί να αναδείξουν τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα αναγκαστεί, γιατί δεν θα πιάσει, δεν θα πάρει τη δεδηλωμένη, θα αναγκαστεί να κάνει συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα, οπότε εκεί πέρα μάλλον το βλέπω με το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί και με τον Τσίπρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όλα τα έχω έτσι πως έκατσα και τα σκέφτηκα λίγο χθες, όλα είναι πιθανά, όλα μου κάθονται στο μυαλό. Η κυβέρνηση αυτή η οποία δεν θα φτουρήσει βέβαια και θα πάμε σύντομα σε εκλογές. Και εκεί πέρα θα γίνουν ανακατατάξεις, αυτοί που είναι να φανούν τι είναι και τι εκπροσωπούν θα φανούν ξεκάθαρα, οπότε... Αν γίνει στην κυβέρνηση θεωρώ ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στον Βασίλη από τη Λεμεσό. Στη Σωτηρία καλημέρα από τις Σέρες. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά λέει. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο και να ξυπνήσει. Αμήν, το ευχόμαστε πραγματικά. Ο Βασίλης καλημέρα, αυτοί που κλαίνε λέει και οδύρονται στις κάμερες και στα μικρόφωνα και λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε και γκρίνια, διαπιστώσεις, κατάρρευση, είναι αυτοί που έχουν ακόμη τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, γιατί στις εκλογές λέει πάνε για μπάνιο, αν τους ένοιαζε πραγματικά θα πήγαιναν να ψηφίσουν, δεν πιστεύω τίποτα, μια χαρά περνάνε οι Έλληνες. Εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, ναι, περνάει μια χαρά, κατά ψέματα, γιατί να μην περνάνε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να καθορίσουν τις ζωές των πολλών που οι περισσότεροι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Στον Δημήτρη καλημέρα, χρόνια πολλά λέει, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα και μας ακούτε από τις 6 το πρωί. Στο Θανάση καλημέρα, τότε με το Σαμαρά λέει από την αποχή 60% όλοι έλεγαν ότι πήραν το μήνυμα από τις εκλογές. Δυστυχώς το μήνυμα δεν το έχουν πάρει ακόμη και τώρα θα το καταλάβουν καλά.

Καλημέρα και στο Βασίλη. Περί δημοσκόπησης λέει, δεν θα παίξει πουθενά όμως. Τι δείχνει εδώ, ελληνική λύση λέει 22% αν αποφάσει στη 17. Μετά Νέα Δημοκρατία 15, Πασόκ 12, είναι δείγμα από 4.000 λέει οι άτομα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έλεγε λέει στην αρχή τη εκπομπή ότι ένα στου δύο Έλληνε δεν θα πάει διακοπέ. Γιατί λέει να πάει, πάρε παράδειγμα από τον Πρωθυπουργό μα, πουθενά δεν πάει. Χειμώνα, καλοκαίρι κάθεται στο Μαξίμου και προσπαθεί, λέει, νυχτή ημερών, να κάνει τη ζωή μα καλύτερη. Και μάλλον να κάνει τη ζωή μα ζάχαρη. Αυτό ξαναπέστο, αυτό ξαναπέστο. Ιδιαίτερα όπω λέει και ο Άδωνη. Έχουμε τον καλύτερο καιρό εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν γκρινιάζετε. Στο συνονόματο τον Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Λέει το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί πρώτος ο νεοέλληνας στα τρίμερα και όχι μόνο. Μας έχουν ξετινάξει, δεν βλέπω λέει αντίσταση στην ακρίβεια, βενζίνη, ήδη πρώτης ανάγκης στην καθημερινότητά μας. Παραπονιόμαστε για τους δρόμους, τις καθυστερήσεις, αλλά δεν πέφτει καρφίτσα. Κάτσε σπίτι σου, λέει. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Τους νόμους λέει τους κάνουν όπως αυτοί θέλουν. Οι Έλληνες δεν μαθαίνουν ποτέ τι ψηφίζουν και την πατάνε συνέχεια. Είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Στο φίλο το Σπύρο, καλημέρα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ λέει έχουν πολλές εταιρείες και βγάζουν τρελά λεφτά. Άντε ξυπνάτε. Καλημέρα στην Ασπασία από την Αθήνα. Εύχομαι λέει από τον Πειραιά συγκεκριμένα. Εύχομαι λέει το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους τους Έλληνες. Στον Ηράκλειτο καλημέρα. Καλημέρα στον Κυριάκο, στον Πάτροκλο, στον Τάσο, στο Φάνη. Καλημέρα σας. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ώρα είναι σχεδόν 8. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε και πάλι να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όλα καλά να είναι. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Ζωντανά εδώ στον Focus FM 103,6. Αγίου Πνεύματος σήμερα. Βοήθειά μας. Να μας φωτίζει λίγο η Αγία Τριάδα, το Άγιο Πνεύμα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μετά από ένα γεμάτο και χωρίς καθόλου ξεκούραση Σαββατοκύριακο, οφείλω να ομολογήσω, με τις μάχες να συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εδώ στο ραδιόφωνο, το οποίο δεν σταματά ποτέ. Ζωντανά σήμερα, πολλοίς κόσμος έχει εκδράμει. Καλά κάνετε, όσοι μπορείτε καλά κάνετε. Δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές, αλλά όταν μπορούμε να πάρουμε μία ανάσα, να εισπνεύσουμε λίγο καθαρό αέρα, ας το κάνουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε στις επάλξεις, εις καπανής της ενημέρωσης. Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Πώς ξέμεινες εδώ πέρα, αγόρι μου, καλό εσύ, γιατί σε κάνει τέτοια πράγματα,
1: είναι,
0: γιατί,
1: πού,
0: πού είναι, έπρεπε να είχε φύγει, πού θα πας, σε ποια παραλία θα πλώσεις την κορμάρα σου?
1: Πουθενά,
0: έτσι, μπαλκονάτο σε βλέπω και σήμερα.
1: Στα μπαλκονίσια.
0: Στα μπαλκονίσια, εξαιρετικά τα μπαλκονίσια. Καλημέρα. Εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, που δυστυχώς κάποιοι ξεχνάνε παρά το γεγονός ότι είναι Θεσσαλονικοί και Μακεδόνες. Θα τα πούμε όλα. Καλημέρα στην παρέα του διαδικτύου. Μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, και εννοείται σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το www.focusfm.gr. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια, στην Κύπρο μας. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο, ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε καθημερινά εδώ στην εκπομπή Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης, σε TikTok, σε YouTube και σε Facebook. Καλημέρα σε όλες τις παρέες. Σήμερα θα μιλήσουμε μεταξύ μας. Σήμερα μέρα που είναι, είπα να μην βάλω συνεντεύξεις. Θα κάνω ένα σχόλιο για αυτά τα κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και θέλω να τα σχολιάσω. Αλλά θέλω να ακούσω και τις απόψεις σας. Σήμερα Αγίου Πνεύματος, να δούμε πόσο ανάγκη την έχουμε αυτή τη φώτιση. Πόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα να τη σκεπάσει το Άγιο Πνεύμα. Τρόποι επικοινωνίας επίσης και τα μηνύματα της εκπομπής στο Viber, δωρεάν μηνυματάκια, 6907-483-484, 6907-483-484, είναι δωρεάν τρόπος επικοινωνίας και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές επιλέγετε να επικοινωνείτε μαζί μας κατά αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά και τα μηνύματα εδώ πέρα που κάποια από αυτά διαβάζω στον αέρα, στο TikTok, στο YouTube και στο Facebook. Βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα η Μέρη μου στέλνει ένα καλημέρα, είμαστε μαζί σου Στέφανε, λέει η φίλη η Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο του Γρηγόρη, καλημέρα στην Μαρούλα, καλή ευλογημένη εβδομάδα. Καλημέρα στην Εύα, η οποία μας το λέει γαλιστή, έλα bonjour. Καλημέρα και σε σένα. Η Δέσποινα βλέπω εδώ πέρα, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Η Φλόρα λέει καλημέρα. Η Αμαλία επίσης, Στέφανε, καλημέρα και σε όλη την νέα ομάδα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιούζερ, ο οποίος μας εύχεται μια καλή μέρα και καλή φώτιση στο Focus FM με χάρη Θεού. Η Αλεξάνδρα, Στέφανε μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στην Μάρτζη. Καλημέρα στην Αντωνία, η οποία μας ακούει από τη Σύρο. Ο Πάνος είναι εδώ και μας ακούει και αυτός. Φως, εύχομαι, φως, φωνάζει ο άνθρωπος. Νάτος και ο Δημήτρης μας ακούει από το Μόναχο. Εδώ είναι και ο JSM, ο καταδρομέας, μας ακούει από Μεγάλο Πεύκο. Καλημέρα στην παρέα από το Καράκας, μας ακούει η Χρύσα. Γεια σου, ρε Χρύσα μου, πιστή ακροάτρια Χρύσα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλή εβδομάδα να έχουμε και χρόνια πολλά. Καλή φώτιση, την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Κάτσε να διαβάσω και κανένα μήνυμα. Νάτη και η Θεοδώρα μας ακούει και μας εύχεται καλό μήνα από τη Γερμανία. Και φυσικά και η Κύπρος είναι εδώ. Από την Λεμεσό μας ακούει ο χρήστης με το όνομα Τσιάτα. Τσιάτα Τάλ, κάτι τέτοιο. Καλημέρα, καλημέρα και στη Λουκία. Καλημέρα στον Κυριάκο. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Επταμινιτάκη. Πάω λίγο και στο Viber για να μην λέτε ότι σας ξεχνάω. Καλημέρα. Η Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Η Βάσο μας ακούει από την Αθήνα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και σε σένα. Ο Αντώνης μας ακούει και λέει χρόνια πολλά. Λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, λέει, Ελπιδοφόρος, λιποθύμησε κατά τη Θεία Λειτουργία. Γιατί άραγε? Ρε εσύ Κώστα, εσύ που δεν τα παρακολουθείς αυτά τα θρησκευτικά, γιατί άραγε μπορεί να έχει ή τα παρακολουθείς και λέω ψέματα?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα. Κασίλα, δεν σε νοιάζει. Ναι. Ναι. Ναι. Γιατί μπορεί να έχει λιποθυμήσει ο ελπιδοφόρος?
1: Ζέστη.
0: Ζέστη. Άλλο. Να δώσουμε επιλογές.
1: Έφαγε πολύ.
0: Έφαγε πολύ. Τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Άμα τρως πολύ λιποθυμάς. Το έχεις πάθει και αυτό, έχεις λιποθυμήσει.
1: Εγώ όχι, αλλά μπορεί να σου έρθει μια δυσφορία.
0: Ναι. Άλλο.
1: Από τι να λιποθύμησα άλλο.
0: Καλά λοιπόν, να είναι
1: δεν έφαγε, έκανε δίαιτα.
0: Λοιπόν, δεν έφαγε. Μου έκανε δίαιτα, ναι. Νηστεία.
1: Ναι.
0: Αυστηρή νηστεία. Νηστεία. Λες.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Άλλο.
1: Άλλο.
0: Τι άλλο μπορεί να γίνει ξαφνικά, ρε παιδί μου, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, Greek Radio Mafia. Ναι, δεν ξέρω, ρωτάω. Καλά να είναι στην υγεία του άνθρωπου, δεν ξέρω.
1: Καλά,
0: αλλά
1: εννοείται.
0: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος του Θεού να λιποθυμήσει.
1: Ναι,
0: ώρα της λειτουργίας. Κάποιο μήνυμα ανώτερο είναι αυτό, να ξέρεις. Σίγουρα κάποιο ανώτερο μήνυμα είναι αυτό. Περαστικά, περαστικά. Βέβαια, ξέρεις τι, ο άλλος οικουμενικός πατριάρχης που έχουμε.
1: Ναι.
0: Στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Ο Βαρθολομαίος, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει γένεια αυτός.
1: Δεν έχει. Α, ναι, όντως.
0: Τι γίνεται, γιατί. Τι μπορεί να συμβεί.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι. Μήπως είναι και αυτό ανώτερο μήνυμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολλά ανώτερα μηνύματα.
1: Είναι,
0: πολλά
1: ναι.
0: Ανώτερα μηνύματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο 605 λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Η επαναφορά της συζήτησης για το 13ο μισθό στο δημόσιο αποδεικνύει πόσο απατεώνες είναι. Γιατί όταν λέγαμε ότι αυτό θα βοηθήσει την αγορά, ότι με τη φορολογία το πραγματικό κενό είναι λιγότερο, έλεγαν ότι, ότι και να είχαμε δεν θα δίναμε. Είναι προαιρετική δαπάνη κτλ. Μόλις είδαν ότι δεν τραβάνε στις δημοσκοπήσεις, μια χαρά το επανέφεραν. Καλό μήνα, λέει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Επίσης, πολύ ωραία συνέντευξή σου στο Σερ Νίκολας. Πότε θα καταλάβει ο ντεμέ καφυπνισμένος Έλληνας ότι για να αλλάξει το σύστημα πρέπει να το κατακτήσεις και να φερθεί σαν δούριος ύπος. Αυτό με το δούριο ύπο. Προσέξτε, υπάρχει ο δούριος ύπος ο καλός και υπάρχει ο δούριος ύπος ο κακός. Έχουμε και από τα δύο. Έχουμε και από τα δύο. Εγώ χρόνια φωνάζω ότι πρέπει να κατακτήσουμε το σύστημα από μέσα. Ως δούρι ύπη για το καλό μας. Αλλά ξέρετε, αυτό το κόλπο με τους δούριους ύπους δεν είναι καινούριο. Ακόμα το ίδιο το σύστημα έχει τους δικούς του δούριους ύπους που έχουν παρισφρήσει στο, στο υγιές σκέλος της πολιτικής έκφρασης προκειμένου να τον μπερδέψουν και να τον διχάσουν. Πρέπει σε γενικές γραμμές να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους διάφορους δούριους ύπους οι οποίοι κυκλοφορούν ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ που μας ακούει. Η Ντίνα είναι εδώ, η Μαρία είναι εδώ, η Κέτη είναι εδώ. Με τόση ανοησία που κυκλοφορεί, λέει, δεν προλαβαίνει το Άγιο Πνεύμα να κάνει τίποτα. Είδες εχθές στον Ανδρέα. Ναι, είδα, είδα, Κέτη, είδα, είδα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό έχει να κάνει με μια δική μου παρέμβαση στα social media και έναν αγώνα τον οποίο εγώ θα τον δώσω όσο και αν γίνομαι δυσάρεστος. Δεν πειράζει. Καλύτερα να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Καλύτερα να είμαι χίλιες φορές να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και σας το λέω. Δεν ξέρω, σήμερα είναι μικρότερη η παρέα από τη συνήθως λόγω και της ημέρας. Δεν πειράζει. Χίλιες φορές να είμαι ειλικρινής παρά να είμαι παπατζής. Αύριο θα έχετε την δυνατότητα εσείς οι ακροατές του Focus FM. Είναι έτοιμες βέβαια και οι δύο συνεντεύξεις. Έχουν γίνει διερμηνίες, έχουν γίνει μεταφράσεις. Αύριο, εδώ στον Focus FM, για 35 λεπτά θα ακούσετε μία συνέντευξη ποταμό του Σουχαρίτ Μπάγκντι. Και ενδεχομένως εμπολείς να ερμηνεύσουμε και για το γιατί πέφτει κάτω κάθε ιερέας ή οποιοδήποτε τέλος πάντων αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία του. Είναι μία συνέντευξη ποταμός, 35 λεπτά, ο Σουχαρίτ Μπάγκντι αποκλειστικά αύριο εδώ στον Focus FM 103,6. Και μεθαύριο, μία επίσης αποκλειστικότητα του Focus FM 103,6 και γι' αυτά είμαι περήφανος ως δημοσιογράφος που κυνηγάω να βγάζω τέτοιους επιστήμονες, κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίου βεληνεκούς, η Ελέν Μπανούν, η βιολόγος και φαρμακοποιός, μιλάει για την ευλογιά, μιλάει για τον αυτόδη πυρετό και για τα εγκλήματα τα οποία κάνουμε σε βάρος της κτηνοτροφίας εδώ στην Ελλάδα, όπου θυσιάζουμε τον πρωτογενή μας τομέα για το συμφέρον των ολιγαρχών της τροφικής αλυσίδας. Είμαι ένας δημοσιογράφος ο οποίος, και αν μου επιτρέψετε λίγο να περιαυτολογήσω, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο τα οποία εμένα προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι δεν τα περιμένω, τα περιμένω. Αλλά κάπου όμως θα πρέπει αυτό το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει λίγο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τον αγώνα για την αλήθεια, τον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα, βγάζοντας από την εξίσωση, αφαιρώντας από την εξίσωση τους δούριους ύπους. Έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι πρέπει να βάλουμε κόκκινες γραμμές σε όλα στη ζωή μας. Κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, λέμε να εμπιστευτούμε κάποιον για να μας σώσει από τον καρκίνο που λέγεται Νέα Δημοκρατία, που λέγεται Πασόκ, που λέγεται Τσίπρας, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ στα εξών συνετέθη. Και έχουμε το comeback ενός εγκληματία, πολιτικού εγκληματία, ο οποίος θέλει να συνεχίσει το έγκλημά του. Αυτός ο οποίος ευθύνεται για τα δεινά τα οποία περνάμε, για την ακρίβεια, για την ανέχεια, για την πείνα, για τη φτώχεια, για την εθνική υποτέλεια, για τις υποχρεωτικότητες, για τα ψηφιακά μπουντρούμια, είναι αυτός ο οποίος έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ποιος έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, δεν έχει υπάρξει πρωθυπουργός, βέβαια θέλει, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Το Πασόκ φέρει τεράστιες ευθύνες. Και φυσικά ο Τσίπρας. Όλοι αυτοί και οι τρεις που σας είπα, τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, που για μένα ήταν άκρος αφυπνιστική, όπως για πολλούς από εμάς, ήτανε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι. Ναι σε κάθε υποκριτικότητα, ναι στα πρόστιμα, ναι σε όλα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, ο Focus FM έκανε τη διαφορά. Εγώ προσωπικά τόλμησα και έκανα αυτό το οποίο μου έλεγε η ψυχή και το μυαλό μου. Πήγα κόντρα σε όλο αυτόν τον παραλογισμό. Και κάπου εκεί αυτή η οικογένεια του Focus FM, γιατί ως οικογένεια σας βλέπω, μεγάλωσε. Ξεπέρασε τα στενά όρια ενός τοπικού ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και μέσα από τη δύναμη του διαδικτύου και μέσα από τη δική σας αγάπη μεγαλώσαμε. Την προσπάθεια του Focus FM την αντέγραψαν κάποιοι λίγοι. Καλώς την αντέγραψαν. Εφόσον αφυπνίστηκαν, ο καθένας έδωσε το δικό του αγώνα. Ξέρετε, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, κάποιοι από αυτούς τους συναγωνιστές εκείνη την περίοδο, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουμε γίνει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έννοια, τη λέξη εχθροί, αν και αν πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτή τη λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσω, εχθροί. Γιατί στη δική τους την ψυχή, αυτών οι οποίοι απέκτησαν υπόσταση μέσα από την παρουσία τους από το Focus FM, θέλησαν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Θέλησαν να δημιουργήσουν κάτι άλλο, ακόμα κι αν ο Focus FM έκλεινε. Και έχουμε κυνηγηθεί και νομικά από διάφορους, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να δουν τον Focus FM να κλείνει. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και αν βρισκόμαστε πλέον σε διαφορετικά στρατόπεδα, προσωπικά πάρα πολλές φορές το έχω πει ότι δεν διαγράφω κανέναν από τους κοινούς αγώνες που δώσαμε εκείνη την μαύρη και σκοτεινή περίοδο. Δεν μπορώ να διαγράψω. Και καλά θα κάνουν να μην διαγράφουν κι αυτοί. Γιατί αν αγωνίστηκες για μια φορά, έστω μια φορά απέναντι στο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας, τότε έχεις δώσει έναν κοινό αγώνα. Αν έστω ένα βσμά σου ήταν μια συνέντευξη στο Focus FM ή πολλές συνέντευξεις στο Focus FM, καλό θα είναι να το θυμάσαι. Σε αυτό το μήκος κύματος και στα χρόνια τα οποία ακολούθησαν, δώσαμε και άλλους αγώνες εδώ στο Focus FM. Αγώνες οι οποίοι αντιγράφησαν και από άλλους. Καλώς αντιγράφησαν. Αφύπνιση, δεν θέλουμε να πετύχουμε, αφύπνιση. Καλά κάναν και αντέγραψαν. Αγώνες όπως η μάχη που δώσαμε εδώ στον Focus FM για το γάμο των ομοφιλόφιλων, που άνοιξε την κερκόπορτα της τεκνοθεσίας. Αγώνες που δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε για την προδοσία της Μακεδονίας, για το λαθρομεταναστευτικό. Αγώνες που δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε για την παράνοια της πράσινης ατζέντας, την απάτη. Ξέρετε, όχι τώρα που βγήκε ο Τραμπ και τους λέει ηλίθιους μες στα μούτρα τους, τότε που ήταν όλοι ζήτω τα φουρφούρια, ζήτω οι ανεμογεννήτρες, που ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, αλλά και κάποιοι άλλοι δούροι ήπιοι, είναι υπέρ της πράσινης ατζέντας. Και κάποιοι άλλοι δεν μιλάνε για να μην διχάσουνε, μου είπε κάποιος χθες. Ενώ εγώ δηλαδή που μιλάω και λέω ότι η πράσινη απάτη είναι πράσινη απάτη, διχάζω. Ποιον διχάζω? Ποιον διχάζω? Θέλω να σου φέρω εδώ απέναντι ξανά τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη που είχα εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Να σου πει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καταστρέφουν και μου χρεώνει σε μένα ότι σε διχάζω. Θα τα πούμε όλα. Αυτούς τους αγώνες λοιπόν που τους δώσαμε όλους έναν προς έναν, και άλλους πολλούς, και για τα σκάνδαλα και για τα φαντ και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την εθνική υποτέλεια, τους κυφτούλιδες, τους προδότες που ετοιμάζουν τις πρέσπες του Αιγαίου. Πάρα πολλούς αγώνες έχουμε δώσει εδώ στον Focus FM και συνεχίζουμε να τους δίνουμε καθημερινά. Αγώνες αφύπνισης. Αφύπνισαν λοιπόν κάποιους. Και φαντάζομαι ότι όταν αφυπνίζεις κάποιον, κάποιον άνθρωπο, θα πρέπει και αυτός να θέτει τις κόκκινες γραμμές του και να έχει την απέτηση από ανθρώπους τους οποίους υποστηρίζει να σέβονται αυτές τις κόκκινες γραμμές ή τουλάχιστον να είναι ξεκάθαροι. Μπήκα λοιπόν προχθές στη διαδικασία, επειδή ενοχλήθηκα για μία ακόμα φορά από τη συμπεριφορά ενός site. Δεν θα πω ονόματα, γιατί δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση. Από την συμπεριφορά ενός site, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αντισυστημικό και πάμπολες φορές έχει κλέψει ξένα δημοσιεύματα και του Focus FM, δικές μου συνεντεύξεις, πάμπολες φορές, για να αποκτήσει υπόσταση. Και επειδή στην Ελλάδα όταν κλέβεις και το πλασάρεις κάπως, μπορείς να αποκτήσεις υπόσταση, απέκτησε μία όποια υπόσταση, τέλος πάντων. Παρακολουθώ όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο site να έχει πάρει εργολαβία έναν αυτόκλητο σωτήρα. Εργολαβία, όταν σας μιλάω εργολαβία. Δηλαδή, έκλασε ο αυτόκλητος σωτήρας. Τι ωραία που μύρισε. Ρεύτηκε ο αυτόκλητος σωτήρας. Τρομερό ρέψιμο. Έφαγε ο αυτόκλητος σωτήρας. Τι ωραία που μασάει. Εργολαβία κανονική. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθώ το πολιτικό γίγνεσθε, δεν μπορώ να δεχτώ το λιβανιστήρι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ή έχουν πει τα λάθος πράγματα ή μην έχοντας τοποθετηθεί συγκεκριμένα για κόκκινες γραμμές, δέχονται μία για μένα παράλογη ασυλία. Και πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι βγαίνουν και διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε ότι δεν θέλουμε ασυλία για τους πολιτικούς. Όταν λοιπόν κάποιος άνθρωπος λέει ότι εγώ δεν θέλω ασυλία για τους πολιτικούς, τότε θα πρέπει να λέει ότι δεν θέλω και ασυλία για μένα. Και αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, οι αυτόκλητοι σωτήρες, δέχονται μία απαράδεκτη ασυλία και ακατανόητη για μένα ασυλία και από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από τους επίδοξους ψηφοφόρους, οι οποίοι προφανώς έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα γιατί θέλουμε να παραμυθιαζόμαστε. Εγώ αυτά που είναι να πω θα τα πω και αλήθεια σας το λέω. Δεν με νοιάζει αν θα με ακούτε 1000 ή αν θα με ακούτε 200 ή 100, και μόνος μου να ήμουνα τα ίδια θα έλεγα. Και θα σας πω ποια είναι η εξέλιξη. Διότι εγώ έγραψα μια ανοιχτή επιστολή, κόλαφο, απέναντι σε αυτό το site και τους έλεγα, σας γράφω σεβόμενος τους όποιους κοινούς αγώνες που έχουμε δώσει. Πώς είναι δυνατόν να έχετε αυτή τη στάση γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα? Όποιος θέλει να τη διαβάσει, την έχω ανερτημένη την επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα δικά μου τα προσωπικά. Ούτως ή άλλως, από εκεί εγώ έχω το μετερίζει μου και δίνω τους αγώνες μου. Και τους ζητούσα να μου απαντήσουν. Προφανώς και δεν μου έχουν απαντήσει. Γιατί τέτοιες κότες είναι. Τέτοιες κότες είναι. Φυσικά από κάτω έγραφε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Λίγο με ενδιαφέρει, αλήθεια σας το λέω. Για μένα οι κόκκινες γραμμές είναι κόκκινες γραμμές. Απαιτώ από αυτόν που θα μου ζητήσει να τον ψηφίσω να ξέρω τι θα κάνει με τη Μακεδονία. Δεν δηλαδή έρχεσαι στη Μακεδονία να μου κάνεις την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός σου και δεν λες μία κουβέντα για την προδοσία της Μακεδονίας. Μία. Και μου βγαίνουν κάτι τύποι στο διαδίκτυο να μου λένε ότι δεν ήθελε να διχάσει. Ποιον ρε θα διχάσει. Ποιον ρε θα διχάσει άμα πει για την προδοσία της Μακεδονίας. Παρακολουθώ κάθε 5 λεπτά και ένα καινούριο ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Σαν τον Κασελάκη είναι η Καρισιάνου. Θυμάσαι τον Κασελάκη Κώστα. Όταν ήρθε, τι ρεπορτάζ παίζαμε. Παίζαμε, όχι, εμείς δεν παίζαμε. Οι άλλοι. Τι ρεπορτάζ παίζανε για τον Κασελάκη.
1: Όχι τι πίτσες παρήγγειλε.
0: Ναι.
1: Όχι το γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Όχι ο Τάιλερ.
0: Το σπίτι στις πέτσες.
1: Το σπίτι στις πέτσες.
0: Ναι. Βέβαια. Η βόλτα με τη Φάρλη.
1: Η πισίνα.
0: Η πισίνα. Το σκυλάκι.
1: Όλα. Πάντα μάθαμε.
0: Βγήκε έξω, μπήκε μέσα. Γιατί. Πόσες τηλεοπτικές ώρες έπαιζε ο Κασελάκης. Πόσες τηλεοπτικές ώρες έπαιζε ο Κασελάκης. Όλη μέρα. Και μετά.
1: Το χάσαμε.
0: Πήρε το μαγαζί, όχι το χάσαμε. Μετά πήρε το μαγαζί. Πήρε το μαγαζί που λέγεται αξιωματική αντιπολίτευση. Περίμενε. Πήρε το μαγαζί που παίζει. Λέγεται αξιωματική αντιπολίτευση. Και τι έκανε μετά. Το χάμα των ομοφυλόφιλων.
1: Γι' αυτό
0: τον φέρανε. Πρόσεξε όμως, αλλά ποιοι τον διαφημίζανε.
1: Ο Τσίπρας δεν τον λέει.
0: Τα μέσα ενημέρωση τον διαφημίζανε. Έλεγες κάτι κακό για τον Κασελάκη και σου έβγαιναν καμιά στρατιά από, ξέρω εγώ, τρόλς από το πουθενά και σου λέγανε είναι άφθαρτος. Ήρθε να σώσει την Ελλάδα, είναι όμορφος. Είναι παντρεμένος με άντρα.
1: Γυμνασμένος.
0: Και έλεγες, έλα Θεέ μου ρε, είναι δυνατό να έχει πάθει τέτοια μετάλλαξη η ελληνική κοινωνία. Γιατί ξέρω εγώ, ο Λιάγκας, η καινούργιο, ο ένας, ο άλλος, ο Σίξο, ο Πίξης, όλοι αυτοί το μαξί. Τότε έγινε η μεταστροφή και έγιναν όλα τα lifestyle. Infotainment, έτσι τα λένε. Και μετά, όταν έκλεισαν τα φώτα, όταν πέρασε το νομοσχέδιο, άρχισε να ξεφουσκώνει. Και ξεφούσκωμα, και ξεφούσκωμα, και ξεφούσκωμα. Όχι ο γάμος, θυμάσαι? Ρεπορτάζ για το γάμο.
1: Ναι. Στην Κρήτη.
0: Οι καλεσμένοι, το μενού, το ένα, το άλλο. Και μετά ξεφούσκωσε. Και τώρα είναι στα ζήτητα. Τη δουλειά την έκανε. Ο Σδούριος Ύπος. Την έκανε, την έκανε, κανονικότατα. Η Καρισιανού είναι ο σημερινός Κασελάκης. Η υπερπροβολή αυτής της ιστορίας προσωποκεντρικά, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά, γιατί και ο Κασελάκης δεν μιλούσε πολιτικά, δεν μιλούσε πολιτικά, lifestyle πουλούσε. Υπό μία έννοια, και η Καρισιανού lifestyle πουλάει. Δηλαδή ασχολούμαστε με το τι φόρεμα φόρεσε, αν είχε το τριαντάφυλλο, αν είναι όμορφη, αν ξέρω εγώ, βγήκε έξω με τους συνεργάτες να φάει. Δηλαδή βγήκαν να φάνε χθες και μας τα έχουν κάνει ζέπελιν. Μηδενική σοβαρότητα. Ενώ εγώ μιλάω πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρει τι φοράει. Δεν με ενδιαφέρει που πήγε να φάει. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε για τον Τσίπρα με ενδιαφέρει τι φοράει. Με ενδιαφέρει τι πρεσβεύει. Με ενδιαφέρει τι πρεσβεύει. Ποιες είναι οι θέσεις. Γιατί εγώ, ξέρετε, παρακολουθώ θέσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι από αυτό το μόρφωμα. Βλέπε τον Αυγερινό να λέει ότι θα συνεργαστούμε, ανοιχτό το σενάριο να συνεργαστούμε με όλους. Εχθές έλεγε η Γιάμαλη ότι το ανοιχτό σενάριο είναι να συνεργαστεί με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή την Κωνσταντοπούλου των Open Borders, των ΛΟΑΤΚΙ, της Πράσινης Ανάπτυξης και πάει λέγοντας. Βλέπω συνεργάτες της να βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις για τα προσφυγικά. Βγήκε ο άλλος, ρε, εσύ πήγε στην Αθήνα, ρε, εσύ, Κώστα. Ξέρεις που είναι τα προσφυγικά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα προσφυγικά είναι κτίρια τα οποία είναι και υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί είναι μιας παλαιότητας και ενός συγκεκριμένου τύπου, όπου υπάρχουν, έχουν, οι αναρχικοί έχουν κάνει κατάληψη. Έχουν κάνει κατάληψη οι αναρχικοί, οι διάφορες συλλογικότητες, και πήγε ο άλλος, ένας από τους βασικούς συνεργάτες, και πήγε απ' έξω και έλεγε πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους στα προσφυγικά. Για να μην τους πετάξουν έξω. Δηλαδή, τι μυστήριο κράμα είναι αυτό. Και ξέρεις τι, τα λέω και ενοχλούνται κάποιοι. Γιατί στο απειρόβλητο. Ποιος ο λόγος να βάζουμε Εμένα δεν θέλω να με βάζετε στο απειρόβλητο. Αν έχετε κάτι να μου το πείτε, να μου το πείτε. Και γράφοντας λοιπόν αυτή την επιστολή προς το συγκεκριμένο site, ποιος λέτε μου την έπεσε χθες το πρωί, ρε Σικώστα. Χθες το πρωί ανοίγω τα μάτια μου χθες το πρωί και βλέπω ένα κατεβατό του Άδωνη εις βάρος μου, που βρήκε ευκαιρία να πάρει την επιστολή τη δικιά μου που έστειλα, που έθετα θέματα για προδοσία της Μακεδονίας, για ψηφιακό μπουντρούμι προσωπικούς αριθμούς ψηφιακές ταυτότητες, για ΛΟΑΤΚΙ, για πράσινη απάτη, για τους λαθρομετανάστες και μία σειρά άλλων θεμάτων απέναντι στο συγκεκριμένο site, και τους ρωτούσα πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζεις ένα κόμμα το οποίο για αυτά τα πράγματα δεν έχει πάρει σωστές θέσεις. Πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζεις ένα κόμμα το οποίο εσύ μαζί με μένα την περίοδο, εγώ και εσύ μαζί με μένα την περίοδο του κορονοϊού δίναμε αγώνες και δεν έχει πει τίποτα. Τίποτα για παρενέργειες, για εμβόλια, για πρόστιμα, τίποτα. Πώς είναι δυνατόν εσύ ως site να έχεις δώσει τέτοια ασυλία και να μην μιλάς καθόλου για το γεγονός ότι αγνοεί αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για μένα. Και για σένα, υποτίθεται. Αλλά προφανώς, μάλλον κάνεις αβαβά. Και παίρνει αφορμή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης επιτίθεται σε μένα. Και ξέρετε τι μου γράφει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Μισό λεπτό να σας το διαβάσω. Χθες το πρωί λοιπόν, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, απαντώντας με αφορμή την επιστολή που έστειλα. Άδωνης Γεωργιάδης, ανεβάζω αυτή τη δημόσια επιστολή ενός από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως. Σε ευχαριστώ, Άδωνη. Σε ευχαριστώ που αναγνωρίζεις ότι εδώ εμείς είμαστε οι πιο σκληροί επικριτές της κυβερνήσεως. Έχουμε τα δίκια μας. Δεν μπορείς να πεις. Συνεχίζω και θα το εξηγήσω αυτό. Λοιπόν, ανεβάζω αυτή τη δημόσια επιστολή ενός από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως για να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος της παράνοιας στην οποία ζουν και στην οποία αντιστεκόμαστε. Το μαξί μου. Για να αντιλαφθείτε λοιπόν, για να συνειδητοποιήσετε το μέγεθος της παράνοιας στην οποία ζουν και στην οποία αντιστεκόμαστε. Όχι, λέει, στην πράσινη ενέργεια, όχι στα εμβόλια, όχι στα ψηφιακά εργαλεία κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να γυρίσουμε στη λίθινη εποχή. Αυτοί όμως είναι που έχουν δημιουργήσει με τις φωνές και τις συνεχείς τους κατηγορίες ένα γενικά κακό κλίμα για την κυβέρνηση, διότι παρασύρουν και πολλούς άλλους που δεν έχουν χρόνο ή τη διάθεση να ακούσουν το τι ακριβώς λένε εναντίον μας. Οι επόμενες εκλογές θα είναι η μάχη της λογικής κατά της παράνοιας τελικά. Και του απάντησα. Και θα μου επιτρέψετε να το απαντήσω και τώρα. Εντάξει, σήμερα δεν πειράζει να τραβήξω λίγο το χρόνο παραπάνω. Να το απαντήσω και τώρα. Καταρχάς, σε ευχαριστώ, Σπύρο, που παραδέχεσαι ότι είμαι ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβέρνησης, γιατί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν σε μορφή δούριου ύπου διάφοροι δίθεν αντικυβερνητικοί, οι οποίοι εν τέλει, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, λειτουργούν ως γαλάζιες πατερίτσες διχάζοντας την κοινή γνώμη. Το να λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι εδώ στον Focus FM είμαστε οι πιο σκληροί επικριτές της κυβέρνησης πρέπει να βουλώσει τα στόματα κάποιων οι οποίοι έχουν το θράσος να βγαίνουν στα δεξιά και αριστερά μέσα στα διαδίκτυα και να λένε ο Focus FM ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Και μόνο που το λέτε αυτό. Γιατί τελευταία, όπως σας είπα, τα δεκανίκια αυτά που φοράνε τον μανδύα του αντισυστημικού έχουνε είτε έμεσα είτε άμεσα μετατραπεί σε εργαλεία του Μαξίμου, τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα ελέγχουν και τα βάζουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό τους. Και το λέω αυτό γιατί θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μάθουμε πώς ελέγχουν αυτά τα δήθεν αντισυστημικά δεκανίκια site, tiktokers. Ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι tiktokers οι οποίοι είναι παραστάτες. Αλλά η γυναίκα τους, για παράδειγμα, μπορεί να είναι σε κάποια κυβερνητική θέση. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε οι ίδιοι είτε κοντινά πρόσωπά τους ελέγχονται από την κυβέρνηση? Τους έχουν τάσει τάξη δεσούλες, τους έχουν τάξει κάποιο βόλεμα, τους έχουν τάξει κάποια ασυλία σχετικά με κάποιο αδίκημα το οποίο έχουν διαπράξει, τους έχουν εκβιάσει με εξοντωτικές αγωγές, με εξώδικα, και τώρα σαν γκώτες λυράτες παίζουν το παιχνίδι που τους δείχνει το Μαξίμου, φούσκωσε τον έναν, ξεφούσκωσε τον άλλον. Τι συμβαίνει? Και τα ρωτάω αυτά γιατί πρέπει όλοι να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε ότι το Μαξίμου είναι ικανό για κάθε ανώμαλη ραδιουργία την οποία μπορεί να συλλάβει το αρρωστημένο μυαλό του επικεφαλής της κυβερνήσεως και των επικοινωνιακών επιτελείων γύρω από αυτόν. Δηλαδή, μου τη λέει εμένα ο Άδωνης για την πράσινη απάτη. Το όχι στην πράσινη ενέργεια, Σπυράκο, το είπε κάποιος τύπος ο οποίος ζει στο Λευκό Οίκο, ονόματι Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο καιρό στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Ντάβος σας είπε ηλίθιους, ούτε λίγο ούτε πολύ, όλους όσοι καταστρέφετε τις χώρες σας και τη χώρα μου με ανεμογεννήτρες και φουρφουράκια και φωτοβολταϊκά πάνελ στο όνομα της πράσινης απάτης. Ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός που είπε το drill baby drill. Τελειώνοντας την ουσία της πράσινης ατζέντας που βοηθάει μόνο τους Κινέζους, όπως σας είπε. Άρα το να λες εσύ σε μένα, ότι εγώ είμαι, πώς με είπες, παρανοϊκός. Ας πας λοιπόν έξω από το Λευκό Οίκο και πες στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι παρανοϊκός που θέλει να τελειώσει την πράσινη απάτη και να προχωρήσει με εξορίξεις. Και μη μου πεις ότι και εσείς κάνετε εξορίξεις. Μη μου το πεις αυτό, γιατί θα σου δείξω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Γιατί μιλάμε για μπροστάριδες. Λοιπόν, στο κομμάτι των εξορίξεων και στο κομμάτι των εξορίξεων, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι ένας μπροστάρης. Γιατί φώναζε εδώ και δεκαετίες για τις εξορίξεις στην Ελλάδα. Και δεν τον ακούσατε, και επειδή ακριβώς δεν τον ακούσατε, πληρώνουμε τη βενζίνη 2,1 το λίτρο και βιώνουμε τέτοια οικονομική ανέχεια η οποία δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, να ακούω εγώ τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να μου λέει ότι θέλω να επιστρέψω στη λίθινη εποχή, να μου το λέει αυτό ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης που λαιλάτισε τα χρήματα των Ελλήνων με αδιανόητα σκάνδαλα τα οποία έχουν μετατρέψει τη Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, σχεδόν να ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Πάει πολύ. Να μου λέει ο Σπύρος Άδωνης εμένα για λίθινη εποχή. Να σου πω κάτι ρε Σπύρο. Εν έτη 2026 το χειμώνα και με ξύλα και ό,τι άλλο βρούμε. Ξέρεις πότε η ανθρωπότητα έκαιγε ξύλα για να ζεσταθεί? Στη λίθινη εποχή. Εσείς φέρατε την Ελλάδα στη λίθινη εποχή. Όχι οι απόψεις οι δικές μου. Είναι δυνατόν να μου μιλάς εσύ για το εμβόλιο? Τα ξέχασες αυτά που έλεγες παλιότερα για τα εμβόλια? Τις ξέχασες τις κολοτούμπες που έχεις κάνει? Αυτές τις εθνοκτόνες πολιτικές που ακολουθήσατε εσείς και η πλειοψηφία των κομμάτων μέσα στο κοινοβούλιο του κορονοϊού, μου λες να τις ξεχάσω? 5 εκπομπές δεν μου φτάνουν για να σου πω τα εγκλήματα τα οποία έχετε κάνει. 5 εκπομπές. Πλέον είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι το εμβόλιο δίνει και παρενέργειες, δίνει και θανάτους. Και κάτσε σου προτείνω να ακούσεις την αυριανή συνέντευξη του Σουχαρίτ Μπάγκτη εδώ στον Focus FM. Και μετά θέλω να αναλογιστείς τα λόγια του ίδιου σου του Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής για απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. 100% ασφαλή και αποτελεσματικά. 100% ασφαλή και αποτελεσματικά. Και έχεις το θράσος να μου μιλάς σήμερα για εμβόλια? Που σας πιάνει ο πόνος τώρα και μας λέτε για την αγριότητα της ελληνικής κοινωνίας και το πόσο ατίθασα είναι τα παιδιά και δεν πηγαίνετε να βρείτε τη ρίζα του κακού, που η ρίζα του κακού είναι τα δολοφονικά lockdown όταν μας κλείσατε μέσα γιατί και έξω υπήρχε ένας ιός, αλλά μετά βγήκανε οι γιατροί σας και μας είπαν ότι τελικά μέσα σε εσωτερικούς χώρους μεταδίδεται περισσότερο. Αλλά τι τους νοιάζει να κάνουν την κολοτούμπα? Ποιος το πλήρωσε? Κανένας. Και ξέρετε γιατί το πλήρωσε? Γιατί είχε φροντίσει ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης, οι Πλεύριδες, οι Χαρδαλιάδες και οι Τσιόδρες μαζί με τις Ματίνες και με τους Βασιλακόπουλους να θεσπιστεί το ακαταδίωκτο και να κρυφτούν πίσω από αυτό. Να με έμφεσαι εσύ εμένα, Άδωνη Γεωργιάδη, για τον μπουντρούμι το ψηφιακό που θέλεις να μας χώσεις. Ξέχασες τι έλεγες παλιότερα για τον προσωπικό αριθμό για τις ψηφιακές ταυτότητες. Προφανώς και ξέχασες. Γιατί είσαι διεύθυρη η εξουσία. Και τις ξέχασες τις ευαισθησίες που είχες κατά το παρελθόν. Και γιατί με έβαλε εμένα απέναντι ο Άδωνης για την πράσινη ενέργεια, για το εμβόλιο και για τα ψηφιακά εργαλεία. Ναι, αλλά εγώ έλεγα και άλλα πράγματα στην επιστολή μου. Εγώ στην επιστολή μου μιλούσα για την προδοσία της Μακεδονίας. Τι έγινε, ρε Άδωνη, για την προδοσία της Μακεδονίας, την οποία ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχεις να πεις κάτι? Εσύ δεν ήσουν, ρε Άδωνη, που έγραφε στο Twitter ότι αν καταστρατηγήσουν τη συμφωνία Σκοπιανοί, αν την παραβιάσουν, τότε θα τη διαγράψουμε. Ξέρεις πόσες φορές την έχουν καταστρατηγήσει και καταπατήσει οι Σκοπιανοί τα τελευταία 7 χρόνια που είσαι κυβέρνηση? Πάνω από 1000. Άδωνη, Σπυρό, πάνω από 1000 φορές. Τι κάνατε γι' αυτό? Τίποτα. Τη συνεχίζετε κανονικά. Και σε ενοχλώ εγώ που ασκώ κριτική. Είπα και άλλα πράγματα στην επιστολή. Γιατί δεν λες τίποτα για την woke agenda? Γιατί είπες κάτι ότι θα είναι η μάχη της λογικής εναντίον της παράνοιας? Πιο μεγάλη παράνοια από τη woke κουλτούρα υπάρχει? Αλλά τι να μου το πεις εσύ. Τι θα πεις εσύ για τη woke κουλτούρα, Σπύρο Άδωνη? Εσύ είσαι αυτός που πήρε αγκαζέ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους έκανες μασαζάκι. Εσύ ήσουν αυτός ο οποίος έκανε φροντιστήριο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το νόμο έκτρωμα για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Που άνοιξε και την πόρτα. Την κερκόπορτα για την ακρίβεια. Την κερκόπορτα άνοιξε. Για να έρθει και η τεκνοθεσία. Για να έχουν δικαίωμα τεκνοθεσίας αυτοί οι εκπρόσωποι της κοινωνικής αυτής μειονότητας. Σπυράκο, για να το καθαρίσουμε. Στις επόμενες εκλογές η μάχη δεν θα δοθεί μεταξύ λογικής και παραλογισμού, θα δοθεί μεταξύ γκλομπαλιστών και πατριωτών και για ακόμη μία φορά, Σπύρο, για ακόμη μία φορά είστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Όσο και αν θέλετε να μας την παρουσιάσετε ως σωστή. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους, αυτός είναι ο εχθρός. Και απέναντι σε αυτό τον εχθρό δεν πρέπει να πάμε με σφεντόνες. Καλημέρα, καλό μήνα, διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό φυσικό φυτικό προϊόν με καλύτερο ελληνικό φυσικό φυτικό προϊόν.

0: και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
2: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Ζεμιανίδης στο μικρόφωνο. Θέλω λίγο να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Και θα ανοίξουμε σήμερα, θα έχουμε πολλή συνομιλία και μέσα από τα social media. Θα μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις, έτσι να κάνουμε λίγο κουπεντούλα. Και μέσα από τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484 μπορείτε να επικοινωνήσετε και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, έτσι να σας ακούσω. Να σας ακούσω και άμα διαφωνείτε σε κάτι από αυτά τα οποία λέω, με χαρά να κάνω διάλογο μαζί σας, όπως πάντοτε κάνουμε εδώ στον Focus FM 103,6. Θέλω λίγο να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Καταρχάς να πω και πάλι καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα και το Άγιο Πνεύμα να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί σε κάθε μας βήμα, γιατί μόνο με το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα μαζί μας θα μπορέσουμε να αναστήσουμε την Ελλάδα. Ακούστε λίγο, το θυμάστε τον, αυτό το Θεμιστοκλέους? Βεβαίως. Το θυμάστε το παλικάρι αυτό που τώρα είναι στο Υπουργείο Υγείας υφυπουργός, εκεί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Έδωσε μια συνέντευξη και ερωτήθη για τον αστικό μύθο, λέει η δημοσιογράφος, τον ψεκασμένο αστικό μύθο για τις παρενέργειες στα εμβόλια. Να τον ακούσουμε λίγο τι λέει. Έλα λίγο Κώστα σε μένα, σε παρακαλώ πολύ. Έλα λίγο, βγαίνεις Θεμιστοκλέους.
5: Τα εμβόλια του κορονοϊού.
4: Δώσε λίγο ένταση.
5: Σε πρόωρους θανάτους, καρδιακά νοσήματα. Είναι ένας γραφικός, θα έλεγα, μύθος, ο οποίος δυστυχώς έχει εντυπωθεί πολύ βαθιά.
6: Απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει η επιστήμη. Δισεκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί, έχουν ερευνηθεί και ακολούθως τα εμβόλια και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Παντού δημιουργούνται αστικοί. Από το αν έχουμε ούφο.
4: Αν έχουμε ούφο. Συνέδεσε τις παρενέργειες των εμβολίων με τα ούφο. Το ούφο της πολιτικής. Το ούφο της πολιτικής. Γραφικός αστικός μύθος. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο υφυπουργός του Άδωνη στο Υπουργείο Υγείας. Θα σας βάλω να ακούσετε κάτι, ένα άλλο ηχητικό, στο οποίο μιλάει ο υπουργός υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ακούστε λοιπόν τι λέει κάποιος άλλος που δεν μιλάει για ούφο, αλλά μιλάει για κλινικές μελέτες που έγιναν για το εμβόλιο της Pfizer. Ακούστε λίγο.
7: If you look at the Pfizer vaccine,
4: αν δούμε τις μελέτες για το εμβόλιο της Pfizer,
7: there were 22,000 people in the placebo group, 22,000 people who got the actual vaccine.
4: Υπήρξαν 22,000 άνθρωποι οι οποίοι πήραν το πλασίμπο, το εικονικό φάρμακο, το ζαχαρόνερο δηλαδή, και άλλοι 22,000 άνθρωποι οι οποίοι έκαναν το κανονικό mRNA εμβόλιο της Pfizer.
7: And the people who got the vaccine had a 23% higher death rate.
4: Και οι άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν το εμβόλιο είχαν 23% υψηλότερο

0: ποσοστό θανάτων.
1: From all causes.
0: Από όλες τις αιτίες. Στο τέλος αυτής της μελέτης. Και του λέει ο δημοσιογράφος.
2: Could not be the disease itself.
0: Μα δεν θα μπορούσε για αυτούς τους θανάτους να ευθύνεται η ίδια η ασθένεια, κορονοϊός δηλαδή. Αν ισχύει αυτό που λέτε, τότε το εμβόλιο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Και γελάει ο κόσμος. Και γελάει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, από τη μια έχουμε τον Θεμιστοκλέους βεβαίως και τον Άδωνη, τον Σπύρο, να μας λένε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Και από την άλλη έχεις τον Υπουργό Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να σου λέει ότι μόνο από μια κλινική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 44.000 άνθρωποι, 22.000 πήραν ζαχαρόνερο, πλασίμπο, και άλλοι 22 πήραν το κανονικό φάρμακο. Αυτοί που πήραν το κανονικό φάρμακο σε σχέση με αυτούς που πήραν το ζαχαρόνερο παρουσίασαν 23% περισσότερους θανάτους από όλες τις αιτίες. Και φυσικά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αύριο θα ακούσετε εδώ στον Focus FM μία συνέντευξη ποταμός από τον Σουχαρίτ Μπάγκντι. Εχθές λοιπόν που έκατσα και έκανα την διερμηνία τέλος πάντων και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν, συνειδητοποίησα ξανά το πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα οποία είπε ο Σουχαρίτ Μπάγκντι στη συνέντευξη που έκανα μαζί του την περασμένη Τετάρτη. Έτοιμοι είναι. Είναι έτοιμοι. Τώρα, άμα θέλω, τη βάζω και παίζει. Όπως και αυτή τη Ελένη Μπανούν που θα παίξει την Τετάρτη. Απλά δεν τη βάζω σήμερα, διότι σήμερα είμαστε λιγότεροι. Λόγω της ημέρας, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Διαδώστε το κιόλας λιγάκι. Διαδώστε το λιγάκι. Έτσι, να σας βάλω λίγο ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι λίγο μόνο έτσι. Αν και πού την έχω. Όχι, δεν μπορώ να σας βάλω τώρα να παίξει, γιατί την έχω στο τάμπλετ το οποίο χρησιμοποιώ για να γίνει το live του. Να σας πω λίγο, να σας διαβάσω λίγο από τη μετάφραση που έχω. Ένα κομμάτι, να τη βρω λίγο. Ένα κομμάτι, να σας το διαβάσω. Μισό λεπτό, δώσε μου λίγο χρόνο να το πετύχω εδώ πέρα λίγο που το έχω. Μπάγκντι. Όχι, δεν βλέπουμε κιόλας. Θέλουμε να βάλουμε και τα γυαλιά. Γεράσαμε. Λοιπόν, πού είμαστε? Biotech, Pfizer, εδώ. Έχει ένα πολύ δυνατό σημείο. Εδώ, ακούστε. Τον ρωτάω, λέει ρε παιδί μου, ότι θα έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και του λέω, κύριε Μπάγκντι, για πόσο καιρό θα συνεχίζουμε να βλέπουμε θανάτους? Γιατί τώρα με το που ξεκίνησα να πω για τον Μπάγκντι, το TikTok διέκοψε την τέτοια. Ρωτάω τον Μπάγκντι. Δόκτωρ Μπάγκντι, για πόσο καιρό θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θανάτους? Και μου λέει, πού να το ξέρω εγώ, άμα δεν σταματήσουν τα εμβόλια άμεσα. Δεν ξέρω. Αν δεν το σταματήσετε, μπορεί να συνεχίσει ατελείωτα μέχρι το τέλος των καιρών, μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί δεν έχουν τελειώσει. Στο επόμενο και στο επόμενο είμαστε έτοιμοι να περάσουμε. Τα επόμενα mRNA είναι ήδη στην ατζέντα. Υπάρχουν 25 εμβόλια mRNA στην ατζέντα και κάποια από αυτά ήδη παράγονται, εντάξει. Και ελπίζω να γνωρίζετε επίσης ότι αυτά τα εμβόλια mRNA έχουν ήδη μπει στην κτηνιατρική και χρησιμοποιούνται ήδη σε ζώα. Το γνωρίζετε αυτό? Ο αυθόδης πυρετός. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα συμβατικό εμβόλιο παραδοσιακό για τον αυθόδη πυρετό, αλλά και ένα εμβόλιο mRNA που έχει ήδη αδειοδοτηθεί για χρήση και ήδη χρησιμοποιείται και πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι χρησιμοποιείται. Και φυσικά, ό,τι κάνει στους ανθρώπους, κάνει και στα ζώα. Το τι έχει πει για εκρήξεις μέσα στο αίμα, το τι έχει πει για παρενέργειες, σοβαρότατες, θανατηφόρες παρενέργειες, δεν λέγεται σε αυτή τη συνέντευξη. Αύριο, συντονιστείτε εδώ στον Focus FM, πείτε το και σε άλλους, να κάτσετε και να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη ποταμός του Γερμανοταϊλανδού ιολόγου, Σουχαρίτ Μπάγκντι. για να βγαίνει ο πώς λέγεται αυτός, Θεοφάνους, Χατζηχαραλάμπους, ξέρω πώς λέγεται. Ο Παπαμακάριος αυτός, τέλος πάντων, πώς λέγεται. Μαζί με τον Άδωνη και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Να μου λέει εμένα ο Άδωνης για αλήθινη εποχή. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε. Και θα τη δώσουμε μόνο με αυτούς οι οποίοι μιλάνε για αυτά τα θέματα. Μόνο για αυτούς οι οποίοι μιλάνε. Εσείς που με ακούτε και ήσασταν μαζί με μένα στα μονοπάτια τα δύσκολα, στα καλτερίμια, εκεί που μας κυνηγούσανε οι πρετοριανοί του Μητσοτάκη με τα δακρυγόνα και τα μπλε νερά, με τις σαύρες, οι σαύρες. Και σας είδα κάποιους από εσάς να πηγαίνετε και να χειροκροτάτε έναν αυτόκλητο σωτήρα, ο οποίος δεν άνοιξε το στόμα του να πει μία κουβέντα για εσάς που ήσασταν στην πείνα και εμείς εδώ πέρα κάναμε εκδηλώσεις και σας στηρίζαμε. Και δεν αναφέρομαι στην ΠΟΕΗ. Η ΠΟΕΗ δεν ήταν εκεί. Ήτανε κάποια πρώην στελέχη της ΠΟΕΗ των υγειονομικών, οι οποίοι ήταν σε αναστολή κτλ. Οι οποίοι έχουν κρατήσει πάρα πολύ σοβαρή στάση απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά δυστυχώς κάποια από τα στελέχη τους, συναγωνιστές, για κάποιο ακατανόητο λόγο, οι αφυπνισμένοι αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να τρώνε τον παπά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτή η τάση να παραμυθιάζεται ο νεοέλληνας, δηλαδή να δηλώνεις αφυπνισμένος και να τρως τέτοιο παραμύθι και να πολεμάς για το ακαταδίωκτο και την ασυλία και να παρέχεις εσύ ο ίδιος ασυλία σε κάτι σούργελα. Σούργελα. Και επειδή ακριβώς είναι σούργελα και παίζουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η υπερπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης. Πείτε μου εσείς μία φορά στα 10 χρόνια που υπάρχει η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για ένα χρονικό διάστημα έλαβε τέτοια προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποτέ. Ποτέ. Στα μέσα, στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα. Ποτέ. Ποτέ. Όσες φορές βρέθηκε στις ζωντανές εκπομπές, 4 και 5 δημοσιογράφοι του την πέφτουνε. Και βρίσκεται όποτε πηγαίνει σε εκπομπές. Αλλά εκεί είναι ένας πολιτικός σε τέταρτο με δημοσιογράφους. Πόσες φορές είδατε στα 17 χρόνια ζωής ελληνικής λύσης τραπέζωμα του Προέδρου της ελληνικής λύσης στα στελέχη του κόμματος? Πόσες φορές είδατε στα 10 χρόνια της ζωής της ελληνικής λύσης και στα 7 χρόνια της κοινοβουλευτικής πορείας, πόσες φορές είδατε ρεπορτάζ για το τι φοράει ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ποτέ. Ποτέ. Αυτό πρέπει να σας βάλει λίγο να σκεφτείτε. Να σκεφτείτε. Γιατί δυστυχώς, ενώ θέλουμε να λεγόμαστε αφυπνισμένοι, πάρα πολύ είμαστε κοιμισμένοι. Φως λοιπόν για σήμερα, αυτό ζητάμε, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Εγώ θα παραδώσω τη σκυτάλη τώρα στον Κωνσταντίνο τον Τουτσίδη, ο οποίος είναι μάχημος εδώ πέρα, τον βλέπω να πει, ήρθε να μας πει δελτίο ειδήσεων. Και μετά θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, θα διαβάσω και μηνύματα. Έτσι σήμερα εδώ πέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας Αγίου Πνεύματος να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Εμείς εδώ, οι ρομαντικοί και επίμονοι κυνηγοί της αλήθειας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα διελιστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτος αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ, είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ από τους υπόλοιπους 10 αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Γυναικοκτονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα οι γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπως ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ώρες εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης ελέγχου ντρόουν στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο, ως απάντηση στο χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρρευση αμερικανικού ντρόουν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή υδατα, όπως ανέφερε το Αμερικανικό Στρατηγείο σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι η αεροδιαστημική του δύναμη έπληξε μια αεροπορική βάση που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό που αποκαλεί αμερικανική επίθεση εναντίον ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Σιρικ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες και στα βόρεια τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές από 29 ως 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι με ένταση 3 ως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: <Το->
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα, Αγίου Πνεύματος, ζωντανά στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μας βλέπετε και με εικόνα και ήχο από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM, στο TikTok, στο YouTube και στο Facebook. Μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και μας ακούτε φυσικά και μέσα από τους 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας, για όλους εσάς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμπολοι τρόποι επικοινωνίας και μέσα από μηνύματα μπορείτε να στείλετε στα chat, αλλά και μέσα από μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο Viber 6907-483-484. Μαζί μας σήμερα η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Αν θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να δίνει και δεν δίνει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εγγυάται ότι μπορεί να σας βρει λύσεις για ζητήματα κτηματομισθητικά, για να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να βρείτε, να πουλήσετε ή να δώσετε προς ενοικίαση κάποιο ακίνητό σας. Μην κρατάτε ακίνητα κλειστά. Είμαστε σε μια τουριστική περίοδο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και να εκμεταλλευτείτε κάποια ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας ή αν ψάχνετε να βρείτε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε κάποιο ακίνητο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα. Πάνω από 20 μεσίτες είναι συνεργάτες της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Και σταθερό τηλέφωνο 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, είναι εξαιρετικά συμφέρουσα η προσφορά την οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, και θα τη συνεχίσουμε για όλους εσάς που θέλετε να έχετε μια οικονομική και απόλυτα συμφέρουσα σύνδεση στο κινητό σας τηλέφωνο. Ο Focus FM έχει εξασφαλίσει για όλους τους ακροατές, όλοι όσοι με ακούτε, μπορείτε αν θέλετε να έχετε κινητό τηλέφωνο με τα πάντα ανοιχτά, ακούστε Στέφανε, όλα ανοιχτά, απεριόριστα σταθερά, απεριόριστα κινητά, απεριόριστα SMS, απεριόριστο ίντερνετ, κλήσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση απεριόριστες, κλήσεις στο εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 500 λεπτά, 18,28 λεπτά το μήνα σταθερό, τελική τιμή. 18,28 σταθερή τιμή για όλα αυτά. Και αυτή είναι μια προσφορά σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, την οποία μόνο οι ακροατές του Focus FM μπορείτε να κάνετε δική σας. Έγινε χαμός την Παρασκευή και επειδή προσπάθησα και πήρα τη δυνατότητα να την κρατήσουμε αυτή την προσφορά, από εμάς για εσάς, 18,28 κινητό τηλέφωνο, απεριόριστα τα πάντα όλα ανοιχτά στη διάθεσή σας. Εγώ το έχω προσωπικά, το έχω δηλαδή αυτή είναι η σύνδεσή μου. Την έχω 3 μήνες τώρα και είναι αυτή, 18-28. Τα πάντα όλα ανοιχτά. Να του δώσετε να καταλάβει που λέει ο λόγος, έτσι. 5G σήμα και δεν συμμαζεύεται όλα, τα πάντα, όλα ανοιχτά. Τηλέφωνα, όση ώρα θέλεις, εξωτερικό το ίδιο. Πώς μπορείτε να κάνετε δική σας αυτή την προσφορά? Θα σας δώσω το τηλέφωνο και ή θα πάρετε τηλέφωνο και θα τους πείτε Focus FM 103,6, ή αν οι γραμμές είναι κατηλημένες, θα στείλετε μήνυμα είτε SMS είτε στο Viber. Θα στείλετε ένα μήνυμα Focus FM 103,6, τίποτα άλλο, θα σας καλέσουν αυτοί μετά. Εντάξει, ποιο είναι το τηλέφωνο? 6951-95-73-32. Το ξαναλέω μία ακόμα φορά, είναι εξαιρετικά συμφέρον το συμβόλαιο αυτό. Το έχω εγώ προσωπικά που κάνω χρήση του τηλεφώνου βαριά και θέλω και το ίντερνετ μου, θέλω και τα τηλεφωνά μου, θέλω και τα SMS μου, τα θέλω όλα. Τα πάντα όλα ανοιχτά, 18-28. Ή καλέστε ή στείλτε μήνυμα SMS ή στο Viber στο 6951-95-73-32. 6951-95-73-32. Focus FM στέλνετε και θα σας καλέσουν οι άνθρωποι της εταιρείας για να σας δώσουν αυτή την εξαιρετικά συμφέρουσα προσφορά σε μεγάλη, ξαναλέω, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, από τις πιο μεγάλες. Εντάξει, καλύπτει όλη την Ελλάδα, καλύπτει το εξωτερικό, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ζείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία, στην Ιταλία, οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να πάρετε αυτό το τηλέφωνο. Είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Όλη η Ελλάδα, από όπου και αν με ακούτε. Από όπου και αν με ακούτε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. Εξαιρετική προσφορά. 18-28 σταθερό. 6-9-5-1-95-73-32. Δεν θα επέμενα αν δεν ήξερα ότι μπορείτε να πάρετε πολύ φθηνή προσφορά και να πάρετε κιόλας εκεί που θα μιλήσετε, ρωτήστε και για σταθερό. Θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Μη με αγνοήσετε. Λεφτά θα γλιτώσετε. Δεν έχει σημασία ποια εταιρεία είναι. Πιστέψτε μου ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος. Καλέστε και θα σας πούνε. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Ελάτε να τα πούμε σήμερα. Αγίου Πνεύματος, εδώ στον Focus FM 103,6. Να δώσω την καλημέρα μου στην Ασπασία που μας ακούει από Χατζηγυριάκιο στον Πειραιά. Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από το Κορδελιό. Καλημέρα στο Κορδελιό μας. Γεια σου Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Στέφανε, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Καλή φώτιση, τη χρειαζόμαστε, λέει ο φίλος ο 990. Από Λεμεσό μας ακούει ο Χαράλαμπος και μας στέλνει και αυτό στα χρόνια του πολλά. Καλή φώτιση σε όλους. Νάτι και η Ελισάβετ, καλό μήνα στον Focus FM μας εύχεται. Καλημέρα και σε σένα φίλε Δημήτρη από την Κόρινθο, χρόνια πολλά και ευλογημένα μας γράφεις. Νάτος και ο Χρήστος ο οποίος μας ακούει από Αθήνα, καλημέρα. Μάλλον τον έφαγε πολύ, δεν καταλαβαίνω όμως για ποιο γράφεις, ίσως για κάτι το οποίο ανέφερα νωρίτερα, αλλά δεν πηγαίνει το μυαλό μου τώρα. Νάτος και ο Στέλιος, ο οποίος μας ακούει από τη Βάρη της Αθήνας, έλα η πρωτεύουσα σήμερα, πολύ δυναμική η παρουσία. Τι λες εδώ πέρα, Στέφανε, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Αυτός ο walk-up λέει του μπασκετικού Ολυμπιακού, επειδή τον κάναν Έλληνα, λέει, με αβαβά ελληνικό διαβατήριο, στάζει μέλη για το Μητσοτάκη. Για την επίσκεψη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχα την ευκαιρία να καθίσω μαζί του και αγάπησα την ενέργειά του, φαίνεται στο πρόσωπό του. Πως είναι καθαρός άνθρωπος με καλή ενέργεια. Εντάξει, τώρα όταν φτάνεις να βγάζεις τους μπασκετμπολίστες και να σου λέει walk-up για τον Μητσοτάκη. Ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο σύμπαν, με πολλά λεφτά. Καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε εμείς. Ο walk-up δεν ενδιαφέρεται για το αν εμείς τη βενζίνη την πληρώνουμε 2-1 ή 2-2 στα νησιά, έτσι. Ή 2 ευρώ πλέον στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί την είδα και 2 ευρώ. 1,99. Δεν είναι κριτήριο αυτοί οι άνθρωποι για εμάς. Χρόνια πολλά και στη Λαμπρινή, η οποία μας ακούει. Καλημέρα Στέφανε, εκτός όλων των άλλων που είπες, έχουμε και καλό καλοκαίρι από σήμερα. Σωστά. Καλημέρα παιδιά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ ο Αντώνης εδώ πέρα μου λέει, πατριωτάρα, δεν για όλα καλά. Το πολεμικό ναυτικό έχασε ένα πλήρωμα φρεγάτας μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 26. Και θα γίνει χειρότερο. Και αυτά τα φωνάζει εδώ ο Focus FM. Και αυτά τα φωνάζουν. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Καλό μήνα με υγεία, καλή φώτιση σε όλους τους Έλληνες, λέει, και σε όλο τον κόσμο. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντού σε διαφημίζω. Να είσαι καλά, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά για τα καλά σας λόγια. Παιδιά, εμείς αυτό θέλουμε από εσάς, να μιλάτε για τον Focus FM. Καλημέρα και στις Πέτσες, στη φίλη μου, τη Ρένα, και καλό μήνα. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλό μήνα.
17: Καλό μήνα, αδελφέ μου.
18: Τι κάνουμε. Είχατε πει για τα ξύλα ενέ του 2026.
17: Ναι.
18: Θυμάστε πριν χρόνια, είναι 8-9 χρόνια, μπορεί να λέω και βλακίες τη χρονολογία. Θυμάστε την Εθαλομίχλη.
17: Ναι.
18: Τα θυμάστε. Ναι, θυμάστε τα μαγκάλια που ξαναβγήκαν πριν 100 χρόνια. Ξαναήρθανε. Πόσοι έχουν πεθάνει από αναθυμιάσεις.
17: Και πόσοι θα πεθάνουν από καρκίνους. Και πόσοι θα πεθάνουν από καρκίνους που έχουμε βάλει και με τζάκια και σόμπες μέσα στα σπίτια μας. Αυτό. Ποιος θα πληρώσει για αυτό το έγκλημα. Ποιος θα πληρώσει για αυτό το έγκλημα.
18: Ποιος.
17: Κανένας. Γι' αυτό αυτά τα κόμματα εξουσίας πρέπει να τα μαυρίσουμε. Γι' αυτό πρέπει να τα μαυρίσουμε.
18: Εννοείται, γι' αυτό όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Να τους ακυρώσουμε όλους αυτούς.
17: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλημέρα. Γεια. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλή σας ημέρα.
19: Στέφανε, καλημέρα, καλό μήνα.
17: Καλημέρα, καλό μήνα.
19: Να ευχηθούμε σήμερα που είναι το Άγιο Πνεύμα ο ευλογημένος Κύριός μας να φωτίσει τα ελληνικά μυαλά σε γενικές γραμμές και ιδιαίτερα όταν θα έρθει η ώρα να πάνε να ρίξουν αυτό το χαρτάκι το ευλογημένο, να τους ευλογήσει ο Κύριος, το μυαλό να είναι στη θέση του.
17: Καταρχάς να πάνε και μετά να πάνε και να σημαδέψουν σωστά, όχι να μην ρίξουν στο γάμο του Καραγιώζη.
19: Ναι, οπωσδήποτε να πάνε και στη συνέχεια να ευλογήσει το μυαλό, να λειτουργήσει όπως πρέπει. Αυτά, Στεφανέ μου,
17: καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, να είστε καλά. Ο Ιωάννης εδώ πέρα μου γράφει καλημέρα, Στέφανε, και σε όλο το Focus. Εδώ από τα Διαβατά. Διαβατά ο Γιάννης. Μαχητικά Διαβατά. Ο Κωνσταντίνος λέει χρόνια πολλά για την ημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, να είσαι καλά. Ο Αντώνης από τον Άγιο Δομήνικο μας γράφει και μας εύχεται καλή φώτιση εκ πνεύματος Αγίου σε όλους τους ιούς του ζώντος Χριστού. Μπράβο, Στέφανε, έτσι μην αφήσεις τίποτα να πέσει κάτω. Είμαστε μαζί σου και η φωνή της ενότητας θα γίνει όρος. Οι σάλπιγγες που έπεσαν, τα κάστρα της Ιεριχούς της ενότητας. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα από ένα γκαζάδικο στον Ινδικό. Έλα ρε φίλε Αντώνη. Έλα ρε Αντωνάρα. Καπετάνιος στον Ινδικό ωκεανό. Να είσαι στον Ινδικό ωκεανό ρε φίλε και να ακούς Focus FM. Την αγάπη μας αδέρφια. Καλές θάλασσες Αντώνη μου. Καλές θάλασσες καπετάνιο. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
20: Καλημέρα Στέφανα.
17: Καλημέρα.
20: Και χρόνια πολλά.
17: Χρόνια πολλά.
20: Θέλω τρεις ερωτήσεις στα γρήγορα.
17: Παρακαλώ, αν μπορώ.
20: Αληθεύει ότι βάζεις υποψηφιότητα?
17: Δεν έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες. Όταν έρθουν οι ώρες. Όταν έρθουν η ώρα θα τα πούμε. Δεν θέλω από το ραδιόφωνο μέσα να κάνω τέτοιες ανακοινώσεις.
20: Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση.
17: Ναι.
20: Ο κόσμος περιμένει πότε θα ανακοινώσεις αυτά που είπε ο Μπακτή.
17: Ποια ώρα? Αύριο. Επειδή είναι 35 λεπτά εκπομπή, λογικά θα φροντίσω να το βάλω κατά τις 9.30.
20: 9.30?
17: Ναι.
20: Και τρίτη ερώτηση. Είδα στην τηλεόραση, Στέφανε, πρωτού αρχίσεις. Αυτοί τις πατάτες του Νευροκουπίου περίσσεψαν να λέει και τις πετάξαν. Καλά, γιατί δεν μπορούσαν να τις δώσουν πουθενά?
17: Γιατί μόνο αυτό.
20: Τι να πω, ρε, εσύ. Τόσο ο κόσμος πεινάει, δεν μπορούσαν να τις δώσουν και τις πετάξαν.
17: Αδελφέ, σκοτώσαμε 500.000 εγωπρόβατα. Τα οποία θα μπορούσαν να τα είχαμε καταναλώσει, διότι όταν μαγειρεύεται το κρέας στο προβατήσιο και ευλογιά να έχει, δεν παθαίνει τίποτα αυτός ο οποίος το καταναλώνει.
20: Και έγινε.
17: Τι να λέμε τώρα.
20: Να είσαι καλά.
17: Καλημέρα.
20: Ευχαριστώ πολύ.
17: Τι να λέμε τώρα, ρε παιδιά. 500.000 εγωπρόβατα. Το καταλαβαίνετε. Θα μπορούσαν να είχαν τα κρέατα αυτά να είχαν ταΐσει Έλληνες οι οποίοι πεινάνε. Αλλά δεν τους νοιάζει. Όχι μόνο δεν τα ταΐσαμε σε Έλληνες, τα θάψαμε έτσι όπως τα θάψαμε και κάναμε και ζημιά και στον υδροφόρο ορίζοντα σε πάρα πολλές περιοχές, να ξέρετε. Αλλά είπαμε. Ακαταδίωκτη. Τι να κάνεις. Τι να πεις. Καλημέρα στη γραμμή.
21: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
17: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
21: Χρόνια πολλά με υγεία και του χρόνου και καλό μήνα. Σήμερα γιορτάζει για του νιά μας.
17: Όλη η Ελλάδα.
21: Στην Αγία Τριάδα.
17: Α, ναι, βέβαια. Παντού. Όπου υπάρχει Αγία Τριάδα εννοείται.
21: Ναι, τώρα γύρισα από την Εκκλησιά.
17: Άντε, μπράβο.
21: Πήγα χειρέτσα, άναψα λαμπάδες.
17: Κανέναν με μάσκα μέσα στην Εκκλησία είδες?
21: Όχι.
17: Α, πάλι καλά.
21: Αλλά όσα ψηλά είχαμε λιγάντα, άδειασαν όλα.
17: Όχι. Πάντα ψηλά.
21: Έρχεται ένας μεγάλος, μου λέει δεν έχουν να πάω, να πάρω μια τυρόπιτα. Βάζω το χέρι, μη βγαίνει ένα δίευρο. Πάρε Παναγία μου, λέω δίευρο.
17: Δίευρο, ε!
21: Έρχεται ένας άλλος το ίδιο.
17: Πάλι δίευρο.
21: Πάντα ψηλά όλα.
17: Βρε, δώσα στα εγγόνια, βρε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, Στέφανε, συνέχισε τον αγώνα σου. Να λες την αλήθεια, άσχετα αν γουστάρει ο Έλληνας, να του λένε παραμύθια και μετά μόλις απογοητευτεί θα τα ρίχνει πάλι από εδώ και από εδώ, το ξέρω το κεφάλι. Εντάξει, γι' αυτό τα λέω, γιατί την έχουν ξαναπατήσει. Σπύρο, αναρωτιέται ο φίλος ο 605. Σπύρο λέει, τι έγινε τα δάνεια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας? Δεν μπορούν να πληρωθούν και μόνο αυξάνονται. Τα σπίτια του κόσμου, γιατί τα παίρνετε, ρε, μη σας χαρακτηρίσω. Μην απέχετε, λέει ο φίλος, δεν ωφελεί σε κάτι, γιατί δεν κερδίζετε. Κάτι συγκεκριμένο αν απέχετε και δεν κερδίσατε κάτι μέχρι τώρα. Αφήνετε το χι-ψι κομματόσκυλο να ορίζει τη μοίρα σας. Αν αγαπάτε έστω και λίγο τη χώρα, ψηφίστε. Κάντε αυτά που περνάνε από τα χέρια σας. Συγγνώμη, Στέφανε, που επαναλαμβάνομαι, έχω αγανακτήσει, λέει ο φίλος ο 605. Η Δήμητρα μου λέει: καλημέρα, Στέφανε, και σε όλους στο ραδιόφωνο. Έσωσες με τις εκπομπές σου πολλά άτομα που πιέζονταν ψυχολογικά κάθε μέρα να κάνουν το εμβόλιο του ψεύδους. Και πολλοί χαρακτήρες σώθηκαν δίχως να γίνουν αυτόχειρες με τις συνεντεύξεις σου και με τις ωφέλιμες συζητήσεις και στην εκπομπή του Γρηγόρη. Όλους σας ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας στη σκοτεινή περίοδο του κορονοϊού. Μην προ... είστε όλοι σας, κάντε το σωστό και το ηθικό και το δίκαιο. Φιλιά από την Ξάνθη, λέει ο φίλος ο Ντράγκαν μαζί με τη Δήμητρά του. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, την αγάπη μας. Καμία καριόκα στείλτε. Πλάκα κάνω, Πλάκα κάνω. Λοιπόν, δεν ήθελε λέει, να διχάσει. Και για τα σκευάσματα το ίδιο έλεγαν και κάποιοι δεν αντιστάθηκαν. Και κάποιοι που αντιστάθηκαν σε αυτά, ναι. Τόση ηλιθιότητα και χαμηλό επίπεδο στη χώρα. Καλά, το χθεσινό τραπέζι. Ποιοι τραβούσαν βίντεο και παίζει παντού. Ούτε να πάντρευε την κόρη της. Δεν θα ήταν τόσο χαρούμενη. Εγώ δεν θα μείνω στο χαμόγελο ούτε στα... Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε μια χώρα που καίγεται από σοβαρότατα πολιτικά ζητήματα είναι θέμα ένα κυριακάτικο τραπέζωμα ενός κόμματος, τέλος πάντων. Καλημέρα Στέφανε, χρόνια πολλά, το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει, πολύ υπερπροβολή των ελαστιτών του Τσίπρα, ίδιο μαγαζί με διαφορετική βιτρίνα, δημιουργούν ρεύμα νομίζουν. Εδώ κάνουν ρεπορτάζ για τους καλλιτέχνες που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του Τσίπρα. Δηλαδή, είναι κριτήριο για τον Έλληνα τι ψηφίζει. Όχι ψη, καλός ερμηνευτής. Πού είναι οι θέσεις και οι προτάσεις, πού είναι οι κόκκινες γραμμές, δημιουργούν μια lifestyle πολιτική σκηνή που εξυπηρετεί το σύστημα και την αφέμαξη του Έλληνα πολίτη. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αδελφέ μου, και χαίρομαι γιατί μέσα στα γραφόμενά σου αντιλαμβάνομαι ότι έχω παίξει κι εγώ λίγο έτσι το ρόλο μου ως προς την. Τροφή για σκέψη, την οποία έχω δώσει και σε σένα, αλλά και σε πολλούς άλλους. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε ένα lifestyle πολιτικό σκηνικό, ενώ η χώρα καίγεται. Και ποιος κερδίζει όταν η χώρα καίγεται και εμείς ασχολούμαστε με το lifestyle? Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Αυτός. Ο νούμερο ένα κίνδυνος της πατρίδας μας. Ο Μητσοτάκης. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. Η ώρα πλησιάζει 9.30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ πολύ λίγο, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club, για όλους όσοι θέλετε να βάλετε ένα όπλο στη φαρέτρα της υγείας και να έχετε τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε δωρεάν εξετάσεις, δωρεάν αιματολογικούς ελέγχους, δωρεάν μικροβιολογικούς ελέγχους, δωρεάν καθαρισμό δοντιών, να κάνετε χρήση όσες φορές χρειαστεί, εύχομαι καμιά, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει πότε η ανάγκη θα χτυπήσει την πόρτα μας, χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου για να σας μεταφέρει για εξέταση σε δωρεάν εξέταση σε ιδιωτική κλινική. Όλα αυτά μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε με την κάρτα Υγείας F-Club που υπό κανονικές συνθήκες κοστίζει η ατομική 100 ευρώ για ένα χρόνο. Όμως με την προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα εδώ στο Focus FM, 5 άτομα θα μπορούν να πάρουν από μία κάρτα Υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 140 ευρώ. 140 ευρώ, 5 άτομα, 2 χρόνια διάρκεια. 2313-253-333 2313-253-333 Η κάρτα υγείας F-Club και σήμερα μαζί μας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτάκια και επιστρέφω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς συμφωνείτε που μου την έπεσε ο Άδωνης? Δηλαδή θεωρείτε ότι ο Άδωνης είναι εκφραστής της λογικής και εγώ είμαι εκφραστής του παραλογισμού και της παράνοιας, όπως μου είπε? Συμφωνείτε με τον Άδωνη που λέει ότι εγώ με τις απόψεις μου, που με έχρισε ως έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβέρνησης, θέλω να γυρίσω την Ελλάδα στη λίθινη εποχή? Ποια είναι η άποψή σας για τα λεγόμενα, γραφόμενα παρακαλώ, όχι απλά λεγόμενα, γραφόμενα, τα σκέφτηκε και τα έγραψε, του Άδωνη Γεωργιάδη? Έτσι ήρεμα ρωτάω. Διάλειμμα, επιστρέφω και περιμένω να σας ακούσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
22: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
23: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
24: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
25: Καλημέρα από Κορδελιό.
26: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα,
4: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κάτι σκεφτόμουν τώρα και... Καμιά φορά ξέρεις τι. Προσπαθώ να βάλω φρένα στον εαυτό μου. Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου και τους πάρει όλους μπάλα, θα πάρει και φίλους και οχτρούς. Θα πάρει και φίλους και οχτρούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί εγώ πρέπει να κάνω εκπτώσεις στα πιστεύω μου. Για να μην ενοχληθεί κάποιος. Για να μην χάσω followers. Να μην σας πω που έχω γραμμένο στους followers. Ειδικά όταν αυτοί είναι ανειλικρινείς. Οι κανονικές σχέσεις οι ανθρώπινες πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια. Και όχι στο να χαϊδεύω αυτιά για να μην μου φύγουν 1000 followers, 5000. Είμαστε ειλικρινείς και μπορώ και σας κοιτάω στα μάτια. Όπως εσάς που σας κοιτάω στα μάτια, όπως σας κοίταζα και τότε και σας έλεγα τι κάνετε ρε με τους Σπαρτιάτες. Τι κάνετε ρε με την νίκη. Εσάς και τους ρασοφόρους που μετά φύγατε από την νίκη και κάνατε άλλα κόμματα ή ξέρω εγώ ομάδες, έξοδος, είσοδος. Τι κάνατε. Διασπάσατε, διχάσατε. Εγώ δεν μάσησα όμως και σας τα έλεγα από τότε. Και μπορεί να δυσαρέστησα και πολλούς σίγουρα δυσαρέστησα. Από εκεί που ήμουν το καλό παιδί έγινα ξαφνικά ο πολέμιος της Ορθοδοξίας. Εγώ που μαζί κλαίγαμε όταν μας κλείναν τις εκκλησίες. Που οι άλλοι ήταν πουθενάδες, ανύπαρκτοι. Μαζί κάναμε εκπομπές και φωνάζαμε για τη δαιμονοποίηση της Θείας Κοινωνίας και τόσα άλλα. Όλοι εσείς και φίλοι που κολώνετε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και φοβάστε να πιάσετε το σίδερο τώρα που καίει για να υπερασπιστείτε τα πιστεύω σας για να μην χάσετε ακολούθους ή ακροατές ή οτιδήποτε άλλο, είστε φοβικοί, να ξέρετε. Και είναι δικαίωμά σας να είστε φοβικοί. Αλλά όταν ένας συμπολεμιστής σας λέει πάμε πόλεμο και εσείς του λέτε γιατί μωρέ τώρα. Ας πολέμα μόνος. Να το σκεφτείτε λιγάκι αυτό. Να το σκεφτείτε. Καλημέρα στον φίλο τον 372, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί είναι μόνο μπιπ. Απαντάει σε αυτά τα οποία έλεγα για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη νωρίτερα. Ζητώ συγγνώμη φίλε μου. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στη Μαρία Τιχοκλάκη. Καλημέρα στον φίλο τον Θεοδόση από το Χολαργό. Ο οποίος μου λέει σε όλα αυτά που λες έχεις χίλια δίκια, αλλά σκέψου πού πατάνε οι εξουσιαστές για να τα κάνουν αυτά. Μα στην αόρατη αρχή τη δημοκρατία που όλοι τη γράφουν με ήττα, ενώ θα πρέπει να είναι με ψιλογιώτα, δηλαδή τρομοκρατία, αφού στην αρχαιότητα Δήμος ήταν ο τρόμος, ο αδερφός του φόβου και τα παιδιά του Θεού του πολέμου. Άρη, λέει ο φίλος ο Θεοδόσης. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει από την ηλιόλουστη Άστη Πάλαια με 21 βαθμούς θερμοκρασία και ήλιο. Χρόνια πολλά, αδερφέ, λέει. Καλό καλοκαίρι, αδελφέ μου. Καλά να περάσετε εκεί στην Άστη Πάλαια. Η Μαρία από Τσικές μας εύχεται καλή φώτιση, Στέφανε, σε όλους για το Άγιο Πνεύμα. Όσον αφορά στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, μάλλον δεν θα τον επισκεφτεί το Άγιο Πνεύμα, έτσι λέει η φίλη Μαρία. Απογοητεύτηκα, μου σημειώνει επίσης με τους γιατρούς που βοηθήσαμε. Όχι όλους, μην τους βάζεις όλους. Όχι. Δεν θα λες. Τους κάποιους, τους λίγους, ελάχιστους. Τους ελάχιστους. Ναι, και εγώ απογοητεύτηκα μαζί τους. Τους έδιωξε, λέει, ο Ζαβός λόγω άρνησης του εμβολίου και μετά άλλαξαν ρότα. Τι να πει κανείς, ένα μεγάλο κρίμα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν. Καλά, τώρα εσύ που το λες αυτό 598, κοίταξε και τα άλλα κόμματα και θα διαπιστώσεις ότι το να είναι ένα κόμμα αρχηγικό δεν είναι απαραίτητο κακό, εντάξει. Δηλαδή, ο Τσίπρας τώρα δεν κάνει αρχηγικό κόμμα. Ρωτάω εγώ τώρα για παράδειγμα. Τι είναι του Τσίπρα, δεν είναι αρχηγικό κόμμα. Εκτός αν θεωρείς ότι είναι στελέχη του Μασάτου και ο Χελάκης. Ο Χελάκης που λέγεται εκείνος. Τζάμπα η φωνή, ωραία. Και τον συμπαθούσα. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή για τον Ελληνισμό και τη Χριστιανοσύνη σήμερα. Όντως, Πασχάλη μου, το Άγιο Πνεύμα ας φωτίζει όλους εμάς, ειδικά να ρίξουμε για το τι θα ρίξουμε στην κάλπη, αλλάζοντας σελίδα σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Και ο Πασχάλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Εντάξει, λέει, η αρχή καλή φαίνεται. Κοίταξε, μου στέλνει μια φωτογραφία με 5 αγκούρια. Προφανώς πήγε στο Μπαξέ ο φίλος ο Πασχάλης. Και έβγαλε την παραγωγή. Για αρχή η παραγωγή φαίνεται καλή. Το αγκουράκι, το βλέπω ντούρο το αγκουράκι. Μπράβο. Καλή παραγωγή. Πρώτα βγαίνουν αγκούρια και ξέρεις τι βγαίνει πρώτα. Πρώτα βγαίνουν αγκουράκια, βασικά πρώτα βγαίνουν κολοκυθάκια. Κολοκύθια αγκούρια, αυτά βγαίνουν πρώτα. Γιατί μετά οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες αργούνε, έρχονται πιο μετά. Εντάξει, αλλά πρώτα παίρνεις πάντα όταν βάζεις μπαξί έτσι με καλοκαιρινά, κολοκυθάκια και αγκουράκια. Ξέρεις πώς θα στείνεις τα αγκουράκια. Σε κρεβατίνα, ξέρεις την κρεβατίνα. Σαν μια κατασκευή, σαν σκάλα, φαντάσου, γιατί είναι αναρριχόμενο το αγκουράκι. Ανεβαίνει και μετά κρέμεται, πας και το κόβεις. Εντάξει. Ενώ το κολοκύθι πώς μπαίνει. Κάτω. Βάζεις κάτω και απλώνει. Ανοίγει. Εντάξει. Λοιπόν, και τι δεν βάζεις κοντά σε κολοκύθια. Τι δεν βάζεις. Ντομάτες. Πρέπει να έχει απόσταση. Δεν κάνει καλό. Τέλος πάντων, πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Σε μένα, Στέφανε.
0: Εσύ, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Ελπιδοφόρος από Γερμανία.
0: Γεια σου.
1: Προσπαθώ πολλές φορές. Καμιά φορά παίρνω, αλλά δεν πιάνω εύκολα. Πρώτη φορά τώρα έπιασα.
0: Είδες, επιμένω νικά. Σ' ακούω.
1: Στέφανε, όταν οι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα, κάποια αρρώστια και πηγαίνουν στο γιατρό, του συνιστάει πολλές φορές σε μερικές περιπτώσεις να με απαγορεύεται να φάνε μερικές τροφές.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι με την πολιτική απαγορεύεται μερικά πράγματα να συνέχεια να επιμένουν εκεί. Οπότε μεγάλο πρόβλημα. Συνεχίζουν την ίδια τροφή.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι κατά αυτών. Είμαι υπέρ ενός κινήματος των λαών όλης της Ευρώπης να ενωθούν. Πώς έχουν αυτή τη λέσχη Μίτεμπερκ, πώς λέγεται.
0: Να κάνουμε το αντίποδα. Να κάνουμε το αντίποδα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτοί συγκεντρώνονται και παίρνουν αποφάσεις υπέρ των λαών. Να παίρνουν αποφάσεις και οι λαοί όλη της Ευρώπης εναντίον των πολιτικών.
0: Πώς να την ονομάσουμε όμως αυτή τη λέσχη, την Αντιμπίλντεμπεργκ.
1: Ε?
0: Πώς να ονομάσουμε, σκέφτομαι, πώς να ονομάσουμε την Αντιμπίλντεμπεργκ λέσχη.
1: Αυτό εσύ έχεις. Άσχημα
0: να το
1: σκεφτώ. Καμιά μέρα.
0: Ελπιδοφόρο μου. Ναι.
1: Είμαι κατά αυτόν. Εδώ στη Γερμανία σου είχα πει που έχω το πρόβλημα και με τον εγγονό μου.
0: Α, κατάλαβα, αδελφέ μου, ναι.
1: Συνεχίζουν ακόμα, τον έχουν εκεί.
0: Κατάλαβα. Δύσκολη
1: περίπτωση. Δεν μπορώ να βρω άκρη και δεν μπορώ να βρω ανθρώπους να μου βοηθήσουν.
0: Δύσκολη περίπτωση.
1: Τέλος πάντων, θα σου πω κάτι ακόμα, Στέφανε. Επειδή έχεις κάποια μόρφωση καλή και είσαι κατά βάθος και καλός άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά.
1: Ψάξε μέσα στην Αγία Γραφή, παλικάρι μου, 65 χρονών είμαι, και διάβασε στον Ισαΐα την Αποκάλυψη και εκεί φαίνονται πολλά πράγματα για το τι γίνεται με τους πολιτικούς, με τους θρησκευτικούς ηγέτες και όλους. Γράφει για πύληνα πόδια που έχουν φτάσει σε σημείο να είναι πύληνα και σπάνε εύκολα. Γι' αυτό και βλέπεις τις κυβερνήσεις τώρα τελευταίο καιρό και δεν μπορούν να κρατηθούν. Είναι όλοι τους ψεύτες. Εγώ πάντως, Στέφανε, σχετικά με την πολιτική τους συχαίνομαι όλους, τους περισσότερους, αλλά είναι κάτι που δεν τους ανέχομαι να γελάνε πίσω από την πλάτη μου. Εγώ απορώ με όλο αυτόν τον κόσμο πώς συμμετέχει, τους ψηφίζει όλους αυτούς που έχουν δοκιμαστεί και συνεχίζουν εκεί να τους έχουν να γελάνε πίσω από την πλάτη τους. Αυτά, Στέφανε.
0: Να είσαι καλά, Ελπιδοφόρε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την αγάπη μας στην ομογένεια στην Γερμανία και σε κάθε ομογενείο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα εκτός Ελλάδος. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Σας μιλάω μέσα από τη μάσκα.
0: Ποια μάσκα? Του μελισσοκόμου.
2: Μάσκα του μελισσοκόμου. Είμαι στα μελίσια μου, πάνω στο βουνό. Έχει μια απέραντη ωραία θέα. Βλέπω τη Θεσσαλονίκη μας την αγαπημένη και όλη την Ελλάδα.
0: Από ποιο σημείο, πού είσαι τώρα?
2: Ευκαρπία.
0: Ευκαρπία, ψηλά, ε.
2: Ναι.
0: Και γιατί φοράς μάσκα?
2: Δεν κατάλαβες ποιος είσαι. Ποιος είμαι.
0: Δεν κατάλαβες ποιος είσαι, μου λέει.
2: Ποιος είσαι, ναι, μπερδεύτηκα τώρα, τι να κάνω.
0: Γιατί φοράς μάσκα?
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πόλεμο, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Με τις μέλισσες.
2: Έχουμε πόλεμο κανονικό.
0: Με τις μέλισσες.
2: Οι ανθρώποι δεν παίζονται με τίποτα. Οι προδότες άρχισαν να ξαναβγαίνουν πάλι στη φόρα. Κανονίστε. Μην κάνετε λάθη. Αυτά είναι λάθη που κάνετε. Μερικοί που βγαίνετε και τους χειροκροτάτε. Μας πολεμάνε μέχρι εκεί που δεν πάει. Θέλουν να μας πεθάνουν.
0: Ξέρεις τι θέλω να κάνουμε?
2: Για πες.
0: Θα πάρεις τις πιο ζόρικες μέλισσες που έχεις.
2: Ναι.
0: Θα τις βάλεις σε ένα μελίσι.
2: Ένα δεκάρι σφιχτό μελίσι.
0: Ένα σφιχτό έτσι, ένα σφιχτό δεκάρι μελίσι.
2: Σφιγμένο, καλά
0: σφιγμένο. Σφιγμένο, καλά, έτσι να είναι. Να... Αλλά να είναι μέσα μουτζαχεντίν, να είναι μέσα μέλισσες.
2: Ναι, όλες είναι μουτζαχεντίν, μην νομίζεις.
0: Ναι, έτσι. Και με το που θα πάει να κάνει καμία ομιλία, κανένα Τσίπρας, κανένα Μητσοτάκης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι.
0: Θα πάμε να ξαμολύσουμε.
2: Ναι, αλλά ο κόσμος όμως δεν μας πειράζει. Γιατί να μας πειράξει ο κόσμος.
0: Που θα είναι κάτω στον Μητσοτάκη και στον Τσίπρα. Βρε βαράτε, ρε. Ρε βαράτε, τι κρίμα είναι. Βαράτε κι αυτοί. Κι αυτοί. Δηλαδή τη γιαγιά που έκλαιγε στον Τσίπρα δεν πρέπει να τη στείλει μία μέλισσα.
2: Με τον Τσίπρα, ρε.
0: Μία μέλισσα καμικάζει. Δεν πρέπει να στείλει τώρα μία μέλισσα καμικάζει. Ναι, ρε φίλε. Άκουγε.
2: Πώς
0: το,
2: το
0: λένε αυτό το σφιχτό μελίσσι, είπε. Σφιχτό.
2: Σφιχτό, σφιχτό. Ένα δεκάρι σφιχτό όμω.
0: Δεκάρι, τι σημαίνει δεκάρι.
2: Δεκάρι να έχει 10 πλαίσια μέσα και η μέλισσα να, να πηγαίνει στο καπάκι για τόσο σφιχτό. Μιλάμε
0: πατητά.
2: Μέσα σε τούμπανο.
0: Πατητά να, ναι, να, μπαμ, να κάνει να, όλους έτσι, ρε.
2: Ανοίγει τα κλειδιά και το ρίχνεις εκεί να ανοίξει έτσι, το καπάκι. Έτσι, θα γίνει. Το ξύλο θα πηγαίνει σύννεφο.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό είναι καλό.
2: Σύννεφο θα πηγαίνει το ξύλο.
0: Βλέπω, δηλαδή, βλέπω να είμαστε, φορές... μας βλέπω μαζί να είμαστε μες στο κελί 33 μετά, ξέρεις.
2: Ναι. Τα λέμε και στον αέρα. Σκέφτομαι μερικές φορές και λέω, δηλαδή ο άλλος τον ενοχλεί ο γείτονας γιατί έβαλε τη γλάστρα σου εδώ πλακώνονται. Και ο Τουρκαλάς μπαίνει μέσα στην Ελλάδα, ψαρεύει, μας παίρνει τα ψάρια μας, μας κάνει και κουμάντο στη Θράκη μας.
0: Κατάλαβες.
2: Και δεν μιλάει κανένας.
0: Κατάλαβες.
2: Δηλαδή όταν ο γείτονάς σου σε ενοχλεί, ο Τουρκαλάς δεν σε ενοχλεί. Κατάλαβες, κάθομαι και τα σκέφτομαι μερικές φορές και λέω τι σαλτιμπάγκι είμαστε μερικές φορές, ρε φίλε.
0: Γεια σας Διονύση, καλημέρα.
2: Δηλαδή τι να πω, είδες, τα είπα όλα, άτι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, εκεί, πρόσεχε τις μέλισσες. Πάμε επόμενη γραμμούλα, λάτε, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσείς κυρία μου, ναι. Καλή μαγιά αυτή με το μελίσι. Σας ακούω.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
3: Στέφανε,
0: ναι.
3: Εγώ στο έχω πει, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, το έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Σταμάτα να λες για την νίκη, για τους Σπαρτιάδες, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να ψηφίσουν.
0: Ρε αδελφέ μου καλέ, να μην το πω, ναι. Να μην το
3: όχι.
0: Πω.
3: Να ενωθούν να λες. Να ενωθούν όλοι μαζί.
0: Μα ξέρεις τι. Εγώ όταν...
3: Και όχι να τους κατηγοράς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Περίμενε. Για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ τα βάζω με τα κόμματα. Με τα κόμματα τα βάζω. Με τα κόμματα.
3: Οι Σπαρτιάδες ήταν κόμμα τώρα. Το σύστησε τους Σπαρτιάδες από πριν.
0: Σε μένα το λες.
3: Ήταν κόμμα τώρα. Το σύστησε τους Σπαρτιάδες από πριν.
0: Σε μένα το λες.

0: Άκου να σου πω λίγο. Γιάννη.
1: Ναι.
0: Οι εκλογές, ρε αδελφέ μου, στο λέω ειλικρινά, στο λέω έτσι. Στις εκλογές δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Ρε, πεθαίνει η Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε.
1: Εγώ το βλέπω. Δεν μπορούμε
0: να κάνουμε πλάκα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος μας.
1: Το ξέρω. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να ενωθούμε. Και όχι να βρίζουμε ένα στον άλλον.
0: Βρεσί, να ενωθούμε. Αλλά πώς θα ενωθούμε, εάν δεν ξέρουμε, ποιοι είναι οι δούροι ύποι.
1: Να κάνω εγώ μια πρόταση πώς θα ενωθούμε. Αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι είναι το timing. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο χώρο ο δυνατός είναι ο Βελόπουλος. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ, αυτό λέω.
1: Πριν από 10 χρόνια ήταν άλλοι.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 χρόνια θα είναι άλλοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος πρέπει να κάνει πρόταση. Ελάτε όλοι να ενωθούμε.
0: Το έκανε από τις προηγούμενες. Επειδή εγώ είμαι εδώ και ξέρω. Το έκανε από τις προηγούμενες εκλογές και δεν ήρθε κανένας. Το έκανε στις προηγούμενες εκλογές και δεν ήρθε κανένας. Θα το ξανακάνει. Έκανε. Στο λέω εγώ, μη με αμφισβητείς, έκανε.
1: Εγώ τον άκουγα, άκουσε με. Τώρα τα Ούγκανα, οι Αούγκανοι.
0: Πρέπει να άκουσε. Άκουσε με.
1: Αδελφέ
0: μου.
1: Όρκα, πούμε.
0: Όχι. Εγώ δεν σε είπα.
1: Επειδή θα πάρω λίγο παραπάνω.
0: Δεν σε είπα όρκ. Δεν σε είπα όρκ.
1: Όχι, εσύ δεν με είπε. Ο Βελόπουλος με έλεγε όρκα, σου λέει.
0: Όρκ.
1: Ποιο είναι Ούγκανο, ρε φίλε.
0: Περίμενε λίγο. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Μπορεί να πει Ούγκανο εμένα.
0: Δεν ξέρω, δεν σε ξέρω, αδελφέ. Πώ θα σε πω Ούγκανο
1: εμένα. Δεν με ξέρει, αλλά σου λέω πρέπει να ενωθούμε. Άσε τώρα να μα χωρίζουν μερικά πράγματα να ενώνουν πολλά.
0: Δεν διαφωνώ. Μα τα λόγια μου λε. Τα λόγια μου λε. Τα λόγια
1: έτσι,
0: μου.
1: Αυτό.
0: Αλλά πρέπει να ενωθούμε βάσει ειλικρίνειας. Όχι βάσει φρουφρού
1: και
0: αρώματα.
1: Και πρέπει την πρόταση να την κάνει ο δυνατός, όχι ο αδυνατός. Δεν
0: μα την έχει, σου λέω. Εγώ σου λέω θα την ξανακάνει. Την έκανε το 23. Ότι την έκανε, την έκανε.
1: Δεν την άκουσα, φίλε.
0: Δεν την άκουσα. Ότι την έκανε, την έκανε. Ότι την έκανε, την έκανε. Όμως και εγώ αλήθεια σου λέω.
1: Και τον παρακολουθώ. Κοίταξε, τον παρακολουθώ και σένα σε παρακολουθώ από την αρχή που ξεκίνησε την εκπομπή αυτή.
0: Άκου λίγο. Θα την ξανακάνει. Να δεις πάλι εδώ θα, εδώ θα είμαστε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα. Πάμε επόμενη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Για τον Άδωνη δεν μου λέτε τίποτα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εσύ τι θα. Και εσύ μέλια θα εξαμολύσεις ή θα μολύσεις τίποτα άλλο.
2: Όχι, ο Κηφίνας που πήρε τηλέφωνο από την Ευκαρπία κυνηγάει τη Βασίλισσα να κάνει σχέση μαζί της. Ναι.
0: Κηφίνας ο Διονύσης, ρε φίλε. Ο Διονύσης δουλεύει όλη τη μέρα, ρε φίλε, δεν είναι Κηφίνας.
2: Μα δεν είναι, ήθελε κάτι να κάνει με μια κοπέλα, δεν τα κατάφερε και λέει θα πάω με τη Βασίλισσα για καλύτερη αποκατάσταση.
0: Queen,
2: ναι.
0: Queen B, Queen
2: B. Και θα είναι όλα τα μέλια δικά του. Άκου να δεις.
0: Έλα, για πες.
2: Περιμένουν μέσα σε 3 χρόνια να ανοίξει ο φάκελος του Τεμπών. Εγώ περιμένω 53 χρόνια να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα παιδιά που πιαστήκαν εχμάλωτοι και τους πήγαν στα βάθη της Τουρκίας, εχμαλώτους, στις φυλακές των Αδάνων, ποτέ το ελληνικό κράτος 53 χρόνια μέχρι σήμερα δεν τους αναζήτησε. Το άκουσες ποτέ να αναζητάει τους εχμαλώτους?
0: Έχω κάνει πολλές φορές εκπομπή και το ξέρεις για αυτό το ζήτημα.
2: Ναι, ναι. Εγώ δεν έτυχε να τα ακούσω, αλλά τα παιδιά που ήταν τότε μαζί μου, λοιπόν, και πιαστήκαν εχμάλωτοι, ποτέ δεν τους αναζητήσαμε.
0: Έχω κάνει ειδική εκπομπή με τον Νίκο τον Αργυρόπουλο για αυτό το συγγραφέα και βετεράνο του πολέμου στην Κύπρο, που μιλούσαμε για τους εχμαλώτους πολέμου, μιλούσαμε για διάφορα μηνύματα που είχαν εντοπιστεί μέσα στο πέρας των χρόνων, ότι υπήρχαν ζωντανοί εχμάλωτοι και τους κάνανε πειράματα. Και αδιανόητα πάνθρωπα πράγματα και καταστάσεις ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Και μακάρι και εύχομαι να υπάρχουν κάποιοι ακόμα ζωντανοί, αν και ποτέ δεν τους αναζήτησε η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω κάνει εκπομπές για αυτό το ζήτημα, σαφώς.
2: Ναι. Εμένα όμως, επειδή τα έχω ζήσει τα γεγονότα, γιατί υπηρέτησα και 28 μήνες, με πονάει. Πάρα πολύ.
0: Όλους τους Έλληνες πρέπει να μας πονάει.
2: Ναι. Και οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα μου είναι στημένο. Λοιπόν, πάρε παράδειγμα το χρηματιστήριο. Ήταν στημένο.
0: Ήταν. Ποιος το έκανε το χρηματιστήριο? Ποιος το έκανε, ποιο κόμμα το έκανε?
2: Το Πασόκ.
0: Πού είναι το Πασόκ αυτό... τώρα, θέλει να ξαναβγεί η κυβέρνηση. Δεν πάμε καλά.
2: Αυτός που δεν έχει σταυρό στον τάφο του, ο πρωθυπουργός κύριος Σεμίτης, λοιπόν, αυτός σήμερα το κόμμα του παρακαλάει να του δώσουμε εμείς σταυρούς. Επίσης, πήγαν και μου φάγαν τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία. αυτά τα οποία πλήρωνα εγώ για να έχω μια εξωπρεπή.

0: Επίσης, εντάξει.
1: Ποιος το έκανε αυτό, ποιο κόμμα?
0: Το Πασόκ.
1: Μπράβο στο Πασόκ.
0: Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, κάνανε το PSI.
1: Ποιος το έκανε αυτό το κόμμα, το PSI?
0: Ο κύριος Βενιζέλος. Μπράβο, με τον κύριο Σαμαρά.
1: Όχι, να τα ξέρουμε. Μπράβο, καλά κάνεις και τα άλλα ονόματα. Έτσι, έτσι είναι, έτσι.
0: Και
1: έτσι είναι.
0: Αυτοί που καταστρέψαν τη χώρα, αυτοί θέλουν να με ξανασώσουν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Δηλαδή αυτός που σε καταστρέφει, που έρχεται και σου βάζει φωτιά το σπίτι, υπάρχει περίπτωση να σε σώσει? Πόσες αυτοκτονίες χιλιάδες είχαμε από το χρηματιστήριο? Μπορούμε αυτούς να τους επαναφέρουμε στη ζωή?
1: Γιατί μπορείς να επαναφέρεις στη ζωή αυτούς οι οποίοι έφυγαν από τις παρενέργειες?
0: Δεν μπορείς. Και φεύγουν καθημερινά.
1: Δεν μπορείς. Ιάκωβε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
1: Γεια σας κυρία μου.
2: Θέλω, αν μπορείς να επέμβεις, αλλά δύσκολο να επέμβεις, υπάρχει ένα αθλητικό ραδιόφωνο, δεν θα πω όνομα να μην έχετε κανένα μπελά,
1: ναι.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο,
1: ναι.
2: Σαββατοκύριακο από τις 1 μέχρι τις 3,
1: mm.
2: ο οποίος, όπως είπε ο κύριος Βελόπουλος, αυτός ο τύπος ζήτησε να μπει στο κόμμα και επειδή δεν τον δέχτηκα, να δεις το τι ρίχνει. Το όνομα του αρχινάει Κάπα και το επώνυμο του Αλφα. Καταλαβαίνεις, και ήταν μαζί βουλευτές. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Να δείτε τι λέει, κύριε. Να δείτε. Δηλαδή τον παρακολουθώ πάντα. Γιατί τον παρακολουθώ, να δω τι λέει. Δεν αντέχω όμως πολύ να τον ανοίξω, να ακούσω 2 ώρες, γιατί βγάζω σπυράκια από τα νεύρα μου. Εάν ήταν στη Θεσσαλονίκη αυτός εδώ, κάνει από την Αθήνα την εκπομπή. Θα πήγαινα στον Εύκυρα, θα τον έφτιαξε και σε μια φυλακή. Τον πήρα τηλέφωνο 2-3 φορές, τώρα μου σταμάτησε να παίρνουν τηλέφωνο. Φαίνεται το ραδιόφωνο, το σταμάτησε γιατί. Ποιος ξέρει γιατί.
1: Είχε υψηλές ακροαματικότητες.
2: Κι άρχισε να μου λέει χασικλή, είσαι λέει από σταλμένος. Και με τον είπα, δεν τρέπεσαι, δεν έχεις το Θεό σου. Γιατί δεν πιστεύεις να λες τόσα ψέματα, να δείτε τι λέει. Δηλαδή παρακολουθείς τον λίγο.
1: Ναι, χρειάζεται. Δεν μπορώ.
2: Ξεπερνάει
1: το όριο της υπομονής μου, το ξεπερνάει αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
2: Όχι, παρακολουθήσουν να δείτε τι ψέματα λέει.
1: Δεν θέλω τέτοιο αυτομαστίγωμα, δεν μπορώ άλλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε, καλημέρα. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Έλα βρε Κωστάκη και εσύ τώρα. Κλάμα, φίλε, κλάμα. Δεν υπάρχει. Τέτοιο κλάμα δεν υπάρχει, να ξέρεις. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματα για να πάω δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πηγαίνει 10 σιγά-σιγά. Λοιπόν. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα γιατί ήρθα μαζεμένα. Καλημέρα στον φίλο των 596. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους, λέει, καλή φώτιση. Ο Χρήστος από τη Ρόδο. Καλημέρα, αδελφέ μου. Καλημέρα, καλό μήνα στον φίλο των 554. Καλημέρα, Στέφανε, και ομάδα από Ιωάννη, να λέει, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Καλή φώτιση. Η Αδριάννα μας γράφει το μήνυμα αυτό. Τι θα γίνει, λέει, με τις γυναικοκτονίες και με την βία ανάμεσα σε ανηλίκους? Καταρχάς. Να διαβάσω όλο το μήνυμα και θα σου απαντήσω. Θα πάρει θέση κάποιος, θα πάρει θέση του ανύπαρκτου κράτους. Πεθαίνουν άνθρωποι, κακοποιούνται παιδιά. Λοιπόν, Ανδριάννα μου, διαφωνώ με τον όρο γυναικοκτονία. Είναι ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία. Δυστυχώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Κανένας δεν παίρνει τη θέση που θα πρέπει. Ποια είναι η θέση που θα πρέπει? Να εστιάσουμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Και πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από πότε ξεκίνησε να γυαλίζει το μάτι μας και να συμπεριφερόμαστε σαν αγρίμια? Για μένα είναι ξεκάθαρο. Από την περίοδο των lockdown και έπειτα, τα πράγματα είναι και η επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο αυτό το τοξικό κλίμα το οποίο επικρατεί, γυρίζει το μάτι. Και δεν ασχολούμαστε σοβαρά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και παιδιά κακοποιούνται, και άνθρωποι αυτοκτονούν, και άνθρωποι δολοφονούνται. Και δυστυχώς η πολιτεία αδιαφορεί. Ο φίλος ο 395 λέει καλό μήνα. Ο φίλος ο Γιώργος από Παλαιό Παντελεήμονα. Γεια σου Γιώργα, ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Την αγάπη μας εκεί στον Παλαιό Παντελεήμονα. Στελάρα, καλημέρα και σε σένα πιο κάτω, Πλαταμόνας. Καλό μήνα, καλή φώτιση, Στέφανε Παλικάρη. Μεγάλος ο αγώνας σου, είμαστε μαζί σου, λέει ο φίλος ο Αντώνης από τη Βέρεια. Γεια σου, Αντώνη, στη Βέρεια. Καλημέρα, Στέφανε. Γιατί η σημερινή ημέρα δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους? Μεγάλη δεσποτική γιορτή. Είναι και βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, την έχουμε ανάγκη άπαντες. Γι' αυτό δεν έχουμε προκοπή, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Γιατί το κράτος δεν τα πάει καλά με τέτοιου είδους θρησκευτικές εορτές. Καλή φώτιση μας εύχεται η Χριστίνα. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά με υγεία και φώτιση σε όλους. Ένας καλός σου φίλος από Φλόρινα. Καλημέρα στη Φλόρινα. Σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων συνεχώς χρησιμοποιείται τη λέξη γυναικοκτονία αντίθετα με όσα υποστηρίζεται. Επίσης, εσύ, Στέφανε, είπες αστόχαστα ότι οι ξυλόσομπες, όπου ο Focus FM μάλιστα παλιά διαφήμιζε, και τα τζάκια προκαλούν καρκίνους. Καλά, εγώ χρειάζεται να σου το πω. Τι πάει να πει διαφήμιζα. Διαφήμιζα τις σόμπες που. Κι εγώ τέτοια σόμπα έχω στο σπίτι μου, γιατί δεν μπορώ να βγω οικονομικά με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, εσύ, εγώ πρέπει να σου πω ότι αν καπνίζει μία σόμπα ή ένα τζάκι μέσα σε ένα σπίτι την ώρα που ρίχνεις ξύλα, αυτό άμα το κάνεις σε βάθος χρόνων μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία. Εγώ θα σου το πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, αυτό που λες για την γυναικοκτονία έχεις δίκιο, και μάλιστα κιόλας για του λόγου του αληθές. Όταν βγήκε, τελείωσε το δελτίο ειδήσεων ο Τουτσίδης, κάναμε συζήτηση για αυτό και του λέω, εσύ, για ποιο λόγο να λέμε γυναικοκτονία, αφού δεν υπάρχει γυναικοκτονία, υπάρχει ανθρωποκτονία. Μπορεί να έφυγε εκ παραδρομής στον άνθρωπο. Μην μας δικάζετε. Τώρα αυτό που λες για διαφήμιση δεν καταλαβαίνω. Είναι λες και κάποιοι άνθρωποι ντε και καλά θέλετε να πιαστείτε από κάπου. Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φτιάχνει σόμπες, ήθελε να κάνει διαφήμιση στον Focus FM. Για ποιο λόγο να μην κάνει διαφήμιση. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι έχουμε βάλει σε σπίτια που ενδεχομένως να έχουν και ακατάλληλες υποδομές, σόμπες, τζάκια, ξέρετε πόσα εργολαβικά τζάκια δεν ρουφάνε καλά τον καπνό, και ότι έστω και λίγο λίγο βγαίνει ο καπνός μέσα στο χώρο. Εννοείται ότι αυτοί οι καπνοί οι οποίοι σπνέονται είναι καρκινογόνοι. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό το οποίο λέω. Ψάχνετε να πιαστείτε από κάτι απλά και μόνο για να πείτε μία κακιούλα. Ε? Εμείς δεχόμαστε τα λάθη όταν να κάνουμε τα λάθη. Τα δεχόμαστε και τα λέμε. Α, θα δείτε τώρα. Δεν ξέρω, δεν τη συμφωνήσαμε. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Τουτσίδης τώρα που θα έρθει στο δελτίο δεν θα ξαναπήγε γυναικοκτονία. Εκτός αν με αγνόησε. Δικαίωμά του πάλι. Εντάξει, δικαίωμά του. Καλημέρα, Στέφανε. Εξήγησε, λέει, στους νέους ακροατές ποιος είναι ο Σουχαρίτ Μπάγκντι. Εμείς που ακούμε χρόνια το γνωρίζουμε. Γιατί τον έβγαζε χρόνια, λέει, του κορονοϊού και μας τα έλεγε, λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Ολλανδία. Καλημέρα στην Ολλανδία. The Netherlands. Ο Σουχαρίτ Μπάγκντι, που θα παίξει αύριο η συνέντευξή του, είναι Γερμανο-Ταϊλανδός ιολόγος. Ένας άνθρωπος από τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για τα εγκλήματα που γινόντουσαν με τις τεχνολογίες mRNA. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυνηγήθηκε ως ολίγη από το Παγκόσμιο Ιατρικό Σύστημα. Λιδωρήθηκε, έχασε τη δουλειά του στο πανεπιστήμιο εκεί πέρα στο Mainz, αν θυμάμαι καλά, στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζει να δίνει τον αγώνα του και παραχώρησε για μία ακόμα φορά, γιατί τον έχω φιλοξενήσει 4-5 φορές εδώ στο Focus FM και δεν είναι εύκολος το να τον κανονίσεις μία συνέντευξη, και έχω συμμετάσχει, έχω βοηθήσει τέλος πάντων σε μία εμφάνισή του, σε μία παρουσία του στην Ελλάδα. Είχα φέρει σε επαφή μία ομάδα υγειονομικών που τον κάλεσε. Είναι πάντοτε πολύ δυνατός αυτά τα οποία λέει και δέχτηκε να μιλήσει ξανά στον Focus FM. Και η συνέντευξη θα βγει στον αέρα του ραδιοφώνου μας αύριο. Λοιπόν, η ώρα πήγε 10. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο τον Τουτσίδη και επιστρέφω σε λίγο για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ανήμερα εδώ, ζωντανά στο Focus FM, Αγίου Πνεύματος. Βοήθειά μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Επεκτείνεται και για τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα δηληστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και στα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορούμενους για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι 10 αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως και 10.000 ευρώ στον καθένα. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόουν, ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα, όπως ανέφερε το αμερικανικό στρατηγείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι η αεροδιαστημική του δύναμη έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιήθηκε στην αμερικανική επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος, που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 έως και 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτι.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτι στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, εδώ στον Focus FM 103,6 από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και υποδέχομαι ξανά εδώ στο ραδιόφωνο μας, μιας και καλοκαίριασε, την καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική, κυρίες και κύριοι. Η νούμερο ένα επιλογή μας, αν θέλουμε να βάλουμε καμπίνα στο μπάνιο μας και τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποια νέα κατασκευή σε κάποιο εξοχικό στη Χαλκιδική, εδώ ευρύτερα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, η καμπινοτεχνική εγγυάται με τα καλύτερα υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση ότι θα φτιάξει αυτό το οποίο έχουμε οραματιστεί για το σπίτι μας. Η καμπινοτεχνική είναι μια εταιρεία μέτρα τη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι της καμπίνας μπάνιου, σε γυάλινα κάγκελα, ειδικές κατασκευές, σε ανακαινήσεις. Και εξυπηρετεί πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM, έχει εξυπηρετήσει και είναι όλοι ικανοποιημένοι σε ό,τι δημιούργησε η ομάδα με επικεφαλή στο Δημήτρη το Δήμου, με κατάστημα στην Πέτρου Συνδίκα 70 εδώ στην Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο επικοινωνίας για όλους εσάς που θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε στο σπίτι σας, στη μόνιμη κατοικία σας, είτε σε κάποιο εξοχικό, είτε έχετε κάποιο τουριστικό κατάλημα και θέλετε να το διαμορφώσετε αναλόγως. Η καμπινοτεχνική είναι μόλις ένα τηλέφωνο απόσταση από εσάς. 6942-012-905. 6942-012-905. Ο Δημήτρης ο Δήμου, ο επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, εξαιρετικός σε αυτό το, σε αυτή την δουλειά την οποία κάνει. Και επίσης να ξέρετε ότι η καμπινοτεχνική αναζητά μάστορες. Γιατί είναι πολλές δουλειές και χρειάζονται και περισσότερα χέρια. Οπότε αν είστε μάστορας και με ακούτε, αν έχετε εμπειρία σε ανακαίνιση, σε πλακάκια, αν είστε μάστορας, στο ίδιο τηλέφωνο μιλάτε με τον Δημήτρη το Δήμου και πολύ πιθανό να βρείτε και μια εργασιακή αποκατάσταση. 6942-012-905. Η καμπινοτεχνική αναλαμβάνει να κάνει ανακαινήσεις, να σας τοποθετήσει μια καμπίνα στο μπάνιο σας με τις καλύτερες πραγματικά προδιαγραφές, με τις καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες και ξεκάθαρα με τα καλύτερα υλικά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και με τεράστια εμπειρία. Καμπινοτεχνική λοιπόν και σήμερα εδώ, come back στον Focus FM 103,6. Για να πάμε το καλοκαιράκι παρέα. 6942-012-905. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλά το είπα. Και το σταθερό τηλέφωνο 231-0500-676. 231-0500-677. Στη διάθεσή σας σήμερα, Αγίου Πνεύματος, ανταλλάσσουμε απόψεις, κάνουμε συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και για εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε στην εκπομπή, ορίστε τα τηλέφωνά μας 231-0500-676, 231-0500-677. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ μου λέει η φίλη μου η Κατερίνα, «Αχ, βρε Στέφανε», μου λέει, «μας ρωτάς αν συμφωνούμε με αυτά τα οποία σου καταλόγησε ο Άδωνης. Σε ακολουθούμε», λέει, «τόσα χρόνια. Εμένα», λέει, «με προσβάλλεις και μόνο που με ρωτάς. Την αγάπη μας και χρόνια πολλά». Να είστε καλά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο 656 λέει, «Καλημέρα. Είπε τέτοιο πράγμα ο Σπύρος για σένα και ασχολείσαι?» Αυτός λέει είναι να του φορέσουν ωραίο ανάποδο πουκάμισο. Τζάμπα ασχολείσαι με το συγκεκριμένο. Χάνουν την ασφάλειά τους και ξέρουν ότι ο Βελόπουλος θα τους βάλει φυλακή, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ο 938. Να είμαι καλά, να ανέβω κι εγώ μόνο και μόνο για να δώσω την ευκαιρία στην ελληνική λύση. Είστε ο τελευταίος φάρος Ελλάδας, παιδιά. Ευχή και η κατάρα, λέει, του έργου που έχετε μπροστά σας. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, εμείς εδώ θα το κάνουμε. Χωρίς να βάζουμε νερό στο κρασί μας. Καλημέρα, Στέφανε. Σάκης, Γερμανία. Εκεί στη λίμνη της Κωνσταντίας.
8: Την τηλεόραση στο σπίτι μου την έχω για να βλέπω μόνο ταινίες και να παίζω PlayStation. Τίποτα άλλο δεν ανοίγω να δω, κανένα κανάλι. Και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι δημοσιογράφοι της πλάκας. Όλα τα νέα παιδιά δεν τους βλέπουν, όλα τα νέα παιδιά δεν τους βλέπουν και καμία εκπομπή. Καλά που κάνετε και εσείς πρωινές εκπομπές στα ραδιόφωνα τέτοιου είδους. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, πολύ σημασία δίνετε τι λένε τα κανάλια και για ποιον. Λες και όλοι είναι κολλημένοι στις τηλεοράσεις. Αυτοί βγάζουν και προωθούν όποια θέματα κάνουν τηλεθέαση. Άλλες φορές το κάνουν για να προωθούν πολιτικές. Το θέμα μου είναι γιατί ασχολούμαστε με το τι παίζει τηλεόραση. Βγάλτε, λέει, τις τηλεθεάσεις. Ποιοι είναι αυτοί που βλέπουν και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Τα πρωινά τα βλέπουν κάτι κλινικές και γεροκομείες. Οι υπόλοιποι δουλεύουν ή πέταξαν τηλεόραση από τα μνημόνια και ύστερα, λέει ο φίλος, και δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Στέφανε, χρόνια πολλά. Καλό μήνα από την Καβάλα. Σε ευχαριστούμε για τους αγώνες σου για να λάμψει η αλήθεια. Στέφανε, μου λες ότι τα σκέφτηκε ο Σπύρος αυτά που είπε. Για να σκεφτεί κάποιος πρέπει να έχει μυαλό. Εσύ τον βλέπεις να έχει? Έλεος, λέει ο φίλος. Καλημέρα και στο φίλο τον Αδάμ που μας ακούει από τον Μπίλεφελτ. Πάμε στις γραμμές για να μην περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
11: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα, αδελφέ.
11: Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα.
8: Χρόνια πολλά.
11: Πάντα λατρεύω και λάτρευα την τηλεόραση για να έχω άποψη, ιδέα και γνώμη γενικότερα για το τι λένε όλα τα κανάλια. Για να ξέρω αυτά τα οποία λένε. Βέβαια, φυσικά εγώ δεν επηρεάζομαι, ενώ αυτοί προσπαθούν, όπως προείπες, και γενικότερα να επηρεάσουν το κοινό.
8: Ναι.
11: Όχι τους μεγάλους ανθρώπους, ναι. Έτσι, τους νέους. Φυσικά οι νέοι θα μου πεις ποιος ενδιαφέρεται για τα πολιτικά, όλοι είναι στις παραλίες.
8: Κακώς.
11: Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το 63% Στέφανε ποσοστό αποχής το έτος 2023.
8: Όχι, 63 συμμετοχή για... είχαμε. 40 περίπου, 40 είχαμε, 40 περίπου ήταν η αποχή, όχι 63.
11: 40 τέλος πάντων. Νομίζω 63, μπορεί να έκανα και λάθος. Δεν αντιλέγω. Τι θα γίνει τώρα? Τώρα αυτή τη στιγμή, και καλό μήνα να έχουμε παρεμπιπτόντος, σήμερα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, εάν αυτό το 40 ή 41% όσο είναι προσέλθει στις κάλπες. Αυτό εγώ πιστεύω θα μειωθεί το ποσοστό. Όχι θα εκμηδενιστεί, αλλά θα μειωθεί.
8: Καλό είναι αυτό.
11: Έτσι θέλω να πιστεύω.
8: Καλό είναι αυτό. Γι' αυτό προσπαθούμε. Να πάμε να ψηφίσουμε.
11: Καλά κάνετε. Φυσικά εγώ καλά μια ζωή Α Θεσσαλονίκης από τότε που γεννήθηκα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε.
8: Θα δούμε. Μ' αρέσει,
11: αλλά τώρα
8: αρέσει
11: αυτά τα κόμματα για μένα, ναι, δεν είναι κόμματα, είναι υποκομματίδια. Θα το πω πιο απλά στον κόσμο. Όταν ένα ποτήρι σπάσει, δεν μπορεί δηλαδή ένας ο οποίος αποχωρεί, π.χ. βλέπε Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργός, και ο πιο πρώην Αντώνης Σαμαράς, να πάει να κολλήσει αλλού ή να κάνει δικό του κόμμα. Δεν τρέχει. Αυτοί προσπαθούν κάποιους άλλους να τους, ξέρω εγώ, να τους αποσπάσουν ψήφους. Εγώ βλέπω, το είπα και πολύ πιο παλιά στον πρόεδρο Κυριάκο Βελόπουλο, ότι θα ανέβει τα ποσοστό του.
8: Ναι, θα φανεί, θα φανεί.
11: Θα ανέβει και μάλιστα πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά.
11: Αλλά τώρα,
8: ναι.
11: Τώρα τι συμβαίνει τώρα. Εσύ πιστεύεις που λένε κάποιοι με την Τουρκία, η οποία μετετράπει η Αγία Σοφία σε τζαμί, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Που είναι το κυριότερο.
8: Α, θα έπρεπε να το έχουμε καταγγείλει ως χώρα. Δεν το έχουμε καταγγείλει και δεν το έχουμε καταγγείλει γιατί είμαστε φοβικοί.
11: Αυτό στον Πρωθυπουργό των υπάρχοντα.
8: Ναι.
11: Αυτό.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
11: Γεια σου.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2-31-05-6-76. 2-31-05-6-77. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και τα μηνύματα στο Viber 6-9-07-483-484. Καλημέρα και στον φίλο. Και στη φίλη, μάλλον από την Θεσπρωτεία, από Σούλη Θεσπρωτείας. Καλημέρα, καλημέρα. Πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία με το Πετρόχριστο. Καλημέρα, Στέφανε. Εγώ χάρηκα, λέει, που ασχολείται ο Σπύρος με σένα. Κατ' επέκταση με το Focus, γιατί δείχνεις ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χίο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ασχολείται με ένα δημοσιογράφο του Focus FM και τον αναγνωρίζει ως έναν από τους βασικότερους επικριτές της κυβέρνησης, αυτό επιβεβαιώνει ότι κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, γιατί τους έχουμε μπει στο ρουθούνι και ασχολούνται μαζί μας. Γιατί αν δεν τους είχαμε μπει στο ρουθούνι, εντάξει, σας έχω πει ότι το Μαξίμου, η υπόγα του Μαξίμου, τώρα παίζει Focus FM. Και κάθε μέρα παίζει Focus FM. Και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα παίζει Focus FM. Να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα, δεν ξέρω αν ακούει μέχρι αργά το βράδυ, αλλά σίγουρα μία βάρδια στο Μαξίμου από αυτούς που δουλεύουν και εργάζονται απρόσκοπτα στην υπόγα είναι η πτέρυγα Focus. Έχουν φάκελο για τον Focus FM. Να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα και στο Μαξίμου λοιπόν. Καλή φώτιση. Καλημέρα στον φίλο τον 477 στη Ρόη. Η Ρόη από την Τούμπα. Ο Κωνσταντίνος διαφωνώ, λέει, καθέτος και οριζοντίος με το φερέφωνο της νέας δικτατορίας Σπυρίδωνα Γεωργιάδη. Αλλά δυστυχώς τέτοιες προδοτικές δηλώσεις έχει κάνει πολλές ο ψευδοπατριώτης της Φακής και δούλος του Κούλη. Του Τσίπρα το κόμμα είναι προσωποπαγές σαν τη νέα δικτατορία και αμοραλιστικό και χωρίς ιδεολογία. Λοιπόν, τι λέει, ο Κούλης είναι πανέξυπνος, συγγύμνωσε τα νέα κόμματα, θα δείξουν, λέει, την ανυπαρξία και θα έχουν φθήνος απορία γιατί θα συνεχίσουν να κάνουν λάθη και αυτό θα ευνοήσει τον Μητσοτάκη. Δυστυχώς, ξύπνα τραχανά Έλληνα, ξύπνα, φωνάζει ο φίλος ο 605. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα κύριε Βαδιανίδη.
8: Γεια σας και εσάς κύριε μου, χρόνια πολλά.
12: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και αμήν. Καλό καλοκαίρι.
8: Αμήν.
12: Με η αγγευλοία, καλή φώτιση, όλους τους Έλληνες, Ελληναράδες, όχι τους Ελληνόφωνους. Εγρήξες.
8: Εγρήξα.
12: Λοιπόν, κάτι άκουσα, έτσι μου πέρασε ότι... Υπάρχει ένα δημοτικό τραγούδι, λίγο παλιό βέβαια,
8: ναι,
12: που αναφέρει ότι η χείρα πώς λέει, πέταξε στα 9 μέρα, στα 40, πώς θα λένε, ξέρω εγώ, τα μαύρα και έβαλε τα λευκά.
8: Ναι.
12: Κάτι άκουσα
8: ότι... Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική.
12: Καλά, εντάξει.
8: Εδώ θέλω να μιλάμε πολιτικά. Αυτά πολιτικά, τα συμπεράσματα... σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό πένθος του κάθε ανθρώπου, ο καθένας μπορεί να τα βγάλει για τον εαυτό του. Να είμαστε σωστοί σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική και όχι με το lifestyle. Το lifestyle είναι άλλο πράγμα.
12: Τα φερόφαινα και αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης. Ναι. Κάθε μέρα μου παρουσιάζουν την Καρισιανού και τον Τζίπρα, όχι, φτάνει πια. Έλεος.
8: Θυμάστε τι έχει γίνει με τον Κασελάκη. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Μηδέν πολιτική και μόνο lifestyle. Τον βλέπουμε τον Κασελάκη.
12: Ο Έλληνας ας το καταλάβει, ας το δει και ό,τι είναι να κρίνει, τι να πω. Άλλο πιο κάτω δεν πάει.
8: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλημέρα σας.
13: Εγώ είμαι.
8: Εσείς κύριε μου, ναι.
13: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες σήμερα, το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει και εμάς και αυτούς εδώ που μας κυβερνάνε, αλλά δεν το νομίζω γιατί αυτοί είναι ανέντοτοι, και σε όλους τους απανταχούν, εκτός από τους Έλληνες και σε όλους τους απανταχούν Έλληνες. Λοιπόν, φίλε Στέφανε Δαμιανίδη, έχω δει πάρα πολλά βίντεό σου, εγώ σε παρακολουθάω εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά το αλλά είναι, εγώ θα μείνω κάποτε που λέγανε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για αυτά τα γεγονότα που έρχονται εδώ και θα έρθουν και εδώ στη γειτονιά μας, σε λίγο καιρό θα τα υποδεχτούμε, γιατί από τη μία ο ηθοποιός Αμερικάνος και από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρεις τι λέει, παροιμία, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι όλα παίζονται για την ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, είναι πολλά τα λεφτά.
8: Το αλλά δεν κατάλαβα.
13: Ορίστε.
8: Το αλλά δεν κατάλαβα. Είπες, μ' ακούσα, αλλά.
13: Αλλά είπα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Δεν υπάρχει.
8: Δεν έχει να κάνει με μένα αυτό, αυτό λέω.
13: Σωσίβιο δεν υπάρχει. Σωσίβιο. Σωτηρίας.
8: Ή κολυμπάς ή πνίγεσαι.
13: Α, αυτό είναι. Αλλά η φάση είναι.
8: Σκάσε και κολύμπα, δηλαδή. Η φάση είναι σκάσε και κολύμπα.
13: Ορίστε.
8: Η φάση, λέω, είναι σκάσε και κολύμπα.
13: Αυτό είναι, ναι. Η φάση είναι, φίλε, ότι δεν υπάρχει σωσίβιο σωτηρίας, όπως το είπα. Και ότι κάποια στιγμή ο λαός, κάποια στιγμή θα, από αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν και σε λίγο καιρό εδώ, στη γειτονιά μας, θα ξυπνήσει ξαφνικά και όποιο πάρει ο χάρος.
8: Μάλιστα. Να σε καλά,
13: όποιο
8: δελφούλη.
13: Πάρει ο χάρος.
8: Να σε καλά. Δεν πρέπει να κάτσουμε όμως και να περιμένουμε στοικά την μοίρα μας, όποια και αν είναι αυτή, όσο δυσίωνη ή ευίωνη και αν είναι. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε οτιδήποτε αλλάζεται και ελέγχεται ανθρωπίνως. Διότι οτιδήποτε ελέγχεται ανθρωπίνως μπορεί να αλλάξει. Οτιδήποτε δεν ελέγχεται ανθρωπίνως είναι νομοτελειακό να συμβεί. Εντάξει. Τώρα, αν θα συμβεί αύριο, αν θα συμβεί σε 10 χρόνια, αν θα συμβεί σε 100 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε στοικά τη μοίρα μας τα επόμενα 100 χρόνια. Να σβήσει ο ήλιος, για παράδειγμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε να ζήσουμε εμείς, τα παιδιά μας. Ο Κασελάκης μαζί με τον Τάιλερ να μεγαλώσουν τα σκυλιά τους. Πώς θα γίνει αυτό. Επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. Έχω άλλη. Ελεύθερο το τηλεφωνικό κέντρο. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Μ' αρέσει ο Γιάννης, γιατί ψάχναμε να βρούμε πώς θα κάνουμε, πώς θα ονομάσουμε εμείς την αντίστοιχη λέσχη Bilderberg που θα κάνουμε οι σκεπτόμενοι. Να τη βγάλουμε Σούτεμπεργ. Σούτεμπεργ. Καλό είναι να κάνουμε σούτ στην Bilderberg. Μποζούρ Στέφανε, θα σκάσω αν δεν το πω. Το Καρδίτσα λέει ουσιαστικά ξεσκεπάστηκε αφού αντί να σου απαντήσει. Το Καρδίτσα σου απάντησε ο Σπυράκος. Καλό, καλό. Σωστό. Ναι, ρε παιδιά, εγώ από το Καρδίτσα περίμενα να μου απαντήσει και μου απάντησε ο Σπύρος. Θέλοντας, λέει, να δείξει ότι προτιμάει, να δείξει ότι προτιμάει για αντιπολίτευση αυτούς αντί για το Focus, γιατί προφανώς εκείνοι πουλάνε ιδεολογία που τους είναι χρήσιμο για το θέατρο που παίζουν. Και αν το site, τέλος πάντων, ήταν πραγματικά αντισυστημικό, έπρεπε να σε υπερασπιστούν αμέσως. Μόλις ο Σπύρος έγραψε αυτά, φιλιά από τον Παγκράτη, λέει η Ευαγγελία. Ευαγγελία, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι, ρε παιδιά, σωστά. Εγώ γράφω μια ανοιχτή επιστολή για τον Καρδίτσα και αντί να μου απαντήσει τον Καρδίτσα, μου απαντάει ο Σπύρος. Και τα τρόλ του, τα τρόλ του Μαξίμου, εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε τα τρόλ του Μαξίμου, τι έβγαλαν, τι άχτι έβγαλαν. Δεν πειράζει, δεν είμαστε. Βαράτε. Βαράτε. Εγώ και αυτά τα οποία λέω, μέχρι και ο Πλακιάς μου την έπεσε. Μέχρι και ο Πλακιάς μου την έπεσε. Γιατί έγραψε ότι είχαμε κάποιους κοινούς αγώνες με τον Καρδίτσα. Μου λέει αυτοί βρίζουν συγγενείς. Λέω εγώ ανέφερα τα Τέμπη. Πουθενά δεν ανέφερα τα Τέμπη. Ούτως ή άλλως τον Καρδίτσα. Τα περισσότερα ρεπορτάζ δεν είναι δικά του. Είναι κλεμμένα. Κλεμμένα κανονικά. Λοιπόν, εγώ λέω αυτά τα οποία έκανα με ακολουθούσε το site. Γι' αυτό και ανέφερα του κοινούς αγώνες. Ούτε ξέρω κάποιοι είναι αυτοί. Μια φορά με είχε βρει ένας ο επικεφαλής του σε μια εκδήλωση της ΠΟΕΗ. Είχε έρθει και μου είχε δώσει το χέρι και μου είπε συνέχισε την καλή δουλειά. Λέω ποιος είσαι, μου λέει από τον Καρδίτσα. Λέω και ούτε τηλέφωνο δεν έχω πάρει. Μόνο τα μούτρα του θυμάμαι λίγο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καμία επαφή δεν έχω. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Παρά το γεγονός ότι κάθε τρεις και λιγάκι κλέβουν ρεπορτάζ από τον Focus FM. Εντάξει. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Είπαμε. Καλημέρα. Ένα μήνυμα λέει, αγαπητοί μου συνέλληνες, από το 1974 μέχρι τώρα ψηφίσαμε όλα τα δημοκρατικά και συνταγματικά τόξα. Γενικότερα ψηφίσαμε κάτι τόξα. Το ξοβόλι έχουμε γίνει. Πήγαμε, λέει, το Τσίπρα από το 3% στο 35% και είδαμε που φτάσαμε. Υπάρχει σήμερα ένας πολιτικός αρχηγός που εργάζεται και πληρώνει μισθούς, εφορία και εισφορές. Είναι πατριώτης και είναι ενωτικός. Ας μην διασκορπιστούμε. Ας τον κάνουμε τουλάχιστον αξιωματική αντιπολίτευση και αν δεν τα καταφέρει, τότε τον κατακρεουργούμε. Με συμπάθεια, λέει, συγγνώμη αν σας ενόχλησα. Ο φίλος ο 529 το στείλε αυτό μήνυμα, δεν μου στέλνει ένα όνομα όμως, για να ξέρω ποιος είσαι, αδελφέ μου, να πω το όνομά σου. Καλημέρα, Στέφανε, χρόνια πολλά. Το τσίπημα της μέλισσας θεραπεύει τα αρθρητικά, λέει η φίλη η Φωτεινή. Θα τους κάνουμε να τρέχουν όλους, να ξέρεις. Καλή φάση θα ήταν. Εκεί να πας να σκάσεις ένα, πώς το είπε, ένα σφιχτό δεκάρι μελίσι, με αφηνιασμένες τζιχαντιστές μέλισσες. Όρμα. Να φύγουν σαν ροτβάιλερ πάνω. Δεν ξέρουμε από πού ήρθαν οι μέλισσες. Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου, από πού ήρθαν, δεν ξέρουμε. Θα έχει πάει και πιο πριν, θα έχει βάλει λίγο κάτι, κάπως θα τις ξεσηκώσεις λίγο, να τις ερεθίσεις λιγάκι τις. Καλά, δεν χρειάζεται. Μέλησα με το που θα δει το Μητσοτάκη, κάναν άδωνη και τα φωνάζει και να λέει κανένα. Σφεντόνα έχει φύγει. 10:30 πάω διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
14: Focus FM 103,6% ελληνικός.
15: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
16: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
17: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus 8-11. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα και χρόνια πολλά για σήμερα. Αγίου Πνεύματος και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Μπήκαμε στον Ιούνι πλέον. Να πω ότι μαζί μας, σε περίπτωση που βασανίζεστε με κόκκινα δάνεια, με χρέη προς δημόσιο, προς εύκα, προς τράπεζες, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια εταιρεία οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας, ή ακόμα και αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, είναι αδύρυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές σας, οι οποίες αφορούν στην επιχείρησή σας ή σε κάποιο στεγαστικό ή σε κάποιο δάνειο καταναλωτικό. Αλλά για την περίπτωση των εταιριών, το πρόβλημα να ξέρετε ότι είναι λίγο πιο δύσκολο προς την επίλυσή του, είναι πιο πολύπλοκη η διαδικασία από ότι η διαδικασία που απαιτείται σε περίπτωση ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy, λοιπόν, η ομάδα που έχει συνθέσει ο Γιώργος Καμπαϊλής, μια εξαιρετική ομάδα με έδρα την Αθήνα, αλλά εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Είναι μανούλα οι άνθρωποι στους εξοδικαστικούς διακανονισμούς επιχειρήσεων κάθε μορφής, ομόρυθμης, ετερόρυθμης ή και ατομικής, και φυσικά αναλαμβάνουν και ζητήματα ιδιωτών για πληστηριασμούς, για στεγαστικά δάνεια, για καταναλωτικά δάνεια και πάει λέγοντας. Είναι εγγύηση η AG Economy στον εξοδικαστικό διακανονισμό και των ιδιωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Πανελλαδική, ξαναλέω, εξυπηρέτηση. Σημειώστε το τηλέφωνο 210-3250-652. 210-3250-652 η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Και επειδή είστε Focuers και θέλουμε να έχετε τις πιο φθηνές επιλογές, αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας ή αν είστε εσείς ο ίδιος φοιτητής ή φοιτήτρια και με ακούτε, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, τότε να ξέρετε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ συμφέρουσα οικονομικά προσφορά για ηλεκτρική ενέργεια, την οποία μπορεί να σας τη δώσει η Vulcom. Αν επικοινωνήσετε τώρα με τη Vulcom, θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για ένα πολύ συμφέρον οικονομικό πακέτο, το οποίο έχει να κάνει με πρόγραμμα ρεύματος, με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ η τιμή μονάδος, από εκεί που ήταν 0,16, και πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 5 ευρώ το μήνα πάγιο και οι πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε τα κουμάντα σας, αν και εφόσον απευθυνθείτε τώρα που με ακούτε στη Vulcom. Η κάλυψη είναι πανελλαδική, από όπου και αν με ακούτε μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom στο 2310-208-808, είναι η ομάδα του Δημήτρη του Βούλτσιου και της Λαζαρούλας, την οποία την έχουν δημιουργήσει, εξαιρετική και οι δύο και εξυπηρετικότατη. Και η επικοινωνία σας με τη Vulcom είναι εντελώς δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα δηλαδή. Και θα ενημερωθείτε για το ποια εταιρεία, ποιος πάροχος είναι αυτός ο οποίος δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εάν έχετε φοιτητή ή φοιτήτρια στο σπίτι, αν έχετε κάποιον μεταπτυχιακό, ή αν εσείς κάνετε μεταπτυχιακό ή είστε φοιτητής και φοιτήτρια, και τώρα που θα κάνετε καινούργιες συνδέσεις εν ώψη της έναρξης της χρονιάς από το Σεπτέμβριο των Πανεπιστημίων, είναι καλό να το δείτε αυτό το πρόγραμμα. Ξαναλέω, 2310-2008-808. Μια πολύ συμφέρουσα προσφορά από τη Vulcom που και σήμερα είναι μαζί μας. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και 6-9-07-483-484 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Viber. Να κάνω εικόνα, μου λέτε, πώς θα είναι αν τους την πέσει κανένα μελίση. Κάντε το εικόνα κι εσείς. Φανταστείτε το, σε μία ομιλία να γίνεται η επίθεση τους μήνους. Κότσαροι θα δουλέψουνε, θα χορέψουνε, θα χοροπηδάνε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Ο φίλος ο 598 λέει: αυτό ακριβώς εννοούσα, ότι η ελληνική λύση για να κάνει διαφορά πρέπει να μην λειτουργεί όπως το αρχηγικό κόμμα του Τσίπρα. Ένα κόμμα που προασπίζεται τη δημοκρατία πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει δημοκρατία στην εσωτερική του λειτουργία. Γιατί σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει δημοκρατική λειτουργία στην ελληνική λύση? Ο Άδωνης λέει είναι το χαμηλότερο κομμάτι, το χαμηλότερο σκαλοπάτι, συγγνώμη, της πολιτικής. Είναι πολιτικός ανάξιος λόγου ότι χειρότερο υπάρχει στην Ελλάδα, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Να τους και ο καπετάνιος μου, καλημέρα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, έχουν εξαφανιστεί τα ψάρια, τη βοήθειά σας παρακαλώ. Με κοροϊδεύει τώρα αυτός, με τρολάρει, έτσι. Αυτός με τρολάρει. Δεν μπορεί να μιλάει σοβαρά. Περίμενε να διαβάσω το μήνυμα και σε λίγο θα μου σκάσει καμία φωτογραφία με καμία συναγρίδα. Τέτοιος είναι.
Ναι. Αλήτης, μεγάλος. Αλλά είναι φιλαράκι μου. Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Την αγάπη μου και στη Μαριάννα σου. Υπάρχει, λέει, μεγάλο πρόβλημα. Έχουν εξαφανιστεί τα ψάρια. Την βοήθειά σας, παρακαλώ. Σε στείλουμε κανένα ψάρι. Άμα σε στείλουμε να βάλω να στείλω το σερέτη να ψαρέψει τίποτα και να σου στείλει. Θα μας πνίξεις. Καλημέρα, κάπου από τη Γερμανία. Κοίτα τιμές πετρελαίου. Το ντίζελ έχει 1,75-9. Το Super Epsilon 10 1,79-9. Αυτά είναι πετρέλαια τώρα. Το ντίζελ είναι 1,75. Τα άλλα πρέπει να είναι βενζίνες. Δεν είναι πετρέλαια. Το ντίζελ 1,75-9. Και η βενζίνη η απλή 1,79-9. Και η Super 1,85-9. Ναι. Εμείς εδώ 2 ευρώ. Στη Γερμανία όμως. Εντάξει, εμείς παίρνουμε όμως μεγαλύτερους μισθούς από τη Γερμανία. Κατανοητό, λογικό. Λογικό, άμα πληρώνεσαι 2.000 ευρώ, 2,5, είναι λογικό, μωρέ. Μην είστε κι εσείς τώρα γκρινιάριδες. Εντάξει, ο Γερμανός δεν παίρνει τα λεφτά που παίρνει ο Έλληνας. Γι' αυτό και πληρώνει πιο φθηνά τη βενζίνη. Άντε πια. Όλα θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Όλα. Δεν θέλω να αγχώνεστε. Θα τα φτιάξει όλα ο Μητσοτάκης, παιδιά. Όλα θα τα φτιάξει. 1η Ιουνίου, ευλογημένη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Φώτιση μαζί μας, χρόνια πολλά. Λέει ο φίλος ο 749. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αδριάννα επικοινωνεί ξανά από τα Ιωάννα και λέει: έχουμε συγχαθεί, Στέφανε, με αυτά τα πουλημένα τέρατα. Έχουν πουλήσει τα πάντα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ήθος, τιμή, αξιοπρέπεια. Έχουμε πάρει τεράστιο κατήφορο. Την αγάπη μου στη Μακεδονία μας, την μία και ελληνική. Έτσι ακριβώς όπως το είπες. Καλημέρα, πιστεύεις ότι με τις υποκλοπές παρακολουθούσε και το στρατόπεδο της ελληνικής λύσης? Είμαι βέβαιος. Παιδιά, τα ονόματα που έχουν βγει από τις υποκλοπές, το ποιοι παρακολουθούνταν, βγήκανε πολύ ελεγχόμενα. Πολύ ελεγχόμενα βγήκαν το ποιους παρακολουθούσαν με το Predator. Εγώ πιστεύω το Predator παρακολουθούσε δεκαπλάσιους από αυτούς οι οποίοι βγήκαν. Και σαφώς πιστεύω, γιατί θα τον ενδιέφερε το Μητσοτάκη να ξέρει ενδεχομένως τον πολιτικό σχεδιασμό που γίνεται από πλευράς Κυριάκου Βελόπουλου. Και ο ίδιος ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έχει ξεκαθαρίσει ότι τον παρακολουθούσαν για αυτόν. Απλά το ότι δεν έχουν δοθεί τα ονόματα στη δημοσιότητα, προφανώς δεν έχουν δοθεί για επικοινωνιακούς λόγους. Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους πάντες, δηλαδή εδώ παρακολουθούσε τις γκόμενες των υπουργών του. Δεν θα παρακολουθούσε πολιτικούς του αντιπάλους. Παρακολουθούσε τους ίδιους τους υπουργούς και τις γυναίκες τους. Δεν θα παρακολουθούσε βασικούς πολιτικούς αντιπάλους. Τη λογική βάλετε να δουλέψει. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ο φίλος 605 λέει: πες τα, Στέφανε, όλοι περιμένουν να αλλάξουν τα πράγματα με τις προφητείες που μπορούν να γίνουν σε 2, σε 3, σε 20, μπορεί και να μην γίνουν ποτέ. Μέχρι τότε τι θα κάνουν? Κάντε τουλάχιστον το ελάχιστο. Οι προφητείες είναι πολύ καλές. Σε πολλά έχουν πέσει μέσα, αλλά αυτοί που τις προάγουν την απραξία. Ναι, άμα μείνουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Άντε, απάντησε ο Σπύρος, αφεντικό, είναι, έχει λόγο. Τα τρόλ που γράφανε ασταμάτητα, πού το βάζει? Ναι, σου λέω, παιδιά, έδωσε εντολή. Ο Άδωνης μετά δεν μου απάντησε. Μπαίναν από κάτω τα τρολάκια και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους. Με το αέριο, Στέφανε, στην Αττική δεν μας είπες από πού έρχονταν. Απειλούμεθα, ψάξτε το για την μυρωδιά, λες, του αερίου. Δεν μπόρεσα να βγάλω κάποια άκρη. Ρώτησα 2-3 πράγματα. Προφανώς κάτι έγινε, αλλά το τι έγινε ακριβώς μπορεί και να μην το μάθουμε. Σίγουρα, λέει, ακούνε Focus στο Μαξίμου για να δουν τι άλλο έχετε ανακαλύψει για αυτούς για να είναι προετοιμασμένοι. Παντελόνι, λέει, τους έχεις κάνει, Στέφανε, ξεβράκωμα κανονικό κάθε μέρα. Μελισσοτάκης θα γίνει μετά. Καλό αυτό. Μελισσοτάκης. Μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μελισσοτάκης. Και ξαμολάει ο Διονύσης εκεί τις μέλισσες, παιδιά, και γίνεται εκεί ο κακός χαμός. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας, να τους αφήσουμε να μιλήσει. Σφιχτό δεκάρι. Να έρθει εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, ξέρω εγώ που θα μιλήσει, που θα πάει να μιλήσει, από ένα μπαλκόνι να έχουμε ένα σφιχτό δεκάρι. Μελίσι με μέλισσες μοβόρες, όχι αστεία, να είναι μοβόρες οι μέλισσες, να είναι σκασμένες, έτοιμες για να ορμήσουν. Στέφανε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Ψάχνω να βρω την ανάρτησή σου για την απάντηση του Άδωνη και δεν τη βρίσκω, λέει η φίλη Μαρία. Άμα μπει στο Facebook μου θα τη βρεις. Τώρα έχει ανέβει και στο TikTok, κάθες. Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ πέρα:
Ένας μουσικοσυνθέτης γνωστός σε όλο τον κόσμο, ο Γιάννης Χρυσομάλης, που κατάγεται από την Καλαμάτα. Ήμασταν συναθλητές, λέει, στον ναυτικό όμιλο Καλαμάτας, διαπρέπει σε όλο τον κόσμο εκτός Ελλάδας. Είχα κάνει μια πρόταση σε έναν δήμαρχο της Καλαμάτας, που τώρα δεν είναι εν ζωή, να τον καλέσω σε μια συναυλία στο κάστρο της πόλης, με αφορμή τις τότε προκλήσεις των Σκοπιανών, οι οποίες και συνεχίζονται. Η συναυλία δεν έγινε διότι τα μουσικά όργανα και οι καλλιτέχνες του Γιάννη χρειάζονταν ένα μεγάλο κουρασγερόπλιο, έξοδο που ο Δήμος αδυνατούσε να καλύψει. Δυστυχώς για τους Έλληνες και την ιστορία μας, τα επιδοτούμενα και η παραπληροφόρηση ασχολούνται με κάθε ουρανοκατέβατο στην πολιτική και κάθε εθνοπροδότη. Δυστυχώς ο κατήφορος συνεχίζεται. Καλημέρα, Στέφανε. Χρόνια πολλά και καλό καλοκαίρι σε όλους τους Φόκουερ, λέει ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: ένα κόμμα είναι δημοκρατικό όταν υπηρετεί το λαό και τη δημοκρατία και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα, ανεξάρτητα αν έχει εσωτερική δημοκρατία ή όχι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Πάντως, εγώ έχω σας πω: η ελληνική λύση μια χαρά δημοκρατικό κόμμα είναι. Έτσι. Έχει και όργανα. Έχει ψηφισμένα κιόλας από συνέδριο εκλεγμένα όργανα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι και καλή φώτιση σε όλους. Δεν ξέρω αν έχεις δει εκείνο το βίντεο με τον νεαρό που έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις, τι έγραψε, επειδή δεν σε άκουσα να πεις κάτι. Πολλά έχουν βγει. Πολλά έχουν βγει. Το κοροϊδεύουν βέβαια λίγο το θέμα οι περισσότεροι ως προς το τι έγραψαν οι πιτσιρικάδες. Κάθε χρόνο, ρε παιδιά, τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Τι να λέμε. Καλημέρα και στη φίλη μου την Κυριακή. Καλή φώτιση μας εύχεται. Και στην οικογένειά μας. Να είσαι εκεί, λέει, βράχος να σε ακούμε. Έχει κυκλοφορήσει αυτή η εικόνα, αλλά το έψαξα στο ίντερνετ και δεν υπήρχε εταιρεία. Ξέρεις τίποτα? Δεν ξέρω τίποτα, αδελφέ. Και εγώ την ίδια απορία είχα. Ποιος έκανε αυτή τη δημοσκόπηση? Ρώτησα, απάντηση δεν έλαβα. Και καλό θα είναι όλοι όσοι ανεβάζουν δημοσκοπήσεις, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές, για το κόμμα το οποίο υποστηρίζουν, να είναι προσεκτικοί, παιδιά. Γιατί να βλέπω εγώ ότι, ξέρω εγώ, ένα κόμμα που δεν έχει παλμό είναι... Πώς είναι όταν πεθαίνεις, ρε παιδί μου, και κάνει το καρδιογράφημα? Έτσι. Να μου βγάζει ποσοστό καταλληλότητας για πρωθυπουργό 53% είναι να γελάνε και οι ρέγγες. Ωραίες οι ρέγγες, ειδικά οι καπνιστές. Το ίδιο πράγμα ισχύει και όταν υπάρχει μια δημοσκόπηση η οποία, για παράδειγμα, θα μπορούσε να δείχνει το Βελόπουλο 45%, για παράδειγμα. Εντάξει. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Και κανονικά, δημοσκοπικές προσπάθειες οι οποίες δεν έχουν ταυτότητα. Και όταν λέω ταυτότητα, συγκεκριμένη ταυτότητα και συγκεκριμένη μεθοδολογία διεξαγωγής έρευνας

Ρωτάω. Ήρεμα. Λοιπόν, ναι, αύριο θα παίξουμε τον Σουχαρίτ Μπάγκτη, παιδιά. Αύριο, εκεί λίγο μετά τις 9 και κάτι. Αύριο θα βάλουμε τον Σουχαρίτ Μπάγκτη να τον παρακολουθήσετε. Τον έχω κάνει διερμηνία. Εγώ έχω κάνει τη μετάφραση, να ξέρετε. Εγώ, άλλος έκανε τη μετάφραση. Εγώ μιλάω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν. Και για τον Μπάγκτη και για την Ελένη Μπανούν. Τι είναι αυτό, ηχητικό βόμβα, πρωτοφανής εκβιασμός. Δεν μπορώ να το ανοίξω το βίντεο το συγκεκριμένο τώρα. Ραμούλα, έχουμε. Τι έγινε, παιδιά, τελειώσατε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Ωραία, να κλείσουμε την εκπομπή με παραγγελιά. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Τι τραγούδι να βάλουμε. Να βάλουμε δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια. Δέχομαι παραγγελιές. Δύο τραγούδια, παιδιά. Διαλέξτε. Ό,τι γουστάρετε εσείς. Να κλείσουμε μουσικά την εκπομπή σήμερα. Του Αγίου Πνεύματος. Βοήθειά μας. Δέχομαι παραγγελιές. Δύο τραγούδια. Σε μήνυμα, όποιος στείλει. Περιμένω τα πρώτα δύο τραγούδια για να σκάσουν. Να κλείσουμε μουσικά την εκπομπή. Καλημέρα από Χαϊδάρη, Στέφανε. Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή σήμερα, πήγα στην εκκλησία, έβγαλε τον Μπάγκτη. Μήπως αύριο, αύριο, παιδιά. Αύριο ο Μπάγκτη. Βάλε το ένα, είναι ο Μαλθάκας. Θα μπει δεύτερο, όχι τώρα. Ένα είναι ο Μαλθάκας, το ζήτησαν. Ένα είναι ο Μαλθάκας, το ζήτησαν. Στέφανε, αδερφός γυναίκας μου, έχασε το σκυλάκι του και είναι χάλια. Τι να του πω, που είσαι έμπειρος σε απώλειες σκύλων. Ότι είναι νομοτελειακό και ότι όλοι όσοι έχουμε. Όλοι όσοι έχουμε σκυλάκια και γενικά κατοικίδια, πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι νομοτελειακά τα κατοικίδια αυτά έχουν μικρότερο προσδόκιμα ζωής και όσο και αν είναι, τα αισθανόμαστε κομμάτι της οικογένειάς μας, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτές τις καταστάσεις και ότι δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Το έχω περάσει πάρα πολλές φορές και πονάει, η αλήθεια είναι, αλλά. Λοιπόν, άρα έχουμε τον Μαλθάκα που θα το βάλουμε δεύτερο, οκ. Okay. Τι λέει εδώ πέρα. Το πρόβατα ξυπνάτε. Α, μ' αρέσει. Σιγά να μην βάλω παροκάδες. Λοιπόν, βάλε πρόβατα ξυπνάτε. Σφακιανάκες και μετά θα κλείσουμε με τον Μαλδάκα. Για να βάλουμε λίγο να ακούσουμε λίγο νότι. Λίγο νότι. Πρόβατα ξυπνάτε. Εντάξει, τον Μαλθάκα είπαμε, το βάλατε. Τέτοια επιτυχία ο Μαλθάκας. Μπράβο.

Και τώρα να κλείσουμε την ημέρα με το άσμα το οποίο ζητήσατε πρώτο και καλύτερο. Για κάποιο λόγο σας αρέσει. Δεν ξέρω ποιοι μπορούν να ταυτίσουν κάποιους με το συγκεκριμένο. Πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο μαζί ξανά. Κανονικά στις επάλξεις. Διαδώστε ότι αύριο θα έχουμε τον Σουγαρίτ Μπάγκτη εδώ στον Focus FM 103,6 για μια συνέντευξη κόλαφο. Μέχρι τότε σας εύχομαι καλή φώτιση και σας αφήνω με το άσμα που ζητήσατε εσείς. Εσείς το ζητήσατε. Δεν φταίω εγώ. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσιδής. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα διελιστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιάλτης η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορούμενους για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι 10 αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων ως 10.000 ευρώ στον καθένα. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Θα περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λαιλασία και τον εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρριψη αμερικανικού drone που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατο, όπως ανέφερε το αμερικανικό στρατηγείο σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι η αεροδιαστημική του δύναμη έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιήθηκε στην αμερικανική επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Αξίος, που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Βελόπουλο, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπαδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Τον ξεχάσαμε. Τον ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική? Να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοο πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί τη Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή. Αν θυμάστε καλά, πριν λίγους μήνες, μέρες, δεν ούτε θυμάμαι κι εγώ, εμπασχετός, είχα υποσχεθεί σε όλους σας ότι θα κάνουμε μία αναφορά πιο διεξοδικά, αναλυτικότερα, εμπασχετός, στο θέμα που προσπεράσαμε στα γρήγορα με την αρωματοποιία στην αρχαία Ελλάδα και δι' στα μικυναϊκά χρόνια. Να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Το ψέμα που μαθαίνουμε στα σχολεία είναι τόσο έντονο. Η συμβατική ιστορία διαστρέφει την πραγματική ιστορία. Η συμβατική ιστορία καλύπτει την πραγματική ιστορία. Μας λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Να δώσω ένα παράδειγμα, φίλες και φίλοι. Μπείτε, αν ξέρετε από υπολογιστή, από το κινητό σας στο Google και βρείτε Ετρούσκοι. Μπείτε στους Ετρούσκους. Θα δείτε τοιχογραφίες. Έτσι. Είναι ίδιες με τις αρχαιοελληνικές. Στολές, αμφίεση, γράμματα με τα αρχαιοελληνικά. Ίδια είναι. Οι Ετρούσκοι δηλαδή είχαν ιδιαίτερη σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Όμως μας λένε ότι είναι ντόπιοι. Οι Ιταλοί το κάνουν αυτό. Η Ιταλική αρχαιολογία, ντόπιοι λέει κάτοικοι, που οι Ρωμαίοι αυτό και οι Ρωμαίοι το άλλο. Γιατί οι Ιταλοί για να φτιάξουν τη δική τους ιστορία τη ξεκινούν ακριβώς από την περίοδο που ξεκινά η Αθηναϊκή ιστορία. Συμπτωματικό και αυτό. Ψάξτε λίγο. Ήδια 7ος αιώνας, εκεί γύρω 8ος προς 7ο αιώνα, ξεκίνησε η Ρώμη. Τα λέω όλα αυτά γιατί διαστρέφεται η ιστορία όπου και την αγγίξουμε. Οι Ιταλοί το πέτυχαν αυτό, είμαστε απόγονοι των Τρώων, οι Τρώες δεν είναι Έλληνες, ήταν εχθροί των Ελλήνων και οι Ιταλοί εμείς είμαστε απόγονοι του Ενίου και όλα αυτά τα παραμύθια που διδάσκονται. Δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Θα μείνω στο μεγάλο, εξαιρετικό έβριμα των τελευταίων 2-3 ετών, το οποίο αλλάζει άρδιν την ιστορία. Είναι ένα αρχαιολογικό έβριμα που αποδεικνύει ότι τα γαλλικά αρώματα δεν είναι τόσο γαλλικά όσο μας λένε. Βρέθηκε λοιπόν στις Μυκήνες. Από το 1600 π.Χ. οι Μυκηναίοι έφτιαχναν είδη αρωμάτων. 1600 π.Χ. Μαζί και οι Μινωίτες εκείνη την περίοδο. Και οι Κλαδίτες. Εμείς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πήραν από εμάς όλα αυτοί. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρχαιολογικό και γλωσσολογικό πλαίσιο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση που ξεκίνησε χρόνια τώρα γύρω από τη μυκηναϊκή αρωματοποιία. Μυκηναϊκή αρωματοποιία. Τη γραμμική βήτα και την οικονομική οργάνωση των ανακτόρων της εποχής του Χαλκού δυσκολευόμασταν εδώ και δεκαετίες ως ιστορικοί, εν πάση περιπτώσει, όχι ο γλωσσολόγος, δεν είμαι έτσι κι αλλιώς, αλλά και οι γλωσσολόγοι και οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι δεν μπορούσαν να τα αντιληφθούν όλα αυτά, γιατί δεν είχε αποκρυπτογραφηθεί η γραμμική Β, η γραμμική Α τόσο έντονα εντατικά. Δεν έχουν εντρυφήσει σε αυτήν. Μια όμως νέα ερευνητική προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση πινακίδων της γραμμικής Β από το ανάκτορο της Πύλου. Πελοπόννησος, Πύλος, έχω πάει στο ανάκτορο αυτό, του Νέστορος λένε κάποιοι. Ο Νέστορας ήταν Ιλιάδα, εν πάση περιπτώσει, βασιλεύς της Πύλου. Οι αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι που τα ερεύνησαν προτείνουν ότι δύο μέχρι σήμερα δισερμήνευτα σύμβολα ενδέχεται να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αρωματικά και φυτικά υλικά. Κοιτάξτε, δεν ήταν η γραφή διαδεδομένη, δεν μιλούσε ο Κώστας, ο Στέλιος, ο Κυριάκος και όλοι μαζί και γράφαμε. Η γραφή εκεί την περίοδο για την άρχουσα τάξη. Για λογιστές, μπορεί και οι βασιλείς να μην ξέραν γραφή. Αλλά οι λογιστές και οι οργανωτές της αυλής ήξεραν. Αυτοί λοιπόν έγραφαν καταλόγους στις αποθήκες τι είχαν. Τι είχε. 10 αγγεία ζυντάρι, 100 κριθάρι, 70 αυτό, φυτικά, φυτά αυτό, τα γράφανε. Σύμφωνα με την υπόθεση λοιπόν αυτή, οι καταγραφές δεν είναι γενικές αναφορές, αλλά πιθανόν περιγράφουν με ακρίβεια, ακούστε, ακρίβεια, πρώτες ύλες για την παραγωγή αρωματικών ελαίων, όπως η κανέλα ή ο αρωματικός κάλαμος. Δηλαδή είναι η πρώτη ύλη για να φτιάξουμε αρώματα. Τα υλικά αυτά προερχόταν, ακούστε λίγο, για να ξέρουμε πού έρχονται. Από πινακίδες της Πύλου, γύρω στο 1200 π.Χ. Βρέθηκαν οι πινακίδες κανονικά και έγινε η αποκρυπτογράφηση. Ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι το αρχείο του Νέστορος αυτοί οι πινακίδες. Και πώς βρέθηκαν,
τις ψήνανε και βρέθηκαν άθικτες, πινακίδες. Πυλός είναι που σκάλιζαν επάνω και έγραφαν σαν ένα λογιστήριο μικρό. Βρέθηκε το λογιστήριο και επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν αυτοί οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβαινε και βλέπουν αρώματα μέσα. Τα κείμενα είναι συνοπτικά. Πολύ συνοπτικά. Διοικητικά. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί εμείς οι ειδικοί γλωσσολόγες ψάχνανε γραφή. Γραφή δηλαδή α, β, γ, δ ή ψάχνανε να βρουν επικοινωνία τέτοια. Αυτό είναι λογιστικό. Σαν να παίρνετε ένα λογιστικό βιβλίο σήμερα και γράφει ΦΠΑ, πάγια, ισολογισμοί. Δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Ψάχναν κάτι άλλο και βρήκα κάτι άλλο στο τέλος. Αν και η γραμμική Β έχει αποκρυπτογραφηθεί από το 1952, πολλά ιδεογράμματα παραμένουν αβέβαια ή αφιλεγόμενα, γιατί δεν ήταν γραφή αλφαβητική, ήταν ιδεογράμματα. Κάθε σύμβολο ήταν μια ιδέα, ιδεογράμματα. Όπως έχουν οι Κινέζοι, δεν έχουν γραφή, ιδεογράμματα έχουν. Δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο το ιδεόγραμμα από τη γραφή. Το α, β, γ, δ, που τυπώνεις και φτιάχνει μια λέξη. Βέβαια, χρειάστηκαν αιώνες για να φτιαχτεί η αρχαία ελληνική γλώσσα και η ελληνική γλώσσα. Αιώνες. Αιώνες. Οι ερευνήτριες, η Εστέρ Σαλγκαρέλα και η Λάουρα Μπελινάτο και η Σίλβια Φεράρα υποστηρίζουν ότι ορισμένα από τα σύμβολα αυτά, τα συγκεκριμένα που βρέθηκαν εκεί, όχι αφηρημένα. Λέει αυτό και αυτό, αυτό. Αντιπροσωπεύουν αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτικά υλικά. Όπα. Εδώ έχουμε δύο εκδοχές. Ή αρώματα είναι ή φάρμακα. Είτε το ένα είναι είτε το άλλο, δείχνει κάτι. Ότι οι Μυκηναίοι γνώριζαν και την αρωματοποιία και τη φαρμακολογία. Φτιάχνα φάρμακα. Τώρα δεν είναι φαρμακολογία η σημερινή με χημεία κτλ. Από τα φυτά. Η ανάλυση τους δείχνει ότι οι Μυκηναίοι, φίλες και φίλοι, οι Μυκηναίοι, ναι, ανέπτυξαν εξειδικευμένες γραφικές συμβάσεις για να διακρίνουν τα υλικά. Και εδώ, ποια υλικά όμως, αυτά που είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν φυτά που είναι παρόμοια. Έβρισκαν τρόπο ώστε να τα ξεχωρίζουν όταν τα κατέγραφαν. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας πολύπλοκης διοικητικής οικονομίας όπως των Μυκηναίων. Κεντρικό σημείο, κεντρικότατο σημείο, αποτελεί το σύμβολο που έχει συμβατικά ονομαστεί 157. Το σύμβολο 157 είναι κάπου εδώ μέσα. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και γλωσσολόγος για να σας πω. Προτείνεται ότι σχετίζεται το σύμβολο 157, είναι σύμβολα, με ρίζες φυτών, πιθανότατα αρωματικού χαρακτήρα όπως ο κάλαμος. Η ερμηνεία, ξέρετε που στηρίζεται. Να σας πω τώρα. Για να δείτε πώς έχει συνέχεια η γλώσσα. Στη λέξη βύριζα ή βύριζα. W, το W που λέμε το είχαμε, οι προγονείς μας το είχαν. Πού το βρήκαν βρε οι Ιταλοί, πού το βρήκαν βρε οι Άγγλοι το W, πού το βρήκαν βρε παιδιά. Πείτε μου εσείς, πού το βρήκανε. Κατά την υπόθεση λοιπόν έρευνα των ερευνητών, το είπαν, οι γραφές χρησιμοποιούσαν διαφορετικές γραφικές εκφράσεις όταν ήθελαν να διακρίνουν υλικά όπως ρίζες, μαλλί ή άλλα οργανικά προϊόντα. Η επαναληπτική εμφάνιση όμως προβλημάτισε ιδιαίτερα. Βλέπανε ένα μοτίβο. Επαναληπτική εμφάνιση του συμβόλου σε μεγάλες ποσότητες υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για περιθωριακό προϊόν, αλλά για προϊόν ανάγκης ή ευρείας χρήσεως. Πιθανόν ήταν ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αρωματικών ελαίων, βιοτεχνία που ήταν εκεί. Μια βιοτεχνία που έκανε αρωματικά έλαια. Και αυτό συμβαδίζει, λένε οι επιστήμονες, δηλαδή οι Μυκηναίοι έβγαλαν τα αρώματα, αυτό σας λέω. Με το εμπορικτό δίκτυο των Μυκηναίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάλογη επεξήγηση γίνεται από το καρό. Καρό. Προτείνεται ότι σχετίζεται, δεν έχει σχέση με τον καρπό, έτσι, αλλά με ξηρό φυτικό υλικό όπως φλοιό ή μίσκο. Παρακάτω έχει ανάλυση για την κανέλα, αρωματικά μπαχαρικά. Συνολικά προκύπτει εικόνα ένας ιδιαίτερα οργανωμένου πύλος κτηρίου, παραγωγικού κέντρου, μυκηναϊκά ανάκτορα που κάνανε αρωματικά έλαια, τα οποία τα κάνανε εξαγωγή. Τα στέλνανε στην Νότια Γαλλία, στην Ανατολική Μεσόγειο και παίρνανε άλλα προϊόντα που χρειαζότανε η πύλος, οι Μυκηναίοι. Η πρώτη λοιπόν βιοτεχνία αρωματικών ελαίων προέρχεται από εκεί. Τι να σας πω άλλο. Τι μπορώ να σας πω άλλο.
Όπως και το πρώτο κρασί, το πρώτο λάδι, εμείς τα φτιάξαμε. Οι προγονείς μας. Άσχετα αν οι Γάλλοι τα κάνανε επιστήμη και βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ ένα μπουκαλάκι, άρωμα κάνει 200 ευρώ, εκεί με 500 ευρώ, ξέρεις, ε. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν θα καταλάβετε ποτέ το μεγαλείο, φίλες και φίλοι, αυτού του πολιτισμού αν δεν εντρυφήσετε λίγο παραπάνω. Αν δεν σκαλίσετε λίγο παραπάνω. Αν δεν ψάξετε που να πάρει και να σηκώσει λίγο παραπάνω. Λίγο ρε παιδιά. Λίγο.

Και επειδή ήρθε η αλήθεια να πούμε στο ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να λέμε την αλήθεια. Τα είπα στη Βουλή, θα στα ξαναπώ και εδώ, τα είπα και στον Αντένα, τα λέω όπου μπορώ. Από εκεί πέρα εσείς ψηφίστε τον Τσίπρα και τον Σαμαρά που σας κατέστρεψαν, το κόμμα της Συμπόνιας, το κόμμα της Διχόνιας, το κόμμα του Βελόπουλου, χωρίς να ψάξετε ποιος από όλους αυτούς, το κόμμα του Βαρυπινίτη, που δεν μπορεί να κάνει έτσι κι αλλιώς, αλλά λένε θα κάνει, ό,τι να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μη μας βρίζει μόνο ο καθένας. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ εγώ με Βαρυπινίτες, ούτε με ανθρώπους που με βρίζουν. Είδατε, χρόνια τώρα με βρίζουν παιδεραστές, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Μετά από 6 χρόνια αποφάσισα να κάνω μια αγωγή. Βρήκα τον πελά μου στο τέλος. Βρήκα τον πελά μου. Κάνω αγωγή εγώ, όχι εγώ, το κόμμα, σε αυτό που έλεγε παιδοβιαστές στους βουλευτές, η αγωγή το 2027 δικαστή. Μόλις παραλαμβάνει την αγωγή ο τύπος, κάνει μήνυση αυτός, παπ, μήνυση. Ό, του κατέβηκε πα. Τόση έρχεται η αγωγή, η μήνυση σε 3 μήνες στη Βουλή. Άρχισε ηλία μου. Το δέχομαι. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Δεν έκανα αυτή τη δουλειά εγώ. Οι άλλοι κάνουν ακόμα και με τον καλημέρα κάνουν μηνύσεις και αγωγές. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική. Να το καταλάβετε. Είμαστε το μόνο σοβαρό κόμμα που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πραγματικά και τους Έλληνες περήφανους. Τέλος. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι παραμυθαλτζίδες. Άργοι που δεν δουλέψαν και που θα σώσουν κιόλας. Που δεν ξέρουν τίποτα, ούτε γεωστρατηγική, ούτε πολιτική, ούτε οικονομία και θα σας σώσουν κιόλας. Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία να δούμε πώς η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της δηλαδή, ξαφνικά με τα πόθεν έσχες, δεν κάναμε 5-6 χρόνια, επίτηδες, για να μην δείτε την τρομακτική άνω των οικονομικών τους, εσείς καταραίετε οικονομικά και αυτοί πλουτίζουν. Σας διαβάζω. 2019. Είχαν εισοδήματα 91 εκατομμύρια ευρώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές της, 91 εκατομμύρια. Δεν κάναμε μέχρι το 23 δήλωση. Το 23 κάνουμε δήλωση. Από τα 91 πάνε 146 εκατομμύρια. Ωραία. Πάμε στο 2024. 217 εκατομμύρια εισοδήματα. Έχουμε δηλαδή αύξηση επταετίας 126 εκατομμύρια ευρώ. Τα δικά σου τα εισοδήματα αυξήθηκαν τόσο. Από τα 90 εκατομμύρια στα 217 είναι 250% επάνω. Τα δικά σου πήγαν 70% κάτω. Τα δικά τους 250 εκατομμύρια ευρώ επάνω. Και εσύ ψηφίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Πού τα βρήκα τα λεφτά, 5.500 το μήνα. Αυτό πιστεύετε εσείς. Ωραία. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν πεινούν και οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας αυξάνουν τα χρήματά τους. Μεγάλη επιτάχυση επίσης στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και αλλού. Ακούστε τώρα. Την ώρα που εσένα σου παίρνει το σπίτι η τράπεζα γιατί χρωστάς 10-20 χιλιάδες που γίνανε 100. Στη Νέα Δημοκρατία τα ακίνητα μεγαλώνουν. Πολλαπλασιάζονται. Σαν τα αυγά είναι. Γεννούν κλωσόπουλα. 2019. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν 2.175 ακίνητα, παρακαλώ. 2.175 το 19. Πάρα πολύ ωραία. Τελευταία δήλωση. 2.594. Δηλαδή, ο Έλληνας χάνει το ακίνητό του, χάνονται χιλιάδες ακίνητα, τα παίρνουν οι τράπεζες και τα φαντς που η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν. Αλλά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν συν 419 ακίνητα. Πάμε. Συν 419. Πώς γίνεται αυτό? Να πάμε και στο άλλο το διόσκουρο, το Πασόκ του Ανδρουλάκη που νίκιαζε το κτηματολόγιο, αλλά ο εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει, η άρση δεν γίνεται, όπως και στον Άδωνη με την ελληνική αγωγή. Μούγκα, το κάλυψαν, παιδιά. Το κάλυψαν. Σας λέω, το κάλυψαν, τέλος, αφού οι δυο τους είναι μαζί. Συνολικός δηλωμένος πλούτος το 20, μετά το 22. 13 εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, το 19. Είμαστε. Όχι, μισό λεπτό. Μην κάνω κανένα λάθος. Κάτσε τώρα. Να ξεκινήσουμε από την εκρητική μεταβολή του 22. 2021. Εισοδήματα ΠΑΣΟΚ των βουλευτών του 2.163.000 ευρώ. 2022. 13.552.000 ευρώ. Από 2 εκατομμύρια σε ένα χρόνο 13 εκατομμύρια. Το λες και ξέπλυμα. Το λες. Λέω τώρα. Αύξηση 500%. Εσάς τα εισοδήματά σας πόσο αυξήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ αυτά, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στα ακίνητα.
Το 2019 δήλωναν 60 κίνητα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το 2022 έχουν 226 ακίνητα. Πώς φαίνεται? Καλό. Μάλιστα. Τι να πω. Πείτε μου εσείς τώρα, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, ρε, και όλα αυτά τα παραμύθια. Ρε, κονομάνε σας λέω χρήμα από την πλάτη σας. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Ή πτωχεύουν εσάς γιατί είναι ανίκανοι, αλλά είναι ικανοί να γίνουν πλούσιοι αυτοί για την πάρτη τους, για την τσέπη τους. Όλα καλά.

0: Λοιπόν, λέγαμε για την Καριστιανού, λέγαμε τώρα στο...
1: Πριν κάτσουμε. Πώς το είδατε χθες?
2: Συγγνώμη, η είδηση θα μην λέγατε. Ένα χρόνο λέτε. Τσίπρας, Καριστιανού, Τσίπρας, Σαμαράς, Καριστιανού. Τέτοια υπερπροβολή ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω καλή επιτυχία, μην πούμε μετά φταίω εγώ.
1: Όχι, όχι, μην πείτε.
2: Ναι. Δεν, παιδιά.
1: Δεν θέλουμε καλή επιτυχία στους πολιτικούς, να ξέρετε, να το ξέρετε αυτό. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι, οκ, χθες είχαμε όμως τα αποκαλυπτήρια. Παρουσίασε μια πλατφόρμα η κυρία Καριστιανού, μια ιδρυτική διακήρυξη. Τον κόσμο πώς τον είδατε?
2: Ακούστε λίγο, όταν θέλεις να κυβερνήσεις, κύριε Στάθη, αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. Κανένα άλλο κόμμα. Για μένα αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία και αυτούς θέλω να ρίξω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνομαι την επαγγελματική διαστροφή πολλών δημοσιογράφων που αρχίζουν και αναλύουν και λένε θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί. Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας, έτσι, το ξέρει μόνο η κάλπη. Όταν έρθουν οι εκλογές, θα δούμε τι έχει γίνει.
0: Δεν απευθύνεται στο ίδιο ακράτη.
1: Αυτό λέμε.
0: Το δικό σας.
2: Για να το κλείσουμε εδώ. Πέστε μου την ατζέντα του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καριστιανού για να καταλάβω κι εγώ τι ατζέντα έχουν.
0: Ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού,
2: αλλά δεν ξέρω
0: τι άλλες προτάσεις θα θέλατε
2: Δεν ακούω τίποτα και θα σου πω κάτι για να τελειώνει η κουβέντα. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και η οικονομία, είναι τα εθνικά θέματα, είναι πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι η αντιπαράθεση μου με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και όλο του το κόμμα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τις πομπές και τα νομήματά της η κυβέρνηση με παραβιάσεις του κανονισμού, με... άκουγα τον κύριο Βορύδη χθες εδώ, εντάξει, με έπεισε και εμένα, ότι το μαύρο είναι άσπρο, με έπεισε. Δηλαδή ότι 120 είναι 120, 151 151, για λόγους ασφαλείας και εθνικής ασφάλειας δεν κάνουμε, θέλουμε 151, αλλά πριν δεν υπήρχαν λόγια ασφαλείας, αυτά είναι παραμύθια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και καλό τους Έλληνες μετά τις 12 σήμερα να δούνε την Βουλή, όπου για τις υποκλοπές θα πούμε ονόματα εμπλεκομένων. Δεν έχετε ακούσει αυτά που θα ακούσετε σήμερα στη Βουλή. Σήμερα θα πέσουν, θα τρίξει το μαξί μου, θα γίνει τρέμει. Μετά τις 12 θα με ακούσουν. Γιατί αυτό σας λέω, όταν δεν γνωρίζεις το πρόβλημα και δεν ξέρεις τα αίτια, δεν μπορεί να το λύσεις. Η ελληνική λύση αυτή είναι η διαφορά της. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε με ονόματα. Το να μιλάμε γενικόλογα δεν μου λέει κάτι.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε.
2: Μετά τις 12 λοιπόν θα βγουν ειδήσεις.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που λέει το εξής. Λέει, ο Βελόπουλος δεν ασχολείται, προσπαθεί να μην ασχολείται με την Καριστιανού, γιατί θα του πάρει κομμάτι από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Το ένα είναι αυτό που λένε. Και το δεύτερο είναι, λένε ότι είστε ένας πολύ βολικός εταίρος για την κυβέρνηση σε μετεκλογική συνεργασία.
2: Θα απαντήσω μόνο στο δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν σχολιάζω κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα και δεν άκουσα τίποτα ούτε τον κύριο Σαμαρά, ούτε τον κύριο Τσίπρα, από κανένα νέο κόμμα. Welcome, λέω. Δεν θα το συνεχίσουμε. Ήρθα να μιλήσω για την ελληνική λύση. Άμα να μιλάω για τους άλλους, φωνάξτε με εδώ να μιλήσω μια μισή ώρα.
1: Όχι,
2: γιατί θα μέχετε 16 λεπτά ως συνήθως. Θα φάμε τα 5 λεπτά στον Τσίπρα, στον Σαμαρά και τους υπόλοιπους. Για εσάς μια χαρά, για μένα δεν είναι, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την ελληνική λύση.
1: Ωραία. Πέστε μου για αυτό.
2: Θα πω το εξής. Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πυροτεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι αντισυστημικός. Εγώ θέλω να κάνω ένα σύστημα ελληνισμού απέναντι σε αυτό το αντισύστημα που δημιουργήθηκε. Δεν είναι σύστημα αυτό πράγμα.
1: Άρα να κυβερνήσετε, μπορεί και να συγκυβερνήσετε.
2: Και επειδή δηλαδή... το κόψουν τώρα κάποιοι, το δεν είμαι αντισυστημικός έχει να κάνει ότι είμαι αντισυμβατικός. Δεν είμαι μέλος αυτού του κομματιού που λέγεται συμβατική πολιτική ζωή.
1: Ωραία.
2: Θέλω να κάνω το δικό μου ελληνοκεντρικό σύστημα με διαφάνεια απέναντι στη διαφθορά και απέναντι σε όλους αυτούς που κλέβουν τον ελληνικό λαό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε μετά. Το λέει ο κόσμος. Ποιο βολικός λέει για να συγκυβερνήσει μετά είναι ο Βελόπουλος.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για να συγκυβερνήσω πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι, με οποιονδήποτε. Όταν εγώ βλέπω ότι το Πασόκ ψηφίζει το 50 και πλέον 100% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και η Ελληνική Λύση ψηφίζει το 5 με 6, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ. Πώς θα συγκυβερνήσω? Δεν γίνεται, δεν τους εμπιστεύομαι. Η λέξη εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα, θα σου το πω, και από τη δικαιοσύνη που λένε κάποιοι. Έτσι.
1: Ποιο light σας ακούω σχέση με
2: η εμπιστοσύνη.
1: Για αυτό το θέμα πρέπει να σας πω.
2: Μα δεν θα συγκυβερνήσω, δεν χρειάζεται. Ακούστε, το να βγαίνω στους δρόμους γυμνός και να φωνάζω ότι δεν θα συγκυβερνήσω, θα σε πάω στο τρελοκομείο. Το έχω πει 15.000 φορές, 15.000 μία θέλετε. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω. Θέλω να κυβερνήσω. Τελεία. Παύλα. Γι' αυτό και κάθε φορά κάνουμε το πρόγραμμά μας, κάθε χρόνο το ανανεώνουμε, το οικονομικό μας 400 σελίδων είναι για κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πολιτικής ζωής. Έχουμε και πρόταση, έχουμε και λύση, γι' αυτό και είμαστε η λύση. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Πείτε μου άλλον πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται σήμερα. Κανονική εργασία, έτσι, όχι παροχή υπηρεσίας. Εργασία.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Παροχή υπηρεσίας είναι.
1: Εντάξει,
2: όχι. Ακούστε. Υπάρχουν, στην οικονομία υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παροχή υπηρεσίας και άλλο η παραγωγή πλούτου και η υπεραξία προϊόντων. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων που παράγουν προϊόντα. Τη μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνία, το αγρό, την κτηνοτρόφου, αλληλεία, μελισσοκόμου, που μου δίνει υπεραξία για να μπορώ να πάρω φόρο. Η παροχή υπηρεσίας είναι παροχή υπηρεσίας. Μην τα μπερδεύουμε. Η διεύθυνση μιας επιχειρήσεως είναι το τώρα, λες, μπορώ να διευθύνω και ένα κόμμα. Μπορώ να διευθύνω μια χώρα. Μπορώ να κουμαντάρω και να έχω συλλογισμό. Μπορώ να τα κάνω αυτά. Και πείτε μου τώρα και ρωτάω στους Έλληνες τηλεθεατές. Εδώ και 7 χρόνια το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των Ελλήνων δεν καταραίει μέρα με την ημέρα.
1: Ναι, η αγοραστική δύναμη είναι.
2: Τα funds δεν παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή οι Έλληνες κάνουν συνεχώς τα σπίτια τους. Ταυτοχρόνως οι Έλληνες κάνουν το εισόδημά τους. Για να σας έχω μπροστά, γιατί κάναμε έρευνα. Ποθενέσκες. Ακούστε. Έχουμε 11 εκατομμύρια αύξηση μεταξύ της πρώτης δήλωσης, περσινής δήλωσης και της φετινής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 11 εκατομμύρια ευρώ αύξηση εισοδημάτων.
1: Εισόδημα.
2: Εισόδημα.
1: Καταθέσεις.
2: Περίμενε. Ακούστε. Κυριάκος Μητσοτάκης, καταθέσεις 400.000 ευρώ αρχικά, καταθέσεις το 24, 2.135.000. Θοδωρικάκος Παναγιώτης, 389.000, 2.031.000. Τιάρας, 6...
1: Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει επωλήσεις ακινήτων.
2: Σε ένα ανάμιση... Όχι,
1: ο Θοδωρικάκος είχε εταιρεία την πούληση.
2: Γιατί δεν με αφήσετε να πω τα ονόματα.
1: Όχι να τα πείτε.
2: Γιατί δεν με αφήνετε. Όχι, αφήστε μου να τα πω. Θα τα πω. Εδώ ήρθα να τα πω.
1: Θα πείτε και τον άλλον.
2: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Γιατί για μένα τι λένε.
0: Ότι δεν είστε και από τους φτωχότερους.
2: Εγώ έχω επιχειρήσει.
1: Καθόλου φτωχός. Πλούσιος είμαι.
2: Εγώ δεν ξέρω πού δουλεύει. Δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Εγώ έχω επιχειρήσεις. Οι εταιρείες μου τις δίνουν εκατομμύρια. Λοιπόν, και κυρία Μαρίνου, Γεωργία, πώς λέγεται Μαρτίνου, αφήστε την. Και η κυρία Βασίλειος, 133.587.000. Ναι. Λοιπόν, Σαμαράς Αντώνης, 14.000 και 500 τώρα. Περίμενε.
1: Τι σημαίνει αυτό.
2: Περίμενε, σου πω κι άλλα. Αλεξεπούλου Κριστίνα, ακίνητα είχε πόσα, 4, 5, 19 ακίνητα. Κατσαφάδος, 13 ακίνητα. Διαφορά 5. Δηλαδή αυξήθηκε τα κινητά του. Από πέρσι μέχρι φέτο. Μισό λεπτό. Αφήστε να πω τα ονόματα να μάθετε.
1: Δεν θα τα πείτε.
2: Όχι, θα κάτσω να τα πω όλα. Δεν μπορώ, δεν με αφήστε με. Σαλμάς Μάριος. Από 5-11. Δεν με τα κλέψαν οι άνθρωποι. Ήτανε. Νικολακόπουλος Ανδρέας. Από 17-29. Καπάντος Παναγής. Από 36-46 κινητά. Σε ένα χρόνο. Σε ένα μισό χρόνο. Και εγώ λέω το εξής. Και είναι κι άλλοι. Στεφανάδης. Από 19-65 κινητά.
1: Ναι.
2: Δεν τα κλέψανε. Λέω πείστε μου πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Και έχω εδώ τη λίστα εδώ. Να σας τη δώσω, αλλά να την κάνετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Εγώ θα τα πω και στη Βουλή αυτά. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα αποδεικνύει κάτι. Ο ελληνικός λαός σε 7 χρόνια χάνει εισοδήματα, χάνει ακίνητα και οι Έλληνες πολιτικοί αυξάνουν εισοδήματα και αυξάνουν ακίνητα. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή στην προσωπική του τσέπη είναι πετυχημένη, αλλά για την ελληνική κοινωνία αποτυχάνουν.
0: Είναι θέμα πολιτικής, λέτε. Δεν είναι ότι κρύβεται κάτι σκοτεινό από πίσω.
2: Όχι ρε παιδί μου, λέω ότι οι άνθρωποι είναι πετυχημένοι μόνο για την τσέπη τους. Και αποτυχημένοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής. Δηλαδή, μιλάμε με ονόματα. Αν δείτε τη λίστα εδώ, τι να σου πω, δηλαδή. Βλέπω και παθαίνω σοκ.
1: Πέστε μου λίγο, πάμε λίγο και στα
2: κάτσε ρυθμικά. Παιδί μου να σου πω, περίμενε. Έχει καραμπινάτες. Δηλαδή ο Συρίγος 30 κίνητα, είχε 33. Ο άλλος είχε 4 και έκανε 27. Ακούστε το νούμερο, από 4-27. Ο άλλος είχε 5 και έκανε 25. Δηλαδή μισό λεπτό ρε παιδιά. Πάει το φαν και παίρνει τον Έλληνα το σπίτι για 10.000 και 20.000 και αυτοί σε ένα χρόνο αποκτούν 10 για 15 ακίνητα. Ονόματα εδώ.
0: Α πούμε και για τα ελληνοτουρκικά μια... Να μου πείτε, γιατί βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα κάποιες διαρροές που λένε ότι δεν θα έχει μέσα όρους γαλάζιες πατρίδας, δεν θα γκριζάρει το Αιγαίο τελικά το νομοσχέδιο, είναι διαρροές της τουρκικής πλευράς. Και υπήρξε μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα για το αν έπρεπε να είμαστε εμείς λίγο πιο έντονοι, να έχουμε μια πιο έντονη αντίδραση.
2: Ακούστε με λίγο. Ελληνοτουρκικά. Ξέρετε τώρα που μιλάμε εμείς εδώ ότι υπάρχουν Έλληνες δήμαρχοι που έχουν τα λεφτά τους σε τουρκική τράπεζα και Έλληνες βουλευτές.
1: Και Έλληνες βουλευτές.
2: Και Έλληνες βουλευτές. Μισό λεπτό. Ρωτώ. Ο Δήμαρχος Αριανών έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο Δήμαρχος Μίκης έχει λογαριασμούς σε τουρκική τράπεζα. Ο Δήμαρχος Ιάσμου έχει λογαριασμούς τραπεζικούς σε τουρκική τράπεζα. Μιλάμε για τουρκική τράπεζα τώρα, έτσι. Ο βουλευτής της Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, έχει λεφτά σε τουρκική τράπεζα. Ο Μπουρχάν Μπαράν έχει.
1: Αυτό τι σημαίνει?
2: Τίποτα. Το λέω να το ξέρετε.
0: Τα αφήνετε να υπάρχει.
2: Όταν έχουμε αφήσει την Τουρκία να έχει διεισδύσει και να έχει τράπεζα, στη Θράκη κυρίως και στην Κόκκινη στη Ρόδα, από ό,τι μαθαίνω, ανοίγουν και υποκαταστήματα που δίνουν δάνεια σε Έλληνες ή σε μουσουλμάνους αδερφούς μας για να πάρουν τα σπίτια τους, και το ελληνικό κράτος απουσιάζει απών, έτσι, απούσα η Ελλάδα, σημαίνει ότι εκδόλου κάποιοι αφήνουν την Τουρκία να διεισδύει, γιατί ο οικονομικός πόλεμος ξεκινά από τον οικονομικό πόλεμο, ξεκινά ένας πόλεμος. Και η Τουρκία διεισδύει οικονομικά. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Μόνο η ελληνική λύση ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να το λύσει. Και σήμερα, επειδή ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, βλέπω τα γράμματά σας. Στα 16, τα 15 λεπτά. Ναι, τα βλέπω. Τα έχω δει εγώ. Λοιπόν, θα πω το εξής. Σήμερα το μεσημέρι, μετά τις 12, θα πούμε πολλά για τις υποκλοπές. Θα ταρακουνηθεί το Μαξίμου. Θέλω να ακούσουν όλοι γιατί η ελληνική λύση πρέπει να κυβερνήσει. Και γιατί η ελληνική λύση δεν είναι μπαλόνι που ξεφουσκώνει.
1: Εξεταστική
2: ό,τι και αν κάνουν.
1: Πρέπει να γίνει.
2: Φυλακή πρέπει να πάνε. Σας δώσω τα ονόματα, θα δώσω το μεσημέρι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι υποκλοπές. Να το πω πολύ απλά. Είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να κάνει ένα κράτος. Γιατί, όχι γιατί είναι δίκαιη του ασφάλεια, γιατί ξεχνάμε κάτι, υπάρχει και βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε. Θα πω πολλά σήμερα.
0: Θα το παρακολουθήσουμε.
2: Πάρα πολλά,
0: κύριε Πρόεδρε.
2: Απλά να ενημερώσω τον ελληνικό λαό, γιατί μου λέγατε για τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος που έκανε τις τράπεζες, τα funds, που έκανε τους παρόχους ενέργειας, καταφέρεται εναντίον των τραπεζών. Κέρδισε 4 χρόνια. 17 δισεκατομμύρια ευρώ οι τράπεζες. Σε 4 χρόνια. Χρήματα του ελληνικού λαού. 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μου μιλάτε εμένα για αυτούς που θέλουν να ξανακυβερνήσουν.
1: Λοιπόν, θα σας ακούσουμε στη Βουλή για να ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα.
2: Κοιτάξτε,
1: πιο σύντομα την επόμενη.
2: Τα σύντομα έχω μάθει εγώ.
1: Όχι, σύντομα.
2: Τα έχω μάθει, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι εδώ και είμαι σε εκατοστάρι. Θα πω ούτε κόμματα έτσι μεταμελημένων και αμετανόητων, ούτε κόμματα συμπόνιας πρέπει να ψηφίσουν ο ελληνικός λαός. Κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν και έχουν πρόγραμμα. Και αυτό μόνο η ελληνική λύση το έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα κυβερνήσουν.
1: Πολύ,
2: θα θέλουν ό,τι και να κάνουν. Θα κυβερνήσουμε ό,τι και να κάνουν.
0: Να σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: πολύ.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. VoiceNews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένω, σας το λέω, ότι βασικός άξονας και κανόνας, για μένα τουλάχιστον, είναι η παιδεία. Όχι η εξειδικευμένη γνώση, η παιδεία. Όχι απλά λέμε πας πανεπιστήμιο. Για μένα, δείτε και συγκρίνετε, δεν θα το πω έτσι απλά, δείτε παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά διδακτορικά, ο τρόπος που μιλάνε είναι τρόπος υποδιέστερος αυτού που μιλούσαν στην τρίτη τάξη γυμνασίου οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Άνθρωπος που πήγαινε τρίτη γυμνασίου πριν από 50-70 χρόνια μιλάει πολύ καλύτερα από έναν νέο που έχει πάρει μεταπτυχιακό. Μιλάει. Ξέρει να γράφει τη γλώσσα. Πολύ καλύτερα. Το που οφείλεται αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε για τη γλώσσα. Γλώσσα που δημιουργεί πολιτισμό, έτσι. Η χρήση φωνιέντων κτλ. Άρα η παιδεία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική λύση στην επανελλήνιση και στην πνευματική, εθνική, γλωσσική, πολιτιστική, πολιτισμική αφύπνιση. Δεν το λέμε τυχαία. Γιατί μέσα από την παιδεία περνάει και η αγωγή. Δηλαδή για μας βασικό μάθημα στο γυμνάσιο είναι η αγωγή του πολίτου. Γενικά η αγωγή. Για μας βασικό μάθημα είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών. Βασικό μάθημα. Αλλά όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος πριν χρόνια έλεγε ότι πρέπει να μπουν στα σχολεία τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από τις αρχές του δημοτικού, αλλά ο ίδιος όταν είναι υπουργός και αντιπρόεδρος ενός κόμματος, δεν κάνει τίποτα παρά κάνει ιδιωτικά μαθήματα για να κονομάει, να κερδίσει, δεν κακό αυτό, λεφτά ο ίδιος και η παρέα του, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί προκρίνουν το ίδιο όφελος παρά το γενικό όφελος στην κοινωνία. Όποιος κατανοεί τι λέω, κατανοεί. Όποιος δεν κατανοεί, δεν θα κατανοήσει ποτέ. Είναι λοιπόν βασικοί άξονες. Η παιδεία, η αγωγή, η γνώση, η εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Για την αρχαία Ελλάδα κάναμε πάρα πολλές αναφορές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεγάλη ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και την εκπαίδευσή της. Στο Βυζάντιο η γνώση ήταν πολύ ουσιαστική και σημαντική, λένε οι νεωτεριστές, κυρίως για τα ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο. Κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο.

Είχες λεφτά, είχες μόρφωση. Δεν έχεις λεφτά, ζοριζόσου πολύ. Ασχολήσου με την επιβίωση. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα σήμερα στην κοινωνία μας. Τα σχολεία λειτουργούσαν πάντοτε κοντά σε εκκλησίες, σε μοναστήρια ή ακόμη και σε σπίτια. Ιδιωτικώς σε σπίτια. Στα μοναστήρια και σε εκκλησίες πάντοτε είχε σχολεία. Δίπλα ακριβώς. Στα αγόρια από 6 ως 8 ετών ξεκινούσαν το ταξίδι της μάθησης με την ελπίδα να προκόψουν και να τιμήσουν τις οικογένειές τους. Όπως λέγαμε και λίγο παλαιότερα, 50, 70, 100 χρόνια παλιά, τα ίδια λέγανε και οι οικογένειες. Οι πρώτες τάξεις ήταν γεμάτες προσπάθεια. Καθώς τα παιδιά μάθαιναν να γράφουν, να διαβάζουν, να λογαριάζουν και να ζουν με πειθαρχία. Σεβασμό, σωστή προφορά, υπομονή και επιμονή. Η παιδεία στο Βυζάντιο ήταν καταρχήν άσκηση χαρακτήρα. Διάπλαση χαρακτήρος έκαναν, κυρίως. Πείτε μου, στο σχολείο γίνεται αυτό τη σήμερα? Οι ανάγωγοι που βγαίνουν από το σχολείο, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι αποτέλεσμα της απαιδείας. Της απαιδείας, όχι της παιδείας. Ανάγωγα παιδιά. Και φταίμε και οι γονείς. Την αγωγή τη διδάσκει στο παιδί. Το σχολείο και η οικογένεια. Στις μεγαλύτερες τάξεις, η διδασκαλία εμβάθυνε με γραμματική, αριθμητική και ομηρικά κείμενα. Στο Βυζάντιο. Τι ανόητοι που λένε μισούσαν την αρχαία Ελλάδα, έγιναν τους αρχαίους. Το ότι υπήρχαν κάποιοι το κάνανε, ναι. Αλλά ο Αλάρχος, η Βυστυχώτη, ο Στρογγώθη, η Αλαμάνη και όλοι αυτοί που πέρασαν δεν ήταν Έλληνες. Και δεν ήταν και χριστιανοί. Στο όνομα του χριστιανισμού τα κάνανε αυτά. Δεν σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί. Στο όνομα της δημοκρατίας σήμερα έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Μανδύας. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Ομηρικά κείμενα. Αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μύθους του Εσώπου. Γι' αυτό σας λέω, η επιμέρεια και μονομέρεια δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθουμε καλά την ιστορία μας. Βρίζουν δίθεν αρχαιολογιστές τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Βυζαντινούς, το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Βρε καλά και σμπερδέ. Μύθους του Εσώπου μάθαιναν, ομηρικά κείμενα διάβαζαν και αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέραν αρχαία ελληνικά. Εσύ που μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αναθεμάμαι αν ξέρεις αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι δύσκολη η γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχει μία διάλεκτο. Τα παιδιά μάθαιναν και να ψάλουν, καθώς η μουσική και η πίστη ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Η μουσική. Κάποτε είχαμε μάθημα μουσικής, χειροτεχνίας. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά, αλλά μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα. Και στο Βυζάντιο το ενέταξαν μέσα. Βέβαια δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά λοιπόν, δεν πήγαιναν όλα. Πολλά αγόρια και σχεδόν όλα τα κορίτσια έμπαιναν σπίτι παίζοντας στις αυλές. Βοηθώντας τις δουλειές τους γονείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μάθαν να παραδώσει σκέθημα από τους μεγάλους προφορικά. Εδώ πριν 100 χρόνια το ίδιο γινόταν. Πηγαίνετε το 1930-40, πήγαν όλο σχολείο. Με το 1960 ή 70 υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν ποτέ σχολείο. Πολλά ορφανά και φτωχά παιδιά, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά ορφανά, έβρισκαν καταφύγιο σε εκκλησιαστικά σχολεία χάρη στη μέρημνα της εκκλησίας, η οποία ασκούσε εποπτική μέρημνα σε φτωχά παιδιά και ορφανά και τα βοηθούσε από τότε στο Βυζάντιο. Κάποιοι από αυτά ξεχώρισαν με την αγάπη τους για τη μόρφωση και κατάφεραν να ανεληχθούν. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, η ζωή και η εργασία ξεκινούσαν νωρίς. Ξυλουργοί, τεχνίτες, μεταλλουργοί, έμποροι, υφαντουργοί. Ήταν μερικές από τις δουλειές που μάθαιναν πολλά παιδιά που δεν είχαν έφεση στο σχολείο ή δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Αρχικά εργαζόταν άμυστα για να μάθουν την τέχνη ως μαθητευόμενοι. Τώρα δεν κάνουν πρακτική κάποιοι. Τελειώνεις ένα σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και μετά λες έλα πρακτική ένα χρόνο. Δύο χρόνια, έξι μήνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε προσλάβουν. Αργότερα ακολουθούσε τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Αυτή ήταν η παιδεία στο Βυζάντιο. Κρατήστε την αγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι το Βυζάντιο είχε την αγωγή ως υπαρίθμου ένα στοιχείο.

Με ρώτησε φίλος εάν στην αρχαιότητα είχαμε αυτές τις ψυχικές, ψυχολογικές διαταραχές. Αν στις πηγές δηλαδή, αν εμφανίζονται στην αρχαιότητα παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή αν υπάρχει πηγή καταγεγραμμένη που να μιλάει για νευρολογικές διαταραχές κτλ. Εξ όσων φαίνεται από τις πηγές, το ξαναλέω, από τις πηγές, τις αρχαίες πηγές, δεν κινδύνευε κανένας αρχαίος Έλληνας από νευρολογική διαταραχή. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Άλλη η ζωή σήμερα, με την ηχορύπανση, με τις ψηφόρες στην κυκλοφοριακή που ανεβαίνουν οι τόνοι, τα νεύρα, φωνάζεις, διαμαρτύρεσαι, αρχίζεις το ραντεβού σου, το άγχος, το στρες που λένε κάποιοι, η ψυχολογική πίεση, ο ψυχαναγκασμός και άλλη εποχή στην αρχαία Ελλάδα. Από τις πηγές, επαναλαμβάνω, ανατρέχοντας πηγές, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε γιατί στην αρχαία Ελλάδα, αν υπήρχαν, πόσοι υπήρχαν και αν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που είχαν διαταραχές νευρολογικές. Ποιες είναι σημαντικές πιθανότητες, μεγάλες προσωπικότητες, ο Σοκράτης, ο Περικλής, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, να εμφανίσουν άνοια. Καμία σύμφωνη, σύμφωνα με νεότερη έρευνα, η οποία έγινε και μέσα από τις πηγές, έρευνα κανονική. Γιατί έγιναν έρευνες για το θέμα αυτό. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό που αφορά το Αλσχάιμερ, εξέτασε ιατρικά αρχεία που χρονολογούνται έως και 2.500 χρόνια πριν. Πηγές δηλαδή. Καταγεγραμμένες. Γιατί από εκεί μπορείς να βρεις την πρωτογενή πηγή. Και να πεις, να εδώ αναφέρεται ότι ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σταύρος, ο αρχαίος Πλάτων ή ο Αριστοτέλης είχαν ψυχολογική διαταραχή. Συμπεριφερόταν ως προβληματική, νευρωτική. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν των κλασικών ελληνικών και ρωμαϊκών ιατρικών κειμένων, αποκαλύπτεται ότι η άνοια θεωρείται μια σπάνια νευρολογική διαταραχή. Σπάνια. Σπάνια. Οι συγγραφείς μελέτες, πανεπιστημιακή μελέτη, λένε ότι τα σημερινά ποσοστά άνοιας οφείλονται στο σύγχρονο περιβάλλον και τον τρόπο ζωής. Αυτό που έλεγα στην αρχή. Φανταστείτε την αρχαία Αθήνα, με τα ωραία κτίρια, έτσι. Θα το πω και ας ακουστεί και λίγο άκομψο. Με την επίλυση του προβλήματος διαβίωσης και επιβίωσης, διότι η Αθήνα ήταν ισχυρή οικονομικά, είχε και δούλους εργαζόμενους, είχε εν πάση περιπτώσει λύσει το οικονομικό της πρόβλημα όταν σταμάτησε να το έχει λύσει, όταν σταμάτησε να το λύνει, οδηγήθηκε στην κατάπτωση και στην κατάρρευση. Αλλά φανταστείτε και τους αρχαίους Έλληνες. Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή. Και μόνο ότι έφτιαξαν φιλοσοφικές σχολές, όπου εκεί φιλοσοφούσαν, τα λέει όλα. Το λέει ως ουσία. Συγκεκριμένα τι λένε οι μελετητές σήμερα. Η καθιστική ζωή και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανότητα η κύρια ένοχη της άνοιας. Ότι δεν περπατάμε. Ένας ακόμη λόγος κατά τη δική μου άποψη είναι ότι δεν επικοινωνούμε. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Ίσως να οφείλεται και στην τροφή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Γιατί το διάβασα κάπου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ελάχιστες έως μηδαμινές αναφορές για κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με την ήπια γνωστική εξασθένηση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι αρχαίοι Έλληνες και γυμναζόταν παλέστρες και ασκούσαν τον εγκεφαλό τους, φιλοσοφικές σχολές, παιδεία, εκπαίδευση και αγωνιζόταν καθημερινά για να επιβιώσουν υπό την καλή ή κακή έννοια. Οι αρχαίοι Έλληνες ελάχιστες πιθανότητες είχαν. Όταν πάμε στους Ρωμαίους, σε μια άλλη ιστορική περίοδο, ανακαλύψαμε 4 αναφορές που υποδηλώνουν σπάνιες περιπτώσεις προχωρημένης άνοιας. Σε ρωμαϊκές πηγές καταγράφονται σπάνιες περιπτώσεις. 4 αναφορές υπάρχουν. Και εδώ λοιπόν πρέπει να το πω το εξής. Ότι οι ιστορικοί, αλλά και οι ειδικοί, λένε ότι δεν είναι σίγουροι εάν αυτό το πράγμα είναι η άνοια, όπως το νομίζουμε εμείς, το Αλτσχάιμερ, ή αν είναι μια εξέλιξη που πήγαινε από τους αρχαίους ως τους Ρωμαίους. Από τους αρχαίους Έλληνες Ρωμαίους. Διευκρινίζεται όμως από τον συγγραφέα, τον δόκτορα Φίντς, καθηγητής στη σχολή γεροντολογίας, τον Ντέιβις του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια. Μιλάμε για επιστημονική μελέτη. Δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν την αρχαία Ελλάδα για να δουν τις ασθένειες. Δεν είχαμε, πώς το λένε, νευρολογικές ασθένειες. Δεν είχαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν κάτι βασικό. Ότι με τη γύραση έρχονται τα προβλήματα μνήμης, τα οποία αναγνωρίζουμε σήμερα ως ήπια γνωστική εξασθένηση. Και τι κάνουν λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Φιλοσοφούσαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Πίεσαν τον εγκέφαλο να λειτουργήσει.
Όταν απονευρώνεις τον εγκεφαλό σου, δεν επικοινωνείς, δεν διαβάζεις, δεν μελετάς και είσαι απογραφνωμένος σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, το βέβαιο είναι μαθηματικά ότι θα σου έρθει η άνοια. Προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο διαβάζοντας πάρα πολύ. Ας πούμε τώρα διάβασα, πήρα ένα βιβλίο, «Η Οργή του Σουλτάνου». Εξαιρετικό βιβλίο. Γιατί? Γιατί είναι οι πηγές από τα σουλτανικά αρχεία κατά την Επανάσταση του 21. Όπου εκεί αποδεικνύεται το παραμύθι που μας ταΐζει ο Sky και τα υπόλοιπα κανάλια. Ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, ότι είναι μύθοι όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς σας δουλεύουν χοντρά. Προσπαθώ να ανοίξω ορίζοντες για να καταλάβετε. Όπως κάνουμε και στη Βουλή. Ποιος μίλησε για τα ΤΕΠΗ πρώτος? Ποιος μίλησε για τον ΟΠΟΚΕΠΕ? Ποιος μίλησε για τη ΔΥΠΕ? Ποιος μίλησε για το θέμα, τα γνωστά, ξέρετε, τα ανακυκλωτικά αυτά, για τα κύτρο ποτικής? Όλα τα σκάνδαλα ένα προς ένα τα φέραμε στην επιφάνεια, τα σεμινάρια, τα μαϊμού της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς. Οι επιστήμονες λοιπόν ανέλησαν ένα εκτενές αρχείο ιατρικών συγγραμμάτων που συνέταξε ο Ιπποκράτης. Το κείμενο αυτό απαριθμεί και περιγράφει πολυάριθμες παθήσεις που είναι γνωστό ότι αναπτύσσονται σε μεγάλες ηλικίες, σε ηλικιωμένους. Η απώλεια μνήμης δεν υπάρχει σε κανένα σύγγραμμα, σε καμία πηγή της αρχαιότητος και δίδου Ιπποκράτους ότι είχε τον τάδε ασθενή που δεν θυμότανε. Περπατούσε και χανόταν στους δρόμους. Ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαλινός, ανέφερε ότι στην ηλικία των 80 ετών, έτσι, οι άνθρωποι δυσκολευόταν να μάθουν πράγματα. Και μάλιστα έλεγε ότι επειδή δυσκολεύονται να μάθουν πράγματα, πρέπει να πιέζονται περισσότερο για να μάθουν. Ακούστε το σκεπτικό, έτσι. Είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Όταν δεν την βάζεις μπρος, δεν προχωράς το αυτοκίνητο και το αφήνεις ανενεργό, χαλάει η μπαταρία. Έτσι. Δεν δουλεύει καλά ο κινητήρας μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια. Φανταστείτε, 20 χρόνια ένα ακίνητο αυτοκίνητο. 20 χρόνια ένα ακίνητο. Τέλος το αυτοκίνητο. Τελειώσαν. Τα λάδια που πάει κάτω στη μηχανή, στο κινητήρα, έχει διαλυθεί. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας, κατέγραψε κάποτε ότι ο συγκλητικός και διάσημος ρήτορας, ο Κορβίνος, ξέχασε το όνομά του. Να η πρώτη μορφή άνοιας. Αλτσχάιμερ. Καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί στη Ρώμη, να σας πω. Ίσως γιατί οι φιλοσοφικές σχολές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες, ίσως γιατί τους ξεπέρασε η μαλθακότητα και η χλειδή, η συγκλητική και όλοι αυτοί μαζευόταν για τα ρωμαϊκά όργια και την καλοπέραση. Δεν ξέρω. Σας λέω ενδεχόμενα, μπορεί να μην ισχύουν. Ακόμη και ο μεγάλος ρήτορας ο Κικέρον, μεγάλη μορφή, παρατήρησε με σύνεση ότι η γεροντική ανοησία είναι χαρακτηριστικό των ανεύθυνων γερόντων. Οι ερευνητές λοιπόν εικάζουν ότι οι ρωμαϊκές πόλεις, που δεν είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ήταν πυκνότερες, οι ρήπανση αυξανόταν, η βρωμιά, δεν είχαν αποχετεύσεις, ξέρετε, όλα αυτά. Και ίσως να δημιουργεί μια περιπτωσιολογία γνωστικής εξασθένησης. Δηλαδή, να συναντάμε παρόμοια κρούσματα. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες χρησιμοποιούσαν κάτι άλλο όμως. Και εδώ αρχίζει. Σκεύη από μόλυβδο. Και όσοι γνωρίζουν ιατρικοί ξέρουν τι σημαίνει μόλυβδο στο σώμα μας. Δηλαδή, τα σκεύη τους ήταν μόλυβδος. Ο μόλυβδος είναι μια δηλητηριώδης νευροτοξίνη. Ορισμένοι μελετητές λοιπόν συνδέουν την νευροτοξίνη αυτή του μολύβδου με τα φαινόμενα που συναντάμε στην ρωμαϊκή περίοδο. Λέμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι και η πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κάποιοι μελετητές, οφείλεται στον μολύβδο. Το ακούτε αυτό? Το έχετε ξανακούσει? Δεν τα ακούσετε ποτέ. Δεν πρόκειται να τα ακούσετε ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να μάθετε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Επεκτείνεται και για τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα δηληστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στο ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιάλτης η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και στα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορούμενους για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι 10 αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς εντοπίστηκε νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο, Τρίτη, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για λαϊλασία και εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόνς ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρριψη αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το αμερικανικό στρατηγείο. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβιάζουν την εκεχηρία όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, τόνισε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Ιστότοπου Αξίως, που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές από 29 έως 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκτακτή δημοσιογραφική εκπομπή.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
23: Φόκους στον κόσμο.
24: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
25: Καλημέρα από Ολλανδία.
26: Χάγη.
27: Καλημέρα.
28: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
29: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
30: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
31: Καλημέρα από τον Ταχάου.
32: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
33: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
34: Καλημέρα από τον Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
35: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
36: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
37: Καλημέρα από Νορβηγία.
38: Καλημέρα από Ζάμπια.
21: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
39: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
39: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούνιος, καλοκαίρι, Στέφανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκτάκτως σήμερα μαζί, λόγω της διαφοροποίησης έτσι κατά κάποιο τρόπο του προγράμματος σε κάποιο βαθμό, λόγω της ημέρας. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Στέφανος Εμμανουήλ πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Θα τα λέμε εδώ μαζί μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στην διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία από το σταθμό και τις εκπομπές. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο Viber, στην ομάδα μας στο 6907-483-484. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Ακούτε βέβαια όλο το 24ωρο Focus FM στους 103 και 6 για την ενημέρωσή σας από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε όλο το 24ωρο συχνά. Αυτή είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά όλο το 24ωρο, διαδικτυακά πάντα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο μέσο που χρησιμοποιείτε, το κοινωνικής δικτύωσης, να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και φυσικά εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, εμφανίζεται η εφαρμογή του σταθμού και αυτό είναι όλο. Την κατεβάζετε στο κινητό σας και έχετε όπου και αν είστε. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι που αρχίζουμε να εκδράμουμε και για κανένα μπάνιο, τα Σαββατοκύριακα ή τις Αργίες. Όπου και αν είστε, έχετε το Focus μαζί σας με την εφαρμογή, στην τσέπη σας κυριολεκτικά. Δεν χάνετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης, γιατί ο αγαπημένος σας σταθμός είναι στο κινητό σας εγκατεστημένος.

Μεγάλη μέρα και για την Ορθοδοξία σήμερα, η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ τι βλέπω τώρα, ο φίλος μας ο Δημοσθένης μας λέει καλησπέρα, λέει καλό μήνα, χρόνια πολλά, μεγάλη και της Ορθοδοξίας. Στον Πειραιά σφυρίζουν τα πλοία για την εικόνα, γράφει ο φίλος μας ο Δημοσθένης. Και την καλό μεσημέρι και στη φίλη μας την Ελισάβετ εδώ που μας έστειλε το μήνυμά της. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα 6907-483-484 στο Viber. Πάμε να δούμε λίγο θέματα επικαιρότητας και έχουμε εξελίξει στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Καθώς έχουμε ξαναπεί, εγώ τουλάχιστον στις απογευματινές εκπομπές, το απογευματινό μαγκαζίνο, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτές οι εκεχηρίες όλες που συμφωνούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εύθραυστες, υπό την έννοια ότι μπορεί να συμβεί το παραμικρό και να ανατραπεί η κατάσταση. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν μεταξύ τους χτυπήματα. Εξαπολύθηκαν νέα χτυπήματα, κυρίως επιθέσεις σε drones, και υπάρχουν και αλληλοκατηγορίες γι' αυτό. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι αυτές που παραβιάζουν την εκεχηρία, και μάλιστα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμπαήλ Μπαγκαΐ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, είπε ότι κατήγγειλε μάλιστα παραβίαση εκεχηρίας και στο Λίβανο από το Ισραήλ. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα διστάσουμε, λέει, να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, αφήνοντας βέβαια να εννοηθεί ότι και ο Λίβανος είναι μέσα στο πακέτο αυτό που θέλει να συμφωνήσει το Ιράν. Στο Λίβανο τώρα υπάρχει πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Ρούμπιο, ο οποίος επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του Λιβάνου και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα σχέδιο εκεχηρίας. Αυτό επικαλείται δημοσιογράφος του ιστότοπου Αξίως, που επικαλείται έναν κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις στο Ισραηλινό έδαφος και το Ισραήλ από την πλευρά του να σταματήσει τις επιθέσεις στην Βηρυτό. Κάτι το οποίο μένει να δούμε αν θα μπορέσει να το πετύχει ο Ρούμπιο και αν θα συμφωνηθεί. Η κατάσταση πάντως είναι εκρηθμή και η εκεχηρία η συμφωνηθήσα για περίπου 2 μήνες, όπως ανακοινώθηκε προχθές, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δείχνει να είναι να κρέμεται κυριολεκτικά σε μία κλωστή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση.

Καλό μεσημέρι και στο φίλο μας το Βαγγέλη από την Ελβετία και στο φίλο φίλη, δεν ξέρω τι είναι με το 950 το τηλέφωνο, γράψτε μου και τα ονόματά σας, έτσι, στέλνετε μόνο εικόνες, διάφορα τέτοια, δεν βλέπω όνομα στο φίλο με το 950 το μήνυμα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στείλες τώρα. Μάλιστα, καλό αυτό με τις βάρδιες, μια εικόνα έτσι που μας έστειλε εδώ ο φίλος, εντάξει. Και με δύο δημοφιλή έντομα του καλοκαιριού. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι στην Ελλάδα εδώ στα εσωτερικά μας δεν έχουμε σήμερα έτσι κάτι ιδιαίτερο από την πολιτική επικαιρότητα. Ωστόσο, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας και από χθες και από προχθές είναι το θέμα της επιδότησης που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης για τον ντίζελ. 15 λεπτά το λίτρο, ανακοίνωσε, ενίσχυσε, 15 λεπτά το λίτρο, μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Πρωθυπουργός επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστήριων με ακραία κέρδη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε μια δήλωση σχετική και λέει ότι την ώρα που τα διελιστήρια ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά μείωση του φιλοδορήματος στο ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, λέει χαρακτηριστικά. Τώρα βέβαια τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Εγώ θα το πω άλλη μία. Όλες οι χώρες, μα όλες οι χώρες, και αν όχι όλες, οι συντριπτικά περισσότερες χώρες, τι έκαναν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση με την ενέργεια και με τα καύσιμα? Μείωσαν τη φορολογία στα καύσιμα και μείωσαν το ΦΠΑ στα καύσιμα. Τόσο απλά. Και συγκράτησαν χαμηλότερα τις τιμές. Εμείς τι κάναμε? Έδωσε η κυβέρνηση ένα πενιντάρικο, ένα πάσπωμα που είχε δώσει, πώς το λέγαμε, full pass, το είπαμε, Στέφανε, ναι, full pass. Λοιπόν, έδωσε αυτό το πενιντάρικο. Και τέλος, και στο ντίζελ, λέει, δίνει στην Αντλία τώρα 15 λεπτά ακόμα το λίτρο και αυτό είναι όλο. Και τι έκανε επίσης? Έβαλε, λέει, πλαφόν κέρδους πού? Στον πρατηριούχο και στο μεταφορέα. Στους δύο μικρούς, αυτή είναι η μικρή, ο πρατηριούχος και ο μεταφορέας. Η μεγάλη είναι τα διελιστήρια. Εκείνοι διαμορφώνουν τις τιμές. Το διελιστήριο διαμορφώνει την τιμή, όχι ο μεταφορέας και ο πρατηριούχος. Λοιπόν, εκεί τίποτα. Και όπως βλέπουμε, 520 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι για το πρώτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη των διελιστήριων. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην ωραία μας χώρα, η οποία συνεχίζεται.

Καλό μεσημέρι και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έστειλε εδώ το μήνυμά της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6907-483-484 στο Viber, που είναι ο τρόπος επικοινωνίας που έχουμε έτσι με όλες τις εκπομπές, με μηνύματα για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Και εφόσον υπάρχει χρόνος, ανοίγουμε και γραμμές έτσι, κάποια στιγμή, και τα λέμε και διαζώσεις στον αέρα. Βλέπω τώρα και αυτή την είδηση για την ακρίβεια. Καλά, η ακρίβεια έχει πάρει την ανηφόρα σε δυσθεώρατα ύψη, πραγματικά. 8.200 κωδικοί προϊόντων σούπερ μάρκετ, λέει, ανατιμήσεις καταγράφηκαν. Και όχι, και δεν τα λέμε εμείς, έτσι, είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου, 8.200 κωδικοί πήραν τα πάνω τους. Το καλοκαίρι, Στέφανε, σ' αρέσουν τα παγωτά? Πολύ. Στέφανος Εμμανουήλ εδώ, ο χολύπτης μας. 15% απάνω θα τα πληρώσεις. Κάηκες. Ατύχησες. Λοιπόν, και εσείς φίλοι και φίλοι, και εγώ και όλοι μας. Λοιπόν, 15% πάνω τα παγωτά, τα κεράσια λέει 17 ευρώ το κιλό. Αν πεις ένα κοσματοπολείο να πάρεις χρυσό, νομίζω πιο φτηνά θα σου κοστίσει. Το να πάρεις ένα κιλό κεράσια. Νομίζω. Λοιπόν, και πραγματικά δηλαδή... είναι να αναρωτιέται κανείς πού πάμε ακόμα.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα να πούμε, αλλά βλέπω ότι η ώρα είναι 12:30 και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για να μπουν στην ώρα τους. Τι λέει εδώ ένα μήνυμα, βλέπω από το 104 το τηλέφωνο, ποιος είναι αυτός ο φίλος. Έτσι, γράψε μας λίγο το όνομά σου, περιμένω. Το Σάββατο είχαν, λέει, 2,5 με 4, λέει, τα κεράσια. Στο Κιλκής, μάλιστα, λέει ο φίλος. Μάλιστα, αρθούμε να πάρουμε από το Κιλκής, άμα είναι. Να τρέξουμε στο Κιλκής όλοι να πάρουμε κεράσια από εκεί, άμα είναι. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και άλλο μήνυμα για τα πολύ σουξέ τα κεράσια. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία, λέει, 12 ευρώ το κιλό. Στην Ελβετία, Βαγγέλη μου, 12 ευρώ το κιλό, να φανταστώ, ναι. 12 στην Ελβετία, 17 σε εμάς που τα παράγουμε. Καλά πάμε. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα από όλους σας. Στο 6907-483-484 στο Viber. Δίνω μια πάσα τώρα στον... Θα τα διαβάσω μετά τα υπόλοιπα μηνύματα. Δίνω μια πάσα στον Στέφανο για διαφημιστικά μηνύματα και δεν θα αργήσουμε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
17: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
18: Καλημέρα από Σέρες.
19: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
20: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
21: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
25: Τι έπαθες?
26: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
25: Ταυτότητα έχεις?
26: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
25: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
26: Έχω.
25: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
26: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Focus FM 103,6. Εδώ είμαστε μαζί εκτάκτως σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα 12:01, και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484, και βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία θα διαβάσω ευθύς αμέσως. Την καλησπέρα μας στον Νίκο από την Αθήνα και χρόνια πολλά που μας λέει για τη σημερινή μέρα. Να είσαι καλά, Νίκο μου, και σε σένα χρόνια πολλά. Ο συνονόματός μου, ο Κώστας από τη Δράμα, λέει θα δεις, λέει, τι καλό πλαφόν θα έχει, για το πλαφόν που λέγαμε για τα κάψιμα, ναι, να δεις τι καλό πλαφόν θα έχει ο Μητσοτάκης, λέει, στην Κάλπη. Να σου πω κάτι, συνονόματε, δεν ξέρω τι θα γίνει στην Κάλπη και ούτε μπορώ να έχω μαντικές ικανότητες. Αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη στην απογευματινή εκπομπή τη δική μου, και θα το επαναλάβω και τώρα, είναι ότι το σημαντικό για όλους μας, μα για όλους μας, είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όποτε έρθει, να πάμε στην κάλπη. Από εκεί και μετά θα δούμε τι θα βγει. Γιατί όταν είναι 60% στο 60% η αποχή και κάποιοι επιλέγουν να μην πάνε στην κάλπη, είναι δεδομένο ότι από εκεί και πέρα αυτοί οι λίγοι, οι λιγότεροι μάλλον, που επιλέγουν να πάνε, διαμορφώνουν και τις εξελίξεις. Έτσι. Αυτό το 60% να πάει στην κάλπη. Και από εκεί μετά θα δούμε τι θα βγει και πώς θα βγει και τι θα αναδειχθεί. Τώρα, βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε όλοι αυστηροί στην κρίση μας. Να μην ξεχνάμε τι έχουμε περάσει και τι έχουν γίνει. Και να μην είμαστε προσκολλημένοι σε κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι και καλά για τη χώρα. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε άλλες επιλογές. Πάντα με γνώμονα το καλό της Ελλάδας, το καλό της χώρας και όχι το προσωπικό μας όφελος. Μέσα από το όφελος της χώρας και το καλό της χώρας θα ωφεληθούμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτά έτσι και για την κουβέντα που κάνουμε με τα μηνύματα εδώ, με το συνονόματό μου από τη Δράμα τον Κώστα. Τι λέει εδώ ένα άλλο μήνυμα εδώ. Το μοσχάρι και το ψέρα είναι, ο φίλος που μας έλεγε για το κυλκής, 2,5 με 4 τα κεράσια, λέει. Το μοσχάρι και το ψάρι όμως είναι στο Θεόλι. Πέρασα από τον ψαρά στη Λαϊκή και του είπα ένα γεια και έφυγα, λέει ο φίλος μας. Οπότε, φίλε μου, αφού έχεις φτηνά κεράσια στο Κιλκής, θα τρως κεράσια και ψάρι και μοσχάρι, προφανώς θα του πεις και άλλη φορά ένα γεια και θα φύγεις. Έτσι πάει. Φτηνά κεράσια στο Κιλκής, πώς γίνεται, ρε. Να πάμε όλοι στο Κιλκής να πάρουμε. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, 6907-483-484 στο Viber. Τώρα, είχαμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις προηγούμενες μέρες σε ό,τι αφορά τους κριτικούς που συνελήφθησαν, 22 άτομα συνολικά, για την φερόμενη αυτή εγκληματική οργάνωση που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 22 αυτών ατόμων σε ό,τι αφορά τη συλλήψη στην Κρήτη, το ξαναλέω. Οι πρώτοι 12 φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, οι υπόλοιποι 10 ελεύθεροι πάλι με περιοριστικούς όρους, με χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ στον καθένα, έτσι. Και προφανώς όλοι αυτοί μετά, όταν έρθει η ώρα, θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Ο καθής έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του από το δικαστήριο, το ξαναλέμε. Έτσι, δεν μπορεί να λέμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται όμως οι επιχειρήσεις αυτές. Είδαμε το επόμενο διάστημα μετά από τη συλλήψη στην Κρήτη, και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θα επαναλάβω πάλι που το έχω πει, κάτι που το έχω πει πολλές φορές. Καλές οι συλλήψεις, καλώς όλοι αυτοί πάνε στη δικαιοσύνη, και όσοι παρανόμως αποκόμισαν οικονομικό όφελος χωρίς να το δικαιούνται και χωρίς να είναι καν αγρότες, έτσι. Και καλώς θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι, τα χρήματα θα επιστρέψουν στα ταμεία του κράτους? Και αν ναι, πότε και με ποια διαδικασία? Εκεί είναι το ζητούμενο. Έτσι. Και βέβαια στη δικαιοσύνη δεν αρκεί μόνο να πάνε αυτοί που τα πήρανε, να πάνε και αυτοί που τους τα δώσανε.

Είχαμε και ένα τραγικό δυσάρεστο γεγονός στην Καλαμάτα σήμερα τα ξημερώματα. Τη δολοφονία μιας 39χρονης από τον 41 ετών σύζυγό της. Οι γείτονες εκεί άκουαν φωνές της γυναίκας που φώναζε κτλ. Ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία. Όταν έφτασε όμως ήταν αργά. Ανοίγοντας ο σύζυγος την πόρτα, τον βρήκανε λέει μέσα στα αίματα. Και ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του με μαχαίρι. Και μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν και τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας, 10 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, κυρίως για ψυχολογική υποστήριξη. Και τι να πεις τώρα σε δύο μικρά παιδιά και πώς να τους πεις. Τραγωδία πραγματικά, τραγική κατάσταση.

Είχαμε και ένα τροχαίο εδώ τα ξημερώματα στις 6 το πρωί στη Μοναστηρίου. Ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο ύψος περίπου λίγο πριν την αερογέφυρα, πριν τα ΚΤΕΛ εκεί, στο ρεύμα εξόδου προς την πόλη, από την πόλη. Χτύπησε πάνω σε αυτοκίνητα, ντελαπάρισε, τραυματίστηκε ο οδηγός. Πραγματικά είναι απίστευτη η εικόνα πώς έγινε αυτό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των αρχών να ερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος. Ευτυχώς δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, έτσι. Τραυματίστηκε ο οδηγός, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής στο συγκεκριμένο περιστατικό. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε πάντα, αν για οποιοδήποτε λόγο αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε πίσω από το τιμόνι, ας το αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να πάμε με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν χάλασε ο κόσμος.

Το πολιτικό σκηνικό της χώρας από αύριο αναμένεται να πάρει πάλι έτσι φωτιά, υπό την έννοια ότι ακούγονται πολλά για παραιτήσεις, για παραιτήσεις εννοώ από κόμματα κτλ. Αλλαγή σε κάποιους που θα πάνε σε άλλα κόμματα, τέλος πάντων από τα νεοδημιουργηθέντα και όλα αυτά. Θα τα δούμε από αύριο αυτά αναλυτικότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε είναι ότι να έρθει η ώρα εκείνη, έτσι, της κάλπης, την ώρα που θα πάρουμε όλοι μας τις αποφάσεις μας και να είμαστε εμείς πιο υπεύθυνοι στις επιλογές μας. Μακριά από ευκαιριακούς έτσι, σχηματισμούς και οτιδήποτε άλλο που γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι ήταν επιζήμιο για τη χώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε πάνω από 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Να ανοίξουμε γραμμές λίγο, Στέφανε, με τον κόσμο, έτσι να μιλήσουμε. Ε? Ωραία. Νομίζω ότι ο Στέφανος, okay, ανάβει το πράσινο φως που λέμε ο ηχολήπτης μας. Είναι πανέτοιμος να υποδεχθεί τα τηλεφωνήματά σας και να τα προωθήσει στο στούντιο για να μιλήσουμε μαζί στον αέρα, έτσι για τα θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά που αναφέραμε. 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77, ανοιχτές οι γραμμές μας. Όσοι βέβαια δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να μας συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Έχουμε την πρώτη γραμμή, μου λέει ο Στέφανος. Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα στο σταθμό σας και σε εσάς και σε όλους τους απαντακού Έλληνες. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ως εξής. Εγώ, πώς το βλέπω, καταρχήν ονομάζομαι Θεόδωρος, είμαι από Αθήνα, καταγωγή από Κρήτη.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα στο πολιτικό σύστημα είναι πολύ περίεργα και με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλη αυτή τη δημιουργία νέων κομμάτων, δεν ξέρω τώρα που αποσκοπεί αυτό και τι θα δημιουργήσει. Αλλά δυστυχώς αυτό πιστεύω ότι θα μπερδέψει τον κόσμο. Κατ' εμέ, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Θα μπερδέψει τον κόσμο, είπατε.
1: Ναι, πολιτικά και πιστεύω και εκλογικά. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι στημένο όλο αυτό το παιχνίδι.
0: Κοιτάξτε, αν είναι αγαπητέ, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ο οποιοσδήποτε πολίτης, εάν φροντίζει να είναι ενημερωμένος, καλά ενημερωμένος, νομίζω ότι δεν θα μπερδευτεί. Είναι πολύ εύκολο να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα του και να πάρει τη σωστή απόφαση. Το ζήτημα είναι πόσοι είναι καλά ενημερωμένοι, αυτό.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και δεν αντιλέγω. Εγώ προσωπικά είμαι κατασταλαγμένος και γι' αυτό και επικοινωνώ και με εσάς και καταλαβαίνετε τι θα ψηφίσω, έτσι δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Είναι, γιατί είμαι κατά σε αυτό που πιστεύω και είναι σαν δικά μου πιστεύω συγκεκριμένος άνθρωπος. Και ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση, έτσι δεν χρειάζεται να σας πω ποιος είναι, είναι ευρέως διαδεδομένο. Το θέμα είναι όλη αυτή η αποχή που υπάρχει στον ελληνικό λαό και ο ραγιαδισμός.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, η αποχή. Αυτό.
1: Η αποχή, δηλαδή, αν καταλάβει ο Έλληνας ότι εάν ξανακυβερνήσει αυτός ο άνθρωπος, τελείωσε, τέλος. Δηλαδή δεν πάει άλλο πια με όλα αυτά που έχουν κάνει 7 χρόνια, με αυτά τα θηριώδη σκάνδαλα, την ακρίβεια, την προδοσία, γιατί φοβάμαι πως θα έχουμε πρέσπες νούμερο 2 και στο Αιγαίο. Πολύ πιθανό.
0: Ήδη πολλοί κάνουν λόγο για θερμό καλοκαίρι. Να δούμε.
1: Εύχομαι και ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που αλλά πολύ το φοβάμαι. Με τέτοιους ανθρώπους που κυβερνούν, δυστυχώς αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και πάλι καλή φώτιση να έχουμε υγεία και έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. Οι γραμμές μας ανοιχτές 2-31-05-6-76, 2-31-05-6-77. Για να δω αν έχουμε και μηνύματα εδώ. Ο φίλος με το 596, δεν βλέπω όνομα. Α, Χρήστος λέει μάλλον, αυτό είναι το όνομα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Χρήστος είναι. Όχι, Χρήστο μου, δεν είναι λύση αυτό που προτείνεις.

0: περιστατικό που έγινε, το συμβάν που έγινε.
1: Θα μας τις δώσετε αύριο, γιατί το απόγευμα θα είναι η εκπομπή μαγνητοσκοπημένη σήμερα.
0: Ωραία, αύριο.
1: Οπότε αύριο θα είμαστε ζωντανά.
0: Λεπτομέρειες, διότι τι να πω, έγινε ακριβώς απέναντι από το διαμέρισμά μας. Στην απέναντι
1: πολιτική. Ήσασταν κοντά, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε βάλτε.
1: Τώρα ό,τι και να πούμε, κύριε Νίκο, να σας πω κάτι. Ό,τι και να πούμε, είναι μια τραγωδία.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητώ και υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά εκεί που πραγματικά εκεί σηκώνει τα χέρια. Τι να πεις.
0: Κύριε Τουτσίδη,
1: για
0: μένα όλα αυτά ξεκινούν από το σχολείο. Όταν το σχολείο σήμερα είναι μπίρμπαρα, διαλυμένα τα πάντα, όλα είναι ταχύρευτα, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν βάζουν, δεν πονηρεύουν στα παιδιά και να τους δείξουν παγίδες, διάφορα περιστατικά, δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Γιατί και οι καθηγητές και οι δασκάλοι φοβούνται, μη βρουν τον πελάτη τους, και οι γονείς απ' την άλλη και αυτοί, όπως έχει γίνει η οικογένεια, είναι όλα διαλυμένα. Καταλαβαίνετε ότι ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και κάνει αυτό που δεν θέλει να ακούει κανένας. Δύο έτσι. Παιδάκια.
1: Λοιπόν, δύο πάμε πολύ γρήγορα, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Ναι.
0: Έχω να πω, κύριε Τουτσίδη, ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά πρέπει να μην βιαστεί από τη μύτη. Πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι τυχαία. Από εκεί και πέρα, αν τσιμπήσει και πάει και ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, που του φόρτωσαν όλους αυτούς τους φόρους, τα χαράτσα, τους Γερμανούς, τους έχουν φέρει τη μισή Αφροασία εδώ και έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο μας έχει ξεφθυλίσει, τι να πω. Και τέλος, για να κλείσω, δεν είναι δυνατόν η Ουκρανία να λέει ότι είναι σε πόλεμο και να εξαγοράζει ελληνικές επιχειρήσεις. Καλή συνέχεια, κύριε Τουτσίδη.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και σε εσάς.
2: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά με υγεία.
1: Και σε εσάς, αγαπητέ.
2: Εγώ πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο και έχω να πω το εξής. Για μια πολυετή κατάσταση την οποία τη βιώσαμε, έχουμε και κάποια χρόνια, λοιπόν, και γνωρίζοντας ότι κάποιος που μου δημιουργεί το πρόβλημα δεν μπορεί να μου το λύσει, αγαπητέ Στέφανος, το όνομά σας.
1: Ορίστε.
2: Το όνομά σας λέω, Στέφανος.
1: Κώστας, είναι. Κώστας.
2: Κύριε Κώστα, λοιπόν, ακούσε, κύριε Κώστα, δεν μπορεί λοιπόν αν εγώ που σου δημιουργώ το πρόβλημα να σου το λύσω. Και επειδή, κύριε Κώστα, εδώ ο ελληνικός λαός γενικότερα έχει υποστεί τα πάνδυνα και πιστεύω ακράδαντα όλοι έχουν τη διάβγεια και την καθαρότητα του πνεύματος και τη λογική, τουλάχιστον το πολύ μεγάλο ποσοστό, φτάνει να μην έχεις κολλήματα, φτάνει να μην είσαι ακόλουθος και τα συναφή. Διότι αυτά πληρώνω εγώ, εσένα, τον απέναντί μου και εσύ εμένα. Λοιπόν, και επειδή έχω να σας πω κάτι ξεκάθαρα, πιστεύω ότι δέχεστε απλό λόγο και δημοκρατικό πέρα για πέρα. Εκφράζω την άποψή μου και φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να την ασπαστεί, έτσι, απλά την αναφέρω. Δεν πιστεύω κανένα από τους θεακόσους, απολύτως, και έχω λόγους να το πω αυτό, διότι εκείνα τα χρόνια, τα δύο της φυλάκησης και της φυλάκησης της ψυχής μου και του πνεύματος και της ζωής μου της ίδιας.
1: Κύριε, να σας πω κάτι.
2: Κανείς δεν πρόσταξε τα στήθια του, κανένα πολιτικό κόμμα να με προστατεύσει.
1: Να σας
2: μα
1: πω
2: κανένα.
1: Κάτι. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός να έχει αποκρισταλωμένη άποψη με βάση τη δική του κρίση και τις δικές του αρχές, αξίες, πέστε το όπως θέλετε. Αυτό, εκεί που είναι η δική μου η διαφωνία, είναι ότι την όποια άποψη έχει ο καθένας θα πρέπει να την εκφράσει δια της ψήφου στην κάλπη.
2: Πολύ σωστός είστε, και αυτό περιμένουμε. Έτσι. Και προσδοκούμε επιτέλους.
1: Σε μια δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα και σε μια δημοκρατία η λύση είναι η κάλπη. Έτσι. Εκεί πρέπει να εκφραστούμε όλοι μας. Το τι θα επιλέξει ο καθένας είναι δικό του δικαίωμα.
2: Κοιτάξτε, ασφαλώς και εγώ είπα ότι αν θέλει ο λαός, τα πάνω κάτω τα γυρίζει. Φτάνει να το θέλει πραγματικά και να ξεκολλήσει. Να ξεμπλοκαριστεί από τη μέγγενη των δεκαετιών που το σφίγγει και όλο το σφίγγει και το σφίγγει. Και να σας πω κάτι, επειδή έχω ένα πρόβλημα, ένα πολύ κοντινό μου συγγενικό πρόσωπο, έχω να σας πω το εξής, κύριε Κώστα. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν αντιεμβολιαστής. Δεν ήμουν ψεκασμένος. Ήμουνα κατά της υποχρεωτικότητας απλά. Πολύ απλά το λέω. Άρα λοιπόν, οι 300

0: εκεί που είναι όλοι τους, το τονίζω κύριε Κωνσταντίνη, μην παρεξηγείτε, μα όλοι τους, δημοκρατική εισαγωγικά βέβαια, θα ήθελα κάποιο να με στηρίξει. Κάποιο να πει γιατί το κάνετε αυτό.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι πάνω σε αυτό που λέτε, εκείνη την εποχή, επειδή αναφερθήκατε στις υποχρεωτικότητες και όλα αυτά, υπήρξαν πολύ δυνατές φωνές μέσα στο κοινοβούλιο κατά της υποχρεωτικότητας.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Έτσι, δεν είναι όλοι το ίδιο, αγαπητέ. Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Κοιτάξτε. Αν όσον αφορά τις κεφαλές όλων των κομμάτων, δεν μπήκε κανείς μπροστά και έχω στοιχεία και ντοκουμέντα. Όσον αφορά μεμονωμένα προσωπικότητες, βουλευτές ή υπουργούς, δεν ξέρω ποιοι. Κάποιοι μπορεί ενδεχομένως, αλλά
1: σεβαστή άποψή σας, αλλά σε αυτό το κομμάτι επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Υπήρχαν πολύ δυνατές φωνές που ακούστηκαν εκείνη την εποχή κατά της υποχρεωτικότητας.
0: Εννοείται αρχηγών πολιτικών κομμάτων.
1: Προφανώς.
0: Ερωτώ κύριε Κώστα. Ναι. Εννοείται πολιτικά πρόσωπα κομμάτων, αρχηγών. Κανείς. Κύριε Κώστα, κανένας.
1: Εντάξει, λοιπόν, εσείς λέτε αυτό, εγώ σε αυτό θα διαφωνήσω.
0: Να διαφωνήσω κύριε Κώστα,
1: άποψή σας.
0: Εγώ πάντως ξέρω ένα πράγμα ότι όλοι μα όλοι βγήκανε μπροστά και κοιτάξαν την πάρτη τους. Και έχω στοιχεία, επαναλαμβάνω. Ντοκουμέντα, βίντεο, τα πάντα όλα. Που κανείς δεν είπε, για καθίστε ρε παιδιά. Γιατί να τον υποχρεώσω, γιατί να τον βάλω πρόστιμο, γιατί να τον απαγορεύσω να πάει στη δουλειά του. Κανένας κύριε Κώστα μου, λυπάμαι. Γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσω κόμμα έξω από αυτά τα.
1: Ό,τι θέλετε ψηφίσετε, αγαπητέ, αρκεί να πάτε να ψηφίσετε αυτό.
0: Κύριε Κώστα, να είστε καλά και σε ευχαριστώ που μου έδωσες γραμμή.
1: Να είστε καλά κι εσείς, λοιπόν. Ωραία. Οι γραμμές μας για ένα-δυο λεπτά ακόμα ανοιχτές. 2-31-05-506-76, 2-31-05-506-77. Τι λέει εδώ ο φίλος μας, ο Απόστολος μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν είναι, λέει, μόνο η αποχή το πρόβλημα, αλλά η λάθος ψήφος. Είναι δυνατόν να επιλέξουν κάποιον που απέτυχε και επανέρχεται με θράσος, λέει ο Απόστολος. Απόστολε, να σου πω κάτι. Η επιλογή της ψήφου, το ξαναείπα. Δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει την επιλογή του. Έτσι, ανάλογα με το πώς κρίνει ο ίδιος, όλοι μας μία ψήφο έχουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η αποχή είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όταν 60% λέει δεν πάω να ψηφίσω, εκεί είναι τεράστιο ζήτημα. Βαγγέλη μου από την Ελβετία, ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούσα να το πω στον αέρα αυτό.

Λοιπόν, οι γραμμές μας για ένα-δύο λεπτά ακόμα ανοιχτές, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, και τα μηνύματά σας πάντα στο Viber, στο 6907 483 484.

Λοιπόν, η ώρα είναι ένα λεπτό λοιπόν πριν τη μία είμαστε περίπου. Κάπου εδώ είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε αυτή την έκτακτη μαζί εκπομπή εδώ αυτή την ώρα. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα στην καθιερωμένη, στο καθιερωμένο απόγευμα την Ομαγκαζίνο που είμαστε μαζί κάθε φορά. Και από αύριο πάλι και ζωντανά το απογευματινό μαγκαζίνο, 6 με 7, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 6 το απόγευμα, στην καθημερινή μας επικοινωνία. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα που θα ακολουθήσει. Έχουμε και ένα μήνυμα ακόμα, για να δω. Δεν θέλω να δυσαρεστήσω κανέναν. Ο φίλος από τις Σέρες λέει εδώ, ο Χρυσοβαλάντης. Αν δεν ήταν ο Focus, λέει, και η ελληνική λύση στη Βουλή την περίοδο του κορονοϊού, θα είχαμε μαύρα μεσάνυχτα, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Εντάξει, Χρυσοβαλάντη μου, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Παραδείγματος χάρη, σκητάλη στην επόμενη εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στη συνέχεια στις 2 και στις 3 σήμερα για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που εκτάκτως ήμασταν εδώ σήμερα μαζί και από τον Στέφανο Μανουήλ που ήταν στην κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό σας μεσημέρι. Σας αποχαιρετήσουμε και με ένα τραγουδάκι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα κι αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
12: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
11: Φοβερό, ναι.
12: Όταν ακούω
13: διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πρόσωπο.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
1: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
2: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
1: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
1: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
2: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλίας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν στις Νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλία, συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα, και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ηχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
1: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
2: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο πλήμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
1: βέβαια,
2: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
1: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
2: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο
1: ψαρτικός? Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες είναι, και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
2: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά εκεί οδηγούμεθα.
1: Ωραία, θα δώσω λίγο.
2: Να τους διώξουμε,
1: ναι,
2: θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
1: ναι,
2: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
1: Ωραία, να δώσουμε
2: να
1: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
5: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο το πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
1: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
5: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
1: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
5: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
3: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
5: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
2: Και κάτι ακόμα κύριε...
1: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
5: Ο Βαρελίδης.
1: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
5: Του Περιβάλλοντος.
1: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
5: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
1: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
5: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
1: Ναι,
5: δεν
1: αλλά
5: έχουμε δουλειά.
1: Δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη αυτό. Δεν έχει λογική, δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
2: Βεβαίως και τον καταστρέφουν κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
2: Ναι, ο κύριος Αραπάκης είναι συγγνώμη, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρηγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης αλλίας μας παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή, και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
5: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
2: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε. Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας. Να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότητα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότητα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
1: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
2: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
1: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
2: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά έδρατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
1: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπεται να πάτε να ψαρέψετε?
2: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
1: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
2: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στον παγρασιτικό. Λοιπόν, ο νότιος ευωϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλληλεία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
1: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
2: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο συμβάν. Σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
1: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
2: Και οι Τούρκοι να σας πω κάτι τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
1: Τι εννοείτε θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς.
2: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
6: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλιείας με μηχανότατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότρατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα, δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλιεία με μηχανότρατες πάνω από τα 2 μέλη και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενού τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Η αλλής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρηγρή και οι παράκτη μικροί αλλής. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα προωθάνε εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αλωνίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότρατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλιεία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλλιείς απ' έξω.
1: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
6: Ναι, κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα, και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
1: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
6: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
1: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
6: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
1: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και ακροατές.
6: Τώρα σου πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, είναι σαν μπορεί να σου πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο, μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
7: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σέρετη.
1: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, ναι. Πείτε μου.
7: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο, μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
1: Ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
7: Ναι,
1: λοιπόν,
7: ναι δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
1: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω.
7: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφια, Μοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίτινο.
1: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει.
7: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
1: Μέχρι την Ίσυρο.
7: Ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
6: Ας την πάλι κάπου.
7: Την Δραγονιστή με Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
1: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
7: Πριν την Κάλυμνο.
1: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
7: Ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
1: Κάρπαθο φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
7: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
1: Ούτε στην Κάσο.
7: Όχι, δεν φτάνει.
6: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
7: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
6: Θα παρέμβω, κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
1: Ο κύριος Αραπάκης, πάμε.
7: Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουνε κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια. Τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
6: Κύριε Σερέτη.
1: Άρα συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό κύριε Κοροπούλη να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω, θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
7: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
6: Αυτό είναι.
7: Μα οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
1: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
2: Και κάτι
7: μα κάπως έτσι είναι.
2: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής πτύγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα, και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχεία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν, και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
8: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
2: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ, για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
2: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
1: Και ωραία. Κόσμος... Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
2: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό, υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλιείς?
6: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο του οποίου μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
1: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
6: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
1: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
6: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουμε νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να είναι μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα, δηλαδή, να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
6: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
1: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω τον λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν από απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
2: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλληλείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 21ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καρβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλληλείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Η δε Τούρκη μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
1: Ωραία. Και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία. Όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά. Τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε. Τα δώσανε.
2: Τα δώσανε.
1: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμεση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
1: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
2: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400, λέει ότι όταν κάποιος σκάφος εισέλθει παράνομα στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με δύο ή τρεις τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά αλλιευτικά, από μακριά, και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να το συλλάβει.
1: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
2: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
1: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
2: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
2: Η τωρινή, αυτή που...
1: Αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
2: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ένα αέριο ή υποβρύχιο, το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουνε παράνομα.
1: Καλά. Ακούστε
2: λοιπόν,
1: όμως λίγο. Ακούστε
2: θα σας πω όμως κάτι. Ναι. Τους είπαμε σαν αντιπρόταση ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα οι μηχανότρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν μπορούν να φύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο.
2: Να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο.

0: όλοι το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
1: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτό τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
2: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελλήνων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
0: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, είμαστε... να το βρούμε κατά τηλέφωνο, να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
2: ναι,
0: το.
2: Που να είμαστε και εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
0: Δεν μόνος πρόβλημα. Του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, θα τα πω εγώ.
2: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
0: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
2: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
0: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
2: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσκησε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
0: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της
2: άμα. Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγιδί. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
0: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
2: Φαντάζομαι.
0: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω. Μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
2: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
0: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
2: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
0: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
2: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας λοιπόν? Μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη, και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
1: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
1: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
0: Πείτε μου.
1: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τις ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί?
3: Ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται?
0: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας.

0: Ασφαλώς είναι δούριος.
1: Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
0: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω δύο λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
0: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι σε επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει τα 9-8, θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του, τους ψαράδες, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα καύσιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι. Όλοι οι Έλληνες αλλιείς έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εναγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αγγλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγροί, και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα, δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλιείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
1: Μπράβο. Είμαστε μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα, εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
0: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα. Από Έλληνες αλλιείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
1: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία και ευλογία, καλό αγώνα, είμαστε μαζί σας.
0: Για χαρά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1-4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εφιάλτης η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελεία στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Με απόφαση προσωρινής κράτησης ενός από τους 22 κατηγορούμενους για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ άλλοι 10 αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων ως 10.000 ευρώ στον καθένα. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα δηληστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγος της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η εισβολή από θαλάσσεις παράνομων μεταναστών στην Κρήτη συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το νησί πλέον να είναι σε κατάσταση ασφυξίας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εντοπίστηκαν σήμερα 2 Λέμβοι με συνολικά 83 παράνομους μετανάστες. Όλοι τους περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν σε λιμάνια του νησιού. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για τη λιλασία και τον εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ώρες εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου ντρόνς ως απάντηση σε χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρρευση αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εκεχηρία. Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχηρία όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Τεχεράνη, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, τόνισε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Αξιώσου, που επικαλείται κορυφαίο αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ προτείνουν να σταματήσει η Χεσμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρρεκτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς, τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3-4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστή της τιμής στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σέρετη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
13: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό.
13: όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Τζίρα.
2: Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη κύριε Ερέτη. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία από τη μακρινή Θράκη να μεταφέρουμε τα προβλήματά μας στο κέντρο.
1: Αληθώς ο κύριος κύριε Τζίρα, πρέπει να πούμε στους ακροατές πόσο άμεση είμαστε. Με το που στείλατε και πήρατε τηλέφωνο κατευθείαν στον αέρα, αυτό δεν το κάνει κανένα άλλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ήταν και σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία που θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Οι προθεσμές μας πιέζουν και είμαστε σε αναμονή για το Περιφερειακό Συμβούλιο, οπότε πρέπει να έχουμε μια θετική γνωμοδότηση.
1: Βέβαια, στη βράση κολλάει το σίδερο, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Κύριε Τζίρα, εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι οι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρυσό στα σύνορα της Ελλάδας. Ανάμεσα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Τι ακριβώς
2: σημαίνει? Αφού για 30 χρόνια, 3 δεκαετίες απέτυχαν να εγκατασταθούν στο έδαφος της Θράκης, η Θράκη έχει πλέξει ποιο είδους ανάπτυξη θέλει, πήγαν απέναντι από εμάς και βγήκαν στην Βουλγαρία, που είναι μια χώρα με οικονομικά θέματα, και μάλιστα πέρυσι τους διώξαμε, μπλοκάραμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φέτος επανέρχονται. Η εταιρεία, η προηγούμενη που ήταν καναδικών συμφερόντων, η Ντάντε, που μας μετέφερε στην κόλαση του Ντάντε, αποσύρθηκε. Και ήρθε μια τουρκικών συμφερόντων τώρα να διεκδικήσει την περιοχή. Άλλωστε η ρήπανση δεν έχει σύνορα και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Τα νερά περνάνε από εμάς και ο αέρας σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων μολύνεται από το τοξικό νέφος.
1: Ναι, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό? Εξηγήστε μου λίγο για να καταλάβω.
2: Σας εξηγώ. Όλα ξεκίνησαν τώρα τον τελευταίο καιρό. Έπρεπε να κάνουν κάποια διασυνορική οικολογική αξιολόγηση από το Μάρτιο, και τώρα έγινε πριν δύο μέρες, την Τρίτη 28 του μηνός, έγινε στο Ιβαϊλογράδι, το δικό μας ορτάκιο το ελληνικό, έγινε μια συνάντηση, μια επιτροπή διαβούλευσης με τους κατοίκους, τους φορείς και όσους εμπλέκονται, και φυσικά και εμείς σαν όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε λόγο και είμαστε παρόντες. Εγώ ήμουν από την πλευρά της των οικολογικών οργανώσεων. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικολογικές οργανώσεις στη Θράκη. Είναι η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Διανομαρχιακή Ροδόπηση Εύρου, που με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε και έχουμε ειδικούς επιστήμονες, ανεξάρτητους επιστήμονες, οι οποίοι αξιολογούν τις καταστάσεις, έχουμε νομικούς, και μέσα από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις γίναμε πολύ έμπειροι και αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε οι γραφικοί οικολόγοι που μαζεύουμε τα νοικιαδάκια, όχι, δεν το κάνουμε και αυτό, αλλά κινούμαστε πάντα με βάση τον νόμο και αποτελεσματικά.
1: Κατανοητό.
2: Έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και προχωράμε. Σας ακούω.
1: Είστε κάποιες οικολογικές οργανώσεις εκεί στη Θράκη, οι οποίες, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αγωνίζεστε για να προστατεύσετε όλο αυτό το οικοσύστημα. Σωστά?
2: Σωστά.
1: Ποιος δίνει την άδεια σε αυτές τις εταιρείες να έρχονται για να κάνουν εξορίξεις?
2: Οι εταιρείες κάνουν επενδυτικές προσφορές και αν τα καταφέρουν προχωρούν. Συνήθως μπαίνουν πολύ θράσος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ελληνικό έδαφος από το Ταμείο Ανάκαμψης Χρηματοδοτούμενες και από δάνεια είναι γενναιόδορες και προσφέρουν πριν λίγες μέρες πρόσφερα στο Δημότικο 50.000 ευρώ χωρίς να βγάλουν το πρώτο ευρώ δικό τους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, επαναλαμβάνω, που ήταν για μας ένα ταμείο, μας πρόσφεραν δωρεά σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο. Φυσικά εμείς τους αποτρέψαμε. Καταλαβαίνετε με τι θράσος κινούνται, θεωρώντας ότι θα κάνουν κοινωνικό έργο, θα κάνουν κοινωνική προσφορά, θέσεις εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, και μάλιστα το επικοινωνιακό παιχνίδι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που είναι όντως μια δημοκρατική διαδικασία, σε αυτήν την Επιτροπή Διαβούλευσης ήταν τόσο καλά στημένο που έδειξαν ιδηλιακά τοπία, ποτάμια που κυλάνε, δάση, δεν έδειξαν ούτε μια εικόνα που να έχει σχέση με εργοτάξιο, με τελματοδεξαμενές, με χημικά απόβλητα. Αυτό που θα έπρεπε να δείξει κανείς, που μοιάζει πιο πολύ με σε ελληνιακό τοπίο, ήταν πολύ έμπειρη στο στήσιμο της επικοινωνίας. Εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε εμπειρία στην Ελλάδα και το καταλαβαίνουμε. Και προσπάθησαν με διαγράμματα, με χάρτες, με εικόνες, με ομάδες που θα συγκροτήσουν, με προσφορά γήπεδα που θα φτιάξουν και πάρκα, ότι θα μπορέσουν να αποκοιμήσουν και να ξεγελάσουν την κοινή γνώμη της περιοχής. Να σας πω την αλήθεια, η κοινωνία η βουλγαρική, επειδή αντιμετωπίζει και μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, ήταν διχασμένη. Ήταν κάποιοι που ήταν υποστηρικτές της εταιρείας, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν και θέσεις εργασίας, και ήταν κάποιοι που ήταν σαφώς αντίθετοι, και μάλιστα και από πολλές οικολογικές οργανώσεις. Εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε πολύ στενή σχέση με τους Βούλγαρους και συνεχώς μας μεταφέρουν όσα γίνονται. Επίσης, εκείνο που είπα στην επιτροπή αυτή, είναι ότι εμείς σας παρακολουθούμε στενά. Παρακολουθούμε όλη την αλληλογραφία σας και ξέρουμε όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν όσα έργα, ό,τι προθέσεις έχουν, και φυσικά δεν μπορούν να προχωρήσουν σε περιβαλλοντική μελέτη εάν δεν εγκρίνει η Ελλάδα ως όμορη χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σηκώθηκα να μιλήσω, είπα: βλέπω ότι υπάρχει σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είστε υποχρεωμένοι να αρμονευτείτε. Και η Ελλάδα λέει όχι. Αυτοί έχουν ένα κλίμα, θα έλεγα, ιτοπάθης, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν. Εμείς όμως είμαστε θετικοί και ξέρουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω. Στην ουσία, επειδή δεν ήθελα να σας διακόψω, στην ουσία προσπαθούν να εξαγοράσουν την τοπική κοινωνία.
2: Ακριβώς αυτό. Με θέσεις εργασίας και με κοινωνικές παροχές. Βέβαια, αν το δει κανείς, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ψέματα. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι το τζάμπα τυρί υπάρχει μόνο στην ποντικό παγίδα. Οι Βούλγαροι προσδοκούν στη δική μας βοήθεια. Να σας πω ότι στο πάνελ που είχε στηθεί ήταν 7 επιστήμονες της εταιρείας. Συντονίστρια ήταν εκπρόσωπος του Δήμου Ιβαϊλόμπλετ, οι οποίοι ήταν σαφώς διακείμενοι προς την εταιρεία. Και όλοι αυτοί, μας επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα ίδια πράγματα, ξανά και ξανά, προσπάθησαν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουν και το χειρότερο σενάριο, ότι μετά το έργο θα τα επαναφέρουν όλα όπως ήταν, ότι θα φυτευτούν τα ίδια δέντρα. Και ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να αποκοιμήσουν την κοινή γνώμη. Οι Βούλγαροι πάλι είναι άπειροι, επειδή είχαν πολλά χρόνια ένα καθεστώς που δεν επέτρεπε τις ελευθερίες, δεν είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στο ακροατήριο. Δηλαδή απευθύνονταν πολλές φορές στο πάνελ των εισηγητών και έχαναν το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί άνοιγαν διάλογο και αυτοί φυσικά ήθελαν να δοκανίσουν τον χρόνο, ώστε να αποσυρθούν οι δημοσιογράφοι και ο πολλής κόσμος. Να σκεφτείτε ότι εμάς δεν ήθελαν να μας δώσουν το λόγο και κάποια στιγμή σηκώθηκα και είπα: εκπροσωπούμε την Ελλάδα, ζητούμε 5 λεπτά χρόνο. Θα ήταν βαρύ για αυτούς να αρνηθούν, γιατί θα το χρεωνόταν και αυτό. Οπότε μας δέχτηκαν να μιλήσουμε. Καταρχήν πήγαν να μας ψαρώσουν ζητώντας ότι πρέπει να υπάρχει πιστοποιημένος μετεφραστής. Όντως υπήρχε βέβαια, γιατί οι Βούλγαροι μας συνόδευαν και μας παρήχαν ό,τι χρειαζόμασταν. Μίλησα εγώ και την μετάφραση την έκανε μια κυρία που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Βουλγαρία και δίπλα υπήρχε και μεταφραστής με την πιστοποίηση. Εμείς τους δείξαμε ότι μπορούμε να το σταματήσουμε, ότι αν συνεργαστούμε και έχουμε σχέση με το μεταξύ μας των οικολογικών οργανώσεων της Βουλγαρίας, την ελληνική πλευρά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Να σας πω ότι από πλευράς Ελλάδος έχουμε πάρει όλοι οι δήμοι της Θράκης, έχουμε πάρει αποφάσεις κατά των επενδύσεων. Έχουμε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών. Η κοινωνία είναι καλά ενημερωμένη, γνωρίζουμε ότι όλοι πρόκειται για καταστροφική επιχείρηση και ότι οι επενδυτές, αυτοί οι επενδυτές που τη μια μέρα έχουν ένα όνομα, την άλλη μέρα αλλάζουν όνομα, την άλλη μέρα εξαφανίζονται, δεν μπορούν να μας προσφέρουν εγγύηση για 100 χρόνια ότι αυτές οι λίμνες με τα τέλματα, με τα τοξικά αέρια που μετά τους 25 βαθμούς εξατμίζονται στο περιβάλλον και διαχέονται σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων προς τα όξινη βροχή, το ποτάμι πάλι που σκέπτονται να αποπλύνουν πρώτα μετατρέπουν σε τάλκ το βράχο και μετά το ξεπλένουν με κάποια βαριά χημικά. Το κυάνιο, το αρσενικό, υπάρχουν τόσα υλικά ραδιενεργά.
1: Αυτά τα απορροφάει η γη, καταστρέφει δηλαδή το περιβάλλον.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Καταστρέφει το περιβάλλον όλης της περιοχής από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, αν ανοίξουμε έναν κύκλο από την περιοχή που είναι στα δικά μας σύνορα, πιάνουμε σχεδόν όλη τη Θράκη. Αυτά τα υλικά, εκτός από τα ενεργά που εκλείονται από κάτω από τα πετρώματα, διαχέονται και προς τον υπόγειο τροφό ορίζοντα, αλλά και στο ποτάμι. Το ποτάμι που ξεκινάει, είναι από τα πιο καθαρά ποτάμι το δικό μας, λέγεται Ερυθροπόταμος. Στην Βουλγαρία λέγεται Λευκός Ποταμός. Ξεκινάει από ελληνικό έδαφος, περνάει μέσα από τη Βουλγαρία, εκεί ακριβώς σκέφτονται να κάνουν το Χριστουργείο. Διασχίζει κάθετα τον Εύρο, σύνεται στον Εύρο ποταμό και μετά γίνεται και στο Θρακικό Πέλαγος. Η κοινωνία της Θράκης εδώ και χρόνια έχει επιλέξει τι είδους τουριστική ανάπτυξη. Επιλέγει ότι ο τουρισμός είναι...
1: Και το καταλαβαίνω, συγγνώμη, θα συνεχίσουμε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Λοιπόν. Άρα μολύνει το περιβάλλον και είναι δεδομένο αυτό, κύριε Τζίρα.
2: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αυτά τα λένε επιστήμονες, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι κεκριμένοι, δεν είναι έμεση της εταιρείας.
1: Αυτό πού γίνεται ακριβώς, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, κύριε Τζίρα, που
2: γίνεται. Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι στην περιοχή δίπλα στο χωριό Μεταξάδες. Το χωριό λέγεται Ροζίνο, είναι στην περιοχή Ιβαήλογρατ, δήμος Ιβαήλογρατ, περιοχή Χάσκοβο. Είναι ακριβώς δίπλα στα ελληνικά σύνορα. Επειδή απέτυχαν σε ελληνικό έδαφος εδώ και τρεις δεκαετίες.
1: Θα περάσουν και στην πλευρά της Ελλάδας.
2: Θα ήθελαν, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Η θέση μας, η κοινωνία μας είναι ενημερωμένη. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Το σημαντικό, το κρίσιμο σημείο σε αυτήν την υπόθεση είναι να μην πατήσουν, να μην εγκατασταθούν. Αυτό που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τώρα και μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι στη Χαλκιδική, που έχουν πατήσει και εκεί δεν μπορούμε εύκολα να τους βγάλουμε. Αυτοί πάλι έχοντας μια στοιχειώδη νομιμοποίηση, εγκαθίστανται κάπου και από εκεί και πέρα περνάνε και σε γειτονικές περιοχές. Κάθε φορά, κάθε 2-3 χρόνια αλλάζουν χώρο, υποτίθεται με την προηγούμενη αδειοδότηση.
1: Το καταλαβαίνω. Πριν πάμε στην Χαλκιδική, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
2: Τεράστιο ζήτημα.
1: Θα το συζητήσουμε. Έχω και εγώ δική μου προσωπική άποψη, γιατί επισκέπτομαι συχνά την Ολυμπιάδα και τις περιοχές της Χαλκιδικής. Ακούστε με λίγο. Οι Μεταξάδες είναι ένα χωριό που είναι στην Ελλάδα. Εδώ πέρα μιλάμε, ναι. είναι καραελληνικό. Καραελληνικό χωριό. Δεν είναι ούτε καν, ας πούμε, στη γραμμή που λέει ο απλός κοινός λαός. Είναι καραελληνικό χωριό.
2: Ελληνικότατο.
1: Πώς ακριβώς θεωρείτε το ότι κάνουν εξορίξεις μόνο από την πλευρά της Βουλγαρίας? Υπάρχει κάποιος έλεγχος ότι δεν έχουν περάσει υπόγεια και στη δική μας πλευρά?
2: Όχι, όχι. Αυτό θα γίνει ανοίγοντας, είναι μια δασωμένη περιοχή δίπλα σε μια προστατευόμενη περιοχή, γιατί η περιοχή είναι προστατευόμενη στο πρόγραμμα Natura. Καθαρίζουν, εξυγένουν το λένε αυτοί, θα απογυμνώσει το έδαφος από οποιαδήποτε βλάστηση και μετά σκάβοντας και κάνοντας εκρήξεις παίρνουν το χώμα, το αλέθουν και μετά περνώντας μια χημική επεξεργασία, ξεπλένοντας το με νερό, τα χημικά πάνε στο ποτάμι και παίρνουν ένα χρυσό μιας καθαρότητας που δεν είναι ακόμα ικανοποιητικό και έχει και συνέχεια επεξεργασία. Οπότε υπόγεια δεν γίνεται κάτι. Θα γίνει όμως ένας τεράστιος κρατήρας τον οποίο θα σκάβουν όλο και προς τα κάτω. Και δίπλα μια δεξαμενή στην οποία θα αποθηκεύουν τα απόβλητα.
1: Κατανοητό. Ωραία. Στην Χαλκιδική συνέβη κάτι παρόμοιο, διότι και εκεί εξαγόρασαν την τοπική κοινωνία, τα κατάφεραν, είχαν άριστη σχέση και με το Δήμο. Μάλιστα βλέπουμε και να κυκλοφορούν αυτοκίνητα που γράφουν, ας πούμε, Δήμος Αριστοτέλη, και ακριβώς δίπλα το Δήμος Αριστοτέλη γράφουν και Ελληνικός Χρυσός. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση που ο Δήμος και ο Ελληνικός Χρυσός έχουν γίνει ένα. Και παίρνουν αρκετά λεφτά οι Δήμοι εκεί πέρα στην περιοχή.
2: Και πολλές επιδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο και πολλά δάνεια, τα οποία δεν είναι αδενικά και αγύριστα.
1: Και εξαγοράζουν με συγκεκριμένο τρόπο, διότι από τη μία θα μου πείτε παρέχουν και θέσεις εργασίας, μπορώ να τα ακούσω και αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή δουλεύουν σε αυτά τα ορυχεία, αλλά φτιάχνουν πάρκα, φτιάχνουν γήπεδα, δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα και το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική εισαγγελία δεν τα ελέγχει όλα αυτά, τα θεωρεί φυσιολογικά.
2: Πριν λίγες μέρες ήμασταν σε μια οικολογική οργάνωση και εκεί συναντηθήκαμε με την ομάδα που είναι στις Κουριές, η οποία είναι πολύ δυναμική, δίνουν μάχες σώμα με σώμα κάθε φορά και κάνουμε ατέλειτες συζητήσεις γύρω από το τι συμβαίνει στη Χαλκιδική. Αυτοί είναι πραγματικοί αγωνιστές. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα ότι έχουν εγκατασταθεί και δυστυχώς πολλές φορές είναι και αντιπαραγωγικοί, αλλά ζουν και με χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθούν ούτε σε ελληνικό έδαφος, ούτε σε βουλγαρικό.
1: Μα προφανώς, γιατί να διαχειρίζονται το χρυσό της Ελλάδας και γιατί να κάνουν εξορίξεις και να παίρνουν αυτό το πλούτο και να το πηγαίνουν στη χώρα τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Χωρίς να φορολογούνται, χωρίς να αφήνουν τίποτα στην Ελλάδα.
1: Μιλάμε για αφήνουν το κόνιο, αφήνουν όλες αυτές τις ουσίες που καταστρέφουν το περιβάλλον.
2: Αυτή η καταστροφή και αφήνουν και τον καρκίνο.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο υπουργείο, έχετε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης να θέσετε αυτά τα ζητήματα?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με όλους τους πολιτικούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που εκεί περιμένουμε μια γενναία ομόφωνη απόφαση κατά των χρυσορυχείων. Και ήδη πολλοί από τους συμμετέχους μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ψηφίσουν κατά των χρυσορυχείων. Μιλάμε και με τους πολιτικούς του τόπου μας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί σαφώς να πάρουν κάποια θέση, είτε θετική είτε αρνητική, και θα το χρεωθούν φυσικά, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που μυρίζει εκλογές.
1: Σας απαντήσανε όμως τα ζητήματα που θέσατε?
2: Για ποιους λέτε, για τους πολιτικούς?
1: Για τους πολιτικούς, δηλαδή, να σας το πω έτσι πιο απλά. Πήγατε και είπατε σε κάποιο υπουργείο, γιατί γνωρίζω και βλέπω ότι είστε πρόεδρος, δηλαδή ότι...
2: εγώ δεν έχω θέση. Είμαι παντού μέλος. Αποφεύγω τα αξιώματα.
1: Ωραία, αποφεύγουμε τα αξιώματα. Δεν υπάρχει. Θέση, ωραία, δεν πειράζει.
2: Δεν έχω κανένας είδους αξιώματα.
1: Ωραία, έχετε κάποιο πρόεδρο?
2: Εμείς σε μια περίπτωση λειτουργούμε σαν επιτροπές. Για να μην μπορεί κανείς να πει
1: η επιτροπή σας. Κύριε Τζίρα, δεν θέλω.
2: Με γραμματεία.
1: Κύριε Τζίρα, οπότε, η επιτροπή σας. Δεν είναι το θέμα μου αυτό. Η επιτροπή
2: σας. Το ποιος
1: έχουμε... θα πάει τώρα δεν με απασχολεί. Αν πήγε κανένας από όλους εσάς στο Υπουργείο και αν έθεσε αυτά τα ζητήματα, ότι ακούστε λίγο να δείτε, πετάνε αυτά τα απόβλητα. Δημιουργούν κακό στο περιβάλλον. Θέλουν να κάνουν αυτό, θέλουν να κάνουν εκείνο. Γιατί προσπαθούν να δωροδοκίσουν? Όλα αυτά που μου είπατε εμένα. Τα έχετε θέσει σαν ζήτημα.
2: Ναι, αυτά βέβαια δεν γίνονται μόνο προφορικά. Συνοδεύονται από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, από τις υπογραφές που έχουμε μαζέψει. Έχουμε από τα έγγραφα που πιστοποιούν από τους επιστήμονες, οι οποίοι είναι ειδικοί και ανεξάρτητοι. Γιατί οι Βούλγαροι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος για διασυνοριακό έλεγχο, ότι όλα είναι ασφαλή και εμείς τα ελέγχουμε. Όχι. Ο έλεγχος γίνεται όχι από τους έμιστους, αλλά γίνεται από ανεξάρτητη αρχή. Αυτά φυσικά και τα καταθέσαμε, προχθές τα καταθέσαμε και στη Βουργαρική Επιτροπή, θα πάνε και στο Βουργαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων και φυσικά θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια. Αυτή είναι ο σωστός δρόμος. Θα περάσουν πρώτα από την περιφέρεια και από την περιφέρεια μετά θα πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή έχουμε νομικούς που μας συμβουλεύουν για το ποια είναι τα σωστά βήματα και κινούμαστε με ασφάλεια.
1: Ωραία. Για εσάς, εφόσον είναι τα σωστά βήματα, υπάρχει καταπολέμηση αυτού του προβλήματος?
2: Ναι, υπάρχει.
1: Με ποιο τρόπο?
2: Το να είναι καλά ενημερωμένη η κοινή γνώμη, το να έχουμε τα επιχειρήματα...
1: Αρκεί αυτό, κύριε Τζίρα, αρκεί αυτό?
2: Ναι, απαντούμε εγγράφως. Δηλαδή τώρα δώσαμε μια πολυσέλιδη μελέτη, η οποία ήταν προσανατολιστική και αόριστη. Εμείς δώσαμε συγκεκριμένη απάντηση. Καταθέσαμε τον κύριο Στρατιάδη, ο οποίος είναι από τη Διανομαρχιακή, καταθέσαμε συγκεκριμένη απάντηση, η οποία όταν πάμε κάπου συνοδεύουμε και με τα αντίστοιχα έγγραφα. Κάνουμε και τις προσωπικές μας επαφές, φυσικά πάντα υπάρχουν οι προσωπικές επαφές, αλλά πάντα συνοδεύουμε και με το υλικό και με τα έγγραφα, οπότε ζητούμε και απαντήσεις. Να σας πω ότι αντίστοιχα από την πλευρά της Βουλγαρίας, παρόλο που έγιναν εκατοντάδες ερωτήσεις προς το Υπουργείο, δεν πήραν καμιά απάντηση. Βέβαια έχουμε αλλαγή κυβέρνηση τώρα και περιμένουμε, και φυσικά με την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στάση.
1: Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για ποιο λόγο? Διότι βλέπω, ας πούμε, στη Χαλκιδική ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και όχι μόνο παίρνουν όλο το χρυσό, παίρνουν όλα αυτά τα πράγματα από τις εξορίξεις.
2: Και παράλληλα και άλλα μεταλλεύματα.
1: Όλα αυτά τα μεταλλά από τις εξορίξεις. Ναι. Παράλληλα αφήνουν και τον τόπο κατεστραμμένο όταν φεύγουν.
2: Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι τα αποκαθιστούν όλα.
1: Μα πώς?
2: Έχοντας χρόνια εμπειρίας σε αυτή την υπόθεση, ξέρω ότι ακόμα και όταν καίγεται κάτι, ποτέ στο μέλλον και ακόμα και μερικές δεκαετίες μετά δεν ξαναγίνεται όπως ήταν. Πάντα σε κατώτερο επίπεδο. Ξέρετε ποια είναι η τακτική της αποκατάστασης? Φυτεύουν 5 ανεμικά διαντράκια, τα οποία τα δέρνει ο ήλιος και ο αέρας, βάζουν και ένα λάστιχο, ανταποκρίνουν και γεια σας, φεύγουν. Και πάμε στο επόμενο.
1: Αυτή είναι η αποκατάσταση, να φυτέψουμε δύο δεντράκια.
2: Αυτή είναι η αποκατάσταση. Για αυτούς ότι θα στρώσουν, θα κάνουν, ότι θα το δώσουν αργότερα, θα το κάνουν πάρκο, είναι μόνο λόγια. Αυτοί εξαφανίζονται, αλλάζουν όνομα, στοχεύουν, αναλαμβάνει κάποιος άλλος και δεν τους βλέπει κανείς. Εδώ πήγαν να δώσουν εγγυήσεις για 100 χρόνια. Λες και ξέρουν τι θα γίνει, τι μπορεί να, μια χωμάτινη δεξαμενή δηλαδή, τι μπορεί να κρατήσει και τι πλημμύρες μπορεί να γίνουν και το κλίμα μας αλλάζει τόσο ραγδαία και τι ξηρασία μπορεί να υπάρξει. Είπαν ότι εμείς, επειδή τα νερά είναι λίγα, θα δουλεύουμε μέχρι το Μάιο και τον υπόλοιπο καιρό τι θα κάνουν. Από μια προηγούμενη εξόρυξη που πέρασαν εκεί στην Βουλγαρία, άφησαν τον τόπο χωρίς νερό. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, οι άνθρωποι έμειναν χωρίς πόσιμο νερό. Και φυσικά οι εταιρείες δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι Βούλγαροι απευθύνονταν στους 7 ανθρώπους της εταιρείας προσπαθώντας να τους πείσουν. Αντί να απευθυνθούν στο ακροατήριο και να δώσουν έτσι, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους και να πούν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, κάθονταν και έκαναν διάλογο, ροκανίζοντας την ώρα και το εξήγησα μετά στα παιδιά στους Βούλγαρους, ότι ξέρεις έτσι απλά ροκανίζουμε τον χρόνο και τους δίνουμε περιθώριο να μας ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να παράγουμε κανένα αποτέλεσμα. Και για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα πρόβατο μπορούμε πολλές φορές να το κουρέψουμε, αλλά μια φορά να το γδάρουμε. Αυτοί ήρθαν για να γδάρουν τον τόπο μας.
1: Όχι απλά ήρθαν, ήδη το κάνουνε. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα και πουθενά δεν βλέπω κάποιους οικολόγους να βγαίνουν να μιλάνε ενεργά. Δυστυχώς δεν σας δίνουν βήμα, κύριε Τζίρα.
2: Στην πραγματικότητα έχουν εμπιστήσει τον κόσμο τέτοιες ιδιοτοπάθεια που νομίζουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα σας έλεγα με σιγουριά ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή εμείς ανατρέπουμε αυτό το κλίμα. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ή είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά η κατανάλωση στο διαδίκτυο πολλές φορές είναι εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή, εξαντλώντας το θέμα στο Facebook, δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν προχωρήσει κανείς σε δράση, σε αγώνα, δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα. Και φυσικά πάντα με τον νόμο και αυτοί μας προτιμούν γραφικούς. Να βγούμε μπροστά με ένα δίκανο, να μας μαζέψει η αστυνομία και να τέλειωνα. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς πάμε με τον νόμο και μιλάμε σοβαρά. Και
1: έτσι το καταλαβαίνω, αλλά σας δίνουν βήμα. Στα κανάλια σας δίνουν βήμα.
2: Τα τοπικά, κοιτάξτε, το κρατικό ραδιόφωνο Ιέρα Ορεστιάδος, ναι, μας έδωσε βήμα και
1: δεν μιλάω για κρατικά ραδιόφωνα και για τοπικά μέσα. Γενικά, τα κανάλια, τα μεγάλα, οι άνθρωποι.
2: Εγώ θα το, μέσα από την εκπομπή σας, θα το πω ότι απευθύνομαι σε όλους.
1: Καλά, εμείς ακουγόμαστε πανελλαδικά, ναι, απευθύνεστε σε όλους. Αλλά
2: εσείς είστε οι πρώτοι που μας δίνετε και με κατεπήγοντα τρόπο μας δώσετε αμέσως βήμα για να μιλήσουμε.
1: Βέβαια, και εννοείται θα δώσουμε βήμα στον κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να μιλήσει. Απλά βλέπω το ότι γενικά στη Θράκη έχουν παρατήσει τον κόσμο οι άνθρωποι που κυβερνάνε.
2: Καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, στη Θράκη έχουμε μείνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι πιο άτολμοι, αυτοί που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και είμαστε και οι εκπεπιθήσεως επαρχιώτες που μείναμε εδώ και μείναμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Οπότε το καλό υλικό, το πνευματικό και το έμψυχο υλικό φεύγει συνεχώς προς τα κάτω. Οπότε είμαστε αποδυναμωμένοι πληθυσμιακά. Και λίγοι άνθρωποι κινούμε τα πάντα. Αυτό το δεχόμαστε.
1: Με τους Τούρκους τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, πέρα από τις εξορίξεις, ενοχλούν.
2: Οι Τούρκοι αγαπούν πολύ την Ελλάδα, τους αρέσει πολύ η Ελλάδα.
1: Τέτοια αγάπη, αφού μας αγαπάνε, κύριε Τζίρα, μας αγαπάνε τόσο πολύ που μας λένε ότι θα έρθουν βράδυ να μας σκοτώσουν. Τέτοια αγάπη δεν έχω ξαναδεί.
2: Ο απλός λαός αγαπάει πολύ την ελληνική κουλτούρα και θέλουν να έρχονται να χαλαρώσουν στη θάλασσά μας, να φάνε στα βέρνα τους, όταν βέβαια ανεβάζει πολύ το κόστος.
1: Καλά, αυτό δεν αγαπάνε τους Έλληνες, αγαπάνε την περιοχή.
2: Αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, αγαπάνε την περιοχή βέβαια και εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Εγώ αγαπάω όμως και την Ελλάδα όπως πρέπει. Οι Τούρκοι δεν νομίζω ότι την αγαπάνε, ίσως να τη λιγουρεύονται. Πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε αυτό?
2: Δεν ξέρουμε πως υπάρχει και μια. Νομίζω γι' αυτό αντιστρέφει το κλίμα. Δηλαδή, βλέποντας οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια ποιότητα στον Έλληνα, ότι εμείς είμαστε έντιμοι. Παράλληλα, από την άλλη μεριά είμαστε φιλήσυχοι. Τους αρέσει να ζουν στην Ελλάδα, ίσως επειδή τους επιτρέπεται και το ποτό. Αν σκεφτείτε τώρα, αναρωτιόμαστε στις συζητήσεις που κάνουμε. Αν το Τελωνείο αντί να κάνει 3-4 ώρες για να περάσει ο Τούρκος, περάσει σε μισή ώρα, τι θα γίνει? Δηλαδή, θα περνούν όλο τον καιρό τους εδώ. Καταλαβαίνετε αυτό πώς και πώς τα προβλήματα.
1: Με την Golden Visa, κύριε Τζίρα, με την Golden Visa έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην περιοχή. Μάλλον υπάρχει στο δίκτυο ο κρυφός επικισμός του ευρώ, ότι από όλες τις πλευρές έρχονται, καταλαβαίνετε τη λειτουργεί σαν όσμωση. Σε μια περιοχή που είναι λίγος ο πληθυσμός, κατακλείζουν από άλλες περιοχές. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο εθνικό κίνδυνο. Κάναμε έκκληση σε όλα τα κόμματα. Περιμένουμε κάποια κίνητρα. Περιμένουμε τα κίνητρα για την κτηνοτροφία που δεν ήρθαν ποτέ. Η κτηνοτροφία μας έχει καταστραφεί. Έχουμε να ταΐσουμε, έχουμε δυνατότητα, έχουμε στάβλους, έχουμε γεωργική παραγωγή να ταΐσουμε όλη την Ελλάδα σε κρέας. Επίσης, εμείς δεν πρόκειται να στείλουμε πράγματα όπως υπάσματα στην Τουρκία, αλλά το κρέας στην Ελλάδα μπορεί να εξαχθεί και προς τις γειτόνιες χώρες, προς την Τουρκία για παράδειγμα. Και σε αυτό το θέμα κανένας πολιτικός δεν έσκυψε με τη σοβαρότητα που απαιτείται.
1: Άρα,
2: καταλαβαίνετε ότι η περιοχή μας θα μπορούσε να ταΐσει όλη την Ελλάδα και τις γείτονες χώρες με κρέας. Και θα επέστρεφε και ο πληθυσμός. Αν το γάλα, η τιμή του, που η οποία είναι 20-30 λεπτά το αγελαδινό και τέλος πάντων το κατσικίσιο για παράδειγμα, αν έχει ένα ευρώ για τον παραγωγό, έχει 3,5 στο σούπερ μάρκετ. Αν τα πράγματα ανατρέπονταν και άλλαζε λίγο η τιμή και αυξάνονταν λίγο η τιμή του κρέατος για τον παραγωγό, τα πράγματα θα είχαν γίνει.
1: Αναφερθήκατε σε κόμματα, σε πολιτικούς.
2: Σε
1: ένα λεπτό, κύριε Τζίρα, ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω.
2: Σε όλους.
1: Κύριε Τζίρα, να ολοκληρώσω την πρότασή μου, σας
2: συγγνώμη, σας
1: δεν σας ακούω τόση ώρα, θέλω να με ακούσετε
2: ναι,
1: εσείς,
2: ναι,
1: δηλαδή δεν πήγα να πω κάτι κακό. Πήγα να σας πω απλά ότι αναφέρατε τους πολιτικούς, αναφέρατε τα κόμματα. Θέλω να αναφερθείτε όμως και στους περιφερειάρχες, στον κύριο Τοψίδη. Παράδειγμα, φέρνω και από τις γειτονικές και από τους δήμους εκεί πέρα, τους δημάρχους, από τους γειτονικούς δήμους. Γενικά όλους αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής που έχουν πάρει μία θέση, που είναι υπεύθυνοι για την κοινωνία, είτε την τοπική, είτε γενικά και των ανθρώπων που αγωνίζονται σε διάφορους κλάδους. Αυτοί τι κάνουν για όλα αυτά που περιγράφετε?
2: Πολλές φορές διαχειρίζονται μόνο την καθημερινότητα, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν μόνο οι υπάλληλοι. Είναι κατώτερο των περιστάσεων.
1: Τι εννοείτε διαχειρίζονται την καθημερινότητα?
2: Λείπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ακόμα και ένας άξιος, αν υποψήφιος δήμαρχος, αν ήταν, δεν έχει ανθρώπους για να κινηθούν γύρω και έχουμε μάθει να λειτουργούμε όχι με πολιτική, αλλά με μικροπολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά δεν είναι όλες αυτές οι εγκυλώσεις που
1: δεν
2: έχουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς εννοείται, ασχολούνται με την καθημερινότητα. Τι κάνουν δηλαδή?
2: Ενώ κάνουν αυτά που δεν χρειάζεται να κάνουν. Θα μπορούσαν να κάνουν οι απλοί υπάλληλοι. Ένας αντιδήμαρχος δεν χρειάζεται να βγει με τη σκούπα να υποδείξει τι θα κάνουν. Υπάρχουν επιστάσεις γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική.
1: Δηλαδή ο αντιδήμαρχος τι κάνει, σκουπίζει?
2: Θα έλεγα ότι ο πολιτευτής, ο άνθρωπος που είναι του καφενείου και μαζεύει ψήφους, δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος πιθανόν που θα ασκήσει και πολιτικό έργο. Αυτό το καταλαβαίνετε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Ναι. Επομένως το πρώτο που έχουμε, λείπει το έμψυχο υλικό. Λείπουν οι άνθρωποι. Λείπουν οι επιλογές. Εμείς βέβαια λειτουργούμε σαν μια ομάδα πίεσης και πολλές φορές διαμορφώνουμε εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί επιδρούμε πολύ έντονα στην κοινωνία, αυτοί που είμαστε τουλάχιστον, όσοι κινούμε τα πάντα, γιατί είμαστε ανιδιοτελείς. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι η ψήφος κλέβεται σε όλα τα επίπεδα. Από το εκλογικό κέντρο που ξεκινάει, από τα κομπιούτερ που κλέβεται και σε κάθε επίπεδο αλλοιώνεται. Αν βάλουμε και τις ψήφους στο εξωτερικό, στο τέλος δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πάντα χαμηλό.
1: Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι. Υπάρχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, ναι, Δημοτήχου, Σουφλίου. Υπάρχουν. Και η Σαμοθράκη υπάρχουν. Πρέπει να είναι, από όσο γνωρίζω, στο Δήμο, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς ακριβώς βλέπετε τα πράγματα σε αυτή την περιφέρεια, κύριε Τζίρα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει θέση εξουσίας, κάποιο ρόλο που να αγωνίζεται για την περιοχή, που να θέτει τα ζητήματα και τα προβλήματα στην κυβέρνηση? Υπάρχει κάποια ανταπόκριση? Αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν κινούνται στο επίπεδο. Εγώ, κοιτάξτε, δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
1: Όχι, την άποψή σας θέλω, δεν με απασχολεί.
2: Είναι εφαρμοσμένη οικολογία.
1: Θέλω να μου πείτε την άποψή σας όπως την έχετε στο μυαλό σας.
2: Κοιτάξτε, περιμένω περισσότερα πράγματα από αυτούς. Τους το έχω πει πολλές φορές. Περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτούς. Δυστυχώς η πολιτική μας είναι πολλές φορές κατώτερη των περιστάσεων ή αναγκασμένη να εναρμονίζονται με την κομματική πειθαρχία, με την γραμμή της παράταξης βλέπετε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη ελευθερία στον τρόπο που μπορούν να εκφραστούν.
1: Τι εννοείτε?
2: Δεν θέλω να πάρω, να πάρω τη θέση κομματικά, δεν ανήκω.
1: Όχι,
2: κομματικά,
1: δεν είπα να πάρετε κομματική θέση.
2: Κρατώ αποστάσεις από τα κόμματα.
1: Ο κύριος Τοψίδης, κύριε Τζίρα, κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης.
2: Ναι.
1: Σωστά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Σωστά. Ωραία.
1: Τι έχει κάνει για την περιοχή?
2: Δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο αυτή τη συζήτηση όμως τώρα.
1: Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε? Όχι, θέλετε να τοποθετηθείτε? Δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για τον περιφερειάρχη?
2: Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθείτε.
1: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί είδαμε δυσκολία τις επαφές που έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να δημιουργήσω στρατόπεδο ούτε αντιπάλους.
1: Όχι, δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια. Γιατί να δημιουργήσετε αντιπάλους? Άμα πείτε την αλήθεια, θα δημιουργήσετε αντιπάλους.
2: Θα σας πω ότι δεν τους παρακολουθώ στενά. Το παρελθόν ήμουν λίγο πιο κοντά σε αυτά. Αλλά επιμένω να είμαι περισσότερο πολίτης παρά πολιτικός.
1: Μα δεν σας ζητάω να είστε πολιτικός, σας ζητάω να είστε πολίτης. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι. Μου θέτετε κάποια προβλήματα. Εγώ πρέπει να σας εξηγήσω κι εγώ κάποια πράγματα, κύριε Τζίρα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος ακούει τους Έλληνες πολίτες, όπως και εσείς καταλάβατε, δίνει βήμα στους Έλληνες πολίτες. Αλλά εγώ δεν έχω την εξουσία να καταπολεμήσω αυτά που μου περιγράφετε. Αυτή την εξουσία την έχει ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο εκάστοτε πολιτικός. Πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος όταν έχει ένα πρόβλημα στην περιοχή του, πάει στον πρόεδρο της κοινότητας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, αν θεωρήσει ότι είναι σοβαρό, τον παραπέμπει στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος, άμα θεωρήσει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τον στέλνει στον περιφερειάρχη. Και μετά ο περιφερειάρχης τον στέλνει στο Υπουργείο. Άμα είναι τόσο τεράστιο ζήτημα. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς έχετε κάνει αυτές τις κινήσεις? Έχετε πάει ποτέ στον περιφερειάρχη αυτά τα προβλήματα?
2: Θέλω ότι έχω ραντεβού με τον αντιπεριφερειάρχη για να το θέσω το θέμα με τον κύριο Πολυλού. Θα βρεθούμε άμεσα για να συζητήσουμε το θέμα. Κανείς δεν μας κλείνει τις πόρτες. Εμείς έχουμε επικοινωνία με όλους, και με τους δημάρχους και με όλους. Το θέμα είναι πόσο και αυτοί μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και πόσο θα έχουν τη διάθεση να συγκρουστούν. Κανείς δεν κλείνει την πόρτα.
1: Μα δεν είναι... είναι υποχρέωσή τους να είναι αποτελεσματικοί. Δεν είναι επιλογή αυτό. Τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν τη δουλειά τους, για να προστατεύουν.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο στον κύριο Πουλιλό και μου λέει ναι, θα βρεθούμε το απόγευμα. Τι να πω, ότι δεν ανταποκρίθηκε? Τώρα, αν μου πει όχι, αν δεν κάνει τη δουλειά, αυτό το κρίνω μετά από μερικές μέρες. Αλλά καταρχήν δέχεται να συναντηθούμε και να το εκθέσω το πρόβλημα. Αν του πω ότι θέλω να είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλω να εκθέσω το ζήτημα, θα έχω τη δυνατότητα. Το θέμα είναι τι θα ψηφίσουν μετά.
1: Τι να συζητήσετε, αν επιτρέπετε?
2: Να πάω και να εκθέσω το θέμα και να πω: ζητώ την ψήφο σας. Θέλω μια ομόφωνη απόφαση για αυτό το ζήτημα, η οποία θα με βοηθήσει για να σταματήσει τα χρυσορυχεία. Αυτό μπορώ να το κάνω. Τώρα, αν πέσει μια κεντρική εντολή από την κυβέρνηση και πει κόψτε το αυτό το θέμα, εκεί τι θα γίνει?
1: Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να με ενημερώσετε μετά από αυτή τη συνάντηση τι σας είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Γίνεται αυτό?
2: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι μυστικό.
1: Όχι, θέλω, άμα μπορείτε, σας το ζητάω, ναι, να με ενημερώσετε για αυτή τη συνάντηση και για το τι απάντησε ο συγκεκριμένος αντιπεριφερειάρχης.
2: Εντάξει, στο μικρό τόπο που βρισκόμαστε έχουμε προσωπικές σχέσεις. Θα πρέπει να τα πιούμε έναν καφέ, δεν θα είναι συνάντηση.
1: Τι εννοείτε θα έχετε προσωπικές σχέσεις? Δεν πάτε με κάποιο ρόλο εκεί πέρα? Ένα λεπτό κύριε Τζίρα, να καταλάβω. Πάτε εκεί πέρα τώρα να θέσετε κάποια προβλήματα με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε καφέ με ένα φίλο σα?
2: Πα τον άνθρωπο αυτόν τον βλέπω κάθε μέρα. Τον βλέπω στην εκκλησία.
1: Σας ρωτάω, πάτε με ένα συγκεκριμένο ρόλο ή πάτε να πιείτε ένα καφέ και να πείτε ένα πρόβλημα σου?
2: Πάμε στο συγκεκριμένο ρόλο, εκπροσωπώ τις οικολογικές ομάδες και ζητώ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μασάμε τα λόγια μας. Τα λέμε ευθέως.
1: Άντε να δούμε τι θα σας πει.
2: Και τώρα το θέμα είναι, όταν θα φτάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θα έχουν δεχτεί πιέσεις από την κυβέρνηση, αν οι Βούλγαροι έχουν κάνει μια επικοινωνία με τα κεντρικά της κυβέρνησης και πιέσουν για μια αρνητική απόφαση, αυτό δεν το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε όμως ό,τι είναι δυνατόν και ο καθένας θα το χρεωθεί. Είτε βοηθήσει, είτε δεν βοηθήσει. Ξέρετε ότι έρχονται εκλογές.
1: Και τι σχέση έχει που έρχονται εκλογές?
2: Ο καθένας χρεώνεται τη στάση του.
1: Ποια στάση, κύριε Τζίρα?
2: Δεν είναι σαφές αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι ρόλο παίζουν οι εκλογές στο άμα θα καταπολεμήσουμε τα...
2: Εμείς θα το εκτιμήσουμε. Αν δεν μας βοηθήσει,
1: έτσι το θέτετε. Τώρα κατάλαβα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ότι άμα δεν κάνουν, δηλαδή αυτό δεν θα είναι κατάλληλοι για να τους ξαναψηφίσετε. Αυτό εννοείται.
2: Ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε προσωπικές χάρες. Εμείς δουλεύουμε για τον τόπο μας. Αγαπούμε τον τόπο.
1: Καλά κάνετε και μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που δίνετε αυτόν τον αγώνα.
2: Ναι, και με κάποιον άνθρωπο που είναι διαφερμένος, εγώ δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι.
1: Α, μην είστε τόσο σίγουρος.
2: Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες.
1: Μην είστε τόσο σίγουρος με ποιους κάθεστε στο τραπέζι, γιατί εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά
2: ναι.
1: Θεωρώ ότι πολλοί περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι σε αυτή τη χώρα εμφανίζονται σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν εμπλέκονται στη διαφθορά, αλλά τελικά εμπλέκονται.
2: Εγώ θα τους δοκιμάσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητώ συγκεκριμένα πράγματα και θα δω αν είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Και όποιος βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά, όποιος δεν βοηθήσει θα το χρεωθεί θετικά. Είπαμε ότι λειτουργούμε και εμείς σαν ομάδα πίεσης και επηρεάζουμε την κοινή γνώμη. Έχει βαρύτητα ο λόγος μας στον τόπο μας. Και την κοινή γνώμη. Έχει βαρύτητα ο λόγος μας στον τόπο μας.

0: την τράπεζα Ζήρατ και γενικά με αυτά που θέλουν να καταφέρουν οι γείτονες στην περιοχή, δηλαδή τι, να αναπτύξουν μια κατάσταση που θα εκμεταλλευτούν στο μέλλον και θα μπορούν να μιλάνε για μειονότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
1: Ναι, έχει τώρα αυτός που μας εκφράζει και μας εκπροσωπεί σε αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Καραϊσκός. Τα δύο αδέρφια οι οποίοι εκφράζουν τις θέσεις τις ελληνικές έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή αν χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσαν τα δικά τους επιχειρήματα.
0: Δεν κατάλαβα τι είπατε, δεν μου απαντήσατε σε αυτό. Okay.
1: Σας απαντώ ότι οι θέσεις μου ταυτίζονται με τις θέσεις του κυρίου Καραϊσκού.
0: Μα δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Καραϊσκός.
1: Ο κύριος Καραϊσκός λέει καθαρά ότι υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας θέματα.
0: Ποιος είναι ο κύριος Καραϊσκός αρχικά?
1: Ο κύριος Καραϊσκός ασχολείται με τα εθνικά θέματα, θέματα μειονότητας, θέματα του τουρκικού προξενείου, όλα αυτά τα θέματα.
0: Είναι,
1: που είναι...
0: Τι είναι ο κύριος Καραϊσκός? Πρώτη φορά στη ζωή μου τον ακούω.
1: Ναι, ο κύριος Καραϊσκός είναι συνάδελφος, καθηγητής στο σχολείο. Και ο αδερφός του και αυτός ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Και έχουν άπειρη αρθρογραφία, μεγάλη. Έχουν γίνει τεράστια λάθη και με το θέμα των μειονοτήτων στην περιοχή μας. Εγώ το ζω, είμαι εκπαιδευτικός στο σχολείο και ζω το θέμα των μειονοτήτων εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς αυτό που θα λέγαμε ενσωμάτωση στην περιοχή μας, οι μουσουλμάνοι της περιοχής μας ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Και στα 30 χρόνια που δουλεύω το αποτέλεσμα ήταν πολύ φτωχό. Γιατί πραγματικά δεν είχε πρόθεση ποτέ η πολιτεία να αλλάξει τα πράγματα.
0: Ωραία. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω λέτε ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος σε ένα βαθμό. Υπάρχει ένας έλεγχος σε κάποιο βαθμό.
1: Θα το πω ακριβώς αυτή τη στιγμή τι ισχύει. Σε τρία σχολεία της περιοχής μας, το σχολείο των Μεταξάδων, το σχολείο των Λαβάρων, στο σχολείο του Σουφλίου, οι μουσουλμάνοι είναι πλειοψηφία. Στο σχολείο μας είναι στο 20-30%. Κάποια στιγμή θα επικρατήσουν και θα είναι πλειοψηφία. Όσο δεν θα υπάρχουν κίνητρα να γεννιούνται Ελληνόπουλα και όσα παιδιά και να γεννηθούν στην Ελλάδα και στην περιοχή μας θα ήταν άστοχο όσα και να γεννηθούν, εάν δεν έχουν κίνητρα για να μείνουν και χίλια παιδιά να γεννιούνται το χρόνο, θα φεύγουν.
0: Κύριε Τζίρα, να το πούμε λίγο απλά και λαϊκά, γιατί και ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ναι, ζούμε μια κατάληψη της περιοχής αυτή τη στιγμή.
1: Με υπόγειο τρόπο, το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύεται. Εμείς βέβαια είμαστε σε μια πολιτική κοινωνία, πάντα ζούσαμε Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι στην περιοχή μας, αλλά υπήρχε μια ισορροπία. Σήμερα η ισορροπία έχει...
0: Έχει χαθεί.
1: Επειδή οι κάτοικοι φεύγουν και είναι υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και θέλω να σας πω κάτι ακόμα.
1: Σας βλέπω με την εμπειρία που έχω ως εκπαιδευτικός, γιατί ζω μισό αιώνα εδώ, γνωρίζω τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω και είναι απόλυτα σεβαστό. Θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Κύριε Τζίρα, βλέπω το ότι υπάρχει και ένα κόμμα στην περιοχή, το κόμμα Κίεφ, και μαζί με το τουρκικό προξενείο σε συνεργασία καταφέρνουν πολλά πράγματα και με το μουφτί και με τις αφίσες που κολλάνε και με τους γκρίζους λύκους που φέρνουν στην περιοχή και κάνουν επισκέψεις. Σε αυτά όλα...
1: Δεν κάνουν στην περιοχή μας. Ορίστε. Το θέμα είναι τι επιτρέπουμε εμείς. Όσο εμείς αφήνουμε αφύλακτο τον τόπο μας, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Σε αυτά εκεί, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει αντίδραση.
1: Σε τοπικό επίπεδο. Κατανοούμε και βλέπουμε και γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι γνωρίζουμε τα πάντα όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν είναι πράγματα που μπορούν να ανακοινωθούν έτσι ανοιχτά στο ραδιόφωνο.
0: Γιατί τι αντίδραση υπάρχει σε αυτές, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται, δεν μπορούν να ανακοινωθούν. Δεν είναι ανακοίνωση. Τι ακριβώς κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο του Κίεφ, του τουρκικού προξενείου που φέρνει τους γκρίζους λύκους? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι, δεν είμαι ειδικό στο ζήτημα, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Σαν Έλληνας πολίτης διακρίνεται ότι συμβαίνει κάτι εκεί πέρα?
1: Πώς? Φυσικά και συμβαίνουν πράγματα.
0: Όχι, άμα υπάρχει αντίδραση εννοώ. Δηλαδή εσείς πως νιώθετε σαν Έλληνας πολίτης? Νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος που λέει ότι παιδιά τι κάνουν οι γκρίζοι λύκοι εδώ?
1: Σαν Έλληνας πολίτης νιώθω ότι δεν μας θέλουν εδώ, ότι κάποια στιγμή θέλουν να μας διώξουν κιόλας.
0: Έτσι,
1: Έτσι το βιώνουμε εμείς τα ντόπια εδώ.
0: Έτσι.
1: Ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε και να πεθάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ζούμε στον τόπο μας.
0: Ποιος θέλει να σας διώξει δηλαδή από την περιοχή, για να κάνει Τούρκοι?
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα είναι σε βάρος του ελληνικού στοιχείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς πάντα είμαστε όλο και λιγότεροι. Και από την άλλη μεριά, εκείνο που στο Βόρειο Εύρο για παράδειγμα, Είμαστε εκτός του.

0: είμαστε λίγοι. Όλοι έρχονται εδώ για να δουλέψουν και το μεσημέρι φεύγουν. Κάποτε οι δασκαλοί ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στον τόπο που δουλεύουν. Οι υπάλληλοι όλοι, οι στρατιωτικοί, έμεναν, οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, όλοι έμεναν στον τόπο που εργάζονταν. Όταν αυτοί έρχονται, κάνουν το 8 ώρες και με ένα βανάκι φεύγουν, δεν μένει τίποτα στον τόπο. Δεν μιλάω οικονομικά μόνο. Εγώ είμαι δάσκαλος και το πρωί, είμαι δάσκαλος και το απόγευμα και το βράδυ που θα με δουν τα παιδιά έξω και στο γυμναστήριο που θα βρεθούμε, είμαστε στο ρόλο μας 24 ώρες το 24ωρο. Στην επαρχία είμαστε περισσότερο ευέλικτοι από ό,τι είστε στην πόλη. Γιατί συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να βιώνουμε μέσα από πολλούς ρόλους όλο το 24ωρο. Αν κανείς έρχεται υπτάμενος και φεύγει, δεν αφήνει τίποτα στον τόπο του.
1: Οι πολίτες εκεί φοβούνται ίσως όλους αυτούς τους μουσουλμάνους, γιατί έχουν ας πούμε κάποια δύναμη ή κάποια εξουσία.
0: Όχι, όχι, δεν φοβόμαστε κανέναν. Εκείνο που φοβόμαστε όμως είναι αυτό το κίνητρο που δώσανε τώρα για την, με την κατάσταση κατοίκων στην περιοχή μας. Αυτό είναι σοβαρό, το ξέρετε βέβαια, το έχετε αναφέρει. Ότι με τα κίνητρα που δίνουν έρχονται σκληροί παραβατικοί Ρωμά από τα γκέτο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και έρχονται να εγκατασταθούν με κίνητρα στην περιοχή μας. Χωρίς να έχουν εργασία, χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας και αυτοί δημιουργούν ταραχές πολλές. Το έχει αναφερθεί και ο πρώην δήμαρχος του Σουφλίου σε αυτό το ζήτημα. Δημιουργούν προβλήματα στον τόπο, ναι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα θέλαμε να έρθουν άνθρωποι, αν σας έλεγα, αν είχε αναπτυχθεί η κτηνοτροφία, θα ερχόταν άνθρωποι εδώ για να ζήσουν και να δουλέψουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι βασικό πρόβλημα. Είναι σωστό είναι αυτό που λέτε. Άρα θεωρείτε ότι το βασικό πρόβλημα για το οποίο δεν έρχονται οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές είναι πρωτογενής τομέας.
0: Ναι. Δηλαδή σήμερα αυτό που λέγαμε που ισχύει για όλη την Ελλάδα και εδώ ακόμη περισσότερο, με 4 χιλιάρικα μπορεί να πάρει κανείς σε ένα χωριό σπίτι, αυλή, αποθήκη, στάβλο, όλα αυτά.
1: Με 4 χιλιάρικα.
0: Σε
1: αυτή την τιμή δηλαδή αγοράζει σπίτι με αυλή.
0: Πώς?
1: Είναι πολύ χαμηλή αυτή η τιμή.
0: Ναι, είναι πολύ χαμηλή και να σκεφτείτε ότι έχουν δουλέψει δύο γενιές στο εξωτερικό για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Εγώ παιδί μεταναστών είμαι. Οι γονείς μου ήταν
1: και
0: για
1: τα πουλάνε τα σπίτια τους 4 και 5 χιλιάρικα.
0: Τα πουλάνε για να μην πληρώνουν έμφυα, για να μην καθαρίζουν το οικόπεδο. Γιατί για να καθαρίσει ένα οικόπεδο θέλει 500 ευρώ το καλοκαίρι. Τα πουλάνε για να τα ξεφορτωθούν.
1: Και τα αγοράζουν Τούρκοι.
0: Στα χωριά όχι τόσο, στα χωριά έρχονται περισσότερο Βούλγαροι.
1: Αυτό είναι πολύ
0: σημαντικό. Οι Τούρκοι έρχονται περισσότερο προς τα κέντρα, προς την Αλεξανδρούπολη. Και εμέσως, όχι ευθέως, με τους τρόπους που ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι.
0: Μέσω κάποιων εταιριών, μέσω κάποιου. Με πλάγιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν παρακολουθώ την πολιτική με τον τρόπο που την ξέρετε εσείς. Εγώ ζω σε έναν τόπο.
1: Άρα έχει αφελληνιστεί η περιοχή. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Έχει αφελληνιστεί η περιοχή.
0: Τι είναι να αφελληνιστεί όλο και περισσότερο. Το ελληνικό στοιχείο πάντα είναι κυρίαρχο. Κοιτάξτε, το ελληνικό στοιχείο ασκεί γοητεία σε εμά την περιοχή μα. Από εδώ μέχρι τη Βιέννη, μέχρι την Φιλιππούπολη, μέχρι την Σόφια, παντού, μέχρι το Βουκουρέστι, το ελληνικό στοιχείο είναι κυρίαρχο παντού. Οι γείτονές μας θαυμάζουν, οι μουσουλμάνοι θαυμάζουν τον πολιτισμό μας και το επίπεδό μας, αλλά είναι όλο και περισσότεροι και διεκδικούν όλο και περισσότερες. Και είναι μια πολιτική επιδοματική. Ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα, δεν ξέρω αν κάνει τα λέμε και αυτά τώρα από το ραδιόφωνο. Κάποια φορά με στέλνει ο διευθυντής μου από το σχολείο να πάω στο σπίτι ενός μουσουλμάνου εδώ γιατί δεν έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Είχε παιδί και εγγόνι στην ίδια τάξη. Δηλαδή ο μουσουλμάνος ήταν πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι 61, είχε παιδί πιο μικρό και είχε και εγγόνι στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι εγώ μπήκα ταλαιπωρημένος, χτύπησα την πόρτα, ταλαιπωρημένος από τη βροχή και από το κρύο έξω, τον βλέπω ανοίγει, ανοίγει την πόρτα με τη βερμούδα, ξεκούραστος, χορτάτος και παίρνει όσα παίρνω και εγώ που δουλεύω. Τι γίνεται το πράγμα.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή ο μόνος σκοπός τώρα ενός νεαρού μουσουλμάνου είναι να κάνει τα 4 παιδιά και να εξασφαλίσει τα προστοζήν.
1: Απίστευτο.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Απίστευτο. Απίστευτο.
0: Αυτά είναι τα πράγματα. Τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι τα λέω για πρώτη φορά.
1: Από όχι. Είναι απίστευτο αυτό που περιγράψατε μόλις. Είναι απίστευτο.
0: Τι να σας πω. Είναι κανόνας. Δηλαδή παντρεύονται παιδιά στα 16. Οι μουσουλμάνες έχουν δύο αναπαραγωγικές περιόδους. Μία είναι από τα 16-15 πόσο θα κάνουν το πρώτο παιδί μέχρι τα 20. Στο δεύτερο γάμο τους μέχρι τα 30 θα κάνουν 3-4 παιδιά. Στα 50 του θα έχει 6 παιδιά και 15 εγγόνια. Δηλαδή αυτό που λέει κάποιος, αυτό η τάξη, η κοινωνική τάξη που θα κυριαρχήσει, θα είναι αυτή που αναπαράγει ταχύτατα. Ταχύτερα από όλες τις άλλες. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και είναι λογική αυτό, λέει.
1: Έτσι. Είστε λογικός άνθρωπος. Είστε λογικός άνθρωπος, δυστυχώς.
0: Ναι, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη. Σιγά-σιγά έχει χάσει το χαρακτήρα.
1: Λυπάμαι πραγματικά για την κατάσταση που ανέχεται αυτή η άθλια για εμένα κυβέρνηση στη Θράκη. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Τζίρα. Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς είμαστε που το ανεχόμαστε. Και εμείς
1: παλεύουμε με τον δικό μας τρόπο. Τι να κάνουμε και εμείς, κύριε Τζίρα.
0: Ο καθένας από το πώς το, κύριε Σερέτη. Το εκτιμώ πολύ και σας ευχαριστώ.
1: Και ό,τι χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας. Το τηλέφωνο μου το έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ και αν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω.
1: Θα σας στείλω εγώ και προσωπικό μήνυμα. Θέλω να είμαστε σε επαφή. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε.
1: Γεια σας, κύριε Τζίρα, και εσείς. Γεια σας. Υπομονή και κουράγιο, είστε ένας αγωνιστής.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί διαδικασία λήψη απολογιών από συνολικά 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και εισέπρατε παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συλληφθέντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και απολογούνται σήμερα και αύριο στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Ως τώρα έδωσαν εξηγήσεις σε 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα του Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα διελιστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στον ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δολοφονία τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, καθώς νεκρή εντοπίστηκε 39χρονη μέσα στο σπίτι της. Συγκεκριμένα γείτονες, ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου ο 41χρονος σύζυγός της άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η εισβολή από θαλάσσεις παράνομων μεταναστών στην Κρήτη συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το νησί πλέον να είναι σε κατάσταση ασφυξίας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εντοπίστηκαν δύο λέβοι με συνολικά 83 παράνομους μετανάστες. Όλοι τους περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν σε λιμάνια του νησιού. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζονται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές δικαστικές αρχές προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στον απαγχωνισμό δύο ανδρών που κατηγορούνταν για λαιλασία και εμπρισμό ενός τεμένους κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ενώ νέα χτυπήματα εξαπολύθηκαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, εντείνονται οι φόβοι για επιστροφή στα όπλα και κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones ως απάντηση στο χτύπημα της Τεχεράνης που οδήγησε στην κατάρρυψη αμερικανικού drone που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβιάζουν την εκεχηρία όπως και έκαναν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη τύπου παραχώρηση στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, τόνισε επίσης ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εκεχηρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προτείνουν να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ από την πλευρά του να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Η ώρα τότε τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αύριο θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
10: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
12: κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
14: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το Προεδρικό Διάταγμα 81 του 2019. Με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους, έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
12: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε, κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Άρα
12: αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
1: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
12: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο Υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέα Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέα έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία προήλθαν από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021 και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
12: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκωσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και φορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών. Και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
1: Ναι,
12: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Ταλ Ντίλιαν, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φοινοδικείο. Επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέας που σας ανέφερα πριν, της ΕΥΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
12: Το ερώτημά σας έχει, τοποθέτησή σας έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν δύο κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προεδρικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησαν μηνύματα με φαινόμενο ως νούμερο αποστολέα, το νούμερο το οποίο ανήκει στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Χωρίς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε, ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΒΗ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να δεν γνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
1: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΥΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία αιτήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, έρευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης,
15: και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΕΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Με τη δικαιολογία λέει ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής, που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείτε στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία. Με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
12: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8ου του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κυρίου Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων, δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφία εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΔΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων των Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΔΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
15: Βέβαια.
12: Έλαμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκης. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη. Αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία, μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη,
15: βέβαια,
12: να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει, σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
15: Και το στήριξε και το ΠΑΣΟΚ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
12: Ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
15: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
12: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
15: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα. Και από όσο γνωρίζω, ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κύριο Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε. Καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. Το Ευρωκοινοβούλιο έλεξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στο κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμο, είτε έχεις πατήσει το link, είτε δεν το έχεις πατήσει, το αδίκημα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε και ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητού μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώτα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
15: Κατανοητό, ναι.
12: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
15: Αυτό,
12: γιατί
15: βέβαια. Τζαβέλα, δεν το ανέφερα γι' αυτό, κύριε Κεσέντο, ναι, το ανέφερα αυτό, γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδε το Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης, που αυτό δεν ισχύει. Διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφη Ιντβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
12: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λέμε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος ο Υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στον κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό, σημειώνονται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
15: Ναι, παραιτήθηκαν.
12: Λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΥΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΥΠ, γιατί παραιτήθηκε?
15: Γιατί
12: όλα αυτά γίνονται για
15: θα εμπλακεί η Europol, πιστεύω κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
12: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
15: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε κύριε Κεσέ 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων υποπτικών οργάνων, να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού, διάφορα πράγματα, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΑ?
12: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπνεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
15: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο. Τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
12: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας Νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος. Συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και αφέτηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021 στο Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δέντιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη Σύμβαση Αμυντικής Συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021 που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
15: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
12: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμει με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τους δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι, αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
15: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022, η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΥΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου, υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με σύνδεσμο που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΥΠ και τι έκανε η ΕΥΠ γι' αυτό?
12: Παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΥΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΥΠ και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΥΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΥΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΥΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του πολιτικού προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
15: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου του 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΥΠ. Είναι αυτοί οι υπάλληλοι. Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
12: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΥΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
15: Ναι, κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Άνδρου Λάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέο, Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά-σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα, γιατί κάνανε το καθήκον τους.
12: Θα διαπιστώσετε ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά το 2022 μέχρι και τώρα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή, ή σε κάποιον αεροπαγίτη, ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρκτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπανε κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
15: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
12: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
15: Κριτζάλης,
12: ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους τρομοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Δογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλής της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Δογιάκος και λίγο πριν φύγει.
15: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρετε την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα και ακούμε
12: ότι θα κάνει. Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
15: Εξηγήστε μας.
12: Ότι ο κύριος Δογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΔΑΕ.
15: Ωραία.
12: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη, είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, στην κυρία Τριανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρκτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά τον Οκτώβριο του 2023 παρενέβη η νέα επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είχε φύγει ο κύριος Δογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρκτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, στο Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση, γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
15: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου Ζήση και της κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κύριου

0: δρομή καμίας υπηρεσίας. Δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, ότι δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέκτηκαν σε μια δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό, να το εξηγήσω, νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών, που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αρειοπάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρειοπάγου, ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος σχετίζεται τη δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Ντίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέδατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, στο λεγόμενο ΚΕΤΙΑ στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το πρέδατο. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. Όπως έχουν ευτελήσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευτελιστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε κι εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εξεταστική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συντελέξα, να έρθουν και να

0: καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί. Μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Οβάλ γραφείο, που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε. Διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα. Και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα, και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλες και όλους. Σήμερα 1η Ιουνίου, άρα τι γίνεται, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να πούμε, με τα 35 και τα 37, ήδη από το μήνα Μάιο στα τελειώματα το καταλάβαμε. Σήμερα 1η του μηνός, 1η Ιουνίου, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς ξεκινάμε με επιλεγμένες συνεντεύξεις, τις οποίες θα ακούσετε, ανθρώπων του αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, που μεταφέρουν όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Αφού αγωνιστική δράση δεν υπάρχει, μεταγραφές ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλείο. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με ένα πρώτο τραγουδάκι.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον συνάδελφο, τον έμπειρο συνάδελφο, τον Τίνο τον Καραμητρούση, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά τώρα που τελειώσαν όλα νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια σκούπα γενική και να ακούσουμε τα σχόλιά του για θέματα που αφορούν στον ΠΑΟΚ και νομίζω τον έχουμε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Τίνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν κατά την προσωπική σου εκτίμηση, νομίζω δεν θα πεις κάτι διαφορετικό, χρονιά ήταν αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό νομίζω ότι το λένε και οι ίδιοι παράγοντες της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής, άρα δεν χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή αν ψάξει κανείς να βρει ελαφρυντικά οι δικαιολογίες, τότε θα μπει στην πεπατημένη ότι θα διονύσουμε κάποια λάθη τα οποία τα είδαμε, τα βλέπουμε. Δεύτερη χρονιά χωρίς καμία διάκριση, κανέναν τίτλο, ο ΠΑΟΚ. Και δεν θα περιλάβω σε αυτή τη χρονιά το γεγονός το συγκυριακό ότι είναι η συμπλήρωση των 100 χρόνων της ζωής, δράσης και λειτουργίας της ομάδας. Αυτό εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινε κάποια στιγμή, τώρα είναι τα 100 χρόνια. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να φτάσει εκεί που έπρεπε. Συνεπώς ήταν μια, όπως το είπες, πλήρως αποτυχημένη χρονιά και νομίζω ότι η ευθύνη βαραίνει όλους και ο καθένας πρέπει να επιμεριστεί ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης, ας πούμε, αποτυχίας.
0: Τελευταία φορά είχαμε μιλήσει το Φεβρουάριο, όπου ο ΠΑΟΚ ήταν στο φόρτε του και μάλιστα έκανε και καταπληκτικές εμφανίσεις εκείνη την εποχή. Και όλοι λέγαμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι κύπελο, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, κύπελο, ντάμπλ κλπ. Τι άλλαξε κατά τη γνώμη σου, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, και είδαμε μια κάθετη πτώση.
1: Νίκο, όλες οι ομάδες περνούν από μια καμπή, μια κάμψη, μια κοιλιά, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Άλλες το περνούν αυτό το διάστημα στην αρχή ή τη μέση της περιόδου, βελτιώνονται, βλέπουν τα λάθη, ενισχύονται. Ο ΠΑΟΚ ατυχώς αυτό το διάστημα το πέρασε στο πιο κομβικό, νευραλγικό σημείο της περίοδου, στο τέλος της σεζόν, όπου εκεί κρίνονται όλα. Κάτι ανάλογο είχε περάσει πέρυσι και η ΑΕ. Αν θυμόμαστε καλά, με τον Αλμέιδα, όπου είχε μία σειρά παιχνιδιών στα play-off με ήττες μόνο, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να καταποντιστεί η Ένωση τότε και να απομακρυνθεί και ο Λατινοαμερικάνος προπονητής. Ο ΠΑΟΚ το πέρασε φέτος και το πέρασε με τον πιο άσχημο τρόπο και μάλιστα ανέλπιστα, θα έλεγα, άσχημα, γιατί εντάξει, έφυγε από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ενώ ακόμα και οι Αθηναίοι συνάδελφοι και εμείς μνημόνευαν ότι από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες προοπτικές να κόψει πρώτο στο νήμα στο τέλος της περίοδου και άρχισε να χάνει έδαφος. Είναι μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και στη συνέχεια οι ελπίδες αναποθέθηκαν στο κύπελλο, που σαφώς ήταν μια ευκολότερη διαδικασία, δεδομένου ότι είχε απέναντί του έναν όφη διψασμένο για διάκριση, αλλά έναν όφη ο οποίος δεν ήταν ποτέ η μεγάλη ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει υψηλά τρόπαια και διακρίσεις σε αυτή την αγωνιστική περίοδο. Ακόμα και αν δούμε το ρόστερ της ομάδας, την αξία των ποδοσφαιριστών, τα προβλήματα τα οποία είχαν προϋπάρξει και που οδήγησαν στην έλευση του Χρήστου Κόντι στο τιμόνι της κρατικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο τελικό του κυπέλου κυριολεκτικά βολόβερνε, δεν ήξερε πού να πάει και πώς να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να ιτηθεί, μολονότι προηγήθηκε, να ιτηθεί στην παράταση του παιχνιδιού, να χάσει το κύπελο και να μείνει εκτός και από τη δεύτερη μεγάλη διάκριση αυτής της περίοδου που ολοκληρώθηκε. Αλλά η πιο μεγάλη απογοήτευση, το πιο μεγάλο δράμα παίχθηκε στην τελευταία αγωνιστική, το play-off, όπου εκεί πλέον δεν μπορεί να βρεις σε καμία περίπτωση κανένα ελαφρυντικό. Και στο ερώτημά σου ότι τι μπορεί να φταίει, θα έλεγα ότι πολλά μπορεί να φταίνε. Ένα από όλα είναι ότι ο κορεσμός ήρθε συνέπεια της κόπωσης και της κούρασης των ποδοσφαιριστών, γιατί αν πάρω σαν δεδομένο ότι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στα περισσότερα παιχνίδια έχουν ξεπεράσει τα 30 χρόνια, είναι εύλογο ότι σε έναν αριθμό 52 παιχνιδιών που έδωσε η ομάδα φέτος, κάποιοι από αυτούς όχι μόνο εξαντλήθηκαν, όχι μόνο φούσκωσαν, αλλά κυριολεκτικά έσκασαν, όπως θα το έλεγε ένας από την Κερκίδα, ως Ντόε, Τάισον, Μπάμπα, Κετζιόρα, Καμαρά, Μητέ, Γιακουμάκης. Όλοι αυτοί είναι μέσα στους 11 που είχαν το περισσότερο, όχι χρόνο, τα περισσότερα παιχνίδια. Από τον Ντόεφ που έκανε τα 50 από τα 52 παιχνίδια, μέχρι και το Γιακουμάκη που παρά τα προβλήματά του έκανε τα 36 από τα 52. Όλοι αυτοί είναι πάνω των 30 ετών. Βεβαίως, εντάξει, θα πει κάποιος ότι πάνω από τα 30, τι, ο ποδοσφαιριστής ξεχνάει το ποδόσφαιρο, χάνει την αυτοκυριαρχία του, και έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Τάισον, όχι τόσο καλός φέτος όσο πέρυσι, αλλά είναι στα 38 του χρόνια κλεισμένο. Όπως ο Μπάμπα, ο οποίος μπορεί να δηλώνεται 31 ετών, αλλά όταν παίζει τα 47, τα 52 παιχνίδια, δεν μπορείς να έχεις απέτηση και στα 47 να είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Συνεπώς ένας λόγος είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο προπονητής της ομάδας νομίζω ότι ό,τι είχε να δώσει από άποψη τεχνικών επιλογών, από άποψη διαχείρισης υλικού, το έδωσε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε μια ομάδα που μεσούς της περίοδου έκανε μια διαχείριση με το rotation που έκανε αναγκαστικά σε κάποια παιχνίδια, αλλά και επιλέγοντας να βάλει ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής για να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Αλλά όταν έφτασε το τέλος της περίοδου και οι τραυματισμοί ήρθαν ανεξήγητα τόσο πολύ ομαδικά και να λείπουν ο ένας πίσω από τον άλλον, του δημιούργησαν τέτοιο πρόβλημα το οποίο δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει. Ύστερα, ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος έχει πάρει, όπως είναι δεδομένο, 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα με τον ΠΑΟ, θα έλεγα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργεί με έναν αγωνιστικό σχεδιασμό, ένα γνώμονα μηδενικού ρίσκου. Δηλαδή, το έχουμε δει και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που δεν τους έριξε για πολλά παιχνίδια στη σειρά, τους έβαλε κάποια στιγμή, τους απέστειλε στη συνέχεια. Εμπιστεύτηκε τους μεγάλης ηλικίας. Οι μεγάλες ηλικίες δεν είναι πάντα οι φρεσκότεροι και οι πιο διαυγείς μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, να δεχτούμε ότι παίκτες όπως αυτούς που ανέφερα, ο Τάισον, ο Μπάμπα ή ο Γιακουμάκης, είναι παίκτες που χρειάζονται στην ομάδα, και ειδικά ο Τάισον και ο Μπάμπα έδειξαν στο παρελθόν ότι είναι παίκτες τόσο πολύ χρήσιμοι και αναγκαίοι, που εγώ είχα πει ότι ο Τάισον τουλάχιστον στο προπέρσινο πρωτάθλημα ή εκεί που πήρε ο ΠΑΟΚ το 2024 το τελευταίο του πρωτάθλημα, θα έπρεπε να έχει τη φανέλα στο σπίτι και να την παίρνει μαζί του στο γήπεδο, γιατί είναι ο πιο αναγκαίος, ο πιο χρήσιμος και από τους ελάχιστους, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που παίζει κάθε το ποδόσφαιρο με τοπικά. Παίρνει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και κατευθύνεται στην αντίπαλη περιοχή, αδιαφορώντας αν έχει μπροστά του έναν 24χρονο αμυντικό, ο οποίος έχει δυνατότητες και τρεξίματα και φυσική κατάσταση. Αλλά όπως και να κάνουμε, ο χρόνος είναι αδιστόπιτος, τα χρόνια περνάνε. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο κορεσμός. Είναι η κούραση την οποία δείχνει από άποψη τεχνικής καθοδήγησης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι η μηδαμινή ή τέλος πάντων να πω μικρή ενίσχυση που είχε η ομάδα στο μεταγραφικό πεδίο από τον περασμένο Γενάρη. Εντάξει, ήρθαν ποδοσφαιριστές σαν τον Γερεμέγεφ, που μπορεί να ήταν στον Παναθηναϊκό ο τρίτος σέντερ φορ και ο τέταρτος στον ΠΑΟΚ, όμως χρησίμευσε γιατί είχε κάποια πολύτιμα γκολ, και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα γκολ κράτησαν τον ΠΑΟΚ ως ένα σημείο. Ήρθε ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι ένα τρεχαντήρι που έχει πολλές δυνάμεις, μπορεί να μην πηγαίνει στην αντίπαλη περιοχή, να μην κάνει το σουτ, να μην είναι στις φάσεις των γκολ, αλλά είναι τρομερός μαχητής. Και νομίζω ότι χρειάζονταν και άλλη ενίσχυση, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα δημιουργούσαν ένα ακόμα μεγαλύτερο βόδες τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα.
0: Ήρθε και ο Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 δεξιά μπακ και πήρε 3ο δεξί μπακ το Σάντσες. Εν τω μεταξύ δεν πήρε αριστερό εξτρέμ, δεν πήρε αριστερό εξτρέμ, όπου υπήρχε μόνο ο Τάισον, και έκανε τον Ιβανούσετς εξτρέμ, ο οποίος λέει ότι είναι δεκάρι. Δηλαδή ένα μπέρδεμα έγινε εκεί. Απλώς λες ότι δεν έγιναν οι επιλογές που έπρεπε να γίνουν εκεί τον Ιανουάριο.
1: Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό αυτό, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι υπάρχουν πολλοί σύνδετοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν στο ένα άκρο της επιθετικής γραμμής ή στο ένα άκρο της μεσαίας γραμμής, και ως ένα σημείο αυτό χρησιμεύσε. Αλλά πράγματι από τη στιγμή που ο Ντεσπότοφ έμεινε εκτός αγώνων μετά από τον σοβαρό τραυματισμό και το χειρουργείο που τον ταλαιπώρησε και ήταν ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, όχι τόσο φέτος όσο πέρυσι, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στα θυμένα που είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά και πολλές ομάδες, ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας. Παρ' όλα αυτά η απουσία του φάνηκε, γιατί εξαιρουμένου του Ζιφκοβιτς, που κι αυτός έχασε παιχνίδια λόγω τραυματισμού, από εκεί και μετά χρησιμοποιούνταν πότε ο Τάιστον, πότε ο Κωνσταντέλιας, τώρα τελευταία και ο Ιβανούστες. Και όλες αυτές οι αλλαγές αναγκαστικά λειτουργήσαν και σαν πειραματικές επιλογές. Ναι. Δηλαδή δεν απέδωσαν ό,τι το καλύτερο. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε και ακόμα έναν εξτρέμο, ο οποίος τελικά κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαίος ο Σορετήρε, ο οποίος πήγε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Τσβόλε, στην Τσβόλε.
1: Ίσως ακόμα θα μπορούσε να χρήσιμο. Στην Τσβόλε, ακριβώς. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτή την εικόνα, η οποία ήταν εξαιρετικά αρνητική. Και το λέω γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι έχεις την τελευταία ευκαιρία σαν ομάδα να πάρεις την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και να βγεις στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και να κερδίσεις έδαφος στη διεκδίκηση καλής θέσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ερχόμενου φθινοπόρου, του ερχόμενου καλοκαιριού, και παρόλα αυτά χάνεις από έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό ελιτέστατο με 5-6 απουσίες, ενώ προηγείσαι 0-2. Και ενώ το άλλο παιχνίδι, έτσι όπως βαδίζει ταυτόχρονα εξελισσόμενο με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σε βολεύουν από κάποιο σημείο και μετά, με την ΑΕΚ που έχει σοπαρίσει, άρα ο Ολυμπιακός έχει και να αποθέσει τις προοπτικές του μετά το ισόπαλο αυτό αποτέλεσμα στην δυνατότητα του Παναθηναϊκού να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟ, και ό,τι θαύματος συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πλέον καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος του ΠΑΟ ένιωσε όχι μόνο τέτοια πίκρα απογοήτευση, κυριολεκτικά μια, ας πούμε, αίσθηση χωρίς προηγούμενο περιστατικό ανάλογο. Θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ που παρακολουθούσαμε τηλεοπτικά το παιχνίδι, αμέσως μετά τη λήξη δέχτηκα αρκετά τηλέφωνα από φίλους μου, φίλους του ΠΑΟ, οι οποίοι δεν μπορούσαν όχι μόνο να κοιμηθούν μετά το τέλος του παιχνιδιού, το βράδυ δηλαδή εκείνη της βραδιάς, αλλά δεν μπορούσαν να αισθανθούν πώς έγινε αυτό το θαύμα, και περί θαύματος πρόκειται, και το 0-2 να γίνει 2-2 και ο ΠΑΟ να χάσει την Ευρώπη με αυτόν τον ευτελή τρόπο. Όχι την Ευρώπη, το Champions League και την προοπτική που είχε. Γιατί ακόμα κι αν το Champions League είναι βέβαια μια διοργάνωση πολλών απαιτήσεων, θα ανάγκαζε βεβαίως και την διοίκηση και τον προπονητή να προετοιμαστούν πολύ νωρίτερα στη νέα σεζόν, να ενισχύσουν την ομάδα, αλλά θα προετοίμαζε, γιατί άλλο το Champions League, άλλο το Ευρώπη. Πού είχα μείνει δεν ξέρω.
0: Είχες μείνει μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού που σε κάλεσαν φίλοι σου και σου λέγανε πώς είναι δυνατόν το 0-2 να γίνει 2-2 και τη μεγάλη πίκρα του κόσμου του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πράγματι. Νομίζω ότι ο καθένας, ακόμα κι αν είναι ελάχιστα θερμός, φανατικός, φίλος του ΠΑΟΚ, είδε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να συμβαίνει σε τακτά διαστήματα. Και στην Ελλάδα κυρίως δεν συμβαίνει τακτικά σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει, στην Αγγλία μπορεί να δούμε και το βλέπουμε αυτό τακτικά, ότι μια ομάδα που είναι σχεδόν αδιάφορη μπορεί να κόψει βαθμούς από τον υποψήφιο πρωταθλητή. Όχι ότι αυτό δεν μας αρέσει, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα η οποία έχει και απουσίες εκτός από αδιάφορη, τον Παναθηναϊκό, η οποία όμως φυσικά σε καμία των περιπτώσεων δεν επρόκειτο να χαμηλώσει τους αγωνιστικούς της ρυθμούς, όπως ακριβώς το είχε τονίσει και ο προπονητής της, ο κύριος Μπενίτεν. Αλλά από την άλλη πλευρά και η ΑΕΚ, όπως είπε στο γήπεδο της Τούμπας ο προπονητής της, ο κύριος Νίκολης, είπε ότι εμείς θα παίξουμε στο τελευταίο παιχνίδι για να διατηρήσουμε το αίτητο, για να δώσουμε τη χαρά του πανηγυριού στους φιλάθλους μας και να ολοκληρώσουμε μια εξαιρετικά καλή αγωνιστική σεζόν, όπως και συνέβη. Η ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία που ο ΠΑΟΚ τη χρειαζόταν και είχε το αυτί του στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση για να δει τι συμβαίνει στο ΟΠΑΠ Αρένα. Αλλά ο ίδιος ο ΠΑΟΚ που είχε και το καρπούζι και το μαχαίρι δεν μπόρεσε να κάνει το αυτονόητο. Να πάρει τη νίκη, όχι ακόμα και με 0-2. Ας έπαιρνε τη νίκη και με 1-2. Ας έπαιρνε τη νίκη. Όχι με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχασε τους δύο βαθμούς με τους οποίους αναγκάστηκε τώρα να αλλάξει τον προγραμματισμό του, να σκορπίσει την πίκρα, την απογοήτευση και την δυσφορία σε μεγάλο κύμα των οπαδών. Και βλέπω ότι γίνεται σε αυτό το πάρτι απογοήτευση των φιλάθλων του ΠΑΟ, οι οποίοι από την ημέρα εκείνη δεν μπορούν να ησυχάσουν και ζητούν πράγματα και θάματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο η διοίκηση του ΠΑΟ και ο ίδιος ο Ιβάς Αβίδης είναι σε θέση να τα προγραμματίσει, αν και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, είναι αναπόφευκτο να δρομολογήσει εξελίξεις, να κάνει προσθήκες, να κάνει αλλαγές σε κάθε επίπεδο, ακόμα και το διοικητικό.
0: Βέβαια. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες που στα μεταγραφικά αναφέρουν ότι ο Γιαννούλης έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πάει για άλλες 5 μεταγραφές εκτός του Γιαννούλη, γιατί του λείπει σεντερφόρ, του λείπει σίγουρα, του λείπουν στόπερ και όχι ένας αλλά δύο φυσιολογικά, του λείπει εξτρέμ που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε, του λείπει ενδεχομένως και χαφ κι άλλος. Η δική σου εκτίμηση ποια είναι, γιατί οι πληροφορίες λένε για Γιαννούλη συν 5.
1: Εντάξει, τα ονόματα ακούγονται. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν ήμουν Γιαννούλης ή πατέρας του Γιαννούλη, αν θα τον οδηγούσα στην επιστροφή του σε ένα πρωτάθλημα μειωμένης αγωνιστικής θεαματικότητας, μην πω αξιοπιστίας και ενοχληθώ, όπως είναι το ελληνικό. Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ, μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Όταν τελειώνει πριν από μία εβδομάδα, ξέρουμε ότι το επόμενο πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με 14 ομάδες και ξαφνικά ακούμε ότι θα γίνουν 16 ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι μόνο το πολιτικό ρουσφέτη δεν λείπει από μια τέτοια διαπραγμάτευση και μια τέτοια οπτική. Εγώ θα έλεγα ότι ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει και τελειώνει με βάση την προκήρυξη του πρωταθλήματος πρέπει να ολοκληρωθεί, να συνεχιστεί το επόμενο και οι αποφάσεις να παίρνονται με την μέρημνα και την προοπτική ότι οι ομάδες θα είναι βιώσιμες. Άλλο με ρώτησες, έκανα παρένθεση να πω ότι εκτός από την ενίσχυση να δούμε και ποιοι παίκτες θα φύγουν, γιατί βλέπω εδώ στη λίστα που έχω και που είναι γνωστή άλλωστε ότι 9 συμβόλαια ποδοσφαιριστών ολοκληρώθηκαν. Ναι. Ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου, αλλά νεκρή είναι τώρα αυτή η περίοδος των 40 ημερών που ακολουθεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Οπότε, Βολιάκο, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Σάστρε, Μεϊτέ, Οσδόε, Διάνκο, Ιβανούστες, Τάισον και Γιακουμάκης ολοκλήρωσαν τη μέχρι τώρα στην εργασία του.
0: Έχει ότι μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια. Ναι. Στα συμβόλαια του Κετζιόρα και του ΜΕΙΤΕ υπάρχει όρος ότι αν πάρουν συγκεκριμένες συμμετοχές ανανεώνεται αυτομάτως το συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Άρα αυτοί οι δύο.
1: Ωραία.
0: Βέβαια με το ΜΕΙΤΕ υπάρχει η εξής λεπτομέρεια ότι ανήκει στην Μπενφίκα και πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει 1,5 εκατομμύριο στην Μπενφίκα για να πάρει την ελευθέρα του. Αυτή είναι η λεπτομέρεια.
1: Εκτός αυτού, εγώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστή σαν τον ΜΕΙΤΕ δεν το χρειάζεται. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην Μπενφίκα δεν έπαιξε λεπτό και δεν ήταν την προηγούμενη σεζόν και την πιο προηγούμενη και ήταν ούτε στον πάγκο και στον ΠΑΟΚ αποδείχθηκε ότι έχει πρόβλημα, δεν ξέρω, τα πόδια του είναι επίλυνα. Δεν νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ στην επόμενη σεζόν ξεκινήσει πάλι με τον ΜΕΙΤΕ, ο Κετζιόρα μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής που παίζει στην εθνική ομάδα της Πολωνίας. Δεν αρκεί όμως. Ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι παραπάνω. Αν είναι να στηριχθεί πάλι στους ίδιους, τότε δεν θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι σαν να κάνεις με τα ίδια υλικά καινούριο οικοδόμημα. Η χώρια από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μεγάλη ηλικία και δεν μπορείς εύκολα να λύνεις συμβόλαια όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι και όπως γίνεται συνήθως. Δηλαδή δεν μας αρέσει ο Γκιασβίλη φεύγει. Δεν μας αρέσει το ρετήριο Τσάλοφ και τα λοιπά γιατί δεν έχουν αποδώσει. Φυσικά φεύγουν. Ναι, αλλά έτσι δεν κάνεις διαχείριση καλή. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται με αρκετά οικονομικά ανταλλάγματα. Οπότε είναι ζήτημα πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την περίοδο που ακολουθεί και πώς θα ενισχυθεί η ομάδα. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και καμιά ανθυρή οικονομική κατάσταση. Αν υπάρχει και έχει τη δυνατότητα ο Ιβάν Σαββίδης να ρίξει εκατομμύρια χωρίς να δώσει όμως κανέναν από τους ποδοσφαιριστές που είναι προβεβλημένοι και μιλάω κυρίως για τον Κωνσταντέλια γιατί εντάξει θα δημιουργηθούν ύστερα άλλα ζητήματα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και νομίζω ότι θα πρέπει οι παράγοντες όσοι από αυτούς είναι καθαρά ποδοσφαιρογενείς και όχι παράγοντες διαχείρισης υλικού, οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν, γιατί ο ΠΑΟΚ από αυτούς έχει, αλλά παράγοντες που να νιώθουν την μπάλα, το ποδόσφαιρο και να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει στην ποδοσφαιρική αγορά, νομίζω πως δεν έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, Ντίνο, η επόμενη μέρα, είπες πολύ σωστά προηγουμένως πριν τη διακοπή, ότι θα πρέπει ο κύριος Σαββίδης να κάνει και πολλές αλλαγές, ακόμη και διοικητικές. Αυτό λένε ότι θα κάνει και θα πάρει τον Κοσέλεφ για το οργανωτικό, κάτι σαν Γκαγκάτσης δηλαδή, λίγο πιο κάτω ίσως, και έναν αθλητικό διευθυντή που δεν είχε εδώ και 3 χρόνια. Γιατί βλέπει ότι κάτι παλτά, κάτι έτσι κλπ. Τα πληρώνει αδρά. Είναι 2-3 κινήσεις που δείχνουν ότι καταλαβαίνει ότι έγιναν λάθη στο προηγούμενο παρελθόν.
1: Ναι. Καταρχήν είναι αναγκαίο να πει και τεχνικός διευθυντής, γιατί η παρουσία του Χρήστου Καρυπίδη, τον οποίο τιμώ και σέβομαι, τον αναγνωρίζω ποδοσφαιρόφατσα, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ και δεν έχει λειτουργήσει σαν τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνει ο φίλος μας ο Χρήστος σε σεμινάρια που γίνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις, πρωτεύουσες κτλ. Αλλά δεν έχουμε δει την δράση του και τον έλεγχο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, όπως γίνονταν επί εποχής Άρνεσεν ή όπως επί εποχής Λούμπος Μίχελ κτλ. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ έναν ακόμα διαχειριστή κοντά στην ομάδα, κάτι που μπορεί να το κάνει και ο Βιερίνια, κάτι που μπορεί να το κάνει και ο Θεοδωρίδης, που το έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλοι με επιτυχία. Θέλει έναν ο οποίος να ξέρει την αγορά της Ευρώπης, να επιλέξει, να βάλει κάτω τα δεδομένα και να δει ποιες είναι οι σχέσεις ποιότητας και τιμής, γιατί το να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή και να τον δίνεις 1,5 εκατομμύριο είναι εύκολο. Το να αποδώσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για 1,5 εκατομμύριο είναι το δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Έτσι
0: βέβαια.
1: Πάει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στον ΠΑΟ έχουν δείξει ότι είναι ταλαντούχα παιδιά, μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα πολύτιμες υπηρεσίες και στήχησαν λιγότερο. Υπάρχουν, ο καθένας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να στηριχτούν οπωσδήποτε τα νέα, τουλάχιστον τα 2 νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα τα πρώτα τους και πολύ θετικά βήματα, ο Μύθου και ο Χασίδης. Ο Μύθου, να σημειώσω εγώ, ότι έχει πετύχει 7 γκολ με ελάχιστες συμμετοχές, 24 και όχι 90 λεπτές. 7 γκολ που μάλιστα τα πέτυχε και στην Ευρώπη με την Μουντογκόρες εκτός Ελλάδας και με τον Παναθηναϊκό 2 φορές και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και παρόλα αυτά η στήριξη που έχει είναι πολύ περιορισμένη. Επίσης και ο Χατζηδής μέχρι και τον τραυματισμό του έδειξε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, ταχύτατος, και αυτά τα παιδιά χρειάζεται να έχουν τη στήριξη του προπονητή. Γιατί εντάξει, βλέπουμε ξένους προπονητές σε ξένες ομάδες που μπορεί να εμπιστευτούν έναν 17χρονο να παίξει και να συναρπάσει. Άλλωστε το βλέπουμε και με τους παίκτες που πήγανε από τον ΠΑΟ και οι οποίοι κοσμούν σήμερα το ρόστερ μεγάλων ομάδων ή άλλων ομάδων, όπως ο Τζίμας που τραυματίστηκε βέβαια στην Αγγλία και στην Brighton και που είναι τώρα 20 χρόνια και έχει φύγει εδώ και 3 χρόνια από τον ΠΑΟ, όπως ο Κουλιαράκης που στα 22 του είναι βασικός και παίζει στην Bundesliga με τη Wolfsburg, όπως ο Τζόλης που στα 24 του ανακηρύχθηκε πρωταθλητής με την Μπριζ και ήταν ο κορυφαίος παίκτης με 21 γκολ και δεν ξέρω πόσες ασίστ. Και σύντομα θα δούμε το όνομά του να φιγουράρει σε ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα και μεγαλύτερη ομάδα από την Μπριζ. Όπως ο Γιαννούλης, όπως ο Κουλούρης που από τον ΠΑΟΚ έφυγε ενώ του δόθηκαν μετρημένες με το σταγονόμετρο οι ευκαιρίες και στην Πολωνία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πολωνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε 500 ποδοσφαιριστές ξένους και Πολωνούς. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αυτούς που βγάζει από τα σπάργανά του να τους αξιοποιήσει, να τους στηρίξει ο κόσμος κάτι καλύτερο και όχι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να κουβαλήσουν το κουρασμένο τους αρχείο, να περιφέρονται στο γήπεδο και να μην μπορούν να κάνουν ούτε ένα κόψιμο, ούτε ένα μαρκάρισμα, ούτε μια καλή παλιά.
0: Μάλιστα. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που μας έκανες. Καλή δύναμη να σου ευχηθώ. Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus, Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο με τον φίλο και συνάδελφο, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ3, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, που είναι μαζί μας και ήταν και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και σήμερα. Και βέβαια, μόλις τελείωσε και το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, όπου ο Άρης έχασε στις λεπτομέρειες, θα λέγαμε, την πρόκριση. 102-99 τελικό αποτέλεσμα. Πήγε να το γυρίσει. Κάποια στιγμή πήγε να το γυρίσει, έτσι.
1: Ναι, και στο τέλος είχε τις ευκαιρίες. Έγιναν κάποια λάθη εκεί, κάποιες κακές επιλογές. Μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, το οποίο κράτησε σχεδόν 2 ώρες και 40 λεπτά. Δηλαδή, μιλάμε για Ben Hur. Αλλά είχε πολλές διακοπές. Ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι άμυνες δεν είχαν τον πρώτο λόγο. Αλλά στο τέλος, ναι, ο Άρης σοφάρισε. Κάποια στιγμή πέρασε, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη στο τέλος. Αυτό σημαίνει ότι στους ημιτελικούς πάει η ΑΕΚ για να παίξει με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Ενώ ο ΠΑΟΚ αρχίζει την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και Σάββατο απόγευμα είναι το παιχνίδι το δεύτερο εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Πάντως να πω, Σάββατο βάλαν το μάτς 6 ώρα, ενώ 7 είναι ο τελικός του Champions League. Δηλαδή είναι λίγο, η ώρα είναι λίγο περίεργη. Δεν ξέρω. Μήπως και για την ΕΡΤ δεν είναι καλό αυτό.
1: Ένα αρχικό πρόγραμμα τώρα, ήταν νωρίτερα το παιχνίδι, ήταν στις 3, αλλά γιατί θα ακολουθήσει το Ολυμπιακό, αλλά επειδή αλλάζουν όλα αυτά λίγο και επειδή και ο ΠΑΟΚ δικαιολογημένα σχολίασε για το γεγονός ότι θα παίξει μετά από 22 μέρες ο ΠΑΟΚ, ενώ θα μπορούσε, Παναθηναϊκός δεν έχει υποχρεώσεις, ναι, θα μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα. Η σειρά, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, η απάντηση που πήραν από τον Σάκη, από την οργανώτρια, ήταν ότι ήταν και έτοιμα του Παναθηναϊκού να ξεκινήσει λίγο αργότερα, γιατί έχει και τα προβλήματά του, αλλά δεν νομίζω ότι πάει έτσι το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνει
0: μετά. Γιώργο, και για το γήπεδο. Λέει και για το γήπεδο, το είχε η Ευρωλίγκα λόγω του Final Four. Δεν είχε γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Φυσικά μπορούσε να παίξει αλλού, βέβαια. Αλλά και αυτό παίζει.
1: Σίγουρα όχι το τελευταίο διάστημα, ναι, γιατί είχε δοθεί και 3-4 μέρες πριν για να ετοιμαστεί το γήπεδο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό στην εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουν και οι ημιτελικοί. Με τον ΠΑΟΚ πλέον να εκπροσωπεί το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης που είναι στη τετράδα. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ ήταν και η τρίτη ομάδα στην κατάταξη, στην κανονική περίοδο.
0: Βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει. Το πιο πιθανό είναι, για να λέμε και αλήθεια, εσύ βέβαια τα παρακολουθείς πολύ πιο κοντά, να δούμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 3-4 φυσιολογικά, έτσι. Αλλά αυτό δεν το ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς πάντα. Οι πιθανότητες υπάρχουν. Απλά, ναι, πάμε σε αυτό το γνωστό δίπολο. Για τον Άρη, για τον οποίο μιλούσαμε νωρίτερα, να πούμε ότι ουσιαστικά αυτή η ήττα και η σειρά και το ότι δεν είναι στους ημιτελικούς δεν λέει κάτι, γιατί δεν λέει κάτι ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική εννοώ. Το EuroCup είναι η διοργάνωση που θα πάρει μέρος ούτως ή άλλως ο Άρης και στη νέα σεζόν. Εκεί όπου θα δούμε φέτος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τον ΠΑΟΚ. Και έγινε συζήτηση και στην Αθήνα και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η EuroLeague, ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής. Αναφέρθηκαν δηλαδή, δέχτηκαν ερωτήματα και όχι ένα, περισσότερα, και απάντησαν πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε για τον Άρη που έμεινε έξω από την τετράδα, η προοπτική είναι EuroCup ούτως ή άλλως. Τώρα, το τι θα γίνει, ποιες αλλαγές θα υπάρχουν και όλα αυτά είναι κάτι που έπεται, που μπαίνει τώρα στην ατζέντα.
0: Γιώργο, αυτό το οποίο βγήκε σήμερα σαν φήμη, μάλλον πληροφορία, είναι αλήθεια ότι τους είπαν από την Ευρωλίγκα, είπαν στον ΠΑΟΚ ότι σε 3 χρόνια θα παίξει στην Ευρωλίγκα, ισχύει αυτό?
1: Έγιναν συζητήσεις στην Αθήνα, άλλωστε ήταν εκεί και ο Τρινκέρι, ο οποίος, ο Αντρέα Τρινκέρι, ο προπονητής ομάδας που κατευθύνει γενικότερα τα πράγματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει ένα πολύ διευρυμένο ρόλο. Ήταν εκεί ως ένας από τους σχολιαστές σε εκπομπή που έκανε η EuroLeague. Ήταν ο μοναδικός προπονητής μαζί με 2 παρουσιαστές και καλεσμένους. Είναι αλήθεια ότι συζητήθηκε το θέμα, το παραδέχθηκε και ο εκτελεστικός διευθυντής. Οπότε η πρόταση από την πλευρά της EuroLeague είναι να γίνει ένα σαν κλειστό συμβόλαιο, δηλαδή μια προοπτική δεδομένη τριετίας συμμετοχής στο EuroCup, η οποία βέβαια, εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το EuroCup, αυτομάτως παίρνει το εισιτήριο για την EuroLeague, ακόμα και αν το κάνει την πρώτη χρονιά δηλαδή. Απλά αυτό είναι μια δέσμευση από την πλευρά της EuroLeague, ότι τα επόμενα 3 χρόνια, ό,τι και αν γίνει, ο ΠΑΟΚ να συμμετέχει σίγουρα τουλάχιστον στο EuroCup. Από την άλλη, ο Τρενκέρι, Νίκο, από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε επαφή με τον ΠΑΟΚ, συζήτησε και προχώρησαν οι επαφές και επήλθε και η συμφωνία, είναι της άποψης ότι το EuroCup είναι χρήσιμο, είναι το μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ για να φτάσει κάποια στιγμή στην EuroLeague. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση αμέσως για τους αγωνιστικούς λόγους και όλα αυτά, και επιμένει ο Ιταλός και σωστά κατά την άποψή μου ότι το EuroCup μπορεί να αποτελέσει ένα μονοπάτι τώρα για ένα χρόνο.
0: Το λέει και ο Τρικέρι δηλαδή. Το λέει και ο Τρικέρι αυτό.
1: Ναι. Έχει συμφωνηθεί αυτό και είναι ένα πλάνο το οποίο πάνω εκεί κινείται το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν προκύψει το ενδεχόμενο που επίσης ζητήθηκε συνέντευξη τύπου, κάποιες πιθανότητα γαλλικές ομάδες, η Μπουργκ, δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, έχει δικαίωμα συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague, και γίνει μια αντικατάσταση στις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος και το χρόνο στην κορυφαία διοργάνωση, μία ή δύο, τότε μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα και να μπει στη συζήτηση μαζί με άλλες υποψήφιες ομάδες και ο ΠΑΟΚ. Εκείνο πάντως που υπόθηκε και τονίστηκε από τον Τσούς Μπουένο, έχω εδώ και την σημειώσει για να σου το πω ακριβώς, είναι ότι πρώτα απ' όλα η EuroLeague είναι χαρούμενη, έτσι είπε, που συζητάει με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ότι έχουν όραμα οι ιδιοκτήτες των ομάδων και αυτό η EuroLeague το βλέπει πολύ θετικά, πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμη. Το επίπεδο της EuroLeague είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να περιμένουν, είπε, και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Αλλά δεν αρνήθηκε ότι έχουν γίνει συζητήσεις και μάλιστα ήταν θετικό το όλο κλίμα. Δηλαδή και με τον τρόπο που τα έλεγε ακόμη, είναι φανερό ότι η EuroLeague θα ήθελε πολύ να έχει ακόμη και τις δύο ομάδες κάποια στιγμή της Θεσσαλονίκης στις διοργανώσεις της, που τον Άρη τον έχει ούτως ή άλλως, και πολύ περισσότερο στην EuroLeague που είναι η κορυφαία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι και ο Άρης μπορεί να πάρει μέρος στο EuroCup και οι δύο να παίξουν του χρόνου, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο EuroCup.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ναι, ο Άρης ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια είναι ομάδα EuroCup.
0: Ναι, είναι ομάδα EuroCup, ναι. Σωστά.
1: Έχει, δηλαδή είναι και σε καλή σχέση, είδαμε και ο Σιάο, ο ιδιοκτήτης, κατέβηκε στην Αθήνα, έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν και όλες οι αποστολές του Final Four. Υπάρχει επαφή και γενικά είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, ανοιχτή δίωδο η EuroLeague και με Άρη και με ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, ο Τρενκέρι, ο οποίος τον είδαμε μάλιστα χθες βράδυ να φεύγει από το ΆΚΑ, κάποια στιγμή αφού ολοκλήρωσε εκεί και την δική του υποχρέωση, βέβαια πέρα από τις επαφές που είχε, στον τελικό ήταν και ο Νίκα Λάθης, που όλα δείχνουν ότι θα παίζει πλέον με τα ασπρόμαυρα στη νέα σεζόν. Ο Τρενκέρι ήρθε Θεσσαλονίκη, είναι εδώ, συνεχίζει τις επαφές, κάνει επαφές, κάνει ραντεβού, έχει να κάνει αυτό με τη στελέχωση ακόμη κάποιων θέσεων μέσα στο προπονητικό και στο ευρύτερο επίπεδο με την ομάδα, και βέβαια είναι με κάποιο τρόπο παρακολουθεί και την εικόνα της ομάδας, η οποία είπαμε θα κλείσει την προετοιμασία για να πάει στην Αθήνα και να παίξει το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη και να συνεχίσει στα play-off. Βέβαια αμέσως μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων οι εξελίξεις θα τρέξουν περισσότερο και η πληροφορία που έχουμε, Νίκος, ως προς το αγωνιστικό budget του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 12 εκατομμύρια και ίσως και λίγο πιο πάνω.
0: Μεγάλο.
1: Ναι, πολύ ψηλά και καμία σχέση φυσικά με budget που επί προηγούμενης διοίκησης που έκανε μια τεράστια προσπάθεια, βέβαια ήταν από τα 680.000 που πήγε κάποια στιγμή στα 900.000 κλπ. Είναι μια τεράστια διαφορά. Είναι προφανές ότι έχει πάρει τον δρόμο μια κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ που δεν έχει επιστροφή, θα έλεγα, σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και η όλη λειτουργία παραπέμπει σε επίπεδο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, για να μην πω επίπεδο EuroLeague, γιατί ο προπονητής είναι αυτό το επίπεδο, ξέρετε.
0: Τώρα πάει ο ΠΑΟΚ EuroCup, το κερδίζει το EuroCup την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη
1: συμμετοχή
0: μπορεί να παίξει EuroLeague. Σωστά.
1: Ναι, αυτό συνέβη με τη Βαλένθια, η οποία Βαλένθια μέσω EuroCup πήγε στην EuroLeague, δεν έχει κλειστό συμβόλαιο. Και μάλιστα επειδή είχε και πολύ ανταγωνιστική ομάδα, την είδαμε να φτάνει και μέχρι το Final Four. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορείς μετά, αν εφόσον ενισχυθείς περαιτέρω, μπαίνοντας μέσω του EuroCup, να πρωταγωνιστήσεις και στη EuroLeague, όπως έκανε η Βαλένθια, και επίσης να διαπραγματευτείς κάτω από άλλους όρους πλέον την παραμονή σου στην EuroLeague.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, μετά έχεις το δικαίωμα να ξανασυζητήσεις, να πεις παιδιά, εγώ καλά τα πήγαμε, είδατε, είχα κόσμο, είχα αυτά κλπ. Θέλω να μείνω. Παίρνεις wildcard μετά. Παίρνεις wildcard.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία που η EuroLeague συζητάει με ομάδες, γιατί δεν είναι και οι 20 με τα σταθερά συμβόλαια, αυτά που λέμε βρέξει και ονίσει, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ανάμεσα σε αυτές τις 11-12 ομάδες. Αλλά υπάρχουν όλες οι άλλες ομάδες, όπως είναι οι δύο του Βελιγραδίου, η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι. Δεν είναι με αυτό το συμβόλαιο το εγγυημένο. Αλλά παρόλα αυτά πλέον εμπεδώνεται, ας πούμε, η κατάσταση εκεί.

0: που ολοκληρώθηκε πριν λίγο ήταν όλα τα αδέρφια. Το Κούμπο δεν έπαιζε ο Κώστας, ήταν τραυματίας, αλλά πλην του Γιάννη, δεν πήγε ο Γιάννης. Γενικώς υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό, θα έλεγα, που και για τον Άρη δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις για κάτι τελείως διαφορετικό και σαφώς καλύτερα.
1: Υπάρχει περίπτωση ο Θανάσης να παίξει του χρόνου στον Άρη?
0: Κοίταξε τώρα, αυτό έχει συζητηθεί. Είναι μέσα σε κινήσεις που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν κινήσεις. Προκύπτει τώρα, ο Θανάσης είναι γνωστό ότι στους Milwaukee Bucks είναι εκεί, είναι ο Γιάννης, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει, είναι πολύ πιθανό να μην μείνει καν εκεί. Πάντως το συμβόλαιο στο NBA σχετίζεται άμεσα με τον Γιάννη, δεν έχει χρόνο συμμετοχής, αλλά γεγονός είναι ότι η οικογένεια του Κούμπο έχει δείξει την στήριξή της σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σιάο στην ΚΑΕ Άρης, και θα εκδηλωθεί αυτό με κάποιο τρόπο, ήδη με κάποιες κινήσεις παλαιότερα, είναι σαφές. Έχει γίνει αισθητή αυτή η διασύνδεση. Τώρα, αν θα είναι ο Θανάσης, θα είναι επίσης μια σοβαρή προσθήκη, όπως και να έχει, για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένας παίκτης πολύ ανταγωνιστικός.
1: Θα είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν ξέρω αν θα τον αφήσει ο αδερφός του να φύγει από το NBA, γιατί τον θέλει δίπλα του εκεί. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να συμβαίνει.
0: Είναι και ο μεγαλύτερος. Χθες κάποια στιγμή τον τελικό τον έβλεπα. Από την πρώτη σειρά τον έβλεπε τον τελικό ο Θανάσης και από πίσω καθόταν ο Γιάννης. αποκαταστάθηκε η τάξη. Η πρώτη σειρά, χθες, Νίκο, ξέρεις, είχε δηλαδή από Αντώνη Ρέμο με Ιβόνη μαζί και κόρη. Πρώτη σειρά. Είχε Μαρινάκι με γιο. Πρώτη σειρά. Λίγο πιο εκεί ήταν Σπανούλης Ζήσης, Αντετοκούμπο. Είχε δηλαδή. Καλά, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι. Πολύ πράγμα. Αρναούτογλου είχε, που τον πήρες και συνέντευξη.
0: Την Παρασκευή που είχαμε τη συνάντηση εκεί, εντάξει, είναι φίλος και από τα παλιά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας μεγάλος τηλεοπτικός πρωταγωνιστής. Ναι, ήρθα αμέσως εκεί, τρία αγκαλιές, φιλιά, είπε βέβαια, εγώ είμαι Ηρακλής, να το ξεκαθαρίζει, γνωστό άλλωστε, δεν χρειαζόταν να το πει, αλλά ο γιος του που ήταν λίγο πιο εκεί, ήθελε να δει Final Four, όπως ήθελε να δει όλη η Αθήνα τώρα, και καλά έκανε ο Γρηγόρης και το πήρε.
1: Εγώ πάντως είδα την κόρη του Ρέμου με φανέλα του Ολυμπιακού. Τι Ηρακλής ο Ρέμος? Φανέλα του Ολυμπιακού, θα μου πεις ο Ρέμος μπορεί να είναι Ηρακλής, αλλά η κόρη Ολυμπιακός έγινε.
0: Ο Αντώνης, όπως πολύ καλά ξέρεις, γιατί έχουμε και μια προσωπική εμπειρία κάποια στιγμή, που κόντεψε να χάσει το δεύτερο πρόγραμμα γιατί μιλούσε για τον Ηρακλή και τον φώναζαν, όπως θα θυμάσαι, να βγει, και αυτός δεν χαμπάριαζε τότε, ήταν βέβαια και άλλες εποχές, είναι ξεκάθαρα Ηρακλειδέας, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα η κόρη στην περιοχή, στο περιβάλλον που μεγαλώνεις, εντάξει, τώρα κινείται και στα νότια προάστια. Ο Ρέμος είναι γνωστό αυτό, και είναι πολύ έντονο το στοιχείο του Ολυμπιακού, όπως ήταν. Είναι πολύ έντονο το στοιχείο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, στο Μαρούσι σήμερα, λίγο που πριν φύγω, η συζήτηση ήταν μόνο αυτό, και οι Παναθηναϊκοί ήταν δηλαδή. Πραγματικά είχαν βάλει πλερέσες και μιλούσαν μόνο γι' αυτό. Ήταν μια κατάσταση. Το Μαρούσι είναι πράσινο γενικά.
1: Ναι. Είναι πάντως σοκ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν να πάει στο Final Four γιατί έπεσε στο δικό του σπίτι και λέει θα παίξει. Και παίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος το παίρνει και με στο σπίτι του. Δηλαδή, πιο χάλια δεν θα μπορούσε
0: να σενάριο. Αυτό, ναι, αν ήταν κινηματογραφική ταινία, θα λέγανε κάποιοι, εντάξει, τώρα.
1: Κάποιος έβαλε το χέρι του.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής EuroLeague, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έφτασε στους τέσσερις. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την έδρα του Final Four, έχει να κάνει και με την ομάδα και με την επένδυση και με τον budget που άγγιξε τα 35 και τα 40 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη. Τώρα, ο Ολυμπιακός όλα αυτά με κάποιο τρόπο τα εκμεταλλεύτηκε. Ακόμη και ότι σε ένα Final Four μπορεί να συμβούν και τα απρόπτα. Είδαμε τι έγινε με τη Real.
1: Ναι. Βέβαια. Και με τη Real, η οποία Real, βέβαια, να πούμε ότι είχε. Μιλάει ο Γιώργος Σουτίκη.
0: Μέσα στο παιχνίδι, στον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Και εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, εμφανίστηκε μια Real χωρίς front line, χωρίς ψηλούς.
1: Ναι.
0: Άσχετα αν το πάλεψε το παιχνίδι και έγινε μάχη μέχρι το τέλος και στο ένα τρίποντο εκεί θα μπορούσε να πάει και παράταση που αστόχησε ο Φελίζ, νόητο Ανοχεζόνια, δίπλα ελεύθερος για το σούτ, αλλά αυτό σίγουρα για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Ο Ολυμπιακός βρήκε και την είχε βέβαια σε όλη τη χρονιά αυτή τη σταθερή απόδοση, ήταν η πρώτη ομάδα στην κανονική περίοδο, έκανε και αυτή την κατάρα, όπως λένε, την έδιωξε, που η πρώτη ομάδα δεν έπαιρνε ευρωπαϊκό τίτλο, το κατάφερε και αυτό. Και το έκανε μέσα σε αυτό το γήπεδο, το οποίο επίσης, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα τρομερά εντυπωσιακό πλέον στάδιο, όπως το έχει διαμορφώσει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δηλαδή οι ανέσεις και οι συνθήκες είναι
1: φανταστικές.
0: Και το γήπεδο το ίδιο, δηλαδή.

0: εικόνα ήταν εντυπωσιακή. Τώρα, αν εκεί μέσα το χάρηκαν 18.000 Ολυμπιακοί, εντάξει, είχε γίνει και στην ΑΕΚ αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση από την εμπειρία σου. Μπορεί, γιατί έκανε μια πρόταση Αντετοκούμπο, μιλώντας στο κανάλι της Ευρωλίγκας, και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει τα Final Four να γίνονται στην Ελλάδα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μπορεί να γίνει αυτό?
0: Σαν μόνιμη έδρα, ναι, νομίζω, ναι, ότι δεν. Καταρχάς δίνει πλεονέκτημα να ήταν ουδέτερη έδρα, το αντιλαμβάνομαι. Εδώ τώρα είτε Παναθηναϊκός είτε Ολυμπιακός, είναι μόνιμη η παρουσία τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη, πρέπει να πω εδώ, Νίκο, ότι στο Abu Dhabi την επόμενη χρονιά υπάρχει συμφωνία να ξαναπάει. Είχε γίνει πέρσι, να ξαναπάει του χρόνου στο Abu Dhabi, εφόσον βέβαια αποκατασταθεί η τάξη. Ναι. Γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται, ναι, και αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα γίνει στο Abu Dhabi. Αλλά ως μόνιμη έδρα, εντάξει, δεν θα μπορούσε, θα διαμαρτυρηθούν οι άλλοι γίγαντες, ας πούμε, όπως, ναι, και η άλλη Μπαρτσελόνα.
1: Είναι λίγο δύσκολα.
0: Εντάξει,
1: λίγο
0: δύσκολα. Ήταν πάντως εντυπωσιακό το Final Four με την εικόνα του γηπέδου και βέβαια και με τα παιχνίδια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε, Γιώργο. Να είσαι πάντα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, Νίκο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
9: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κατά διαστήματα μας μιλούσε εδώ στην εκπομπή και μας έδινε τα φώτα του έτσι όπως το βλέπει ψύχρεμα ο ίδιος, Γιώργος Κουλακιώτης, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Γιώργο.
10: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
9: Η χρονιά τελείωσε, ήταν αποτυχημένη για τον ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς το λέμε, δεν νομίζω να υπάρχει καμιά αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Και τώρα ξέρεις, μετράει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά δώσε μας λίγο έτσι ένα χρώμα. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έπαθε αυτή την καθίζηση στους τελευταίους δύο μήνες, με τόσους τραυματισμούς κλπ?
10: Όπως είπες και εσύ, ναι, η χρονιά δεν κρίνεται επιτυχημένη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ήταν άτυχος, γιατί γίνανε γεγονότα και τραυματισμοί πάρα πολύ την ίδια χρονική στιγμή που επηρέασαν πάρα πολύ την απόδοση της ομάδας. Κομβικοί παίχτες όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, προς το τέλος ο Γιακουμάκης με τον Ντάισον, τραυματίες οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να ανατηρηθούν, να αντικατασταθούν. Νομίζω ότι και τα γεγονότα όμως που είχαν γίνει με τα παιδιά στη Ρουμανία, με τον αδερφό του Προέδρου, με τον μπαμπά του κ. Λουτσέσκου, όλα αυτά επηρέασαν πάρα πολύ το κλίμα, την ψυχολογία κυρίως των παιδιών και φάνηκε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Μια χρονιά η οποία κρίνεται αποτυχημένη, ενώ ήμασταν σε όλους τους στόχους που είχαμε από την αρχή μέσα και στην Ευρώπη, και στο κύπελο στον τελικό που ήμασταν, αλλά και στο πρωτάθλημα κοντά δεν πετύχαμε κάτι. Εντάξει, δεν παίζουμε Νίκο μόνοι μας, παίζουν και άλλες ομάδες, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ψυχολογία που είχαμε εμείς και την μη καλή απόδοση, οπότε έπαιξαν και η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ίσως πιο δίκαιο θα ήταν αν παίρναμε εμείς τη δεύτερη θέση, όμως δεν αποδέχτηκε αυτό μέσα στο γήπεδο, κάναμε σοβαρά λάθη στο τελευταίο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση, έστω και δεύτερη θέση που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σώσουμε τη χρονιά, αλλά δεν έγινε αυτό. Οπότε πρέπει τώρα από εδώ και πέρα η ομάδα και ο προπονητής, που έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο, πρέπει να πούμε Νίκο, να κάνει μια πιο δυνατή ομάδα και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά, έτσι ώστε να εμφανιστεί καλύτερος ο ΠΑΟΚ στην καινούργια χρονιά.
9: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν πληροφορήθηκες, γιατί έδωσε μια συνέντευξη ο Λουτσέσκου στην Ρουμανία και μεταξύ άλλων μίλησε για τους τραυματισμούς και μίλησε για αστείους τραυματισμούς, δηλαδή για τραυματισμούς παιδικούς, και μάλιστα ένας εξ αυτών ήταν ο τραυματισμός του Ζίβκοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε απίστευτο τραυματισμό ο Λουτσέσκου και είπε, για να ίσως πολλοί κόσμοι να μην έχει δει, δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να το πούμε, ότι ο Λουτσέσκου έπαιζε ποδοτένις, ήταν στο πρόγραμμα να παίξουν ποδοτένις. Ο Ζίβκοβιτς, συγγνώμη, σούταρε την μπάλα, χτύπησε ένα τζάμι, έφυγε το τζάμι και τον βρήκε το τζάμι. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τον βρήκε το τζάμι στο πόδι και έμεινε 2,5 μήνες έξω, γιατί χτύπησε σε ένα σημείο του ποδιού. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτό, ας πούμε, δεν γίνεται. Βέβαια, από αυτήν εδώ, το τζάμι, λέει, χτύπησε, αναπήδησε 3 μέτρα και του έκοψε τον μη. Δεν γίνονται αυτά. Και έμεινε έξω. Αυτά τα είπα εγώ. Κάποιοι λέγανε τι είναι αυτά που λες και λοιπά, και σήμερα βγαίνει ο Λουτσέσκου και με δικαιώνει. Αυτοί οι τραυματισμοί είναι τραυματισμοί. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιος φταίει. Αν φταίει ο Ζίβκοβιτς που σούταρε στο τζάμι, τι να πω, δεν ξέρω. Παίζανε ποδοβόλεϊ, ποδοτένις καλύτερα, μέσα σε χώρο που είχε τζάμια. Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, Γιώργο.
10: Το διάβασα, ναι, το διάβασα και αυτό.
9: Φοβερό.
10: Μπορεί να ήταν σε κλειστό χώρο, γιατί σε ανοιχτό χώρο πολύ δύσκολο να παίξεις δίπλα σε τζάμια. Μπορεί να είναι σε κλειστό χώρο και να τραυματίστηκε εκεί. Είναι αυτό που σου είπα, είναι η χρονιά από τη μέση κυρίως και λίγο παρακάτω και μετά, μέχρι το τέλος, υπήρχαν και στιγμές ατυχίας και με αυτόν τον τραυματισμό και γενικότερα με όλους τους τραυματισμούς. Θα μπορούσε, ας πούμε, Νίκο, να τραυματιστεί ο Ζίβκοβιτς, να γίνει καλά σε ένα μήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, και να τραυματιστεί μετά ένας άλλος. Εδώ είδαμε την ίδια χρονική στιγμή να έχουμε πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς πάνω από ένα μήνα να κάθονται οι ποδοσφαιριστές. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση του ρόστερ να μπορέσουμε, δηλαδή, να αντικαταστήσουμε, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια ή τον Γιακουμάκη με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Τελείωσε η χρονιά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άλλα ερωτηματικά, όλα τα έχουμε λύσει. Έχει, και στη συνέντευξη είπε ο κ. Λουτσέσκου ότι αφού έχω και ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και με τις σχέσεις που έχει με τον Ιβάν Σαββίδη, νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί, ότι δεν θα φύγει, θα είναι αυτός ο προπονητής. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό της ομάδας.
9: Ακόμη παίζεται λίγο αυτό. Γιατί επισήμως ο κ. Σαββίδης δεν μίλησε και ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη που έδωσε στη Ρουμανία είπε ότι ο πρόεδρος έχει τον τελικό λόγο. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι ενώ παλαιότερες χρονιές υπήρχαν αυτές οι αγκαλιές, το θυμάσαι έτσι, αγκαλιές στο Πόρτο Καράς, αυτά, ναι. Συνεχίζουμε, πάμε όλοι μαζί, οικογένεια, φαμίλια, το ένα το άλλο. Τώρα αυτά δεν βλέπω να παίζουν. Μακάρι να μείνει ο Λουτσέσκου, γιατί το λέω μακάρι να μείνει με το σκεπτικό ότι να μην υπάρχουν μπερδέματα στον ΠΑΟΚ. Γιατί όταν φύγει ένας προπονητής και έρθει ένας άλλος, αλλάζουν τα πάντα. Βέβαια, ίσως να το θέλει αυτό ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Και επειδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι φεύγουν και έρχονται, θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σου. Δηλαδή, ας πούμε, άμα ξεκινήσουμε από την άμυνα, όπου υπάρχουν δύο τερματοφύλακες, ο Παυλένκα και ο Τσιφτσής, και τρίτος ο Μοναστηρλής, άρα εκεί είσαι καλυμμένος σαν ΠΑΟΚ. Δεξιά υπάρχει ο Σάντσες με τον Γκένι και εκεί είσαι καλυμμένος. Αριστερά ο Μπάμπα κέρδισε το νέο του συμβόλαιο, γιατί έκανε συμμετοχές, άρα υπάρχει ένας Μπάμπα, υπάρχει ένας Τέιλορ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Τέιλορ, Γιώργο, να, να, να μας πείσει ότι μπορεί να καλύψει τη θέση του Μπάμπα επαξίως. Εσύ τι λες?
10: Ναι, και ο Μπάμπα έχει ακούσει πάρα πολλά αυτή τη χρονιά, ναι. Παρόλο που έκανε πάρα πολλές συμμετοχές, θεωρώ και εκεί θα πρέπει να αποκτηθεί ένας παίχτης, γιατί και ο Μπάμπα νομίζω είναι λίγο μεγάλος σε ηλικία. Ίσως να θέλει και πιο πολύ ξεκούραση από τη φετινή χρονιά ή την περσίνη. Έκανε πάρα πολλά παιχνίδια. Φάνηκε αυτό σε ένα διάστημα που δεν είχε καλή απόδοση. Νομίζω όμως, Νίκο, ότι σε όλες τις θέσεις, γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι το έργο και ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για τον κ. Λουτσέσκου ή για ποιο θα είναι προπονητή, τέλος πάντων. Ποιο θα είναι προπονητής. Θεωρώ ότι σε κάθε θέση χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, εκτός από τον τερματοφύλακα, νομίζω όλες οι άλλες θέσεις χρειάζονται και έναν και δύο ποδοσφαιριστές.
9: Περίμενε. Είναι πολύ δύσκολο. Άρα εσύ λες ότι χρειάζεται σίγουρα αριστερός μπακ, ένας τουλάχιστον αριστερός μπακ. Ένας τουλάχιστον. Εδώ παίζεται το θέμα Γιαννούλη, της επιστροφής Γιαννούλη. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο Γιαννούλης πιθανότατα θα είναι παίχτης του ΠΑΟΚ από το προσεχές καλοκαίρι. Άρα με Γιαννούλη και Μπάμπα είναι καλά εκεί ο ΠΑΟΚ?
10: Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Ο Γιαννούλης ξέρει τη θέση πολύ καλά. Έχει πολύ ωραία ανεβάσματα. Σίγουρα δεν θα θέλει πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί. Είναι ιδανική η περίπτωση. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά που θα δαπανηθούν. Όμως, όταν θέλουμε να πάρουμε 5 και 6 παίκτες ποιοτικούς και να ανεβάσουμε την ομάδα ένα και δύο σκαλιά παραπάνω, γιατί αυτό χρειάζεται το ΠΑΟΚ.
9: Ναι, ναι.
10: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν. Και να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν μας έχει συνηθίσει να γεμίζει το ρόστερ του νωρίς. Ναι. Αφήνει, περνάει ο χρόνος,
9: έρχεται
10: το πρώτο ευρωπαϊκό.
9: Που είναι παχές ανοίγες. Ναι. Τώρα πρέπει να γίνει αλλιώς, Γιώργο, γιατί έρχεται αθλητικός διευθυντής, ο οποίος την άλλη εβδομάδα φυσιολογικά στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία πιθανολογώ θα γίνει τη μεθεπόμενη Παρασκευή, μάλλον θα ανακοινωθεί και ο αθλητικός διευθυντής και ο Κοσέλεφ που αναλαμβάνει ένα οργανωτικό τομέα και θα ανακοινωθεί και νέα διοίκηση. Πάνε για αλλαγές. Αλλά εμείς μείναμε στα αγωνιστικά, όπου στα στόπερ έχουν μείνει δύο. Ο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης. Ο Κετζιόρα που κέρδισε το συμβόλαιο από πέρσι λόγω συμμετοχών και ο Μιχαηλίδης. Ο Λόβρεν και ο Βολιάκο φαίνεται ότι φεύγουν από τον ΠΑΟΚ. Άρα εδώ χρειάζεσαι παίκτες.
10: Εδώ χρειάζεσαι στόπερ, εδώ χρειάζεσαι έναν έμπειρο στόπερ. Αλλά και γιατί όχι και να μην προωθηθεί ένας από τις ακαδημίες που περιμένει πάρα πολύ μια συμμετοχή που πρέπει να κάνει, την ευκαιρία του μάλλον. Και μιλάω για τον Παταούλα ή κάποιον άλλον που είναι από πίσω και περιμένει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει έναν έμπειρο στόπερ, αλλά και έναν νεαρό, το οποίο θα προωθήσει ο κ. Λουτσέσκου. Σε κάθε θέση, άμα το δούμε αναλυτικά, ποια συμβόλαια τελειώνουν ή την απόδοση που είχε ο κάθε παίκτης αυτή τη χρονιά, ή χρειαζόμαστε σίγουρα ενίσχυση, σε κάθε θέση χρειαζόμαστε και από έναν. Γι' αυτό και είπα, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του κ. Λουτσέσκου. Και να πούμε ότι χρειαζόμαστε και ένα σεντερφόρ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Γιακουμάκι.
9: Ναι. Περίμενε, έχουμε και τα χαφ. Περίμενε, γιατί στα χαφ αυτή τη στιγμή έχουν μείνει δύο. Ο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης. Ο Μπιάνκο τελείωσε το συμβόλαιό του και μάλλον ο δανεισμός του και επιστρέφει στην ομάδα του. Ο Σντόεφ τελείωσε το συμβόλαιό του, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ο Θημιάνης μάλλον πάει για δανεικός, γιατί δεν τον έβαλε έτσι καλύτερος ποτέ. Άρα και εδώ έχεις, ναι, δύο. Τον Οσντόεφ θα τον κρατούσες?
10: Κοίταξε, αν στην τελική μείνει ο κ. Λουτσέσκου, που εγώ πιστεύω αυτό θα γίνει,
9: ναι,
10: νομίζω ότι έχει πολύ καλή άποψη για τον Οσντόεφ.
9: Θα τον κρατήσει.
10: Ναι, και μάλλον θα τον κρατήσει. Σαν δεύτερη επιλογή όμως, εγώ πιστεύω, Νίκο, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, αλλά θα κάνω μια πρόβλεψη,
9: ναι,
10: ότι αν όλα πάνε καλά και είναι ο κ. Λουτσέσκου, νομίζω ότι το δίδυμο που θα είναι στο κέντρο θα είναι ο Μεϊτέ με τον Ζαφίρη. Όπως έδειξε στα τελευταία παιχνίδια. Ένας Μεϊτέ ο οποίος θα γίνει εντελώς καλά, γιατί τα τελευταία παιχνίδια τον είδαμε ότι είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον τραυματισμό του. Και ένας Ζαφίρης ο οποίος έλεξε το εξάμεινο που ήταν να προσαρμοστεί και θα μπει σίγουρα καλύτερα την επόμενη χρονιά. Θα μας δείξει το πραγματικό του εαυτό, ένα Ζαφίρη ο οποίος αλωνίζει όλο το γήπεδο, και θα μπορέσει και να οργανώσει από πίσω, αλλά και να πατήσει περιοχή και να κάνει και ευκαιρίες ή και γκολ. Αυτό περιμένουμε για την καινούργια χρονιά. Δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τον Ζαφίρη και νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά, αυτή τη χρονιά που έρχεται, θα μας δείξει την πραγματική του αξία.
9: Θέλεις όμως ακόμα ένα θέλεις. Εκτός του Ζαφίρη, του Μεϊντέ και του, αν μείνει ο ΣΔΟΕΦ, θες ακόμα ένα τέταρτο.
10: Τέταρτο, ναι, σίγουρα. Ένας έμπειρος και ποιοτικός παίχτης, στο στυλ του Μεϊτέ, ας το πούμε έτσι, που θα ξέρει να παίζει αυτή τη θέση, να κρατάει το χώρο του, να έχει το ρόλο του μέσα στην ομάδα και να κολλάει με τον διπλανό του, είτε είναι αυτός ο Μεϊτέ, είτε ο ΣΔΟΕΦ, είτε οποιοδήποτε άλλος, είτε ο Ζαφίρης. Νομίζω ότι αυτό θα το δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία ο κ. Λουτσέσκου και θα τους δέσει έτσι ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Τα έχουμε πει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το δέσιμο που είχε κάνει ο Μεϊτέ με τον ΣΔΟΕΦ ήταν εκπληκτικό και γι' αυτό και παίξαν τα περισσότερα παιχνίδια. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ένας αμυντικά, ο άλλος επιθετικά.
9: Τώρα υπάρχει στα εξτρέμ, από τη δεξιά πλευρά έχει Ζίβκοβιτς, έχει Χατσίδη. Έχεις και Ντεσπόντοφ. Τρεις. Από την αριστερή πλευρά, σήμερα που μιλάμε, δεν έχεις κανέναν. Γιατί ο Ιβανούσιτς τελείωσε, ο δανεισμός του φεύγει, δεν θα ανανεωθεί και ο Τάισον ακόμα δεν έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, εάν θα συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Άρα σίγουρα θέλεις δύο αριστερούς εξτρέμ, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο Τάισον. Τι λες εσύ?
10: Σίγουρα θα είναι ο Τάισον, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι οι δύο τελευταίοι μήνες που δεν είχαν καλή απόδοση οι παίχτες ή η ομάδα γενικότερα. Ο Τάισον έδειξε σε όλη τη χρονιά ότι είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, παρόλη την ηλικία του, έτρεξε περισσότερο από όλους, είναι ποιοτικός, ξέρει τι πρέπει να κάνει και εγώ πιστεύω θα τον κρατήσει ο κ. Λουτσέσκου για δεύτερη επιλογή. Εκεί όμως η πρώτη επιλογή θα πρέπει να αποκτηθεί ένας πάρα πολύ καλός και έμπειρος και ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να δαπανηθούν πολλά χρήματα εκεί. Είναι δύο θέσεις, αφού έχεις τον ένα στο Ζίβκοβιτς και ένα καλό πρέπει να πάρεις από την άλλη παιδιά και σύν έναν σεντερφόρ που θα πούμε σε λίγο. Οπότε για να ολοκληρωθεί το πάσλ θα πρέπει εκεί να δαπανήσεις κάποια χρήματα για να πάρεις ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
9: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στην. Άρα λες να μείνει ο Τάισον και να πάρθει ένας τύπου Ζίβκοβιτς, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτός που θα παίζει κιόλας. Βασικός, φυσιολογικά. Ναι. Και πάμε λίγο στη θέση του Center Four. Εκεί όπου υπάρχει ο Γερεμέ Γεφάλι μια χρονιά, γιατί από πέρσι τον πήρες για 1,5 χρόνο, υπάρχει ο Μύθου και υπήρχε ο Γιακουμάκης. Τώρα ο Γιακουμάκης για να έρθει στον ΠΑΟΚ ή πρέπει να τον ξαναπάρει δανεικό για ένα χρόνο, να δώσει 1,8 στο Γιακουμάκη να τον κρατήσει άλλο ένα χρόνο, ή πρέπει να πάει να πληρώσει 7 εκατομμύρια συνολικά στην Cruz Azul, που δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, για να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Εάν δεν έρθει ο Γιακουμάκης, τι γίνεται μετά σε αυτή την περίπτωση? Θα μου πεις χιλιάδες σεντερφόρ, αλλά εσύ ποια είναι η εκτίμησή σου?
10: Δύσκολη επιλογή. Εδώ πρέπει να κάνεις μια επιλογή ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα ταιριάζει στην ομάδα. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι ο ρόλος του Center Four είναι λίγο διαφορετικός από τις άλλες ομάδες. Τι εννοώ? Ο κ. Τσέσκου δίνει μεγάλη βαρύτητα στο pressing μπροστά, στο πώς θα πιέσει ο Center Four μπροστά την αντίπαλη ομάδα όταν έχει την μπάλα αυτή. Αλλά και όταν δεν έχει, να σαρίζεται να μπαίνει καλά μέσα στο κουτί, στην μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, για να κάνει το εύκολο γκολ. Πολύ δύσκολη θέση αυτή. Νομίζω ο Γιακουμάκης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή σου, Νίκο, εγώ ήμουνα φανατικός μαζί του, παντός, γιατί έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Πίεσε πάρα πολύ την αντίπαλη άμυνα, σε όλους τους χώρους, είτε δεξιά είτε αριστερά. Έκλεβε μπάλες, έβαζε γκολ, έβαλε πολλά γκολ. Γενικά η παρουσία του ήταν εκπληκτική. Γιώργο, ο τραυματισμός τον έφερε λίγο πίσω.
9: Ναι, ο τραυματισμός τον έφερε μία λεπτομέρεια εδώ υπάρχει. Αν ο Γιακουμάκης, ο Μεϊτέ, ο Ζίβκοβιτς, αυτοί ήταν καλά, μέχρι το Φεβρουάριο που ήταν καλά, ο ΠΑΟΚ οργίαζε. Για να λέμε αλήθειες. Ναι. Μόλις αυτοί κλατάρανε, τραυματίστηκαν ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Ο ΠΑΟΚ έπεσε όλος. Γιατί αυτοί που ήταν από πίσω δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν. Ας πούμε το Χατσίδη. Ο Χατσίδης έπεσε πάνω του όλος ο ΠΑΟΚ, λες και ξαφνικά ο Χατσίδης έπρεπε αυτός να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που τα συζητάς και επίσης η ερώτησή μου είναι, εάν ο Γιακουμάκης μείνει δανεικός άλλο ένα χρόνο, με 1,8. Δεν νομίζω να βρεις κατάλληλο σεντερφόρ, ας πούμε, με 1,8. Μπορεί να βρεις με 1,5, ξέρω κάτι, ή με 2,5 ή οτιδήποτε άλλο. Τον κρατάς δανεικό άλλο ένα χρόνο το Γιακουμάκι?
10: Δεν θυμάμαι αν είχα πει και σε σένα, Νίκο, στην εκπομπή σου, όταν ήταν πριν τον τραυματισμό του,
9: ναι,
10: ότι νομίζω ήταν και το είχαμε πει, ότι εγώ αν ήταν τώρα να αγοράσω το Γιακουμάκι, πριν τον τραυματισμό του, έτσι, θα έδινα τώρα τα 5 εκατομμύρια, πόσο ήταν τέλος πάντων,
9: ναι,
10: και
9: θα τον
10: έπαιρνα από τώρα.
9: Το είχες πει.
10: Ναι, το θυμάμαι, το είχα πει. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, καλό θα είναι και έστω και δανεικός να παίξει ακόμα ένα χρόνο, γιατί είπαμε και πριν ότι είναι ένας εκπληκτικός σεντερφόρ και ιδανικός για το πώς παίζει, πώς θέλει να παίξει ο κ. Λουτσέσκου, έτσι.
9: Ναι.
10: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
9: Έχουμε μία θέση τελευταία, είναι η θέση 10. Σε αυτή τη θέση 10 είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας, δύο ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλον, είναι ο Κωνσταντέλιας, Πέλκας. Ο Πέλκας έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Για αυτή τη θέση χρειάζεται παίκτης. Ο Πέλκας βλέπεις ότι είναι εντάξει για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια? Μπορεί να παίξει 20 λεπτό, 30 λεπτό ο Πέλκας τύπου Τάισον και να πάρει έναν άλλον 20, 20 διάρη να τον ανεβάσει κάπου για να τον ετοιμάζει, γιατί έχει και στην ΚΑΠΑ 19, εγώ είδα την ομάδα, είναι κάποια παιχτάκια, είναι καλά, δεν είναι για πρώτη ομάδα πάω, καλά 10 λεπτάκια μπορεί να πάρουν. Τι λες για αυτή την περίπτωση?
10: Κοίταξε Νίκο, σε κάθε ομάδα, όταν χτίζεται αυτή η ομάδα, θα πρέπει προπονητής να έχει την πρώτη επιλογή, για παράδειγμα Κωνσταντέλιας, και τη δεύτερη επιλογή ο Πέλκας.
9: Ναι.
10: Αν αποδεχτεί το ρόλο του ο Πέλκας σαν δεύτερη επιλογή, είτε παίζοντας στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά ή οτιδήποτε άλλο, είτε σαν αλλαγή όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θα χρειαστεί να πάρει σε αυτή τη θέση κάποιον άλλον, γιατί μπορεί και ο Τάισον να παίξει εκεί.
9: Ναι.
10: Ή και ο Χατσίδης μπορεί να παίξει εκεί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο Χατσίδης, ο οποίος μπορεί να παίξει δεξιά-αριστερά στα Winger, αλλά και στη θέση 10. Ναι. Είναι πολύ καλός, γιατί έχει αυτό την τρίπλα, έχει το αριστερό πόδι το οποίο είναι εκπληκτικό, μπορεί να μπει και από δεξιά και να σουτάρει και από αριστερά να βγάλει σέντρα, αλλά και από τον άξονα να κάνει μια προσπίεση και ένα σουτ. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και από πίσω από την Ακαδημία ή από τη δεύτερη ομάδα παίχτες σε αυτή τη θέση που μπορεί σιγά σιγά να τους βάλει και ο Λουτσέσκου στο παιχνίδι. Άρα σε αυτή τη θέση, έχοντας τον Κωνσταντέλια σε καλή κατάσταση, τον Μπέλκα σε δεύτερη επιλογή και τρίτη επιλογή να χρησιμοποιήσει εκεί τον Τάισον, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά.
9: Τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, εκτός της περίπτωσης Γιαννούλη, που μιλήσαμε προηγουμένως για τη θέση του αριστερού μπακ, είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, και μπορεί να ανακοινωθεί κιόλας στη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Κωστή από το Λεβαδιακό, του ΧΑΦ, του Κύπριου, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, παίζει Εθνική Κύπρου, και είναι σε στυλ Μεϊτέ, στη θέση δηλαδή παίζει ο Μεϊτέ, παίζει και αυτός, δεν είναι Ζαφύρης, είναι στυλ Μεϊτέ, οχταράκι είναι, παίζει και ξαράκι όμως αυτός, δηλαδή τη θέση την έχει εκεί στο κέντρο. Και λένε οι πληροφορίες μου από τη Λιβαδιά ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε προσυμφωνία με το Λεβαδιακό για την πώληση του παίχτη, γιατί θυμίζω και σε σένα Γιώργο και στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει και παίχτες στο Λεβαδιακό στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, δύο δανεικούς παίκτες, όχι δανεικούς, με ελεύθερη μεταγραφή. Άρα έχουν μια καλή σχέση οι δύο ομάδες.
10: Θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις που έκανε ο Λεβαδιακός, ότι σίγουρα κάποιοι παίκτες από εκεί θα πάρουν μια μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.
9: Ναι.
10: Ο κ. Λουτσέσκου και ο Πάπου, ο Λεβαδιακός, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές αυτή τη χρονιά, οπότε θα έχει καλύτερη άποψη. Εγώ δεν θυμάμαι, πάλι να σου πω την αλήθεια, τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή αυτόν, αλλά για να γίνεται τόσο συζήτηση, νομίζω ότι σίγουρα θα αξίζει να κάνει αυτή τη μεταγραφή.
9: Είναι ένας καλός παίχτης στον χώρο του κέντρου. Εγώ τον έχω δει καμιά 12-15 παιχνίδια, όχι σε όλα, αλλά 12-15 παιχνίδια του Λεβαδιακού έχω δει και ήταν πάρα πολύ καλός στα περισσότερα από αυτά. Νεαρός παίχτης είναι, λέγεται ότι ο Λουτσέσκου τον θέλει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, τι θέλει ο Λουτσέσκου? Πάμε και σε αυτό το κομμάτι που είναι και το τελευταίο της συζήτησης περί της επόμενης μέρας του ΠΑΟΚ. Θέλει σίγουρα Μεϊτέ, έτσι καλωσμένη. Θέλει σίγουρα ο Σντόεφ, έτσι κι αλλιώς μένει. Θέλει σίγουρα, δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει, αλλά τον θέλει. Θέλει σίγουρα και Τζιόρα που έτσι κι αλλιώς μένει. Και θέλει και Γιακουμάκη, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Άρα δηλαδή αυτούς τους τέσσερις που συζητούσαμε, ο προπονητής εφόσον μείνει, που θα δούμε τι θα γίνει, τους θέλει για την επόμενη χρονιά. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως και μία διαφορετικότητα στον ΠΑΟΚ, πρέπει να δούμε τα ίδια. Δεν πρέπει να δούμε και κάτι καινούριο. Τι λες εσύ?
10: Αν δούμε τα... Εμείς δεν είμαστε μπροστά στις συζητήσεις που κάνουν.
9: Εντάξει.
10: Έτσι, υποθέσεις κάνουμε, την άποψή μας λέμε. Αλλά αν δούμε τα τελευταία χρόνια οι κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Λουτσέσκου ή και, και τον Ιβάν, και τον πρόεδρο, και δεν ήταν να κάνουμε μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή να αλλάξουμε πολλούς παίχτες.
9: Ναι.
10: Νομίζω ότι ο κορμός θα είναι ο ίδιος, έτσι όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, είτε με έμπειρους παίχτες όπως ο Τάισον ή παλιότερο Βιερίνια, αν θυμάστε, και τέτοιους παίχτες κυρίως που ήθελε, αλλά και αν πετύχουμε ή βρούμε κάποια ευκαιρία, είτε είναι στη θέση του σεντερφόρ, αν δεν γίνει με τον Γιακουμάκη, είτε σε κάποια άλλη θέση, να τον πάρουμε και να δουλέψει στην προπόνηση μαζί με τον κύριο Λουτσέσκου. Αυτό είχαμε πει και πιο παλιά, ότι δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσαρμογή και στην δουλειά, στην προπόνηση, για να προσπαθήσει να κάνει ένα καλό σύνολο ο κύριο Λουτσέσκου, παρά στο να πάρει έναν πολύ ακριβό ποιοτικό παίχτη, που παρόλο που θα ξέρει ότι θα τον βοηθήσει, ίσως και οικονομικά, δεν ξέρω τι γίνεται, να μην μπορεί να τον πάρει. Έτσι θα προτιμήσει να πάρει έναν άλλο παίχτη μικρότερης αξίας, ποιοτικό κι αυτό, αλλά να το δουλέψει παραπάνω στην προπόνηση για να καταλάβει το τι θέλει να πετύχει μέσα στο γήπεδο ο κ. Λουτσέσκου.
9: Μάλιστα. Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Πάντα κάνουμε ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Νίκο, να πω κάτι τελευταίο.
9: Βεβαίως.
10: Το παρέλειψα και λάθος μου. Αυτές οι μέρες ήταν πολύ δύσκολες για μας. Και για το θάνατο του Παρασκευά του Άτζα, που ήμασταν συμπαίχτες στις εθνικές ομάδες, αλλά και για τον Τραϊνό Δοδέλα που πέθανε η γυναίκα του. Συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο. Εμείς με αυτά τα παιδιά που ήμασταν τότε στις εθνικές ομάδες, είμαστε ακόμα και τώρα σαν μια οικογένεια, και πραγματικά ήταν πολύ οδυνηρό, πολύ... πώς να το πω, τραγικό. Ήταν σαν να έφυγε κάποιος δικός μας. Είμαστε τόσο δεμένοι και τόσο οικογένεια, που σαν να έφυγε κάποιος δικός μας.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο, και ο Τραϊανός πραγματικά ήταν πραγματικός κολοσσός, και σήμερα διάβασε, είπε ένα επικίδιο που πραγματικά μας συγκίνησε όλους. Εμένα σηκώθηκε τρίχαμε όταν τον άκουσα. Ήταν συγκλονιστικός, όρθιος, ζωντανός. Να στέλνει τα μηνύματά του εδώ με την κόρη του, την Βικτόρια, ήταν εκεί μπροστά στην Γωγό, που είπε φοβερά πράγματα ο Τραϊανός. Δηλαδή τα συλληπιτήριά μας, πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο, και στην οικογένεια του Τραϊανού Δέλα, που είναι και φανταστικό παιδί ο Τράι, και στην οικογένεια του Παρασκευά του Άντζα, που επίσης ήταν φανταστικό παιδί ο Παρασκευάς του Άντζας. 49 χρονών, είναι νεότατος, απίστευτο.
10: Πριν, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια είχαμε πάει στην Κόρινθο, ναι, προς τιμή του Κόλια, του προπονητή μας.
9: Ναι.
10: Τώρα και αυτός συγχωρέθηκε.
9: Ναι.
10: Και ήταν και ο Άντζας εκεί, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν πιστεύαμε δηλαδή ότι κάτι έγινε. Βέβαια στην ομαδική που έχουμε μέσα, σε μια ομαδική, είπαν ένα-δύο συμπαίκτες μας ότι κάτι γίνεται με τον Παρασκευά. Δεν πιστεύαμε ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό και σε λίγο χρονικό διάστημα να πεθαίνει. Ήταν μια είδηση, δύο ειδήσεις, οι οποίες μας χάλασαν τη διάθεση πάρα πολύ, πάρα πολύ.
9: Καλά έκανες και τα έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Θα πάμε να μιλήσουμε με ένα πρόεδρο πρωταθλητή, γιατί χωρίς αμφισβήτηση η κατάξυση της πρώτης θέσης από πλευράς του Απόλλωνα Καλαμαριάς στην ΓΑΜΑ Εθνική και η άνοδος στη Super League 2 είναι μια τεράστια επιτυχία. Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Η φυσική του θέση βεβαίως είναι στη Super League 1. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Αλλά πάμε να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο της ομάδας και πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Φώτη Μπαλτίδη. Καλησπέρα, Φώτη, και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Μεγάλη επιτυχία, γιατί και με βάση την περσινή χρονιά που φάγατε κάποια ξυρίσματα κλπ., φέτος η ομάδα ήταν πολύ πιο δυνατή. Δεν καταλάβαινε τίποτε στην κυριολεξία, έτσι.
1: Καταρχήν, φέτος η ομάδα βγήκε τρεις φορές πρώτη. Στο πρωτάθλημα, στα play-off και στα μπαράζ.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Τρεις φορές βγήκαμε πρώτη. Τελειώσαμε στην πρώτη θέση βαθμολογία στα μπαράζ. Μεγάλος αγώνας. Πέρσι δεν φάγαμε μόνο ξύρισμα, φάγαμε και κούρεμα μαζί. Και οικονομικά και θέμα υγείας. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια μας βγάλαμε και προβλήματα υγείας. Οικογένειές μας να χάσανε, δουλειές μας να χάσανε. Τα καταφέραμε και πιστεύω ότι ο Απόλλων είναι για Super League και όχι για Super League 2. Αλλά με προϋποθέσεις.
0: Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι, επειδή έχω ζήσει στην οικογένεια του Απόλλων Καλαμαριάς και υπάρχει η γκρίνια αυτή, είναι γεγονός ότι ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ο οποίος μπαίνει σε μια ομάδα όπως είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς, που είναι μεγάλη ομάδα, και ανά πάση στιγμή πρέπει να απαντάει στον οποιοδήποτε το τι λέει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Νομίζω ότι το έχεις ζήσει εσύ αυτό.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά θα μιλήσω για τα προβλήματα. Πριν 6 χρόνια αναλάβαμε τον Αριστέχνη. Με το που ήρθαμε στον Αριστέχνη, όλη η εξώπορτα του γραφείου μου ήταν κατασχετήρια από προηγούμενους αθλητές και φυσιοθεραπευτές. Ναι, πληρώσαμε 185.000 σε κατασχετήρια, τα πληρώσαμε, όχι θα τα πληρώσουμε, με χαρτιά, όποιος θέλει έρχεται και το δείχνουν τα χαρτιά, γιατί οι προηγούμενοι πρόεδροι είχαν πλαστά τιμολόγια και ακριβώς όπως το λέω αυτή τη στιγμή, και όποιος θέλαμε κάνει και μήνυση, γιατί δεν έχουν τα κορτσιά φυσικά μου κάνουν μήνυση, τρώγανε τα χρήματα του Αριστέχνη Απόλλων. Εμείς τι κάνουμε τώρα στον Απόλλων? Εμείς πληρώνουμε το ρεύμα, εμείς πληρώνουμε τη δήλωση του γηπέδου. Υπήρχε πυλώνας επί 10 χρόνια που ο ηλεκτρολόγος μας έλεγε, παιδιά, αυτός ο πυλώνας ο μεγάλος θα πέσει, και δεν ασχολιόταν κανένας. Υπήρχε περίοδος επί 6 μήνες που είχε κομμένο ρεύμα ο Απόλλων και χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια και γινόταν, το ξέρεις το γήπεδο πολύ καλά, εσύ απέξεις κανένα καλωτά, και γινόταν καταγγελίες από απέναντι λόγω θορύβου της γεννήτριας. Oh. Εμείς πληρώνουμε για το ρεύμα, για τη συντήρηση του γηπέδου. Πρώτη φορά στην ιστορία το γήπεδο πήρε αδειοδότηση, κανονική γάμα 2. Γάμα 2 σημαίνει, Νίκο, το ξέρεις εσύ.
0: Και Ευρώπης, ναι, ναι, ναι.
1: Και Ευρώπης. Και τα προβλήματα συνεχίζονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έχω να δω την οικογένεια πάνω από 2,5 μήνες. Θα πάω τη Δευτέρα και ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Εάν δεν στηρίξουμε οι Καλαμαριώτες, οι Πόντιοι και το ποντιακό στοιχείο και όλα αυτά που λένε πολύ ωραία και την ιστορία, 100 χρόνια ιστορίας, εγώ δεν θα συνεχίσω. Εγώ θα κάτσω για τα επόμενα 3 χρόνια στον Αριστέχνη, που θα είμαι ακόμα η θητεία μου για πρόεδρος. Εγώ δεν θα αρρωστήσω περισσότερο, ειλικρινά σου μιλάω, έχω αρρωστήσει, αλλά περισσότερο δεν θα αρρωστήσω. Εάν υπήρχε στιγμή που έκοψα 32 εισιτήρια, το πιστεύεις?
0: Πω, η ομάδα ήταν μόνο
1: πρώτη. Έχω στοιχεία από το μυαλό μου. Και η ομάδα ήταν πρώτη. Και τα καφενεία, τις πρώτες 5 αγωνιστικές η ομάδα δεν πήγαινε καλά, έλεγαν να φύγουν οι ανύπαρκτοι. Εμείς είμαστε οι ανύπαρκτοι να φύγουμε. Όποιος δεν στηρίξει, είτε με διαρκείας, είτε με μετοχές, γιατί χρειάζεται 1,5 εκατομμύριο και αν σωθείς, το ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Είναι έτσι.
0: Βέβαια.
1: 100.000 με το καλημέρα. Εγγυητική και το άλλο, το παράβολο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ξεκινάς με το καλημέρα. Δεν προλαβαίνεις να τον πεις το καλή λες και δίνεις 500. Έτσι. Καλά είναι όλα αυτά, καλά είναι οι πανηγυρισμοί. Εγώ πανηγύρισα πραγματικά την Κυριακή το βράδυ μετά το μάτσο με τον Παθρακικό, αλλά τη Δευτέρα ξύπνησα 5 ώρα το πρωί. Τι να πω. Ειλικρινά σου μιλάω ότι εγώ για τον Απόλλον, το ξέρεις εσύ, η οικογένειά μου, θα πάμε μέχρι θάνατο. Στο θάνατο θα πάμε τον Απόλλον εγώ. Αν πεθάνει ο Απόλλον που δεν θα πεθάνει ποτέ, θα πάω μαζί του εγώ. Αλλά δεν γίνεται, έτσι. Με το στόμα είναι όλοι καλοί. Έργα.
0: Νομίζω είναι κατάθεση ψυχής αυτό που κάνεις, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είδα να βοηθάνε και οι επιχειρηματίες εκεί, οι επαγγελματίες Καλαμαριάς πάρα πολύ την ομάδα.
1: Δεν βοηθάνε. Όχι, δεν βοηθάει κανένας. Δηλαδή υπήρχαν τα παιδιά του Ροσφονέρη από το Β' τοπικό πριν 3 χρόνια. Πριν 3 χρόνια Νίκο ήμασταν Β' τοπικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουν καταλάβει τι γίνεται στην Καλαμαριά και αυτή τη στιγμή είμαστε Super League 2. Το έχουν καταλάβει με 16 ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι Super League 2, 2 όμιλοι. Είναι μια μικρή Super League. Συμφωνούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Επειδή δεν έχουν καταλάβει τι έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια και ξεκινήσαμε από το Β' τοπικό με τα παιδιά με Ζουροσονέρι, δεν έχω κανένα παράπονο. Όλα αυτά που λέω δεν τα λέω για Ζουροσονέρι. Γιατί μέσα έξω παρατούσαν σπίτια, παρατούσαν οικογένειες, παρατούσαν δουλειές και τρέχανε μέσα έξω και είχαμε τη στήριξη πραγματικά. Έτσι. Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, εάν το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο, Νικό.
0: Δεν μπορεί να έτσι. Εγώ
1: να ανοίγω το πρόσωπο. Όχι.
0: Θα κάνετε... Ναι.
1: Άλλη μια φορά ότι εγώ για τον Απόλλων θα πέσω στη φωτιά. Και το έχω κάνει. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή χρωστάω στο Δήμο Καλαμαριάς 1.400 που ένα κομμάτι εδώ του Μπρόβα το ξέρεις καλά.
0: Ναι.
1: Που το έδωσε το κράτος και μου τα ζητάει από μένα. Εγώ πήγα μπροστά. Εγώ Νίκο αυτή τη στιγμή έχω κατασχετήριο τον προσωπικό μου λογαριασμό για τον Απόλλων. Από αυτά που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος με τα τιμολόγια, τα πλαστά τιμολόγια που έκανε όταν ήταν πρόσφυγα. Εγώ λέω ονόματα Νίκο. Ονόματα και το έχω ξαναπεί και δεν βλέπω να αντιδράει, γιατί εγώ τον έχω τον κύριο αυτόν στον εισαγγελέα. Αλλά δεν βλέπω να αντιδράει να μου κάνει μήνυση. Παπαδόπουλος Απόστολος. 36 μήνες φυλακή για πλαστά τιμολόγια στην Καλαμαριά. Και χρωστάει αυτή τη στιγμή την εφορία η Καλαμαριά 400.000. Και κατάσχεσαι το δικό μου το λογαριασμό. Της οικογένειάς.
0: Γιατί είσαι πρόεδρος.
1: Γιατί είμαι πρόεδρος. Τώρα θα έλεγα τι είμαι, αλλά είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Έτσι εντάξει, είναι το... Και αυτά όλα σε χαρτιά. Όχι βγήκε ο Παλτίδης και λέει βλακίες. Όποιος θέλει χαρτιά.
0: Φώτη, να ρωτήσω κάτι, θα κάνεις γενική συνέλευση τώρα, τα πεις εκεί όλα.
1: Θα κάνω και γενική συνέλευση. Τρέχουμε από το πρωί στο βράδυ να δούμε τι μπορεί να γίνει, το καλύτερο. Αλλά θέλω στήριξη, όχι εγώ. Εγώ δεν είμαι τίποτα, εγώ είμαι Απόλλων. Για τον Απόλλων μιλάμε τώρα, μιλάμε για τον Παλτίδη. Θα κάνω και
0: την ομάδα. Εγώ
1: φεύγω τη Δευτέρα, πάω μια εβδομάδα στην οικογένεια, τη δω. Σιγά μην ηρεμήσουμε, τέλος πάντων, για να ηρεμήσουμε λέμε. Και θα κάνω μετά γενική συνέλευση. Και όποιος δίκη τα κάνει, ξέρει να πάρει την ομάδα.
0: Εσύ λοιπόν λες, εγώ θα μείνω στον ερασιτέχνη. Όποιος θέλει, ας να πάρει την ομάδα, να την κάνει ΠΑΕ.
1: Εκτός άμα έρθουνε και βοηθήσουνε πράκτος. Γιατί αν όλοι εταιρεία είναι, δεν θα δίνουν εμένα κάτι. Εμπράκτος, Νίκο.
0: Εμπράκτος σημαίνει...
1: Τα παραμύθια τελειώσανε. Και εγώ άμα υπάρχει εμπράκτος, σε 2 χρόνια θα προσπαθήσω να βγάλω την ομάδα και Super League.
0: Αν βοηθήσουν οικονομικά βασικά.
1: Θα βοηθήσουν, ναι, Νίκο. Για διαρκείας μιλάμε τώρα. Για να πάρουν και 5, 10, 20, 30 μετοχές ο καθένας τους.
0: Δεν είναι τίποτα. Η ομάδα ανεβαίνει κατηγορίες, επανέρχεται εκεί που πρέπει να επανέλθει. Την Καλαμαριά την ξέρανε, όπως είχε πει ο Άιμνησος Χάρη Κλίν, από τον Απόλλων. Από εκεί το μάθανε, τη μάθανε. Δηλαδή από ένα σημείο
1: Καλαμαριά
0: και μετά.
1: Την ξέρανε από τον Χάρη Κλίν και από τον Απόλλων.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Σωστά. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά από τους υπόλοιπους, Μπαλτίδη, Τάκη, ξέρω εγώ, μπήκαν στο Λαζαρίδι.
1: Την Καλαμαριά την ξέρουν από τον Απόλλων και από τον Χάρη Κλίν. Από κανένα Μπαλτίδη.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Μα έτσι δεν θα κάνω, αλλά αυτή είναι την ιστορία.
0: Απλώς αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη κατάσταση και στα οικονομικά, γιατί ξέρω τον αγώνα που κάνατε όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Πράγματι, είναι, ο Απόλλωνας είναι ένα μετέχμιο και είναι υποχρέωση των Καλαμαριωτών να βοηθήσουν. Και όχι μόνο των Καλαμαριωτών, και επιχειρηματιών από Θεσσαλονίκη να κρατηθεί ο Απόλλων Β' Εθνική, η Σούπερ Λίγκα 2 και να πάει και Α' Εθνική Σούπερ Λίγκα 1. Είναι υποχρέωση.
1: Συμφωνώ και τα 100 χρόνια όλα συμφωνώ. Εγώ 50 χρόνια είμαι στην Καλαμαριά, στην ομάδα του Απόλλων από 5 χρονών. Αυτή είμαι 55. Τα καταλαβαίνω τι και να λένε. Δεν θα αμφισβητήσει κανένας ότι είμαι Απόλλων Απόλλων, Απόλλων Καλαμαριάς. Μέχρι θάνατο το ξαναλέω, αλλά εμπράκτος. Εμπράκτος, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι ήσουν αχήμαρος πραγματικός. Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε και μακάρι τα λόγια τα δικά σου να τα καταλάβουν όλοι στην Καλαμαριά και να βοηθήσουν.
1: Άμα θέλουν να το καταλάβουν λίγο, ας θέλουν να πάρουν την ομάδα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. 103,6.

0: Θα πάμε λίγο, γιατί μιλήσαμε την προχτές με τον προπονητή της ομάδας που έκανε μπαμ στην Α1 και είναι η μπαμ και ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. 4 συνεχόμενα χρόνια κερδίζει τίτλους. Μια ομάδα η οποία έγινε κάποια στιγμή από 2 YouTubers, τον Χάρη τον Μιλιώνη και τον Χάρη τον Τάσο με 2 σίγμα. Και έχουμε τον Χάρη τον Μιλιώνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο πρόεδρος της ομάδος. Καλησπέρα κύριε Μιλιώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση τέλος.
0: Και συγχαρητήρια για τα όσα κάνετε, γιατί εκτός των άλλων πρέπει να πω ότι η ΜΠΑΜ μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο στα παιχνίδια τα οποία παίζει και δεν δημιουργείται με αλφαγιώτα το παραμικρό, ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα. Φοβερό.
1: Είναι αλήθεια και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για αυτό, γιατί πάντα έρχεται μόνο να στηρίξει την ομάδα. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα 4 χρόνια τώρα με το δικό μας κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο σίγουρα.
0: Και υπάρχει κάτι ακόμη. Επειδή έχω παίξει μπάλα 14 χρόνια στο ερασιτεχνικό, συνήθως στο ερασιτεχνικό πηγαίνουν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που είναι από την περιοχή κλπ. Εδώ βλέπω στους μπαμ, γιατί παρακολουθώ και τα βιντεάκια κλπ. Όλα, ότι είναι και πιτσιρικάδες οι φιλαθλοί πιο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε από όλες τις ηλικίες, μπορώ να πω. Η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε επιτοπλίστων νέοι, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επιτοπλίστων άτομα κάτω των 25 ετών σίγουρα.
0: Βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαν να ήταν και παίκτες αυτοί. Και είναι έξω. Αυτοί προφανώς σας ακολουθήσανε από το ίντερνετ και από την επαφή την οποία έχουν με εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή όντως και οι 2 YouTubers είχαμε κόσμο που μας έβλεπε. Οπότε σιγά σιγά αυτοί έγιναν και μέρος της ομάδας, που άρχισαν να παρακολουθούν την ομάδα. Και μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολλοί που την έχουν αγαπήσει και την νιώθουν πιο έντονα την ομάδα, στο πούμε, χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα πλέον υπάρχουν και πολλοί που μπορεί να παρακολουθούν την ΠΑΜ και να μην παρακολουθούν καν εμάς. Δηλαδή γίνει κάτι που πάει μόνο του και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, γιατί βγάλατε το όνομα ΠΑΜ?
1: Α, δεν έχει κάποιο meaning, ας πούμε, πιο...
0: Τίποτα.
1: Αποκλείσω. Ναι, απλά θέλαμε ένα όνομα που να ακούγεται ωραίο, να μένει στον άλλο όταν το ακούει και αυτό. Και λίγο πολύ νομίζω ότι πετύχαμε με τον ΠΑΜ.
0: Πάμε να κάνουμε τον ΠΑΜ.
1: Ήταν και αυτό μια λογική, ναι.
0: Κάπως έτσι φυσιολογικά. Τώρα βέβαια στην Α1 ήταν πιο δύσκολα από τις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι φάνηκε. Πήγατε στον Παράζ με τον Παύλο Μελά, περίπου 3.000 κόσμο στη Σταυρούπολη, φοβερό για αεραστεχνικό. Και ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε η ομάδα σας 1-0 και ανεβαίνετε Γάμα Εθνική. Βασικά για αυτή την ατμόσφαιρα εκεί, για αυτό το πράγμα ήταν κάτι συγκλονιστικό νομίζω για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή επειδή έχουμε κόσμο γενικά, έχουμε ζήσει πολλές φορές γεμάτο γήπεδο, πολύ κόσμο και οτιδήποτε, αλλά αυτό που έγινε εκείνη τη μέρα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή πέρα από 3.000 άτομα που ήταν μέσα, ήταν άλλοι πολλοί που δεν μπορούσαν καν να μπουν, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτό. Και σύνοτι σε ένα τέτοιο μάτι καταλαβαίνεις ότι τα συναισθήματα στην κερκίδα είναι πάρα πολύ έντονα, οπότε ήταν πραγματικά εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλο αυτό που έγινε.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εν τω μεταξύ από αυτούς που ήταν εκεί υπήρχαν καμιά χιλιάδα σίγουρα της ΜΠΑΜ.
1: Χίλιοι της ΜΠΑΜ. Εγώ νομίζω...
0: Μήπως ήταν και παραπάνω.
1: Αλλά...
0: Μήπως ήταν και παραπάνω από χίλιοι δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν χίλιοι μόνο της ΜΠΑΜ, από εκεί μέσα.
0: Παραπάνω δηλαδή λες.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν πολύ παραπάνω της ΜΠΑΜ.
0: Μάλιστα. Πάντως εντάξει, θέλω να πω λοιπόν ότι μαζεύεις 3.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι και ο Παύλος μιλάει ιστορική ομάδα, το συζητάμε. Μετά από μια χρονιά που στην αρχή δεν ξεκίνησατε καλά, κάνατε απανωτές ήττες και μια ισοπαλία. Και όπως μου είπε και ο προπονητής προχτές που μίλησα μαζί του, λέει εκτιμάει το γεγονός ότι εσείς τον κρατήσατε. Ενώ σε 5 αποτυχημένα αποτελέσματα με 0 βαθμούς ή με μισό βαθμό, κάποιος μπορεί να τον είχε διώξει φυσιολογικά.
1: Ναι, και όχι απλά τον κρατήσαμε. Ο ίδιος τότε, το έχω πει κιόλας δημόσια, ότι είχε τη σκέψη του ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί και εμείς τον πείσαμε, ας πούμε, ήμασταν μέρες να τον πείσουμε να μείνει. Γιατί εμείς γνωρίζαμε ότι okay, τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν θα έρθουν, αλλά τη δουλειά του την ξέρουμε, είναι 4 χρόνια μαζί μας, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και βλέπουμε και τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο που μετράει. Βλέπεις το παραπάνω το αποτέλεσμα όταν είσαι κάθε μέρα στην ομάδα. Οπότε ξέραμε ότι αυτό είναι μια εικόνα που θα αλλάξει. Να πω την αλήθεια, αν περιμέναμε ότι θα αλλάξει τόσο πολύ, δεν ξέρω. Αλλά περιμέναμε ότι θα αλλάξει, σίγουρα.
0: Τώρα εσείς είστε νέοι σε ηλικία και οι παράγοντες δηλαδή της ομάδος. Τα λεφτά για να τρέξει η ομάδα, πού τα βρίσκεται, από χορηγούς?
1: Εντάξει, τα αρχικά κεφάλαια από εμάς έρχονται.
0: Από εσάς.
1: Αλλά μετά προφανώς εννοείται οι χορηγοί είναι αυτοί που μπορούν να κρατάνε το πρόσωπο, γιατί είναι πολύ ακριβό. Δεν θα μπορούσε να βγαίνει μόνο από
0: ναι, βέβαια. Ε, βέβαια.
1: Οπότε εννοείται ότι τα περισσότερα είναι από χορηγούς. Μετά φυσικά είναι και τα εστίαση και ο κόσμος που παρακολουθεί και από το ίντερνετ και όλο αυτό. Αλλά η μεγαλύτερη μερίδα είναι χορηγοί σίγουρα.
0: Και τώρα πας να παίξεις γάμα εθνική, όπου είναι ακόμη μεγαλύτερο το εύρος και τα έξοδα μεγαλύτερα, αλλά παρόλα αυτά πλέον η γάμα εθνική θα είναι εδώ κοντά, θα παίζουν τα παιχνίδια με τους ομίλους, 10 ομίλους. Εκεί τι στόχο έχετε?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή μόλις επιτεύχθηκε η άνοδος στη γάμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο στόχος μας είναι γενικά η ομάδα να ανεβαίνει. Τώρα απευθείας άμα θα πάμε να χτυπήσουμε την άνοδο, δεν είναι κάτι που μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή σίγουρα. Πρέπει λίγο να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αλλά γενικά ο στόχος είναι να μην μείνουμε στάσιμοι για πολύ καιρό οπουδήποτε.
0: Αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ να πούμε και στον κόσμο ότι έδρα, βασικά μία έδρα συγκεκριμένη δεν έχετε. Ευκαρπία παίζατε αν δεν απατώμε φέτος.
1: Ναι, ναι, στην κύβερ της Ευκαρπίας.
0: Θα μείνετε εκεί και στη Γάμα Εθνική?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πάρει άδεια το κήπεδο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να παίξει Γάμα Εθνική. Όλα παίζουν ρόλο. Απλώς πρέπει να βρείτε και μία έδρα για να ξέρει ο κόσμος ότι η έδρα σας πλέον είναι αυτή. Εκτός αν μας πείτε τώρα στον αέρα ότι κάνετε κανένα γήπεδο να φύγουμε όλοι από τα τηλέφωνα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι άμεσα πλάνα δεν είναι, αλλά σκοπός κάποια στιγμή είναι όσο προχωράει αυτό το project να γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, προφανώς ο 4 ετών είναι, παρόλο που ανεβαίνουμε κάθε χρόνο, δεν προλαβαίνει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 4 χρόνια, δεν καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά. Νομίζω ότι επειδή έχετε όρεξη, συνεχίζετε και όταν έχεις και επιτυχίες, έρχεται ακόμη μεγαλύτερη όρεξη. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμη να δούμε από την ΠΑΜ, από την προσπάθεια την οποία κάνετε. Εγώ να ευχαριστώ που μας μιλήσατε εδώ στον Focus. Καλή επιτυχία.

0: Μόνο Βασιώτη, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε και επισήμως.
1: Ναι, είναι αυτό που είχαμε μεταφέρει χθες, που είχαμε πει ότι μέχρι την Παρασκευή θα πάει έτσι ο πίνακας των ανακοινώσεων, με άτομα τα οποία είναι στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας, μετά το Αμπασινά, Μανατίδη, Ματσάρη, πιθανότατα αύριο να ανακοινώσουν και κάποιον συνεργάτη του Ματσάρη, Παρασκευή, και από Δευτέρα πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα πούμε και στη διαδικασία ανακοινώσεων για τους ποδοσφαιριστές, που πλέον αυτό το κομμάτι αρχίζει να ενδιαφέρει τους φιλάθλους του Ηρακλή, και είναι λογικό αυτό. Ο Γιάννης Κόντης τώρα, όπως βλέπεις στην ανακοίνωση, όπως φάνηκε, δεν έχει κάποιο τίτλο, team manager, αθλητικός διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, όπως θα λέγαμε από μια ταινία έτσι, του Netflix, ο άνθρωπος του Προέδρου. Από ό,τι καταλαβαίνω, σύμβουλος του Προέδρου αναφέρεται μέσα στο δελτίο τύπου της ΠΑΕ, στην ανάρτηση που έγινε στα social media, και ουσιαστικά καταλαβαίνεις ότι θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος και αυτός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, προσπαθώντας να του μεταφέρει κάποια πράγματα και απ' την άλλη να συνδράμει για να διευθετούνται κάποια ζητήματα, τα οποία ίσως και να χρήζουν και της δικής του παρέμβασης. Όπως για παράδειγμα, τώρα μπορούμε να το πούμε, ο Γιάννης Κόντης ήταν αυτός ο οποίος πήγε στις αρχές εβδομάδας, νομίζω ήταν η συνάντηση στο Καφτατζόγλιο. Εκεί εκπροσώπησε τον Ηρακλή ο Γιάννης ο Κόντης, είχε τις συζητήσεις, πίεσε και νομίζω το αποτέλεσμα είναι θετικό για τον Ηρακλή. Αυτά όσο αφορά τα εντός εισαγωγικών διοικητικά της ΠΑΕ. Τώρα, στα αγωνιστικά, ο Ηρακλής μετράει μια απώλεια ακόμα. Απώλεια, εντάξει, για το Μάναλη τα είπαμε ότι οδεύει στον Πανιόνιο. Αυτό που δεν είπαμε, και η αλήθεια είναι δεν το περίμενα κιόλας, αλλά μάλλον η πολύ καλή του πορεία φέτος έκανε τον Ολυμπιακό να θέλει να τον κρατήσει. Ο Στουρνάρας λοιπόν, ο τερματοφύλακας, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, και από ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν μέσα στις επιλογές των ανθρώπων του Ηρακλή. Δηλαδή, αν κρατούσαν, αν έλεγες ποιους θα κρατήσουν, ήταν μέσα στους 2-3 που θα κρατούσαν για τη νέα χρονιά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός του άναψε το πράσινο φως για να επιστρέψει στο Ρέντι, και θα είναι τώρα, δεν ξέρω τώρα στην πρώτη ομάδα τι ρόλο μπορεί να έχει, γιατί εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, ξέρεις, ο Πασχαλάκης
0: δανεικό φέρει. Θα τον δώσουνε, δανεικό στην Καλαμάτα, έχω μάθει.
1: Πες ότι αυτό το
0: τον έχει ζητήσει Καλαμάτα και έχει καλές σχέσεις Καλαμάτα με τον Ολυμπιακό, και θα τον δώσουνε δανεικό στην Καλαμάτα, λέει μια πληροφορία δικιά μου.
1: Ναι, παίζει, απλά
0: για να δώσει Καλαμάτα.
1: Προσθέτω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα με τους τερματοφύλακες φέτος, καθώς ο Πασχαλάκης φεύγει, ακούγεται και αυτό το όνομα να πάει στην Καλαμάτα. Με τον Τζολάκη δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση. Τέλος πάντων, θέλουν να έχουν ένα νεαρό σίγουρα για την τριάδα, τετράδα, ή όπως λες να πάει δανεικό στην Καλαμάτα σε κάποια άλλη ομάδα. Τώρα,
0: πόσο χρόνο είναι ο Στουρνάρας, πόσο χρόνο είναι?
1: 22, 23. Μπορεί και 23. Παραπάνω δεν είναι.
0: Άρα δεν έχει συμμετοχή, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο κύπελο, είναι κάτω των 21.
1: Τώρα δεν έχω πρόχειρα μπροστά. Σίγουρα δεν είναι κάτω των 21, σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, τα ιταλικά δημοσιεύματα και πάλι αναδεικνύουν θέμα, αυτή τη φορά με τον Βέρντι. Παίχτης γνώριμος στο Ματσάρι, από τη θητεία του στην Πολώνια. Νομίζω συνεργάστηκαν και σε άλλες ομάδες. Okay, δυνατό όνομα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε στη λογική ότι ο Ηρακλής δεν θέλει ονόματα, θέλει παίχτες που να μπουν στο χορτάρι και να κάνουν τη διαφορά. Το βιογραφικό του είναι σημαντικό, αλλά επαναλαμβάνω τώρα δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Τώρα για Ινσίνια που λένε στον Ηρακλή και κυκλοφορούν σε διάφορα φόρουμ, εντάξει, αυτά παιδιά είναι... Δεν λέω ότι δεν μπορεί, αλλά τα κασέ είναι υψηλά. Και όταν μπαίνουν στη διαδικασία να είναι και στο στόχαστρο ομάδων από τα Μιράτα, το Κατάρ και όλες αυτές τις χώρες, εντάξει, τα χρήματα μετά παίζουν σημαντικό ρόλο. Και ούτε σε άλλος 34 στην Πεσκάρα με κάποια λίγα γκολ. Εν πάση περιπτώσει, τα μεταγραφικά θα τρέξουν αρκετά και θα μας απασχολήσουν από Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, γιατί μπήκε στο παιχνίδι ο Γιάννης Αμανατίδης. Και η Ιταλία λόγω Ματσάρι. Άρα θα γίνει έτσι μια πολυπολιτισμική ομάδα ο Ηρακλής. Από την ελληνική αγορά υπάρχουν ονόματα. Το όνομα του Σάστρε ξαναβγήκε στην επικαιρότητα. Δεν το αποκλείω, θα έλεγα εγώ. Γιατί εντάξει, στον ΠΑΟΚ, εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι είναι ένας τίμιος.

0: μπορεί να παίξει αυτό το οποίο θέλει ο τίμιος μπακ, ναι. Αυτό που θέλει ο Ματσάρη μπορεί να το παίξει, γιατί σε ένα 3-5-2 τα μπακ έχουν πολύ ενεργό ρόλο, αλλά και στο 3-4-3 πάλι τα μπακ έχουν πολύ ενεργό ρόλο. Άρα νομίζω ότι μπορεί να είναι μια επιλογή. Δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσει. Ο ίδιος θέλει να μείνει Ελλάδα, είναι θετικό αυτό. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Με τον Κότσιρα, παιδιά, 400 χιλιάρικα είναι το συμβόλαιο. Μην κάνουμε και τώρα υπερβολές. Μακάρι να το φέρει ο Παναγιώτης Μαναμπασιώτης, θα είναι πολύ καλή κίνηση. Αλλά νομίζω ότι και στον Άρη και ο Άρης ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίκτη. Το κασέ είναι γύρω στα 400 χιλιάρικα. Δεν νομίζω να μπει σε τέτοια διαδικασία ώρα κλείσει αυτή τη στιγμή.
1: Για δεξί μπακ.
0: Ναι. Από τα άλλα ονόματα που ξεχωρίζουν δεν έχει κάτι προχωρημένο. Νομίζω του Φεντερίκο Μπάρμπα θα είναι μια δεδομένη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα Αθανασιάδης και αυτός έρχεται στον Ηρακλή. Δεδομένη μεταγραφή, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ο Μπόμπο της Κηφισιάς, σε πρώτη φάση αυτός φαίνεται να έχει ένα θετικό πρόσημο για να έρθει στον Ηρακλή. Νομίζω ότι θα καταλήξει εδώ. Ίσως και ο έτερος παίχτης από την Κηφισιά που ενδιαφέρει τους και ανώλαυκους. Παίχτες υπάρχουν πολλοί. Το καλό για τον Ηρακλή είναι ότι ψάχνει πολλούς παίχτες, αλλά το καλό είναι επίσης ότι έχει και το brand name. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ομάδα με κόσμο. Πολλοί θέλουν να έρθουν να παίξουν εδώ. Είναι ομάδα στην οποία θέλουν να πάρουν ευκαιρίες για να αγωνιστούν. Είναι ένα καλό κόνσεπτ αυτή τη στιγμή για να έρθουν κάποιοι παίχτες στον Ηρακλή. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες. Που εντάξει έχουν μια χρόνια παρουσία στη Super League, δεν αναφέρομαι στις πρώτες ομάδες, αναφέρομαι από το 5 και κάτω, αλλά τώρα καταλαβαίνεις το να πάει κάποιος να παίξει σε Βόλο, Αστέρα Τρίπολης, Πανατολικό,
1: προτιμάει ομάδες
0: έτσι ακριβώς.
1: 100%.
0: Ναι. 100%. Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην επιμέλεια του ήχου, στη μουσική και στην παραγωγή. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και επειδή σε αυτή την εκπομπή πάντα λέμε έτσι, προσπαθούμε να λέμε πράγματα ενδιαφέροντα για όλους σας, θα σας πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι μία, είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία, αλλά και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και να σας θυμίσουμε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στο Viber στο 6907-483-484 μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, όπως κάνετε άλλωστε κάθε μέρα. Επίσης ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM στους 103 και 6. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές. Μπορείτε να έχετε όμως αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα του Focus, www.focusfm.gr, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά στη διάρκεια της ημέρας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού μέσα στην ιστοσελίδα μας, μέσα μάλλον από την ιστοσελίδα μας. Όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και όσοι είστε εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας ακούτε το πρόγραμμα του Φούς ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus, μπορείτε να ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε και από εκεί και να έχετε και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές, απλά γράφοντας Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την πλατφόρμα την ψηφιακή που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Γράφετε εκεί στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus και στη συνέχεια θα κατεβάσετε την εφαρμογή δωρεάν στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν είστε στον κόσμο στην διάθεσή σας για να ακούτε μέσα από την εφαρμογή και το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε και φίλοι με πολιτικές εξελίξεις, έτσι λίγο την εκπομπή, για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό πολλά γίνονται, πολλά ακούγονται, όσον ούπου έχουμε και το θέμα έτσι, το πόσο γρήγορα, πόσο σύντομα θα γίνουν και οι εθνικές μας εκλογές. Σήμερα, μάλιστα, να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε ένα οικονομικό συνέδριο στα Χανιά, είπε, λέει, προετοιμαζόμαστε, λέει, για τρίτη θητεία. Έκανε λόγο μάλιστα και για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο σε συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις. Εν πάση περιπτώσει, έκανε λόγο για τρίτη θητεία ο Πρωθυπουργός. Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα και μάλιστα οι φωνές ακούγονται και από μέσα από την Νέα Δημοκρατία, όπως λένε πληροφορίες, για πολιτικές εξελίξεις νωρίτερα από την άνοιξη του 27, παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δημόσιες τοποθετήσεις του το διαψεύδει. Και γενικότερα έχει διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό διαφοροποιημένο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε πιο αναλυτικά με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κώστα Μπούμπα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπούμπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη, απέναντι στους ακροατές του Focus Γκάλ την Ελλάδα και προσωπικά και για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θέλω μια τοποθέτηση δική σας. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό και μάλιστα βλέπουμε έτσι να επανεμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν θα λέγαμε έχουν κάνει πράγματα και επιζήμια για τη χώρα. Πώς τα βλέπετε εσείς όλα αυτά?
1: Καταζεσταμένο φαγητό, αλλά όλα τα φαγητά, ξέρετε, δεν ξαναζεσταίνονται. Για τη σούπα, ας πούμε, αν βάλεις μια σούπα που θέλουν να χαλάσουν δίθεν τη σούπα που οι ίδιοι φτιάξαν, έτσι με δικό τους θέλεμετε, με δικά συστατικά, Πάλα μας τη σερβίρουν τώρα βγάζοντας από την κατάψυξη. Αυτό είναι θέμα βέβαια της κοινής γνώμης, αλλά είναι αυτό το μπέρδεμα που είδατε πριν. Ο κόσμος όμως πρέπει να έχει νου κρίση. Απέναντι στην προσφορά κάποιων ανθρώπων, το τι έχουν κάνει, ποια είναι η επιχειρηματολογία τους, ποιο είναι το πρόγραμμά τους, αν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, αν είναι παροτοκαπνισμένοι στην κοινωνία, όλα αυτά πρέπει να τα συνθέσει για να αποκρισταλώσει η άποψη. Τώρα κάποτε ο Δημητρακόπουλος ένα βιβλίο το έγραφε «Πολιτική με κόμμα, έθνος με τελεία». Σίγουρα η δημοκρατία αυτή τη στιγμή πρέπει να απαρτίζεται από πολιτικά κόμματα. Με τα συγκεκριμένα της προγράμματα, το κάθε κόμμα, με την ιδεολογική τους άποψη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έρχεται κάποιος ο οποίος έχει ένα βεβαρημένο μητρό, να το πω έτσι απλά, πάτε εσείς αύριο σε οποιαδήποτε δουλειά να πιάσετε. Άρα λοιπόν ο πρώτος βίος παίζει σημαντικό ρόλο για να δεις το ποιόν του ανθρώπου, να δεις τις γνώσεις του, να δεις τη θέλησή του, να δεις το τι έχει προσφέρει. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Από την άλλη βέβαια θα εμφανιστούν ουρανοκατέβατα κάποιοι, είναι αιρέτηθροι, είναι πρώτα γενέστε πριν πιδαλίζεις επιχειρήν, έλεγε ο Θουκυδίδης. Δηλαδή πριν πιάσεις το πιδάλιο ενός καραβιού, πρέπει πρώτα να είσαι αιρέτης, να είσαι κοπηλάτης, να έχεις εμπειρία. Άρχεστε μαθών, άρχε πιστής. Γι' αυτό πρέπει να δει ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει εμπειρία ή βγήκαμε γιατί το timing ήταν κατάλληλο κατά την άποψή μας, είτε να εξυπηρετήσουμε προσωπικά μας συμφέροντα ή μετέρων, ή να παίξουμε έναν άλλον διαφορετικό ρόλο όπως έγινε και στις προηγούμενες εκλογές από κάποια κόμματα, κομματίδια, παρατάξεις, κινήματα, δήθεν μήθεν, τα οποία θα είναι δορυφόροι ενός άλλου συστήματος. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλει κάτω, δεν είναι απλά τα πράγματα στην πολιτική. Η πολιτική θέλει βαθιά σκέψη. Έχει να κάνει με το μέλλον του τόπου. Θα πρέπει λοιπόν ο λαός, ο κόσμος, ο οποίος μόνο κυρίαρχος δεν είναι με αυτό που βάλετε για πλήση κεφάλου, διότι θα αρχίσουν τώρα κάτι δημοσκοπήσεις, θα αρχίσουν κάτι νούμερα και κάτι αριθμοί, και όταν ρωτούσα τον υπεύθυνο της MRB, τον κύριο Μαύρο, όταν ήμουνα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, αυτή τη στιγμή ξέρετε όταν γίνεται μια δημοσκόπηση, κύριε Τουτσίδη, δεν υπάρχει γραμμή του πολίτη να διαμαρτυρηθεί, να πει εγώ δεν θέλω βρε αδερφέ δημοσκοπήσεις όπως γίνεται με τα καταναλωτικά προϊόντα. Το αντίστοιχο κράτος της Ιταλίας έχει τέτοια γραμμή. Διότι πολλοί που έχουν ερωτηθεί το έχουν καταγγείλει ότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και πάμε τώρα. Μπορεί να ελέγξει κανείς το πώς διατυπώνεται η ερώτηση. Ξέρετε τι λέει το marketing πάνω στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη και από τα 10 κόμματα που θα ρωτήσει τον πολίτη, στο ένα κόμμα αν δώσεις ιδιαίτερη έμφαση φωνής, δηλαδή θα ψηφίζατε τον κύριο Μπούμπα ή τον κύριο Τουτσίδη. Ακόμη και αυτό επηρεάζει την απάντηση. Δεύτερο.
0: Πώς θα διατυπωθεί η ερώτηση είναι το σημαντικό.
1: Μπράβο,
0: βέβαια.
1: Ναι. Τρίτον, ελέγχεται η ηλικία του ερωτώμενου? Όχι. Ελέγχεται το φύλο? Ούτε το φύλο ούτε η ηλικία ελέγχεται. Το θέμα είναι πώς διατυπώνεται η ερώτηση. Τι ώρα γίνεται, ακόμη το μάρκετινγκ λέει και η ώρα παίζει ρόλο. Ο τρόπος που η έμφαση αυτού που ρωτάει απέναντι σε αυτόν περιμένει απάντηση παίζει σημαντικό ρόλο για να πάρει την απάντηση που θέλει, και εξαρτάται βέβαια ακόμη και η χρονική διάρκεια αλλά και η περιοχή. Η περιοχή θα δώσει και τις απαντήσεις, γιατί παίζει ρόλο και η κοινωνική τάξη, παίζει ρόλο και το μεροκάματο των ανθρώπων εκεί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, με συγκεκριμένα ερωτήματα όπως το θέλουν αυτοί, και με τρόπο που γίνεται με έμφαση φωνής, με στόμφο φωνής δηλαδή, αυτό λέει το marketing, όπως όταν πουλάς ένα προϊόν, το ίδιο γίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Οπότε από εδώ και πέρα, κύριε Τουτσίδη, όπως έγινε αυτό, έτσι είναι, έχει γίνει και στο παρελθόν, τώρα βγαίνουν δημοσκοπήσεις και να λένε πέσαμε μέσα σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις του παρελθόντος, σε πόσες όμως πέσατε απ' έξω? Και τι προδιαγραφές έχουν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων? Από ποιους ελέγχονται? Πώς διατυπώνουν το ερώτημα? Ποιους έχουν δηλωμένους στο τηλεφωνικό κέντρο? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Οπότε οι δημοσκοπήσεις είναι έτερον εκάτερον, είναι μια άλλη όψη του νομίσματος.
0: Διαμορφώνουν κλίμα πάντως, κύριε Μπούμπα. Προσπαθούν τουλάχιστον, έτσι είναι.
1: Τι κάνουνε, τι κάνουν οι πατέοι?
0: Προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα, λέω, οι δημοσκοπήσεις.
1: Μα να σας πω κάτι. Οι ιδιοκτήτες αυτών των εταιριών είναι εμπλεκόμενοι με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Κάτι κουμπαριές, κάτι μπατσανάκια, κάτι πρώην που ήταν στα πολιτικά πρωθυπουργικά γραφεία και κινούσαν τα νήματα. Οπότε, τι να σας πω εγώ, κύριε Τουσίδη, απλά ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος και ψηλιασμένος στον τρόπο που διατυπώνονται οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν από εκεί ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν θα βγει. Το θέμα είναι η κοινωνία να αφουγκραστεί, τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή είναι θυμωμένοι, είναι αγανακτισμένοι, είναι στεναχωρεμένοι απέναντι σε ένα ζωφερό αβέβαιο μέλλον όπως αυτό διαμορφώνεται. Εδώ αν δείτε και οι συνθήκες εργασίας είναι τραγικές σε κάποια πόστα. Αυτό μου καταγγέλνουν συνέχεια. Δηλαδή έχουμε επιδερμική εργασία με τετράωρη απασχόληση, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τους βάζουν να κάνουν και άλλα τα οποία δεν προβλέπεται από τη σύμβαση για ένα μεροκάματο. Για ένα μεροκάματο, πτυχιούχοι με εφόδια, οτιδήποτε. Οπότε ας προσέξει ο κόσμος το μάρκετινγκ και το θολό τοπίο της πολιτικής.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση, κύριε Μπούμπα, είναι η κάλπη. Εγώ αυτό λέω πάντα. Φυσικά, όταν έρχεται η ώρα.
1: Αλλά ξέρετε, κύριε Τουτσίδη, είναι τόσο αδυσόπιτο το μάρκετινγκ της πολιτικής, το οποίο επηρεάζει καταστάσεις με κολπάκια, με τεχνάσματα. Είναι ολόκληρη επιστήμη αυτό. Οπότε εκεί να μην πέσει θύμα ο κόσμος. Εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός. Να μην ξεχνάει τι έχει προσφέρει ο καθένας, τι έχει πράξει και από ποια κοινωνικά στρώματα προέρχεται. Μπορεί κάποιο πολιτικό ως οντότητα, ως προσωπικότητα να εκπροσωπήσει κοινωνικά ζητήματα. Έχει εμπειρία, έχει γνώσεις, έχει βιώματα. Ήρθε ουρανοκατέβατος.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι σημαντικά κομμάτια για να μην επαληθευτούν λάθη του παρελθόντος.
0: Και ξέρετε, ούκο λίγες φορές έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται κόμματα και σχηματισμοί οι οποίοι μετά από μια εκλογική αναμέτρηση επιστρέφουν από εκεί από που προήλθαν, παρά το γεγονός ότι απέσπασαν ψήφους που δεν ήθελαν να πάνε εκεί. Έχουμε δει στο παρελθόν να εκλέγονται άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι από παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες, τα λεγόμενα τζάκια που λέμε, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν έχουν εργαστεί στη ζωή τους πολλές φορές. Πρέπει κάποτε ο Έλληνας ψηφοφόρος να αποκτήσει την οριμότητα και να επιλέγει, όπως είπατε, με προγράμματα, με θέσεις, με υπεύθυνες τοποθετήσεις, έτσι για το καλό της χώρας πάνω απ' όλα. Αυτό πρέπει να αξιολογούμε.
1: Ένσημα, και ένσημα θα πω εγώ. Τα ένσημα σηματοδοτούν την πορεία του μεροκάματο, την κοινωνική του τριβή, και τα ένσημα προϋποθέτουν ότι πρέπει να έχει ζύμωση με την κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ουρανοκατέβατος. Εκτός πραγματικότητας. Είναι αυτό που γράφει ο Καστοριάδης στο βιβλίο. Αν πας σε ένα γιατρό και σου κάνει λάθος διάγνωση, την άλλη φορά να πας σε μανάβη, χωρίς να υποβαθμίζουμε το κάθε επάγγελμα. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα αντικατάστατο. Αλλά πάλι σε γιατρό θα πας. Αν δεν σου κάνει ο X πολιτικός, πάλι σε πολιτικό θα πας. Αλλά να επιλέξεις το σωστό πρόσωπο. Όχι το πρόσωπο το οποίο έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν σε έχει εκπροσωπήσει σωστά ή έρχεται από το πουθενά χωρίς εμπειρία, χωρίς ένα ιδεολογικό πρόγραμμα και τριβή με την κοινωνία, απλά και μόνο γιατί το timing επιβάλλει και επιτάσσει αυτό.
0: Όσο αν πλησιάζει ο καιρός, βλέπετε πόλωση να υπάρχει, κύριε Μπούμπα?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος, σας είπα, είναι λίγο μουδιασμένος. Το θέμα είναι να υπάρχει συμμετοχή, να μην πάει ένα μικρό ποσοστό να ψηφίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να υπάρχει δηλαδή απέναντι στο εκλέγεστε, να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία. Να πάει ο κόσμος να ενδιαφερθεί, γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική. Εδώ ακούγεται το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και το θεωρεί πλέον φυσιολογικό, να φανταστείτε. Έχει πάθει ανοσία δηλαδή ο κόσμος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πόλωση, θέλω να πιστεύω, κύριε Τουτσίδη, δεν θα υπάρξει πόλωση παρελθόντων ετών, γιατί ο κόσμος έχει υποστεί πολλά. Έχει υποστεί τη βάσανο, είναι κυμαζόμενος. Και οπότε από τη στιγμή που ο κόσμος είναι κυμαζόμενος, δηλαδή βάλεται και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιβιώσει και να ορθοποδήσει οικονομικά, θα είναι λίγο, όχι απλά πιο εγκρατής, απλά να μην πάει μόνο με θυμό βέβαια, να πάει και με μια ουσιακή κρίση. Η ψήφος δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν είναι. Η ψήφος πρέπει να είναι ψήφος σωστής επιλογής απέναντι σε πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει στην κοινωνία, έχουν τριβή, έχουν ένα παρελθόν από μετερείς της πολιτικής που έχουν να δώσουν και να έχουν δείγματα γραφής. Αυτό πρέπει να δει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
1: Πράγματα. Ακούστε τι γίνεται. Κτηνοτρόφοι οι οποίοι τους έβαλαν και σφάξαν τα κοπάδια τους.
0: Μόλις ναι, ναι.
1: Κατηλία σήμερα, προσέξτε. Και ενώ έχουν παραδώσει σε γαλακτοβιομηχανίες γάλα μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, το σύστημα τους απεντάσει απ' έξω και δεν τους έχουν δώσει ευρώ τσακιστό. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν αφανιστεί τα κοπάδια τους. Και δεν τους δίνουν ενώ έχουν με τιμολόγια, με παραστατικά, έχουν παραδώσει γάλα μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου σκοτώσαν τα ζώα τους τον Οκτώβριο λόγω ευλογιάς και για τους 9 μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο του 25 δεν τους έχουν δώσει ευρώ. Διότι στο σύστημα, λέει, μου λέει και καταγγέλει ένας κτηνοτρόφος τώρα, φαίνεται στο σύστημα ότι το κοπάδι τους είναι ανύπαρκτο, ότι δεν είχαν ποτέ ζώα, με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί. Παρόλο το ότι έχουν τα παραστατικά οι άνθρωποι στα χέρια τους. Και εσείς μιλάτε για μια κοινωνία δικαίου. Μιλάτε για μια κοινωνία με προοπτική, που οι άνθρωποι αυτοί είναι σε απόγνωση. Και εγώ θα σας πω, προσπαθεί η ΑΔΕ με τεχνάσματα, το έχω καταγγείλει και επισήμως, να μην πληρώσει. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να μην τους πληρώσουν. Το καταλαβαίνετε. Είναι απλήρωτοι από το Σεπτέμβριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για την επανασύσταση του κοπαδιού, τους λένε θα πάρετε δάνειο. Εγώ πίστευα ότι είναι 4%, που και αυτό είναι τραγικό. Είναι 6,7% το κατήγγειλαν πριν από λίγο. Αυτή είναι η επανασύσταση του κοπαδιού, δήθεν, που θα βοηθούσε και θα ήταν αρρωγός στο κράτος. Να δανειστούν πάλι από τραπεζικό όμιλο για να κάνουν ανασύσταση κοπαδιού. Και τώρα, αν πει ζωονόσους ευλογιά σε οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας, πάνε πίσω. Και αυτοί που περιμένουν από το Σεπτέμβριο. Όταν οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν στις αποθήκες τα προϊόντα τους που δεν μπορούν να τα πουλήσουν, όταν οι μυδικοί, το λεγόμενο τριφύλι Ιουντζές που λένε και στο νομό Σερών, είναι στις αποθήκες και έπρεπε να καεί, μιλάμε για χιλιάδες μπάλες με τριφύλι που δεν έχουν πάρει ευρωτσακιστό. Πείτε μου αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα μπορέσουν να ταΐσουν τις οικογένειες.
0: Έτσι. Και, και τελικά πώς θα επιβιώσει αυτός ο πρωτογενής τομέας, μπορέσουμε όλοι μας, γιατί όλη η τροφή μας προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα, κακά τα ψέματα. Πώς θα μπορέσουμε όλοι μας να εξασφαλίσουμε τα προστοζήν.
1: Η επιστημιστική κρίση, κρίση, τη βιώνουμε. Εδώ ακούγονται πολλά. Εγώ θα σας βάλω και μία άλλη σκέψη. Αυτή τη στιγμή θέλουν να μειώσουν την προβατοτροφία στην Ελλάδα. Αυτό έχει γίνει και στην Κύπρο με το χαλούμι. Το χαλούμι κάποτε είχε 60% πρόβιο γάλα, brand name, και τώρα έχει ούτε 30. Και εγώ σας λέω, μήπως από τη Μερκοσούρ θέλουν να φέρνουν μαλλί, δέρματα και πρόβατα και θέλουν να μειώσουν την προβατοτροφία. Δεν μπαίνουν πολλά ερωτήματα πλέον. Μπαίνουν πολλά ερωτήματα εμπορικού, επιχειρηματικού, οικονομικού λόμπι. Δεν ξέρω τι ξημερώνει γι' αυτό. Εδώ είναι φως φανάρι ότι θέλουν να μειώσουν πλέον και αυτή την παραγωγή, διότι ως χώρα είχαμε προβατοτροφία. Στα βοηδή πάσχουμε και χειροτροφία έχουμε και τα συρρυκνώνουν. Σήμερα η αγελαδινή γιαούρτι ή το γιαούρτι που λέμε στην Καθημιλουμένη, ενώ είναι ελληνικό, έχει μόνο 30% ελληνικό γάλα. Το υπόλοιπο είναι ξενόφερτο. Και αυτή η General Mercato de Sur ή Mercosur, όπως τη λένε, θα σηματοδοτήσει εξελίξεις σε αθρώες εισαγωγές. Που ήδη το πρόβλημα υπήρξε με τη συνθήκη GATT. Γιατί και η συνθήκη GATT που την έχουμε υπογράψει εδώ και πάνω από 40 χρόνια, είναι παλιά ιστορία, σημαίνει ότι αν βρεις φθηνό προϊόν από τρίτες χώρες, πατάτα, Τουρκία στάνε, Μαϊντανό, Ταϊλάνδη στάνε, τι στάνε. Τώρα με τη Mercosur ανοίγει μια νέα αγορά, οπότε οι αγρότες, οι Έλληνες και οι κτηνοτρόφοι, θα τη φάνε και από τις δύο πλευρές. Και αριστερών και δεξιών. Και από τη συνθήκη GATT που κανείς δεν μιλάει και από τη Mercosur. Είχαμε πια συνθήκη. Απλά βάλαμε και δεύτερη συνθήκη. Η οποία συνθήκη τι γίνεται. Ενώ έχει τρία κράτη. Είχε τη Βραζιλία, έχει την Αργεντινή, έχει το Περού. Μπαίνουν κι άλλα. Μπαίνει και η Βολιβία, μπαίνει και η Χιλή. Θα μπει και η Παραγουάη, θα μπει και η Ουρουγουάη. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Όλη η Λατινική Αμερική αμφιβόλου ποιότητας. Και εγώ θα πάρω παράδειγμα το ρύζι. Ξέρει ο κόσμος ότι το ρύζι είναι θεσμοθετημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει δασμό? Ότι εισάγουμε ρύζι αδασμολόγητο, το γνωρίζει κανείς? Το ρύζι που έρχεται από Μιαμάρ, Βιετνάμ και Ταϊλάνδη έχει μέσα φυτοφάρμακα. Όταν όμως φτάνει στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα δεν ανοιχνεύονται. Έχουν αφομοιωθεί από την επεξεργασία, από το γλασέ και από το φλοιό τουρισμού. Οπότε, τι το συζητάμε κύριε Πιστίδη, ποιος πρωτογενής τομέας? Εδώ με μαθηματική ακρίβεια για επιχειρηματικά συμφέροντα θα συρρυκνώσουν κι άλλο τον αγροτικό πληθυσμό. Είχαμε αγρότες που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο, είναι περίπου 600.000 και έχει πάρει κατηγορία, πάνε για 500, θα πάνε 300, θα αγοραστούν όπως αγοράζεται γη και μεγάλες εκτάσεις για να παράξουν συγκεκριμένα προϊόντα, θα τους πάρουν ως εργάτες γης με εργατοώρες και όλα θα γίνουν συγκέντρωση πλέον σε ολίγους. Σε συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων. Εγώ θα σας βάλω κι άλλο να ψάξετε στατιστικά. Αυτή τη στιγμή όλα τα λιπάσματα, όλες οι ζωοτροφές και όλα τα γεωργικά εφόδια παγκοσμίως ελέγχονται από 5 εταιρείες. 5 είναι αυτές. 5. Λόμπι, κάστα. Οι υπόλοιπες είναι δορυφόροι εξ αυτών. Το ίδιο θα γίνει τώρα και στην παραγωγή. Μεγάλες εταιρείες με μεγάλες θερματικές εκτάσεις στην Ελλάδα θα παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα που επιτάσσει αγορά. Θα είναι μεταλλαγμένη σόγια, θα είναι οτιδήποτε άλλα μεταλλαγμένα, αλλά αυτό γιατί ο αγρότης δεν θα έχει άλλη επιλογή, θα κάνει τα λεγόμενα εργατόσημα. Θα νοικιάζει το ίδιο του το τρακτέρ μαζί με, όπως πάει ο Ντελιβεράς με το μηχανάκι που θα κάνει διανομή, αυτό θα γίνει στους αγρότες. Οι αγρότες θα γίνουν Ντελιβεράδες. Την καλή έννοια. Δεν υποβαθμίζω, σέβομαι απόλυτα και είμαι περήφανος γιατί και εγώ κάποτε έκανα delivery, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ το λέω με την άλλη έννοια, θα είναι απλά νεροκουβαλητές μεγάλων συμφερόντων.
0: Μάλιστα. Νομίζω πιο χαρακτηριστικά δεν μπορούσατε να μας περιγράψετε το τι έρχεται.
1: Αυτό έρχεται. Με μια παραγωγή πλέον ανύπαρκτη και στο γεωργικό και στο κτηνοτροφικό τομέα.
0: Και αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.
1: Το μόνο που πάει σχετικά καλά στο θέμα παραγωγής είναι η κτηνοτροφία. Αλλά και εκεί επιφυλάσσομαι. Θα δούμε. Θα δούμε και εκεί τι γίνεται. Διότι δεν έχουν βρει ακόμη να φέρνουν κάτι κοτόπουλο αμφιβόλου ποιότητας από κάτι μακρινές χώρες, γιατί ξέρετε το κοτόπουλο δεν έχει την ίδια αντοχή, αλλά αν μπορούν θα φέρουν και κοτόπουλα από την Χιλή και τη Βολιβία. Και θα εξαφανίσουν και την πτηνοτροφία. Έτσι, γιατί και η αλιεία έχει εξαφανιστεί. Και η παράκτεια και η μέση και η μεγάλη αλιεία. Δηλαδή και οι τράτες και τα γκριγκρί τα οποία είναι στα τρία ναυτικά μίλια και αυτά που είναι στο πέλαγος. Για από τη μία ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει συνέχεια τα λεγόμενα εθνικά πάρκα, αλλά περιορίζεται η δουλειά. Ο Τούρκος από την άλλη σε διεθνή ύδατα κάνει περιβαλλοντικά πάρκα και εμείς αγρόν αγοράζουμε. Δεν έχουμε αναγνωρίσει ούτε ένα, οπότε θα βάλει τους δικούς του όρους μετά. Προσέξτε, εδώ γίνονται εγκλήματα. Και αυτή τη στιγμή τράτες και γρηγροί είναι σε απόγνωση άνθρωποι. Πληρώνουν τέλη, υψηλούς φόρους, δεν τους δίνουν επιδότηση την οποία τη δικαιούνται και ούτω καθεξής. Ούτε γίνεται για τα βρόσιμα και μη βρόσιμα ψάρια ενημέρωση. Οπότε αλεία, κτηνοτροφία, γεωργία αυτή τη στιγμή χτυπιούν τα λίπητα. Εξαφανίζονται δυστυχώς. Συρρυκνώνονται μέχρι να εξαφανιστούν με άλλους όρους, με άλλους κανόνες στο εμπόριο της αγοράς. Αυτή τη στιγμή το 80% της αλείας, δηλαδή της διατροφής μάλλον από ψάρια να το πω, θα είναι μέσω ιχθυοκαλλιέργειας. Εσείς το ξέρετε κύριε Τουτσίδη ότι η ιχθυοκαλλιέργεια πλέον στην Ελλάδα έχει πουληθεί σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Και εγώ δεν το ξέρω. Μου το κατήγγειλαν άνθρωποι αλείς. Η ιχθυοκαλλιέργεια που θα περάσει και θα είναι η διατροφή πλέον του μέλλοντος. Να ξέρουμε όμως ότι από τα νησιά που έχει περάσει και έχουν γίνει ιχθυοκαλλιέργειας, δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον. Εδώ αν πάτε στην Αστυπάλη έχει φύγει περιοχή που είχε ιχθυοκαλλιέργεια πριν 30 ετία και ακόμη τα νερά είναι θολά. Θα πάνε να περάσουν όλη την εκτροφή ψαριών πολυεθνικές εταιρείες μέσω ιχθυοκαλλιέργεια.
0: Ήδη αν πάει κάποιος σε μια λαϊκή αγορά να αγοράσει ψάρια θα δει ότι τα περισσότερα είναι από ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν υπάρχει...
1: Εννοείται. Άλλα είναι κατεψυγμένα, άλλα από ιχθυοκαλλιέργεια και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπούμπα, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Είπαμε και αναλύσαμε αρκετά. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Να σας πω, έρχονται μηνύματα στους αγρότες, ναι, τα οποία πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες χρήματα που έλαβαν το 2023 από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και ο ΟΠΚΕΠΕ για δεύτερη φορά, το δίστηξα Μαρτίν Ουκανδροσοφού υπό την έννοια δεύτερη φορά, δεν είναι λάθος, γίνεται σκεμμένα, τους ζητούν πάλι αχρεωστή τους καταβληθέντα χρήματα.
0: Για, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχουμε να λέμε πολύ καιρό ακόμα.
1: Να σας πω και
0: άλλωστε, άλλωστε από εσάς ξεκίνησε αυτό. Μην το ξεχνάμε.
1: Αυτή τη στιγμή προσέξτε και κάτι άλλο που δεν μιλάτε. Θα πω δύο βασικά πράγματα γιατί εμείς ως ελληνική λύση το ένα εξ αυτών, έτσι, θα το ζητήσει και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούστε λίγο. Καταρχάς η σύμβαση που υπάρχει από τον ΕΛΕΓΕΠ, δηλαδή τον ειδικό λογαριασμό υγείας και γεωργικών προϊόντων, είναι το πρώτο μέλος. Το δεύτερο μέλος, ο εταίρος μάλλον, το συμβαλόμενο μέρος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τρίτο είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή τη στιγμή από τα τρία συμβαλόμενα είναι έκνομη η συμφωνία. Γιατί το ένα μέρος, δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει ΑΔΕ. Άρα η συμφωνία αυτή είναι άκυρη. Είναι έκνομη. Δεν συνάδει. Ένα είναι αυτό δεύτερον. Εμείς θα ζητήσουμε. Και προσωπικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, κρατήστε το αυτό. Θα ζητήσουμε από το νομικό συμβούλιο το κράτος να φέρει γνωμοδότηση όλα αυτά τα χρόνια τι έχει πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να μην μας πούνε ότι ήταν ανενημέρωτοι οι προύχοντες, η Ταγή και ο Πρωθυπουργός και ότι δεν γνώριζαν. Να βγουν τώρα στη δημοσιότητα η γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Το νομικό συμβούλιο του κράτους είχε εντοπίσει όλες αυτές τις ατασφαλίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έξι έχει αναφέρει το νομικό συμβούλιο μέχρι τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φόρα. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ζητήσαμε εμείς ως ελληνική λύση μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή να φέρει όλες τις δανειακές συμβάσεις, δεν τις έφερε ποτέ. Να δούμε με ποιους προμηθευτές υπέγραψε δανειακές συμβάσεις ο οργανισμός. Γιατί δεν το λένε. Να δούμε και τους προμηθευτές. Πέρα από τους απατεώνες που πήραν τα λεφτά. Να δούμε και ποιοι ήταν οι προμηθευτές στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δεύτερο κομμάτι είναι να δούμε την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους.
0: Είναι πολλές οι πτυχές αυτές που χρειάζεται να φωτιστούν ακόμα, κύριε Βουβά.
1: Όχι, αυτό δεν το. Εμείς θα το ζητήσουμε. Προς τον πρόεδρο της Βουλής. να μας φέρει την έκθεση του νομικού συμβουλίου του κράτους τα τελευταία χρόνια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όλα αυτά που κοροϊδεύουν τους αγρότες, να ξέρουμε ότι η ΑΔΕ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, γιατί και τα μηνύματα στους αγρότες ως ΑΔΕ έχονται, ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει. Η ΑΔΕ δεν μπορεί να κάνει πιστοποίηση και εγγύηση αγροτικών προϊόντων. Δεν μπορεί να δώσει πιστοποίηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνά. Να το πω, να χαριτολογήσω. Γιατί? Εδώ είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Σιρακάκης είναι υπεύθυνος. Δεν είναι ο κύριος της σκηνάς. Το ΙΠΑ δεν υπάρχει μέσα. Είναι Υπουργείο Οικονομικών η ΑΔΕ. Είναι διεύθυνση η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να κάνουν εγγύησεις προϊόντων. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν το δικαίωμα. Αν δεν γίνει αυτό, ούτε επιδοτήσεις θα έρχονται, αλλά θα έχουμε ανατιμήσεις αγροτικών προϊόντων τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, αθρώες εισαγωγές και 30% αύξηση επάνω.
0: Πόσο πια να πάει επάνω? Ο ταλέπορος Έλληνας πολίτης πλέον πληρώνει πανάκριβα τα πάντα και άλλο πιο πάνω. Τι να πούμε.
1: Γιατί το πήγαν στην ΑΔΕ. Ήταν το μόνο που μπορούν να δικαιολογήσουν και να μην χάσουν όλα τα λεφτά. Αλλά και αυτά τα λεφτά τα οποία πληρώνουν τώρα, κύριε Τουτσίρη, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά. Τα είναι δανεικά από την τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ τόκους στην τράπεζα πυρός κάθε χρόνο μεσού του ΕΛΕΓΕΠ, που αυτός ο λογαριασμός είναι συνυφασμένος απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν λεφτά, τα λεφτά τα έχουμε χάσει και αν και φέτος οι δηλώσεις δεν γίνουν μέχρι 30 Ιουνίου, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πάλι θα έχουμε περικοπές. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Κομισιόν.
0: Περικοπές που χρήματα τα οποία...
1: Περικοπές. Και οι περικοπές της επιδοτήσεις δεν είναι μικρές. Είναι 10% για τον Ιούνιο, γίνονται 25% για τον Ιούλιο, γίνονται 40% για τον Αύγουστο και είναι δυσανάλογα τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα τα πληρώσουν. Τα πληρώνουμε ήδη. Οπότε τι μέλει στον κόσμο, ας βάλει τα πράγματα κάτω και ας σκεφτεί για τις ψήφου τι θα πράξει.
0: Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στην κρίση μας πλέον, κύριε Πούμπα. Να είστε καλά, θα σας ευχαριστήσω. Μας πιέζει ο χρόνος να πάω στις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα πολύ γρήγορα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Απογευματινό Μαγκαζίνου.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε μια σημαντική επέτειο όπως αυτή της άλωσης Κωνσταντινούπολης το 1453. Θα μου πείτε τώρα, 29 Μαΐου του 1453, η άλωση Κωνσταντινούπολης, τι σχέση έχει με το σήμερα? Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, και δεύτερον, οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται όλα τα χρόνια, έτσι, με αμύωτη ένταση και τις ζούμε και σήμερα. Προκλήσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι πρωτοφανείς και σε πολλές περιπτώσεις κοιτάνε να πάρουν ακόμη περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη κατακτήσει οι Τούρκοι. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε κάποια σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με τους απέναντι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, τον οποίο θέλω να συγχαρώ κιόλα για την αγόρευσή του ως διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα, στρατηγέ.
5: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τουτσίδη, σας ευχαριστώ.
4: Είστε ένας εξαιρετικός γνώστης των πραγμάτων και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που θα ακούσουν από εσάς αυτά τα σημαντικά πράγματα θα έχουν να αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις στα φοιτητικά έδρανα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,
5: επειδή έκανα χρόνια στην Τουρκία και ασχολήθηκα χρόνια με αυτό τον τομέα, είπα να το επιστέγασμα να είναι διδακτορικό και δόξα τω Θεώ τελείωσα.
4: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σημερινά. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με τη ρητορική, την επιθετική του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, που βέβαια λίγο πολύ γνωστά είναι αυτά που λέγονται, αλλά συνεχίζονται και μάλιστα εντείνονται τώρα όλο και περισσότερο. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για ποιο λόγο η Τουρκία συνεχίζει, μάλλον εντείνει αυτή τη ρητορική και όχι μόνο και τις πράξεις της. Είπε κάποια πράγματα έτσι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ιδιαίτερα προκλητικά. Θα ήθελα να τα σχολιάσετε.
5: Ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως συνηθίζεται να κάνει ο εκάστοτε Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όταν έχει σε περίοδος ένταση και τριβής με την Ελλάδα, πάει συνήθως στην μεθόριο γραμμή. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ πήγε στην Αδριανούπολη προχθές με την ευκαιρία του εορτασμού του Μπαϊραμιού να αλλάξει ευχές με τους στρατιώτες και από την περιοχή της Αδριανούπολης έβγαλε μία ομιλία εναντίον της Ελλάδος. Αυτό έκανε και στο παρελθόν, όταν είχαμε ένταση το Σεπτέμβριο του 2021 με αφορμή το Ρουτς Ρέις, ο τότε ο Χουλουσία Κάρε που πήγε στο ΚΑΣ έναντι του Καστελορίζου και είπε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και τώρα το ίδιο κάνει και ο Χουλουσία Κάρ και τον Δεκέμβριο του 2022. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ λοιπόν ευθυγραμμισμένος με όσα τελευταία γίνονται στην Τουρκία και την συζήτηση περί του νόμου Γαλάζιας Πατρίδας, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, μην δημιουργήσετε τετελεσμένα γιατί θα στραβήξω το αυτί εσάς τους Έλληνες που εξοπλίζετε τα νησιά κτλ. Υπάρχει μια ένταση, κύριε Τουτσίδη, είναι μια υφέρπουσα ένταση η οποία η Τουρκία, νομίζω όλοι, υπάρχει γενικότερα, κάτι άλλαξε, εγώ δεν πίστευα ποτέ στα ήρεμα νερά, από τον Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου έγινε τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, κορυφής, δηλαδή Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και Νετανιάχου στο Τελαβίβ, και από εκεί η Τουρκία άρχισε να ανεβάζει την ένταση. Όμως αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι πάμε στις παλιές εποχές της κρίσης του Oil Straits της επόμενης χρονιάς του 2022, και αυτό ήδη γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ψήφιση, θα εισαχθεί για ψήφιση στο τουρκικό, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ο νόμος όπως το ονομάζουν Γαλάζια Πατρίδα. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το κάνουν οι Τούρκοι αυτό. Δεν είναι ο θαλάσσιος κορταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα που κηρύξαμε το περασμένο έτος, γιατί ένα χρόνο μετά είναι καθυστερημένη η αντίδραση των Τούρκων. Οι Τούρκοι αντιδρούν, το είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας από την Αδριανούπολη. Το είπε χαρακτηριστικά, όχι τετελεσμένα, με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Αυτό που τρομάζει πολύ την Τουρκία και ξεκίνησε όλο αυτό τον εκφοβισμό, τον μπούλινγκ αντίον της χώρας μας και πάλι, είναι η συζήτηση στην Ελλάδα ότι τοποθετούμε στα νησιά μας όπλα, τα spike and low, τα pulse που θα βάλουμε, ή τον θόλο, τον εντεροπορικό, τον Ισραηλινό. Εκεί είναι που τρελαίνεται η Τουρκία και θέλει να μας αποθαρρύνει, μας λέει μην τοποθετείτε καινούργια όπλα στα νησιά. Αυτός είναι ο πραγματικός ο λόγος. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία, γιατί η Τουρκία την πολιτική της και τον αθεωρητισμό της έναντι της Ελλάδος το βασίζει πάνω στην ισχύ των όπλων. Όταν η Ελλάδα θα έρθει και θα αντιπαρατάξει καλύτερα οπλικά συστήματα απέναντι από στην Τουρκία στα νησιά, τότε αλλάζει το ισοζύγιο, το ισχύος. Άρα λοιπόν χαλάει την ισορροπία την ανατρέπει στην ουσία εις βάρος της Τουρκίας το ισοζύγιο, και αυτό είναι που θέλει να προλάβει η Τουρκία.
4: Εδώ τώρα αυτό που λέτε είναι μια ωραία πάσα για το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, που αφορά αυτή την άσκηση ΕΦΕΣ που έγινε, όπου είδαμε πολλά οπλικά συστήματα τουρκικής παραγωγής, εγχώριας βιομηχανίας αμυντικής, έτσι. Κάτι που εμείς δεν έχουμε ανεπτυγμένο στρατηγικά, κατά ψέματα.
5: Ναι, οι Τούρκοι εμφάνισαν πολλά οπλικά συστήματα. Έχω πάει στην άσκηση αυτή. Υπάρχει μια συζήτηση στην Ελλάδα, λέει, γιατί πάμε σε αυτή την άσκηση, ή γιατί πάνε οι ξένοι σε μια άσκηση που γίνεται απόβαση σε ελληνικό νησί επίσημα. Νομίζω συνήθως μιλάνε κάποιοι άσχετοι και δεν γνωρίζουν. Όταν γίνεται μια άσκηση, μια χώρα κάνει μια άσκηση και δεν ονομάζει τον εχθρό. Mm-hmm. Οι Τούρκοι λένε κάνω μια άσκηση κατάληψη ενός νησιού ή ανακατάληψη ενός νησιού. Έχει την Ήβρο και μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ανακατάληψη της Σύμβρου. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι γιατί πήγαν να το εκεί, τους καλεί και πάνε. Αυτό είναι χρόνια γίνεται τώρα, δεν έγινε φέτος που πάνε οι ξένοι, από το 2016 ξεκίνησε αυτό. Οι Τούρκοι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε γιατί κάνουν την άσκηση, όταν στην πρόσκληση της άσκησης λένε ότι θα την κάνουμε σε μια περιοχή που μας ενοχλεί. Η περιοχή που την κάνουν είναι στις ακτές της Τουρκίας, δεν μας ενοχλεί. Αλλά τέλος πάντων, να πάμε στην ουσία, έτσι όπως τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε από το 2015, εδώ και 11 χρόνια, γίνεται και μια έκθεση αμυντικού υλικού εκεί, αλλά και χρησιμοποιούνται τα όπλα, δεν είναι μόνο η έκθεση. Στην ουσία γίνεται πασαρέλα οπλικών συστημάτων για να δείξουν στους ξένους αντιπροσώπους τι οπλικά συστήματα έχουν. Φέτος οι Τούρκοι εμφάνισαν νέα οπλικά συστήματα, δηλαδή εμφάνισαν ειδικές δυνάμεις άντρων των ειδικών δυνάμεων με μοτοσυκλέτες, οι οποίοι μεταφέρονται με αεροσκάφη, με ελικόπτερα ή με πλοία, ειδικά για τον νησιωτικό χώρο με τους στενούς δρόμους είναι ιδανικό και διασπορά. Εμφάνισαν κάτι drone θαλάσσης με ηλεκτρονικά μέσα πάνω. Εμφάνισαν καινούριο τύπο άρματος μετά από 40 χρόνια. Οι Τούρκοι είχαν παλιό τύπο άρματος ως αποβατικό στοιχείο στην αποβατική δύναμη. Τώρα εμφάνισαν τα Mi-60 TAF αναβαθμισμένα και με τουρκικά συστήματα θώρακα και συστήματα ελέγχου πυρός. Και επίσης και νέες λέμβους μεγαλύτερων δυνατοτήτων, 17 ανδρών, σε αντίθεση με αυτές τουρκικής κατασκευής καραγέλ. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία προχωράει, προσπαθεί να μειώσει τους χρόνους και να αυξήσει τις αποβατικές δυνατότητες που έχει για αποβάσεις σε νησιά, και δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Εξάλλου οι δηλώσεις που γίνονται, αυτό μας θυμίζουν. Όλα αυτά ετοιμάζονται για την πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα και απόφαση σε ελληνικό νησί ή νησιά, κύριε Τουτσίδη. Αυτά τα μαθήματα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη, και μάλιστα έγραψε ένα άρθρο στη Δημοκρατία, στο οποίο τονίζω το ρόλο της εθνοφυλακής.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο ρόλος της εθνοφυλακής, που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σώμα, η εθνοφυλακή.
5: Η εθνοφυλακή μας έχει αν μιλάγαμε γενικά, για να μην δώσουμε πλήρες αριθμό, έχει περίπου 8 ταξιαρχίες. Mm-hmm. Δηλαδή άνδρες, ακρίτες, εθνοφύλακες, που ανεξαρτήτου της ηλικίας ή της δυνατότητας ο καθένας να ανταποκριθεί στο καθήκον του, μπορούμε από την πρώτη στιγμή του πολέμου να τους έχουμε με το όπλο στο χέρι. Είναι μια πολύ υψηλή δυνατότητα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όχι να το μειώσουμε, αλλά να επενδύσουμε σε αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχουμε ανάγκη από προσωπικό, κύριε Τουτσίδη, και έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που είναι στην παραμεθόριο, που πολεμάνε υπέρβομών και αστειών, και το αίμα τους και διψάνε για αυτό το ρόλο. Και νομίζω ότι σε μια τέτοια περίπτωση, με την Τουρκία πολύ κοντά στα νησιά μας, με προσπαθώντας να μειώσει τους χρόνους ή να κάνει διασπορά των δυνάμεων σε πολλά νησιά, νομίζω η εθνοφυλακή είναι ένα σώμα στο οποίο θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και να αυξηθεί ο ρόλος της εθνοφυλακής όσον αφορά την εθνική άμυνα.
4: Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι, επειδή είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα αυτό. Αν δούμε την παραμεθόριό μας αυτή τη στιγμή, πολλοί νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, που θα μπορούσαν να ζουν εκεί και να είναι εθνοφύλακες, δυστυχώς έχουν εγκαταλείψει αυτές τις περιοχές και βρίσκονται αλλού, στην ενδοχώρα ή και στο εξωτερικό ακόμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, έτσι, ή μόνο έναντι της Τουρκίας.
5: Σίγουρα είναι ένα μειονέκτημα, αλλά να σου πω κάτι, έστω αυτοί που είναι εκεί, εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι εθνοφύλακες και οι οποίοι μπορεί να είναι μυτιλινιός κάποιος, να είναι να έχει πάει στην Αθήνα, και δεν κρύβω να σας πω ότι έχω κάνει ασκήσεις όταν ήμουν εν ενεργεία αξιωματικός με εθνοφύλακες, και το λέει η ψυχή τους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε τον τόπο τους, και ανεξαρτήτως αν μειώθηκαν οι αριθμοί σε ακριτικές περιοχές ή όχι, τα τάγματα εθνοφυλακής μπορούμε να τα κρατάμε ενεργά, κύριε Τουτσίδη.
4: Και να εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να συμμετέχουν σε ασκήσεις, να είναι, όπως είπατε, ενεργοί, να μαθαίνουν τα καινούργια όπλα,
5: φυσικά
4: τα καινούργια
5: συστήματα. Φυσικά να εκπαιδεύονται. Φυσικά, αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα μία εθνοφυλακή ημιτελώς εκπαιδευμένη παρά μία ανύπαρκτη εθνοφυλακή.
4: Έτσι, σωστά. Τώρα βέβαια βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, και θα ήθελα και εδώ το σχόλιο σας, με συνεχείς αναφορές ακόμη και στα ελληνικά νησιά, τα οποία λένε μας τα κατέλαβαν οι Έλληνες, λέει, τα υποστηρίζουν ότι είναι δικά τους, και βλέπω κάτι χάρτες με τη Ρόδο μέσα, δηλαδή διάφορα ελληνικά νησιά, τα οποία βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν το δικό τους ρόλο στην Τουρκία.
5: Αν εξαιρέσουμε, δεν είναι μόνο η επίσημη Τουρκία, δηλαδή η κυβέρνηση που παίζει, καλλιεργεί αυτό το κλίμα της έντασης, με τον νόμο προς ψήφιση, το Γαλάζια Πατρίδα, με τις δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή άλλων κυβερνητικών παραγόντων. Βλέπω ότι υπάρχουν εκπομπές στην Τουρκία οι οποίες καλλιεργούν ένα κλίμα αυτοθυματοποίησης της Τουρκίας, δηλαδή, και θα το έλεγα εσωτερικής νομιμοποίησης, δηλαδή προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι η Τουρκία έχει το δίκαιο, ότι οι Έλληνες είναι οι ταραξίες, αυτοί που χαλάνε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, είναι η επιτιθέμενη πλευρά, και αυτό συνήθως, ξέρετε, παραπέμπει σε εποχές που οι Τούρκοι ετοιμάζουν μια προβοκάτσια, θα έλεγα. Οι Τούρκοι, γνωστό, είναι μανούλες, να το πω έτσι λαϊκιστή, στα θέματα της προβοκάτσιας. Στην ουσία δημιουργεί και μια εικόνα προς τη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα είναι ο παραβάτης. Αυτό δεν είναι καλός οδηγός. Αυτό που βλέπω εγώ πάντως είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, και νομίζω ότι μετά την ψήφιση του νόμου θα πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα έχουμε συνεχή τριβή, συνεχείς εντάσεις. Να προσπαθεί η Τουρκία σαν ένα χταπόδι να μπλοκάρει τις ενέργειές μας, έτσι ώστε να δείξουν το απόλυτο αυθεντικό και να παθητικοποιήσει τις ενέργειές μας προκειμένου να μην εξοπλίσουμε τα νησιά μας, να παραδεχτούμε μια κατάσταση ότι η Τουρκία είναι το αφεντικό, η Τουρκία ελέγχει το Αιγαίο. Θα πρέπει να είμαστε πανταχού παρόντες με το πολεμικό ναυτικό μας, με την ακτοφυλακή μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε χώρο στην Τουρκία για να αισθανθεί ότι είναι το αφεντικό και ότι ελέγχει το Αιγαίο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που πρέπει πλέον να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση των ήρεμων νερών και να είμαστε έτοιμοι για καταστάσεις συνεχούς υφέρπουσας έντασης.
4: Αυτό σημαίνει απόλυτη ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, έτσι όπως είπατε, θερμό το καλοκαίρι. Και βέβαια, όταν γίνει νόμος του κράτους στην Τουρκία αυτό με τη γαλάζια πατρίδα, εγώ έκανα ένα ερώτημα ρητορικό προχθές κλείνοντας την εκπομπή και έλεγα το εξής, ότι εάν ξαφνικά βγουν τα τουρκικά πλοία έτσι και πούν ότι είναι νόμος του κράτους εμάς ή πάμε στα 200 ναυτικά μίλια, άρα το Αιγαίο είναι δικό μας, βγαίνουμε. Εμείς τι κάνουμε τότε? Εδώ είναι το ερώτημα. Θα κάνουμε διάλειμμα διαμαρτυρίας απλά?
5: Όχι, κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο, έτσι όπως εμφανίζεται, φαίνεται ότι οι Τούρκοι θα ετοιμάσουν μια δυνατότητα στον Ερντογάν να προσδιορίζει, να ορίζει περιοχές ειδικού καθεστώτος. Mm-hmm. Που θα οριοθετεί και θα λέει αυτή η περιοχή μεταξύ αυτών των συνταγμένων στο Αιγαίο είναι ειδικού καθεστώτος της περιοχής της Τουρκίας. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει οριοθετημένη ΑΟΣ. Και θα λέει αυτή η περιοχή αποκλείεται η ελληνική δραστηριότητα. Αν θέλετε κάτι, πάρτε άδεια από εμάς. Γιατί εγώ θα κάνω έρευνες. Θα κάνω οτιδήποτε. Την έχω ορίσει ως ειδικού καθεστώτος. Μετά από ένα μήνα μπορεί ο Ερντογάν να πει θα ορίσω μια ίδια περιοχή στη Λίμνο. Mm-hmm. Και αυτό το κάνει για να μπλοκάρει τις ενέργειές μας. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι έχουμε αργήσει. Έπρεπε ήδη να το καταγγείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να περάσουν όμως για να το καταγγείλουμε, νομίζω. Και μετά από εκεί και πέρα πρέπει να ετοιμαστούμε, να έχουμε μία μόνιμη παρουσία, δεν πρέπει να δεχτούμε τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, η Τουρκία αποθρασύνθηκε, θυμίζω 22 Ιουλίου του 2024, αν θυμάμαι, Κάσος. Όταν στην Τουρκία, η Τουρκία στέλνει για την υπόθεση Κάσο 500 μέτρα έξω από τα χαωρικά μας ύδατα.
4: Βέβαια.
5: Στην Κάσο, 5 κορβέτες, 3 κορβέτες και 3 φρεγάτες, και εμείς δεν στέλνουμε τίποτα, ή στέλνουμε μια φρεγάτα και μια ακτεωρό της ακτοφυλακής μας να βλέπετε από μακριά. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται ως αδυναμία. Πρέπει να έχουμε συνεχή παρουσία μόνιμη και να δείξουμε στην Τουρκία ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τις ενέργειές μας όπως μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα να καταδεικνύουμε την επιθετικότητά της και στους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Τουρκία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Τουτσίδη.
4: Άρα, αν πετύχουμε να έχει μια καταδίκη σημαντική και ουσιαστική, όμως όχι απλά σε επίπεδο ρητορικής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την Τουρκία, έτσι?
5: Σας θυμίζω, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που πριν από ένα μήνα είπε ότι θα πρέπει να τελειώνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να μην είμαστε όμοιροι χωρών όπως η Τουρκία, η Κίνα και η Ρωσία. Mm-hmm. Υπάρχει καταδίκη χθες στην Ευρώπη, είδα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά.
4: Άρα,
5: η
4: λοιπόν,
5: Τουρκία έχει ανάγκη. Ναι.
4: Άρα λοιπόν προς τα εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε σε πρώτη φάση. Και βέβαια δεν ξέρω, να ευχηθούμε να μην είναι τόσο θερμό το καλοκαίρι που να δημιουργήσει άλλου είδους πράγματα, άλλου είδους εντάσεις, γιατί κανείς σίγουρα δεν θέλει να βλέπει τέτοια πράγματα.
5: Τον Ερντογάν το βολεύει αυτό η κατάσταση, γιατί πηγαίνει προς πρόορες εκλογές. Το οτιδήποτε ανεβαίνει εθνικιστική κορώνα στην Τουρκία ανεβάζει πάντα τα ποσοστά του κόμματος, του κυβερνώντος. Οπότε νομίζω, εντάξει, και η Τουρκία έχει μια εύθραυστη οικονομία, σε πολύ κακή κατάσταση και μια περίοδος με ένταση δεν ευνοεί τον τουρκικό τουρισμό. Αλλά σίγουρα ευνοεί τα ποσοστά του Ερντογάν.
4: Μάλιστα. Στρατηγέ, μας πιέζει ο χρόνος να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Θα παραδώσω τη σκυτάλη τώρα αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιά, στην επόμενη εκπομπή, κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου. Λοιπόν, σκέφτηκα πάρα πολύ για το ποιο θέμα είναι τώρα επίκαιρο εν ώψη του καλοκαιριού. Όλο και λίγο παραπάνω θα αθληθούμε, όλο και λίγο παραπάνω θα κολυμπήσουμε, τρέχουμε να χάσουμε και μερικά κιλά των Χριστουγέννων ακόμα, μη σας πω. Και βρήκα λοιπόν μία μελέτη, δεν είναι τωρινή, είναι 15 ετίας έχω να σας πω, σε ιατρικό site, η οποία μιλάει για την κορτιζόλη σε σχέση με την άσκηση. Υπάρχει μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας με επικεφαλής τον καθηγητή Hackney, A.C. Hackney, που έρχεται να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί στον κόσμο του fitness, του bodybuilding και της ευεξίας, η κορτιζόλη έχει την ίδια φήμη που έχει ένας κακός σε μια ταινία τρόμου, έτσι. Όλοι τη μισούν, όλοι τη φοβούνται και όλοι ψάχνουν τρόπους να την εκμηδενίσουν, καθότι είναι και η ορμόνη, τη λένε και ορμόνη του στρες, έτσι. Τη λένε και καταβολική ορμόνη και τη θεωρούμε υπεύθυνη για την απώλεια μυϊκής μάζας, υπεύθυνη για την αποθήκευση λίπους, αλλά και την κόπωση. Πάμε να δούμε τώρα τι βρήκε η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει τίτλο σε μία απόδοση στα ελληνικά, άσκηση και κορτιζόλη, κυκλοφορώντα επίπεδα κορτιζόλη στον οργανισμό, το παράδοξο της ορμόνης του στρες. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει, δεν αποδεικνύει μόνο ότι η σχέση της κορτιζόλης με την προπόνηση είναι πολύ πιο πολύπλοκη, αλλά αποκαλύπτει και κάτι που θα σοκάρει τους φανατικούς των γυμναστηρίων. Και ποιο είναι αυτό? Η χαμηλής έντασης άσκηση μπορεί πραγματικά να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης στο σώμα. Κάτι σαν αντιστρες, έχω να σας πω. Η ερευνητική αυτή ομάδα λοιπόν, σε αυτό το πανεπιστήμιο, κλήθηκε να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο έντασης στην άσκηση που ενεργοποιεί τον άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων για να εκρίνει κορτιζόλη? Για να το πετύχουν αυτό έστησαν ένα αυστηρά ελεγχόμενο πείραμα. Τι έκαναν? Απομόνωσαν όλους τους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν τις ορμόνες, όπως η προηγούμενη διατροφή, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, το ψυχολογικό στρες, και έβαλαν τους συμμετέχοντες να εκτελέσουν προπόνηση σε τρεις διαφορετικές εντάσεις με βάση τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Πρόσληψη οξυγόνου, για παράδειγμα, στο 40%, χαμηλή ένταση, που είναι, παρέχεται από ένα χαλαρό περπάτημα ή ήπια άσκηση με ποδήλατο, 60% πρόσληψη οξυγόνου σε μέτρια ένταση, τζόκινγκ για παράδειγμα, και σε 80% υψηλή ένταση, δηλαδή έντονο τρέξιμο ή πολύ γρήγορο κολύμπι. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα της κορτιζόλης και της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης, που δίνει σήμα για την έκρηση κορτιζόλης στο αίμα. Μέτρησαν τα επίπεδα πριν και αμέσως μετά από κάθε συνεδρία. Τι βρέθηκε λοιπόν? Τα αποτελέσματα δείχνουν μια ξεκάθαρη αλλά και μια μη αναμενόμενη τάση. Οι ποσοστιαίες μεταβολές της κορτιζόλης μιλάνε από μόνες τους. Όταν υπάρχει πλήρης χαλάρωση, ξεκούραση, η μεταβολή της κορτιζόλης είναι μείον 6,6%. Στη χαμηλή ένταση άσκηση, δηλαδή με πρόσληψη οξυγόνου 40%, έχουμε στην αρχική μέτρηση συν 5,7%
και έχουμε μείωση αργότερα. Στις μέτριας έντασης άσκηση έχουμε περίπου 40% μεταβολή στην μέτρηση της κορτιζόλης, πριν την άσκηση και μετά. Και στην υψηλή άσκηση έχουμε 83,1% μεταβολή κορτιζόλης. Ξαναλέω, από μέτρηση πριν και μέτρηση μετά την άσκηση, στο τέλος της άσκησης. Στο 60% και στο 80% πρόσληψη οξυγόνου, δηλαδή μέτρια προς βαριά άσκηση και πολύ βαριά άσκηση, η κορτιζόλη εκτοξεύθηκε. Και αυτό ήταν το αναμενόμενο, έτσι. Η έντονη άσκηση είναι ένα φυσικό, θετικό στρες για το σώμα, το οποίο χρειάζεται την κορτιζόλη για να κινητοποιήσει ενεργειακά αποθέματα, γλυκόζη και λιπαρά οξέα, ώστε να ανταπεξέλθει στην προσπάθεια. Το πραγματικό όμως επιστημονικό διαμάντι, όπως λένε οι μελετητές, κρύβεται στο 40%. Ακούστε εκεί τι γίνεται. Αρχικά η μέτρηση έδειξε μια μικρή αύξηση, συν 5,7%, όμως οι ερευνητές έκαναν κάτι που πολλοί ερασιτέχνες αναλυτές ξεχνούν. Υπολόγισαν τη μείωση του όγκου του πλάσματος του αίματος. Επειδή κατά την άσκηση υδρώνουμε και χάνουμε υγρά, το αίμα τι κάνει, γίνεται πιο πυκνό. Όταν έγινε η μαθηματική αναπροσαρμογή για αυτή την πύκνωση και συνυπολογίστηκε η φυσιολογική πτώση κορτιζόλης λόγω της ώρας, για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε το εξής. Η χαμηλή ένταση, 40% δηλαδή πρόσληψη οξυγόνου, οδήγησε σε πραγματική μείωση της κυκλοφορούσας κορτιζόλης στο αίμα. Καταλαβαίνετε τώρα? Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Δεν είναι τίποτα πολύπλοκο. Μη φανταστείτε. Λίγο με τα νούμερα, αλλά έχετε στο νου σας το εξής. Το ζουμί. Η χαμηλής έντασης άσκηση οδηγεί σε πραγματική μείωση της κυκλοφορούσας κορτιζόλης στο αίμα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει, όπως λένε και οι μελετητές, επιστημονικά το ονομάζουμε φαινόμενο του κατοφλίου της έντασης. Η κορτιζόλη δεν αυξάνεται γραμμικά με το που αρχίζουμε να κουνιόμαστε. Χρειάζεται ένα έναυσμα έντασης, συνήθως πάνω από το 50 με 60 να είναι η πρόσληψη του οξυγόνου, για να πάρει μπρος ο μηχανισμός του στρες. Αυτό μας δίνει δύο τεράστια εργαλεία για την καθημερινότητά μας. Το πρώτο έχει να κάνει με την ενεργητική αποκατάσταση. Δηλαδή, αν είστε εξαντλημένοι από τις δουλειές, από την καθημερινότητα, από την προπόνηση, το να κάτσετε στον καναπέ δεν είναι η καλύτερη λύση. Ένα χαλαρό περπάτημα, μία βόλτα με το ποδήλατο, μπορούν, που κρατάνε την ένταση γύρω στο 40%, λειτουργούν σαν σφουγγάρι για το στρες. Ρίχνουν ενεργά την κορτιζόλη και βελτιώνουν την ανάρρωση. Άρα ο καναπές δεν είναι η λύση. Πρέπει να γίνει ενεργητική αποκατάσταση. Δηλαδή, δεν κάθομαι εντελώς, εντώνομαι, κοιτάω ταβάνι, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Όταν κουραστούν, γυρνάνε, τέζα στον καναπέ, ακίνητοι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Θα διατηρηθείς μόνιμα κουρασμένος και για πάρα πολλές ώρες. Και στρεσαρισμένος. Το άλλο σημαντικό εργαλείο για την καθημερινότητά μας είναι πολύ σημαντικό. Όπως λέει η μελέτη, η κορτιζόλη δεν είναι ο εχθρός. Η αύξηση της κορτιζόλης στο 60% και στο 80% δεν σημαίνει ότι καίμε μυϊκό ιστό. Σημαίνει ότι το σώμα μας λειτουργεί σωστά. Η οξία, στιγμιαία αύξηση της κορτιζόλης κατά την προπόνηση, είναι απαραίτητη για την προσαρμογή, την καύση λίπους και την αντοχή. Το πρόβλημα δεν είναι η κορτιζόλη της προπόνησης, αλλά η χρόνια σταθερά υψηλή κορτιζόλη του καθημερινού
άγχους και της αϊπνίας. Όπως έχω ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, σε αρκετούς ασθενείς μου, οι οποίοι είχαν την τρομάρα ότι θα ανέβει η πίεση τους στο 20, στο 22, εφάπαξ, έτσι, ενώ είχαν πάντα χαμηλή πίεση ή φυσιολογική, και θα κάνουν εγκεφαλικό. Τους έχω πει, τους έχω εξηγήσει ότι έτσι δεν γίνεται το εγκεφαλικό. Η πίεση πρέπει να είναι, η αυξημένη αρτηριακή υπέρταση πρέπει να είναι πάρα πολλά, αρκετά χρόνια για να μπορέσει να προκαλέσει την απαραίτητη βλάβη στα αγγεία, ούτως ώστε να επέλθει ένα εγκεφαλικό. Δεν παθαίνεις από μία και δύο φορές. Χαλαρώστε και εσείς που με ακούτε τώρα, έτσι. Θέλει χρόνια δουλειά. Όπως και αυτό που σας λέω τώρα. Ότι το πρόβλημα δεν είναι η κορτιζόλη της προπόνησης, αλλά η χρόνια σταθερά υψηλή κορτιζόλη. Από το καθημερινό άγχος, από την αϊπνία και γενικότερα από τη ζωή που κάνουμε και είμαστε μονίμως στρεσαρισμένοι, μέρα και νύχτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχι μία φορά που θα αυξηθεί. Στην προπόνηση, την ημερήσια προπόνηση για παράδειγμα. Ωστόσο, μέτρων άριστον δεν λένε. Ορίστε, άλλη μία απόδειξη. Μέτρων άριστον. Και γι' αυτό η μελέτη αυτή είναι σημείο αναφοράς. Γιατί σταμάτησε να δαιμονοποιείται μία πολύ βασική ορμόνη για τον οργανισμό. Και η άσκηση δεν είναι ένας διακόπτης που απλώς παράγει στρες. Είναι ένα ρυθμιστικό εργαλείο. Αρκεί να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς. Άρα ξεκάθαρα, όποιος θέλει να προκαλέσει το σώμα για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, περνάει το όριο του 60 με 80%. Αλλά αν θέλει να θεραπεύσει το νευρικό του σύστημα και να ρίξει την ορμόνη του στρες, τις ορμόνες του στρες, πρέπει να μείνει σε χαμηλά επίπεδα άσκησης, στο 40%. Η ένταση είναι το παν. Ελπίζω να σας είναι χρήσιμο και αυτό, που ίσως για πρώτη φορά ακούσατε. Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον και εν όψη του καλοκαιριού, να έχετε υπόψη σας πώς ακριβώς και τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε με την άσκηση. Τώρα, υπάρχει άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω περιληπτικά τι λέει και χωρίς νούμερα και χωρίς... γιατί είναι κουραστικό, το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον από το ραδιόφωνο, έτσι, άλλο να το διαβάζεις, προσπερνάς και λίγο γρήγορα τα νούμερα, και άλλο είναι από το ραδιόφωνο. Μιλάει για το σωματικό σε σχέση με το ψυχολογικό στρες. Και αυτή η μελέτη αποκαλύπτει πόσο ο εγκέφαλος και το σώμα αντιδρούν στην πίεση. Στην καθημερινότητα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη λέξη στρες για να περιγράψουμε σχεδόν τα πάντα, έτσι. Από μια εξαντλητική προπόνηση, μέχρι μια παρατήρηση από κάποιον ανώτερο, μέχρι ένα λογαριασμό απλήρωτο που θα έρθει, με σχεδόν τα πάντα έχουν να κάνουν με στρες. Για το σώμα μας όμως, είναι όλα αυτά το ίδιο στρες? Η απάντηση είναι όχι. Είναι η φυσική εξάντληση εξίσου επιζήμια με την πνευματική πίεση? Όχι. Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν οι ερευνητές αποφάσισαν να βάλουν στο μικροσκόπιο τους βιολογικούς δείκτες του στρες και να συγκρίνουν απευθείας τη σωματική καταπώνηση με την ψυχολογική πίεση. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ένα πραγματικά μοναδικό μάθημα για το πώς λειτουργεί το νευρικό μας σύστημα. Ποιοι είναι οι δύο κατάσκοποι του στρες? Είναι η κορτιζόλη και η αλφα αμυλάση. Οι ερευνητές μέτρησαν, οι επιστήμονες μέτρησαν και τις δύο αυτές ουσίες στο σάλιο των συμμετεχόντων. Αντί να βασιστούν μόνο σε ερωτηματολόγια του τύπου «πόσο αγχωμένος νιώθεις»,
χρησιμοποίησαν δύο αντικειμενικούς βιολογικούς δείκτες που αντιπροσωπεύουν τα δύο διαφορετικά συστήματα διαχείρισης του στρες στον οργανισμό. Μέτρησαν την κορτιζόλη του σάλιου, που έχει να κάνει με υποθάλαμο, υπόφυση, επινεφρίδια, το οποίο είναι το αργό σύστημα του σώματος, που χρειάζεται 15 με 25 λεπτά για να ανταποκριθεί, αλλά διαρκεί περισσότερο, και η αλφα-αμυλάση του σάλιου, που είναι ένα ένζυμο που εκρίνεται στους σιελογόνους αδένες και ελέγχεται απευθείας από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Είναι ο γρήγορος δείκτης που αντιδρά μέσα σε δευτερόλεπτα, μόλις νιώσουμε μια απειλή, μια έντονη διέγερση. Οι ερευνητές σχεδίασαν λοιπόν ένα περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να περάσουν από δύο εντελώς διαφορετικές δοκιμασίες σε ξεχωριστές ημέρες. Η πρώτη ήταν μια σωματική δοκιμασία που οι συμμετέχοντες έκαναν έντονη άσκηση σε διάδρομο, φτάνοντας σε υψηλά ποσοστά της σωματικής τους αντοχής, και η δεύτερη η ψυχολογική δοκιμασία, όπου οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ένα πρωτόκολλο κοινωνικού παύλα αξιολογικού στρες. Έπρεπε να μιλήσουν μπροστά σε μια ψυχρή, ανέκφραστη επιτροπή κριτών και να κάνουν δύσκολες μαθηματικές πράξεις στο μυαλό τους υπό την πίεση του χρόνου, ενώ τους βιντεοσκοπούσαν. Οι μετρήσεις της κορτιζόλης και της αλφα-αμυλάσης γίνονταν πριν, κατά τη διάρκεια και αρκετή ώρα μετά το τέλος αυτών των δοκιμασιών. Τα ευρήματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ξεκάθαρη διαφοροποίηση στον τρόπο που αντιδρά το σώμα. Πρώτον, η σωματική άσκηση ενεργοποιεί τις μηχανές, αλλά κάνει reset. Κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης στο διάδρομο, τόσο η αλφα-αμυλάση όσο και η κορτιζόλη αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό όμως αποτελεί μια φυσιολογική μεταβολική ανάγκη. Το σώμα χρειάζεται ενέργεια, οι μύες χρειάζονται οξυγόνο και η πίεση του αίματος πρέπει να ανέβει. Δηλαδή στη σωματική άσκηση, σου λέει, όπως λέει και ο μικρός μου, τρέχα για τη ζωή σου. Και αρχίζουν οι μεταβολικές διαδικασίες και επιταχύνονται. Μόλις η άσκηση σταμάτησε, οι δείκτες άρχισαν να πέφτουν ραγδαία. Η κορτιζόλη επέστρεψε γρήγορα στα φυσιολογικά επίπεδα και άφησε πίσω της ένα αίσθημα χαλάρωσης και σωματικής κάθαρσης. Πάμε τώρα στο ψυχολογικό στρες, το οποίο παγιδεύει το νευρικό σύστημα. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Στην ψυχολογική δοκιμασία και στην ομιλία και στα μαθηματικά που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, η φυσική κίνηση ήταν μηδενική. Οι συμμετέχοντες ήταν απλώς καθισμένοι σε μια καρέκλα, κι όμως η αλφα-αμυλάση και η κορτιζόλη εκτινάχθηκαν. Ο εγκέφαλος εξέλαβε την κοινωνική κριτική και το φόβο της αποτυχίας ως απειλή για την επιβίωση. Τα όργανα τρελάθηκαν. Το πρόβλημα εδώ ήταν η διάρκεια. Μετά το τέλος της ψυχολογικής δοκιμασίας, η κορτιζόλη παρέμεινε ψηλά για πολύ περισσότερη ώρα σε σχέση με την άσκηση. Το σώμα δεν μπορούσε να κάνει εύκολα reset, επειδή ο εγκέφαλος συνέχισε να αναπολύει και να αναλύει την απειλή. Αυτό λέγεται και μηχανισμός του μυρικασμού σκέψεων. Πάμε τώρα στα τρία υπερπολίτιμα συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτο. Η άσκηση δεν είναι το ίδιο στρες με τη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι που έχουν μια απαιτητική αγχωτική δουλειά αποφεύγουν τη γυμναστική γιατί λένε «Είμαι ήδη στρεσαρισμένος, δεν θέλω να στρεσάρω κι άλλο το σώμα μου». Η μελέτη αποδεικνύει ότι η σωματική άσκηση βοηθά στην πραγματικότητα το μεταβολισμό της ήδη συσσωρευμένης κορτιζόλης. Το σωματικό στρες λειτουργεί ως εκτονωτής του ψυχολογικού. Δεύτερο συμπέρασμα. Ο κίνδυνος κρύβεται στην ακινησία.
όταν αγχώνεσαι στο γραφείο, το συμπαθητικό του σύστημα ενεργοποιείται. Ανεβάζει την αλφα αμυλάση. Έτοιμο για μάχη. Όμως εσύ μένεις ακίνητος μπροστά σε μια οθόνη. Αυτή η ασυμφωνία, δηλαδή να έχεις τις ορμόνες της μάχης μέσα σου στο τέρμα, αλλά να μην κινείσαι, είναι που προκαλεί τη χρόνια φθορά στον οργανισμό. Και τρίτο συμπέρασμα, το κοινωνικό άγχος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο φόβος της κριτικής, η απόρριψη και η πνευματική πίεση έχουν πιο βαθιές και πιο και μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό μας και στο ορμονικό μας σύστημα από ότι η σκληρή σωματική εργασία ή η προπόνηση. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Η μελέτη αυτή έβαλε τέλος στη γραμμική σκέψη ότι όλα τα είδη στρες είναι κακά. Το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να αντέχει τη σωματική κόπωση και να αναρρώνει γρήγορα από αυτή. Δεν είναι όμως σχεδιασμένο να αντέχει την αδιάκοπη εσωτερική ψυχολογική πίεση που δεν συνοδεύεται από σωματική δράση. Άρα την επόμενη φορά που θα νιώσετε το μυαλό σας να εκρήγνεται από το άγχος, θυμηθείτε ακριβώς αυτή τη μελέτη. Σηκωθείτε από την καρέκλα και τρέξτε. Περπατήστε. Δώστε στο σώμα σας το σωματικό στρες που χρειάζεται για να το βοηθήσετε να κάψει το ψυχολογικό στρες που το δηλητηριάζει. Ελπίζω να ήταν πάρα πολύ σημαντική και αυτή η μελέτη. Εγώ τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα δύο. Σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, πρέπει λιγάκι να προσέχουμε ποιος μας αγχώνει, ποιος είναι τοξικός και πρέπει να φύγει από κοντά μας για να βρούμε την υγεία μας και πώς ακριβώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε όλη αυτή την πίεση της καθημερινότητας. Με λίγο περπάτημα, μισή ώρα, 40 λεπτά, όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Αυτές τις μέρες έχω να σας πω ότι ξεκίνησα να διαβάζω πάλι τη Μεγάλη Επαναφορά. Πραγματικά, είναι τρομακτικό το πώς προχωράνε σύμφωνα με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση του Κλάους Σβάμπ. Άλλοτε πιο αργά και άλλοτε πιο γρήγορα για να πετύχουν τον τελικό τους στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αφαίρεση της έστω και της παραμικρής μέχρι και της παραμικρής ελευθερίας μας. Ένας μεγάλος στόχος είναι αυτός. Έχει και άλλους που έχουν να κάνουν με υποδούλωση. Αλλά πάμε λιγάκι από την αρχή. Έχω να σας πω ότι η Μεγάλη Επανεκκίνηση προωθείται από εκείνους που πολλοί από εμάς περιμέναμε ότι θα τη σταματήσουν. Τον Ιούλιο του 20, στο αποκορύφωμα των lockdown λόγω κορονοϊού και του παγκόσμιου πανικού, ο Κλάους Σβάμπ δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Κορονοϊός 19, η Μεγάλη Επαναφορά». Πολλοί είχαν σπεύσει εκείνη την εποχή να απορρίψουν όλα αυτά σε σχέση με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση σαν θεωρία συνωμοσίας. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν τυχαίο, στο γραφείο του φερόμενου, να το πω και εγώ φερόμενο, ο ένας λέει τον άλλο φερόμενο, να πω και εγώ φερόμενο πρωθυπουργό της χώρας, μοστράριζε η Μεγάλη Επανεκκίνηση του Κλάους Σβάμπ. Τυχαίο? Όχι. Προφανώς ήρθε για να το προχωρήσει γρήγορα το σχέδιο. Και από ό,τι φάνηκε στην πορεία, πάρα πολύ γρήγορα το προχωρούσε. Έχω να σας πω ότι το βιβλίο αυτό το διάβασα ή το 22 ή το 23, δεν θυμάμαι. Μου φάνηκε λίγο κακογραμμένο, παρόλα αυτά τα συμπεράσματά του ήτανε σαφέστατα. Έλεγε, μιλούσε ανοιχτά ότι για ένα μέλλον στο οποίο οι θεόσταλτες ελευθερίες μας θα εκφυλίζονταν σε προνόμια υπό το πρόσχημα της ασφάλειας. Τα διαβατήρια εμβολιασμού ήταν μόνο η αρχή της εφιαλτικής δυστοπίας που είχε σχεδιαστεί για την ανθρωπότητα. Και τότε συνέβη κάτι το αξιοσημείωτο. Ξαφνικά ο κόσμος ξύπνησε και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αντεπιτίθενται. Μετά από χρόνια εγκλεισμών, κανονισμών λογοκρισίας, πληθωρισμού και αυξανόμενης δυσπιστίας προς τους παγκόσμιους θεσμούς, οι άνθρωποι άρχισαν να απορρίπτουν την ιδέα ότι κάποιοι μη εκλεγμένοι οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, κάποιες εταιρείες και κάποιες κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν αυξανόμενο έλεγχο στην καθημερινή τους ζωή, την καθημερινή ζωή των πολιτών. Μέχρι το 2024, μάλιστα, πολύ συντηρητικοί πίστευαν ότι η κατάσταση θα άλλαζε επιτέλους με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρήθηκε από τους υποστηρικτές του ως η άμεση απόρριψη του παγκοσμιοποιητικού ιδεολογήματος των ανοιχτών συνόρων και της κοσμοθεωρίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Για μια στιγμή ξεγελαστήκαμε, όμως μόνο για μια στιγμή. Γιατί νιώσαμε ότι η Μεγάλη Επανεκκίνηση απορρίφθηκε σαν ιδέα. Κι όμως, ενώ ένα μεγάλο μέρος του κοινού χαλάρωσε και υπέθεσε ότι η μάχη μάλλον έχει τελειώσει, τα υποκείμενα συστήματα δεν σταμάτησαν ποτέ να εξαπλώνονται.
Αν το δούμε όμως προσεκτικά, η μεγάλη επαναφορά δεν έχει στην πραγματικότητα αποτύχει. Αντίθετα, ήταν ότι οι άνθρωποι είχαν σταματήσει να παρατηρούν ότι το σχέδιο εξακολουθούσε να προχωρά. Όταν η ελευθερία γενικώς μειώνεται, σπάνια μοιάζει αυτή η μείωση με τον τρόπο που τη φανταζόμαστε. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο αυτή η συζήτηση έχει μεγάλο βάθος. Και πλέον τίποτα δεν είναι θεωρητικό, έτσι. Κοιτάξτε για παράδειγμα πόσο γρήγορα προχωράνε οι υποδομές με αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων, με τα επεκτηνόμενα συστήματα επιτήρησης, κάμερες, ξανακάμερες, όλο και με περισσότερο ψηφιακό έλεγχο, που είναι συνυφασμένος με την καθημερινή μας ζωή. Και το χειρότερο που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας είναι αυτό που σας έχω πει σε πολλές εκπομπές. Δεν μπορούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός απλούστατου πλέον puzzle. Βλέπουν τα πάντα μεμονωμένα. Μεμονωμένα την τοποθέτηση καμερών. Μεμονωμένα τα ψηφιακά συστήματα. Μεμονωμένα τη συγκέντρωση δεδομένων σε ένα σημείο, συλλογή δεδομένων. Αντί αυτή τη στιγμή να έχουν ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle και να έχουν δει καθαρά την εικόνα, πιστεύουν ότι έλα μωρέ θα πάρω ένα προσωπικό αριθμό και δεν έγινε και τίποτα, έλα μωρέ θα πάρω μια ψηφιακή ταυτότητα και δεν έγινε και τίποτα. Έχω κινητό, άλλη βλακεία που ακούγεται συνέχεια. Έχω κινητό, με παρακολουθούν συνέχεια. Ούτως ή άλλως, γιατί να μην πάρω μια ψηφιακή ταυτότητα, ε? Δεν μπορούν να φανταστούν τι θα συμβεί όταν όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle συνθέσουν την εικόνα. Συνδεθούν όλα αυτά τα σημεία που σιγά σιγά καταφέρνουν να πετύχουν στη μεγάλη επανεκκίνηση, συνδεθούν μεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι το κελί κλείνει. Η πόρτα κλείνει. Όταν χτιστούν οι τέσσερις τείχοι, μένει ο τείχος που υπάρχει η πόρτα, η οποία άμα κλείνει, έχεις μπει μέσα στην ψηφιακή φυλακή και δεν υπάρχει απόδραση. Όπως η ταινία Ουτοπία, θυμάστε? Ελεύθεροι ήταν μόνο μέσα στη φυλακή. Αλλιώς απ' έξω τους παρακολουθούσαν. Μόνο στην τουαλέτα του σπιτιού δεν είχαν βάλει κάμερες ψηφιακές για να παρακολουθούν το ζευγάρι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ξαναδείτε την. Το Utopia, την ταινία. Μικρού μήκους. Καταπληκτική. Και δεν είναι επιστημονικής φαντασίας. Η μεγάλη επανεκκίνηση λοιπόν προχωρά. Αλλά προχωρά αθόρυβα και πονηρά, αλλά με πρόγραμμα και προσιλωμένη πολύ προσεκτικά στο στόχο. Ξεγελάνε με λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται συνέχεια. Καινοτομία, ε! Ευκολία, ε! Ασφάλεια! Κάτι άλλο που προωθείται πολύ έντονα αυτή τη στιγμή είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμη και στη χώρα μας, μέσα στα νοσοκομεία, το ξέρετε πολύ καλά. Μα αυτό είναι κυριολεκτικά το μοντέλο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προωθούν γρήγορα τη μεγάλη επανεκκίνηση. Σιγά σιγά με τα χρόνια, έχω να σας πω, εγκλωβιστήκαμε σε τόσα πράγματα στην καθημερινότητά μας, δηλαδή παραδίδουμε μόνοι μας τις ελευθερίες μας. Έχουμε κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα, που παρακολουθούν τις κινήσεις μας. Έχουμε τις τράπεζες να παρακολουθούν τις συναλλαγές μας. Τα αυτοκίνητα συλλέγουν δεδομένα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταμείβουν
ή τιμωρούν ορισμένες συμπεριφορές. Έχει μπει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας η ψηφιοποίηση παντού, που έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τα συστήματα ξέρουν όμως. Και τα συστήματα συλλέγουν δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας. Πάντα χρησιμοποιούνται εναντίον μας και υπέρ πολυεθνικών κυβερνήσεων κτλ. Κτλ. Σήμερα σου πουλάνε κάτι σαν άνεση ή ασφάλεια. Φαντάσου όμως ότι αυτό το ίδιο μπορεί να μετατραπεί στο μέλλον σε κάτι εντελώς διαφορετικό, όταν τα ταξίδια που κάνεις, τα χρηματοοικονομικά σου, η υγειονομική περίθαλψή σου και η ψηφιακή σου ταυτότητα συνδεθούν μεταξύ τους. Θυμάσαι, μέσα στην πανδημία, στην ψευτοπανδημία, προσπάθησαν, κάνανε και αυτό το πειραματάκι. Τα συνέδεσαν όλα αυτά. Δεν μπορούσες να μετακινηθείς, δεν είχες πρόσβαση σε ταξίδι, δεν είχες πρόσβαση σε καφετέρια αν δεν είχες κάνει το πειραματικό εμβόλιο. Όσοι αντιστάθηκαν, 30%. Αυτό τους είναι υπεραρκετό. Να είχαν, έχουν μία νίκη 70% οι παγκοσμιοποιητές. Με το 30% κάτι θα γίνει. Κάτι θα βρούνε, σου λέει. Είναι μικρό το ποσοστό. Άρα ξέρουν. Ξέρουν πολλά περισσότερα από ότι πιστεύεις ότι ξέρουν για εσένα. Και θα σας πω το πιο απλό. Έμπαινες μέσα για να κλείσεις το ραντεβού σου ψηφιακά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το αποτύπωμά σου. Αν έκανες εμβόλιο, πόσα εμβόλια έκανες. Αυτό το θέμα το ξέρουν πολύ καλά. Από αυτό το θέμα και μετά βγάζουν συμπεράσματα. Κατά πόσο είσαι αντιδραστικός. Κατά πόσο είσαι επαναστάτης. Επίσης, από τα πρόστιμα για τις μάσκες, κατά πόσο μπορείς να συμμορφωθείς με τα σεντολάς. Έτσι δεν είναι? Βεβαιώνονταν στην εφορία, δεν βεβαιώνονταν τα πρόστιμα. Άρα και η εφορία ξέρει. Εσύ δεν έχεις συνειδητοποιήσει ίσως το πόσο καλά σε ξέρει η εφορία, ο ΕΟΔΗ, η Google και η αστυνομία. Δεν θα σας τρομάξω άλλο. Έχω να σας πω όμως ότι όλα εκείνα τα συστήματα και τα πειράματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, δεν αποσυναρμολογήθηκαν ποτέ. Απλά μπήκανε σε μία παύση, σε ένα pause. Δεν αποσυναρμολογήθηκαν. Ετοιμάζονται να φέρουν και πιστοποιητικό εμβολιασμού. Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Τι νομίζετε θέλει να κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Να φροντίσει για την υγεία μας? Για την πιστοποίηση των εμβολίων μας. Μεθαύριο θα ξυπνάς, θα λες τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα, έχω εμβόλιο. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, έχω το δεύτερο εμβόλιο. 365 εμβόλια θα σου ετοιμάσουν. Κάποιο θα σε ξεκάνει, δεν μπορεί. Με fast track διαδικασίες του κορονοϊού. Με fast track διαδικασίες για τον έμπολα, με fast track διαδικασίες, άλλα 500 εμβόλια. Από εδώ και πέρα έχω να σας πω ότι οτιδήποτε και αν γίνεται, δεν θα έχει επιστροφή. Πήρες την ψηφιακή ταυτότητα, τελείωσες. Από εκεί και έπειτα, για σένα, δεν υπάρχει επιστροφή. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, σου το έχουν πει, αν δεν το ξέρεις, ενημερώσου. Μας τα λέει η κυβερνησάρα μας. Κάθε τρεις και λίγο. Θα ενσωματωθεί, τα πάντα θα ενσωματωθούν. Μέχρι που θα φέρουν και το ψηφιακό χρήμα. Γιατί δεν το έχουν φέρει ακόμα το ψηφιακό χρήμα? Δεν έχουν φάει ακόμα όλο το φυσικό χρήμα
που θα μπορούσαν να φάνε. Ο άλλος έχει ονειρώξεις για τρίτη τετραετία. Τι νομίζεις? Άρα έχει να φάει ακόμα. Και αφού υπάρχουν αποθέματα για να φάει, θα προσπαθήσει και τρίτη τετραετία. Και αν δεν καταφέρει να τα φάει όλα και τα πόμολα, θα προσπαθήσει και τέταρτη τετραετία. Γιατί? Τι τον εμποδίζει? Όταν το 23-24% γίνεται 41% ως διαμαγείας, τι τον εμποδίζει? Αρκεί να κρίνουν οι παγκοσμιοποιητές ότι είναι καλό πιόνι.

όλα. Και πάνω απ' όλα στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. ΛΟΑΤΚΙ πλάς, LGBTQ πλάς. Τα βρίσκουνε. Το είπε και στην ομιλία του, το Αλέξη. Θα γίνει το κούγκι. Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει πολύ έντονα το παραμυθάκι Ελλάς. Ε, το νέο κόμμα. Πολύ έντονα όμως. Όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων διαφημίζουν το κόμμα του. Άρα προωθείτε. Ακόμη και αυτές οι φυλάδες που τον και καλά τον δυσφημίζουν, τον έχουν πρωτοσέλιδο. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ακόμη και να σε δυσφημίσουν, είναι διαφήμιση. Αντί να περάσεις τα αζήτητα, όλοι κάνουν λόγο για αυτό. Το έργο ξεκίνησε, η προπαγάνδα ξεκίνησε. Προσέξτε, το λέω, το ξαναλέω. Μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή. Θα τους δούμε μαζί. Ο ένας να πουλάει τη Μυτιλίνη και ο άλλος τη Λέσβο. Αρχίσανε και οι δημοσκοπήσεις. Και τον δείχνουνε ψηλά. Ε? Πρώτη μέρα ανακοίνωση ονόματος και οι δημοσκοπήσεις πήρανε φωτιά. Τι λέτε βρε, είστε με τα καλά σας? Σαν το κόμμα της Καριστιανού, πριν ακόμη δημιουργηθεί, ένα χρόνο πριν, μιλούσαμε και κάναμε δημοσκοπήσεις για το κόμμα. Κατά τα άλλα είναι αντισυστημικοί, και οι δύο, και ο Αλέξης και η Μαρία. Αντισυστημικοί είναι. Σας τα είπα όμως και χθες, και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, αλήθεια έχει γίνει κουραστικό. Αυτό το πράγμα να βλέπεις να ξεφυτρώνουν 10-15 καινούρια κόμματα κάθε τρεις και λίγο, ακριβώς λίγο καιρό πριν τις εκλογές, συνήθως μετράνε μήνες πριν τις εκλογές, και να τρίβει τα χέρια του ο Χαρταετούλης, έχει γίνει πολύ κουραστικό πραγματικά. Αυτή τη φορά πρέπει να, όποτε γίνουν εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν στην ώρα τους ή λίγο αργότερα από την ώρα τους. Όποτε γίνουν εκλογές, δεν πρέπει να τους περάσει η αποχή. Δεν πρέπει να τους περάσει. Γιατί το 20% θα βγει 40% λόγω της αποχής. Και οι χαμένοι εμείς θα είμαστε πάλι. Όπως είμαστε και τώρα αυτή την τετραετία. Γιατί πολύ απλά τα κομματογαυγάβ πάνε και ψηφίζουνε. Στημένα είναι στις κάλπες. Από τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν κάθονται στον καναπέ. Είναι εντεταλμένη η υπηρεσία τους. Να πάνε να ψηφίσουνε. Έτσι, εγώ και εσύ που αποφασίζουνε άλλοι για εμάς, είμαστε οι χαμένοι. Και αν ξαναμείνει τρίτη, εγώ σας είπα, θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά να φύγω στο εξωτερικό. Δεν θα αντέξω. Τρίτη τετραετία αυτών, εγώ προσωπικά δεν θα τον αντέξω. Και επειδή δεν έχω σκοπό να το ρίξω στα ψυχοφάρμακα, μάλλον θα την κάνω προς το εξωτερικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Πρέπει επιτέλους να έρθει να κυβερνήσει ένας Έλληνας. Όχι ελληνόφωνας, κάποιος που αγαπάει την Ελλάδα. Που σέβεται τον συνάνθρωπο. Που δεν προσκυνάει σε στοές. Και δεν βάζει το κοιπά. Και δεν θέλει να ξεπεράσουν εμένα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε δικαιώματα. Και στηρίζει την οικογένεια. Και υποστηρίζει την οικογένεια. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Ποιος μπορεί μόνο από τους πολιτικούς να το κάνει αυτό. Από αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή. Ένας είναι. Και το ξέρετε. Ένα είναι το κόμμα. Αλλά με 12 βουλευτές, 11 φίλες και φίλοι, δουλειά δεν γίνεται. Ούτε καν αντιπολίτευσης. Φανταστείτε με τόσους λίγους και πάλι είναι η μοναδική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
η ελληνική λύση.

Φανταστείτε με τόσους λίγους, φανταστείτε τι θα γινότανε αν είχε 100 βουλευτές. Τι θα περνούσανε, γάμο μου φιλοφίλων. Αχα, πώς. Αυτά, πλατείασα, θα σας αφήσω. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αυτά μένα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.

Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και χθες το βράδυ ακούγοντας, διαβάζοντας αυτή την την προσπάθεια να αυτοκτονήσει τουλάχιστον το ένα κορίτσι ακόμα ζει, είναι στην ζωή, συγκλονίστηκα πραγματικά, γιατί από την αλήθεια πάντα νιώθω ότι υπάρχει ένας τεράστιος βιασμός που συμβαίνει στη νεολαία εδώ και πολλά χρόνια. Θα μου πείτε, ένας βιασμός συμβαίνει σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αλλά οι μεγάλοι έχουν αυτή την ικανότητα να μπορούν να κρατηθούν μέσα από τις μνήμες, μέσα από το υλικό που τους έχει οικοδομήσει. Τα νέα τα παιδιά, πολλές φορές έχω πει και το πιστεύω ειλικρινά, τα αφήσαμε απροστάτευτα. Οπότε κάθισα να γράψω αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε προηγουμένως και να τραγουδήσω λιγάκι. Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό τώρα. Επειδή χθες κάποιοι φίλοι και φίλες μου είπαν ότι πολλές φορές αναφέρομαι σε κάποιο ζήτημα και επειδή είναι μεγάλο το υλικό που πολλές φορές διαχειρίζομαι και έχω να παρουσιάσω εδώ στην εκπομπή, η γλώσσα μου τρέχει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε θα προσπαθήσω να μην είμαι τόσο ταχύς με τις λέξεις. Και κατά δεύτερον, επειδή μείνανε κάποια ανεξήγητα από αυτά που μη κατανοητά ίσως από αυτά που είπα εχθές σε σχέση με τις νέες τεχνικές και τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη σε και επιστήμονες, η επιστήμη δεν είναι ένα άδειο κουστούμι, όπως και το κράτος δεν είναι ένα άδειο κουστούμι. Τις δυνατότητες που παρέχει στο να, και σε μυστικές υπηρεσίες και σε υψηλά ιστάμενους ανθρώπους ενός δικτύου, μιας ομάδας, για να διαπράξει εγκλήματα με τρόπους που στα παλαιότερα χρόνια ούτε καν θα μπορούσαμε να τους διανοηθούμε. Ίσως θα τους διαβάζαμε σε τίποτα, σε κάποιο φουτουριστικό ή κάποιο βιβλίο που να αφορά το μέλλον, του Άιζακ Ασίμοφ, που δεν ασχολούμαι με τέτοια, αλλά λέμε τώρα. Φανταστείτε λοιπόν, γι' αυτό θα κάνω αυτή την εισαγωγή, όχι εισαγωγή, θα πω 2-3 πράγματα έτσι όπως το χρειάζεστε, να με συμπαθάτε, γιατί το κρύωμα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν 7 επίπεδα παρέμβασης σε έναν άνθρωπο από την εξωτερική πλευρά μέχρι την πιο εσωτερική. Και όσο πιο μέσα, εννοούμε εσωτερική πλευρά, εννοούμε τον οργανισμό του. Τα πρώτα γίνονται μαζικά σήμερα. Τα δεύτερα βρίσκονται στο επίπεδο, μερικά δεν βρίσκονται πλέον στο επίπεδο έρευνας. Το πρώτο επίπεδο, σε ξέρουν. Ξέρουν τον καθένα μας. Κάθε ψηφιακή κίνηση εδώ και χρόνια υπάρχει αποθηκευμένη κάπου. Αυτό να είναι απόλυτα κατανοητό, είτε είσαστε, είτε θεωρείτε τον εαυτό σας επικίνδυνο, είτε τον θεωρείτε ακίνδυνο κοινωνικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι. Ό,τι γραπτό, ό,τι αναζητήσεις, ό,τι κινήσεις έγιναν στο GPS, ό,τι αγορές κάνατε, τα βιομετρικά από το κινητό, ας πούμε, τα βιομετρικά του κινητού θα μπορούσε να είναι, έχετε κάποιο πρόγραμμα που περπατάτε και μετράει τα βήματά σας ή τους καρδιακούς σας παλμούς. Υπάρχουν ελεύθερες εφαρμογές όπου μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει, νομίζω ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος. Τις εικόνες από κάμερες δημοσίων χώρων. Λοιπόν, κράτη, εταιρείες δεδομένων και όποιος αποκτά πρόσβαση, είτε νόμιμα είτε παράνομα, έχουν στη διάθεσή τους όλο αυτό το υλικό για τον κάθε ένα μας.
Πρέπει να σας πω ότι, και το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, ότι πάει σε βαθμό που μπορείς να κουνήσεις το ποντίκι και να μείνεις ή να κάνεις κλικ πάνω σε κάποια εικόνα, σε κάποιο θέμα. Αυτά δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι η συμβατική υποδομή, θα λέγαμε, στην εποχή μας. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι σε διαβάζουν. Με αυτά τα σύγχρονα δεδομένα, η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη κατασκευάζει ένα μοντέλο της συμπεριφοράς του τι θα μπορούσε να κάνει σε κάποιες δεδομένες συνθήκες. Ποιες είναι οι αξίες σου, ποιοι είναι οι φόβοι που σε παραλύουν, ποια κουμπιά είναι που σε ενεργοποιούν ή τραβούν το ενδιαφέρον σου. Οι διαφημιστικές πλατφόρμες, εκλογικές καμπάνιες, ασφαλιστικές εταιρείες και υπηρεσίες, όλα αυτά εδώ. Στην επόμενη γενιά, όταν λέμε η επόμενη γενιά, δεν μιλάμε για μετά από 4-5-20-30 χρόνια, μιλάμε στην επόμενη σειρά της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά όλα θα γίνονται ακόμα πιο εξειδικευμένα. Όταν σε ξέρουν τόσο καλά, η επιρροή γίνεται χειρουργική. Θα σου δώσω ένα καλύτερο. Αυτό που θα πω δεν είναι πλάκα. Σου στέλνω, ας πούμε, ένα μήνυμα που θα σε μετακινήσει. Όχι μαζικό μήνυμα προς όλους, αλλά προσαρμοσμένο σε εσένα τον ίδιο. Σε ένα μήνα μπορεί να σου έχουν αλλάξει τη γνώμη σου σε ένα ζήτημα. Σε ένα χρόνο να έχουν μετασχηματίσει την ταυτότητά σου. Για ένα δημοσιογράφο που ενοχλεί, προστίθεται και κάτι ειδικότερα. Δίκτυα διαδικτυακής παρενόχλησης, deepfake υλικό, στοχευμένες διαρροές, στρατηγική αποδόμηση, ας πούμε, της επαγγελματικής αξιοπιστίας. Στο τέταρτο επίπεδο είναι το φυσικό χτύπημα. Υπάρχουν τεχνολογίες που χτυπούν τον εγκέφαλο και τη γνωστική λειτουργία μας. Κατευθυνόμενα ραδιοκύματα, υπερηχητικά, φάρμακα που σου δίνονται χωρίς να το γνωρίζεις και σου αλλάζουν συμπεριφορά, τη μνήμη, την κρίση. Μοιάζει εξεζητημένα, αλλά είναι υπαρκτά. Το πέμπτο επίπεδο επιδρούν μέσα από εμφυτεύματα που μπορεί ήδη να έχεις. Μια ιατρική συσκευή, ένα βηματοδότη, μια ινσουλινική αντλία, ένα ακουστικό βοήθημα νέας γενιάς. Αυτά όλα είναι ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένα και έχει αποδειχτεί ότι είναι ευάλωτα σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σου εφητεύσουν κάτι, αρκεί αυτό που ήδη φοράς. Στο έκτο επίπεδο, σε προγραμματίζουν με έναν ιό και ένα ποτό. Παράδειγμα, ας πούμε. Εδώ είναι η ιστορία των Optogenetics και BLOG, που εντυπωσιάζουν δικαιολογημένα. Σε καθαρή γλώσσα, λοιπόν, φανταστείτε να σας δώσουν ένα ποτό, μία ένεση, κάποιο εμβόλιο και εκτός από αυτό το δηλωμένο περιεχόμενο να κουβαλάει και ένα κρυφό. Αυτό το κρυφό είναι ένας τροποποιημένος ιός που δεν αρρωσταίνει, αλλά παραδίδει γενετικές οδηγίες σε συγκεκριμένους νευρώνες. Η πρώτη, ας πούμε, μπορεί να λέει, πες ότι δίνει δύο γενετικές οδηγίες. Η πρώτη να λέει, φτιάξε μια φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη που θα ανοίγει ένα κανάλι όταν τα χτυπήσει το φως. Και τα κύτταρα τη φτιάχνουν. Η δεύτερη λέει, ας πούμε, φτιάξε ένα ένζυμο, αν συναντήσει το σωστό υπόστρωμα, να παράγει φως μέσα στο κύτταρο. Αυτό το ένσημο λέγεται η λουσιφεράση. Τα κύτταρα το φτιάχνουν και αυτό. Τίποτα δεν φαίνεται απ' έξω. Δεν υπάρχει κάποιο εμφύτευμα, δεν υπάρχει κάποιο καλώδιο, καμία απεικόνηση. Δεν θα δείξει τίποτα συνήθιστο αν πας στο γιατρό. Είσαι ο ίδιος όπως πριν με την παρουσία, απλώς ενός, όπως σωστά είπε προηγουμένως η Εύη Καγιά, ενός εργοστασίου φωτός μέσα σε μερικά κύτταρα που βρίσκονται σιωπηλά μήνες ή χρόνια αργότερα. Κάποιος σου δίνει πάλι ένα ποτό σε φαγητό, σε ένεση. Αυτό είναι το υπόστρωμα, λέγεται λουσιφερίνη. Είναι το καύσιμο της λουσιφεράς. Διασχίζει το αίμα, φτάνει στον εγκέφαλο, μπαίνει στα τροποποιημένα κύτταρα. Εκεί το ένσημο τα οξυδώνει και παράγει φως μέσα στο κύτταρο. Και το φως ενεργοποιεί την φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη η οποία ανοίγει το κανάλι. Οπότε στην πραγματικότητα επηρεάζει τον νευρό να πυροδοτήσει ή να συγγύσει ανάλογα με το ποια εκδοχή έχει εγκατασταθεί. Αποτέλεσμα λοιπόν ένα ποτό που σήμερα ενεργοποιεί νευρώνες που έχουν προγραμματιστεί κάποτε παλιότερα εξ αποστάσεως χωρίς άλλο εμφανές εργαλείο. Αυτό λοιπόν το γνωστό της λουσιφεράς είναι από τον αιωσφόρο τέλος πάντων. Σύμπτωση σε σύμπτωση, πάντως έστω νόμα. Υπάρχει ένα ακόμα πιο ακραίο σενάριο. Αντί να επηρεάσουν τον εγκέφαλό σου, τον αντικαθιστούν. Και εδώ βρίσκεται σε αυτές όλες τις τεχνολογίες που είπαμε αυτό το οποίο συζητούσαμε για τον τρόπο που θέλουν να παραμείνουν για πάντα στη ζωή.
Λοιπόν, μάλλον πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω σε αυτό που λέγαμε, στο ζήτημα που εξηγούσα προηγουμένως, με ποιον τρόπο, δηλαδή προσπαθούν να διατηρήσουν π.χ. το πέρασμά τους στην αθανασία αυτοί οι άνθρωποι. Ή να χρησιμοποιήσουν την ίδια τεχνολογία αντί να επηρεάσουν τον εγκέφαλο, να τον αντικαταστήσουν. Λοιπόν, φτιάχνουν ένα υπόστρωμα βιολογικό ή συνθετικό και του φορτώνουν το υλικό που έχεις αποθηκευμένο, την παρτιτούρα θα λέγαμε. Το ψυχογραφικό μοντέλο που έχουν εγκαταστήσει από τα δεδομένα σου. Ίσως ενισχυμένο και από μια επιφανειακή ανάγνωση του εγκεφάλου. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές έρευνες γίνονται για την ανάγνωση του εγκεφάλου, για να καταλαβαίνουμε τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή κάποιος. Απαιτεί επίσης και μια πρώτη ύλη. Άνθρωπο χωρίς νομικό πρόσωπο για το νέο υπόστρωμα. Η ιστορία έχει δείξει ότι σε καθεστώτα χωρίς ηθική αυτή η πρώτη ύλη ποτέ δεν έλειψε. Και αυτό το επίπεδο βρίσκεται σε ορίζοντα δεκαετιών, δεν είναι σημερινό. Λοιπόν, ποια έχουν τα κομμάτια. Αυτά εδώ τα κομμάτια τα έχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών για τα δεδομένα, οι αμυντικοί συμβασιούχοι, αυτοί που έχουν συμβάσει, συμβόλαια για αμυντικά προγράμματα, όσον αφορά συστήματα ανάλυσης, τεχνητής νοημοσύνης εργαστήρια με κρατικές συμβάσεις για τα μοντέλα. Βιωτρικά εργαστήρια σε χώρες χωρίς αυστηρή ηθική εποπτεία για την φυσική εκτέλεση, ας πούμε, ενός των γεγονότων. Δεν χρειάζεται να είναι κάποια ενιαία κακή οργάνωση. Χρειάζεται απλώς το χρήμα να ρέει από τη μία στην άλλη. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να πραγματώσουν πράγματα που λίγα χρόνια πιο μπροστά θα μας ήταν αδιανόητα. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα μας, να βάλουμε λιγάκι το τραγουδάκι που θα ήθελα να ακούσουμε μαζί.

ονόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη.

μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια. Την ασκήμια των γονιών τους θα πληρώσουνε σκληρά κάποια μέρα. Σαν χαμένα θα σταθούν

Είναι το 1966 στη λεωφόρο της Μεσχίτης Θεσσαλονίκης. Ο 22χρονος Διονύσης Σαββόπουλος έβλεπε τα κορίτσια που πηγαίνουν δυο-δυο ντροπαλά. 14 ετών για παγωτό, για σινεμά. Στη στάση μετά τα αγγλικά για να δουν τον συμμαθητή τους που τους φαινόταν σαν γόης του πανί. Έτσι, σαν της εποχής εκείνης προφανώς τους γόητες όπως αυτούς που πέρασαν από τον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, έγραψε αυτό το τραγούδι γεμάτο τρυφερότητα και για μια σκέψη για το πώς θα γίνουν τα χρόνια μετά συμβασμένα. Δεν ξέρω, ο Διονύσης έδωσε πάρα πολλές απογοητεύσεις στη διαδρομή τους ανθρώπους της γενιάς του και τους μεγαλύτερους από μένα και σε μένα και σε πολλούς άλλους φαντάζομαι. Έχει 2 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να φανταστεί σε αυτό που συμμετείχε και ο ίδιος με διάφορους τρόπους για να μετασχηματιστεί αυτή η κοινωνία σε αυτό που είναι σήμερα. Στην Ηλιούπολη λοιπόν, χθες από το 1966 στο 2066, δύο κορίτσια πήγανε 17 ετών στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους. Η μία έχει χάσει τη ζωή της, η άλλη παλεύει για τη δική της, 60 χρόνια ανάμεσα. Και θα μιλήσουμε για αυτά τα 60 χρόνια, θα ρωτήσουμε τι κάναμε ακριβώς σε αυτά τα παιδιά, ώστε να φοβούνται τη ζωή και όχι τον θάνατο. Και ποιος κέρδισε, ποιος έχει κερδίσει από αυτόν τον φόβο. Και τι δικαιολογία έχουμε εμείς που τους τον πουλήσαμε τελικά ή τον ανεχθήκαμε σε αυτό το φοβερό θα έλεγα γεγονός που δεν είναι το μόνο. Το προηγούμενο μήνα, και θα δούμε και κάποια στοιχεία έτσι, για τις αυτοκτονίες των παιδιών στην Ελλάδα. Το προηγούμενο μήνα έπεσε μια κοπελιά από τη Διόρυγα της Κορίνθου, πάλι 17 ετών. Και βεβαίως είναι φοβερό ότι δεν κάνουμε τα παιδιά μας να φοβούνται τον θάνατο για να είναι άτρωτα στη ζωή. Τον κάναμε να φοβούνται τη ζωή τόσο πολύ ώστε να μην φοβούνται τον θάνατο. Και αυτό για οποιονδήποτε εχέφρονο άνθρωπο νομίζω ότι είναι φοβερό. Λοιπόν, στα ελληνικά μέσα από χθες παραβιάζουν χονδροεδώς έναν κανόνα. Τον κανόνα που θα έπρεπε να σεβαστούν, ας πούμε, με πρωτοσέλιδα του τύπου σοκαριστικό σημείωμα. Αυτό λεξί. Λεπτομέρειες περιγραφές. Και δεν σκέφτονται ότι έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους αναπαραγωγή γεγονότο με αυτόν τον τρόπο αυξάνει με 3 τις μιμητικές αυτοκτονίες στις επόμενες εβδομάδες μεταξύ εφήβων. Είναι ένα από τα τεκμηριωμένα ευρήματα της επιδημιολογικής ψυχικής υγείας και το ονομάζουν μάλιστα και φαινόμενο Werther. Δηλαδή κάπου στην Ελλάδα ένα κορίτσι που κάνει scrolling 16-17 χρονών διαβάζει αυτά από το σέλιδα. Τι να πω. Τα γεγονότα όσο χρειάζονται και τίποτα παραπάνω. 2 μαθήτριες λυκείου, 17 ετών. Πάμε λοιπόν, δεν θα ρομαντικοποιήσω εγώ αυτή την ιστορία. Θα μιλήσουμε για αυτό που πραγματικά συμβαίνει για μια κοινωνική έκπτωση πτώση και που δεν θα έλεγα ότι είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Ο Πλάτωνας, και να μου πεις φίλε ξεκινάς με τον Πλάτωνα, ο Πλάτωνας ονόμαζε τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Όχι γιατί καλούσε στον θάνατο, αλλά γιατί η συνείδηση της θνητότητας έκανε τη ζωή σοβαρή, επιλεγμένη, ζωντανή. Η αρχαία ελληνική παιδεία μάθαινε στο παιδί να συνομιλεί με τον θάνατο ώστε να ζει αληθινά, χωρίς δειλοπρέπεια, στον φόβο του. Ζωκράτης πίνει το κόνι όρθιος γιατί έχει ζήσει χωρίς να φοβηθεί τη ζωή και όλη η αρχαία τραγωδία γύρω από αυτό περιστρέφεται. Εμείς δεν ξέρω αν είναι τα τελευταία 60 χρόνια. Μπορεί να είναι λιγότερα, μπορεί να είναι περισσότερα. Αντιστρέψαμε την παιδαγωγική, αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση. Δεν μάθαμε λοιπόν τα παιδιά να σκέφτονται το θάνατο για να ζουν. Τους μάθαμε να φοβούνται τη ζωή με τόσους τρόπους ταυτόχρονα.
με το φόβο της αποτυχίας, με το φόβο της φτώχειας, με το φόβο του βλέμματος μέσα από την οθόνη, με το φόβο του ίδιου τους το σώματος ως φορέα μόλυνσης, ως φορέα ταξικής κατρακύλας, ως φόβος του αύριο, ώστε στο τέλος ο θάνατος να μένει και να γίνεται η μόνη πύλη, ηρεμίαση ενός άλλου ωραιότερου κόσμου. Δεν τα κάναμε να φοβούνται τον θάνατο λοιπόν για να γίνει άτρωτα στη ζωή. Τα κάναμε να φοβούνται τη ζωή τόσο πολύ, ώστε να μπορούν να πάνε να συναντήσουν τον θάνατο. Σπουδαία κοινωνία έχουμε φτιάξει. Και το λέω χωρίς ειρωνία. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι την έφτιαξαν συνειδητά και από συμφέρον. Πάμε λιγάκι στα δυο κορίτσια αυτά. Σήμερα ήταν 17. Το 2020 ήταν 11 χρονών. Το 2021 ήταν 12 χρονών. Το 2022 13 χρονών. Αυτή η ηλικιακή ζώνη από τα 10 ως τα 14 είναι ό,τι η ανάπτυξιακή νευροεπιστήμη ορίζει ως κρίσιμο παράθυρο εφηβικής κοινωνικοποίησης. Σε αυτή την ηλικία διαμορφώνεται η ίδια η δυνατότητα να πιστεύεται κάποιος και να γνωρίζει καλά τον κόσμο. Και δεν έφερα στοιχεία της ημερομηνίας το 2020, 2021, 2022. Σε αυτή την ηλικία τα δύο κορίτσια αυτά και χιλιάδες άλλα θα μου πείτε, φόρεσαν μάσκα, μπήκανε σε lockdown, είδαν τους συμμαθητές τους από τις οθόνες, έμαθαν να κρατούν την απόσταση, την ηλίθια απόσταση όπως αποδείχθηκε. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Των δύο μέτρων. Άκουσαν πρωθυπουργούς, ειδικούς, αυτούς όλους τους χυδαίους ανόητους. Τα δελτία των 8 να επαναλαμβάνουν την ίδια φράση, τη φρήν διαφράση επί μήνες. Οι νέοι μολύνουν τους γέροντες. Το ακριβώς αντίθετο της φυσικής σειράς φροντίδας. Τους είπαμε λοιπόν στα 11 τους χρόνια ότι το σώμα τους είναι όπλο. Ότι η αναπνοή τους είναι απειλή. Ότι το χάδι, η αγκαλιά, το φιλί στο μάγουλο είναι κίνδυνος. Είναι αδιανόητη η ψυχική βιολογική παραβίαση, βιασμός που έχουμε εμείς ως κοινωνία. Επιφέρεις αυτά τα παιδιά, γιατί εμείς επιτρέψαμε η μεγάλη να συμβεί αυτό το πράγμα. Και ως κοινωνία ακόμα και σήμερα φυσικά δεν την έχουμε διαβάσει σωστά. Ο COVID δεν σκότωσε αυτά τα παιδιά λοιπόν με τον ιό. Τα σκότωσε με τη συμμόρφωση που τους επιβάλαμε. Και τη συμμόρφωση που τους επιβάλαμε εμείς, οι γονείς, οι δάσκαλοι, η εκκλησία που απέχει, η πολιτεία που έκλεινε τα σχολεία και άφηνε ανοιχτά τα Lidl. Και βέβαια η πρώτη ερώτηση που εγώ θέλω να απαντηθεί είναι ποιος κέρδισε από αυτή τη συμμόρφωση. Γιατί θα πάμε στο ζήτημα το υπόλοιπο παρακάτω στην πορεία της εκπομπής μας. Και δεν θα γίνω αόριστος. Δεν θα πω τα συμφέροντα ισχυροί μεγάλοι, θα πω με αριθμούς που είναι δημόσια προσβάσιμοι και όλοι τεκμηριωμένοι. Από τα ίδια στοιχεία ισολογισμών των εταιριών, βεβαίως μεγάλος νικητής, Pfizer, BioNTech, Moderna, Sinovac. Μαζί όλοι τους, 90 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρό κέρδος μέσα στα δύο χρόνια και να ξέρετε ότι θα φτάσω και στην Ελλάδα τι έχει πληρώσει ακριβώς για αυτές τις εταιρείες. Ακριβώς. Και όχι μόνο για αυτές. Η Pfizer από μόνη της λοιπόν 35 δισεκατομμύρια. Η BioNTech 20. Η Moderna 20. Η Sinovac, το κινέζικο, 15 δισεκατομμύρια. Προσέξτε λιγάκι γιατί κάποιοι σκέφτονται. Η Ρωσία είναι φίλη μας, η Ρωσία είναι σπουδαία χώρα και είναι πολύ σπουδαία, μας δείχνει το μέλλον. Να ξέρετε ότι ο πύργος της Βαβέλ που χτίζεται, αυτό που ονομάζαμε ψηφιακό κλωβό και που θα ήταν το θέμα της σημερινής ημέρας, δεν θα έχει σημαίες, ούτε ρώσικες, ούτε αμερικάνικες, δεν θα έχει σημαίες, ούτε ρώσικες, ούτε αμερικάνικες.

βιομηχανία. Τα εμβόλια αναπτύχθηκαν με δημόσια χρήματα. Να το ξέρετε αυτό. Και πουλήθηκαν σε τιμές, και θα δούμε και πόσα τα αγόρεσε, η ελληνική κυβέρνηση. Σε τιμές που οι ίδιες οι εταιρείες ομολόγησαν ήταν 24 φορές πάνω από το κόστος παραγωγής. 24 φορές πάνω από το κόστος παραγωγής αγοράστηκε η κάθε δόση εμβολίου. Η Pfizer ανέβαζε τιμή του εμβολίου της κατά 56% από το 2020 ως το 2022. Η Moderna κατά 73%. Τρίτος αριθμός. Όλοι μαζί οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη από τον Μάρτιο του 20 μέχρι τον Νοέμβριο του 21, τους μήνες των πιο σκληρών lockdown, η συνολική περιουσία αυτών των δισεκατομμυρίων του πλανήτη ανέβηκε από τα 8,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στα 13,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. 5 τρισεκατομμύρια καθαρή αύξηση σε 20 μήνες. Περισσότερη αύξηση πλούτου από όση έχει σημειωθεί σε όλα τα προηγούμενα 20 χρόνια αθρηστικά. Και οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη διπλασίασαν την περιουσία τους από 700 δισεκατομμύρια δολάρια, οι 10 πλουσιότεροι, σε 1,5 τρισεκατομμύριο. Με ρυθμό 15.000 δολάρια το δευτερόλεπτο. Το κάθε δευτερόλεπτο από αυτά τα κορίτσια και από το δεκά μας δευτερόλεπτα δίναν 15.000 δολάρια. Στο ίδιο διάστημα, το 99% της ανθρωπότητας έχασε το εισόδημά του. 300 εκατομμύρια άνθρωποι πέσαν κάτω από την ακραία φτώχεια. Ένας νέος δισεκατομμυρίουχος γεννιόταν κάθε 30 ώρες. Στις ίδιες 30 ώρες, 1 εκατομμύριο άνθρωποι έπεφταν κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. Αυτή είναι η κλίμακα, η παγκόσμια, και τώρα ας έρθουμε και στην Ελλάδα. Το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε τη Pfizer 60 ευρώ ανά φιαλίδιο εμβολίου, 12 ευρώ ανά δόση. Πλήρωνε την AstraZeneca 15,92 ευρώ ανά φιαλίδιο, 1,79 ανά δόση. Δηλαδή για το ίδιο προϊόν, το εμβόλιο του COVID, μια εταιρεία χρέωνε εξαπλάσια από την άλλη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κυρίας Φον ντερ Λάιεν. Και εκεί θα έπρεπε να ρωτήσουμε για το τι κάνει αυτή τελικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ή χρησιμοποιεί μονάχα τα σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα για τη χειραγώγηση των ζητημάτων πολιτικής και πραγμάτων σε μια κοινωνία που μπορεί να σκάσει σαν βόμβα να πάσα στιγμή. Μην ξεχνάτε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμφανίζεται μετά το έγκλημα των τεμπών. Όχι πιο γνωστά. Κυρία Φον ντερ Λάιεν λοιπόν υπέγραφε με κρυφά SMS σε ανταλλαγές που έκανε με τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο σύμβουλο της Pfizer, τον κύριο Μπουρλά, για την προμήθεια. SMS που η ίδια η κυρία Φον ντερ Λάιεν έσβησε κατά λάθος όταν τα ζήτησε δικαιοσύνη. Τον Απρίλιο του 2026, τώρα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποχρέωσε την Πολωνία και τη Ρουμανία να πληρώσουν στη Pfizer 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για εμβόλια που δεν ήθελαν, για εμβόλια που δεν πήρανε. Στην Ελλάδα 8,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων που έκανε η ελληνική κυβέρνηση με την περίφημη κοινή υπουργική απόφαση κατεπήγοντος λόγω πανδημίας. 8,45 δισεκατομμύρια σε μάσκες, σε γάντια, σε rapid test, σε αντιδραστήρια, σε συμβουλευτικές εταιρείες, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. 193 εκατομμύρια μόνο στο σκόιλ Ελικικούκου, στο μεγάλο περίπατο της Αθήνας, στην Παλαντήρ, τον αμερικάνικο κολοσσό παρακολούθησης όλου του πλανήτη. Παρέδωσε τα προσωπικά δεδομένα που πήρε με σύμβαση για να μας βοηθήσει για τη διαχείριση, λέει, της πανδημίας. Και ακόμα κανένας δεν ξέρει και πόσα δεδομένα μας πήρε. Τι ήταν αυτά τα δεδομένα? Μπορεί να ήταν όλα τα τεστ αυτά που γινόντουσαν, τα μοριακά τεστ. Και πόσα εκατομμύρια χρειάστηκαν να τους πληρώσουμε? Αν δεν κάνω, μπορεί να είναι 50 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Που ξέρουμε τους αριθμούς εδώ. Εδώ ζούμε τις μέρες της πομπίας, τελευταίες μέρες πομπίας με αυτούς τους ανθρώπους. Έκτος αριθμός και πιο προσωπικό.

0: πρόσφατος. Τον Απρίλιο του 2026, πριν τρεις εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την κυρία Καβέση άνοιξε επίσημο φάκελο για τις ελληνικές συμβάσεις της πανδημίας. 175 υποθέσεις στην Ελλάδα μόνο για το 25. Εκτιμόμενες ζημιές 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία έχει διαβαστεί στη Βουλή και είναι κατά του κυρίου Θάνου Πλεύρη, του πρώην Υπουργού Υγείας. Τριγωνικές συναλλαγές μέσω Κύπρου, λένε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Δηλαδή ξέπλυμα, δηλαδή κοπή. Αυτοί κέρδισαν. Και τώρα μένει η εξίσωση. Η ερώτηση που πρέπει να συνδέσουμε τα δύο κορίτσια της Ηλιούπολης. Όσο λοιπόν εμείς αποδεχτήκαμε τη συμμόρφωση και όσο τα παιδιά μας φορούσαν μάσκα στην ηλικία 11 ετών, όσο τους διδάσκαμε ότι το σώμα τους είναι όπλο και αναπνοή τους απειλή, όσο τους κλείναμε τα σχολεία και αφήναμε ανοιχτά τα Lidl και τα call center, όσο εμείς λοιπόν υπακούαμε, αυτοί κέρδιζαν. Η ψυχική πληγή που χθες οδήγησε αυτές τις δύο 17χρονες να πηδήξουν από μια ταράτσα στην Ηλιούπολη δεν είναι ανεξάρτητη από τα 90 δισεκατομμύρια καθαρό κέρδος της Pfizer, ούτε από τα δισεκατομμύρια που μοίρασε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η ίδια ιστορία, από το ίδιο βιβλίο, διαφορετικές σελίδες. Αυτό το χρέος λοιπόν δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και ψυχικό. Και κάποιος εισέπραξε τους τόκους. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι στην κοινωνική μας έκπτωση και πτώση, σε αυτή την σύψη που έχουμε φροντίσει όλοι να την εσωματώσουμε και ειδικά να την περάσουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, πριν από τη μουσική γέφυρα μετρούσαμε χρήματα, η Pfizer 90 δισεκατομμύρια. 700 Έλληνες κέρδισαν από τις συμβάσεις της πανδημίας. 700 Έλληνες. 2,68 δισεκατομμύρια με απάτη μέσω της Κύπρου. Πάμε τώρα λοιπόν στην άλλη πλευρά του ίδιου συλλογισμού, στους αριθμούς που θα λέγαμε του πόνου. Δεν είναι αριθμοί που θέλει να ξέρει ο καθένας. Και δεν θα παιχτούν στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Δεν θα τα παρουσιάζει κανένας πρωθυπουργός στα διεθνή φόρουμ, στις συνόδους ή στις ομιλίες του. Ωστόσο είναι εκεί, καταγεγραμμένοι, επιστημονικά τεκμηριωμένοι από κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Πρώτο νούμερο. Σύμφωνα λοιπόν με το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της κλίμακας, έτσι λέγεται το παρατηρητήριο, του φορέα που παρακολουθεί δηλαδή συστηματικά εδώ και δεκαετίες, τις καταγεγραμμένες αυτοκτονίες παιδιών ηλικίας 12 έως 19 ετών στην τελευταία πενταετία. Τα παιδιά, προσέξτε, δεν καταγράφονται όλες οι αυτοκτονίες. Έτσι. Έχω μια σταθερή ανάπτυξη. 20% τη μια χρονιά. 30%. Σήμερα, στο 2026, σε σχέση με το 2025, έχουμε αύξηση 100%. Σε 4 μήνες από το 26 έχουμε ξεπεράσει όλο το 25. Με αυτόν τον ρυθμό η χρονιά που θα διανύσουμε θα είναι η χειρότερη της δεκαετίας για τις αυτοκτονίες Ελληνόπουλων. Και υπάρχει μια τεράστια υποκαταγραφή. Η ίδια η κλίμακα, αυτό παρατηρητήριο λένε. Πολλές αυτοκτονίες περνάνε σαν ληξιαρχική πράξη, θανάτου, στοιχεία πτώση, ως πνιγμός, ως δηλητηρίαση από ατύχημα, γιατί οι οικογένειες πιέζουν για να μην χαρακτηριστεί αυτό έτσι. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το Σεπτέμβριο του 2025, το Eurofound, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Ζωής, που δεν είναι ακριβώς και πιο ριζοσπαστική οργάνωση, δημοσίευσε μια έκθεση όπου τελούσε μια καρπαζιά σε όλους που τη διάβασαν. Η αυτοκτονία των παιδιών από 15 έως 19 έγινε για πρώτη φορά το 2024-25 η αιτία θανάτου νέων Ευρωπαίων ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Ξεπέρασε τα τροχαία ατυχήματα. 18,9% όλων των θανάτων νέων Ευρωπαίων δίνεται τώρα ως αποτέλεσμα αυτοκτονίας. Η ηλικιακή ομάδα που μέχρι πρόσφατα έδινε τους περισσότερους νεκρούς. Τώρα δεν τους δίνει πλέον τους νεκρούς η λεωφόρος. Τους δίνουν οι ταράτσες των σπιτιών μας. Τρίτο νούμερο και επίσημο από την Eurostat, που και αυτή δεν τη λες πιο ριζοσπαστικός οργανισμός. Το 22, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επεξεργασμένα δεδομένα στοιχεία, αυτές οι καταγεγραμμένες και όχι υποκρυπτόμενες ήταν τουλάχιστον 6-17.000 νέοι άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Ένας στους 6 θανάτους σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Σε αυτή δηλαδή την ηλικία ο νέος Ευρωπαίος που δεν πεθαίνει από καρκίνο, δεν πεθαίνει από καρδιακά, δεν πεθαίνει από COVID, δεν πεθαίνει από φυσιολογικές αιτίες θανάτου, πεθαίνουν αυτό το τεράστιο ποσοστό επειδή το αποφάσισε. Στατιστικά το 47,8% των θανάτων νέων είναι από εξωτερικές στενή αιτίες, δηλαδή ατυχήματα, αυτοκτονία, βία. Η φύση τους αφήνει σχεδόν ήσυχους. Εμείς τους σκοτώνουμε. Οι ενήλικες και οι γονείς.
Και μια ακόμα λεπτομέρεια. Ενώ τα αγόρια αυτοκτονούν στατιστικά 3,7 φορές πιο συχνά, μόνο οι ηλικιακοί και φιλετικοί δείκτες όπου διαρθμός των αυτοκτιών αυξάνεται τελευταία χρόνια είναι τα κορίτσια κάτω από 20 ετών. Δηλαδή ακριβώς οι ηλικίες των δύο κοριτσιών της Ηλιούπολης. Και επιστρέφουμε πάλι εδώ πίσω. Χαμόγελο του παιδιού έδωσε κάποια στοιχεία του 2025. 139.757 κλήσεις στις γραμμές υποστήριξης από νέα παιδιά. 460 κλήσεις την ημέρα. 764 περιστατικά αυτοκτονιών, τάσεων ή αυτοτραυματισμού. Γιατί προσέξτε κάτι, έχουμε καταμετρήσει μόνο τις αυτοκτονίες οι οποίες είχαν αποτέλεσμα το θάνατο. Όχι πόσοι άνθρωποι προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν. Χρειάστηκαν 385 φορές να καλέσουν τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί η ζωή του παιδιού στην άλλη άκρη του τηλεφώνου ήταν σε άμεσο κίνδυνο. Δύο παιδιά την ημέρα σκέφτονται την αυτοκτονία στην Ελλάδα. Και αυτά είναι μόνο όσα φτάνουν στις γραμμές βοήθειας. Όσα μιλάνε, όσα προλαβαίνουν. Πέμπτο νούμερο. Στην ίδια χρονική περίοδο. 1.996 παιδιά σε εγκατάλειψη. 850 παιδιά θύματα σωματικής κακοποίησης. 236 παιδιά θύματα ψυχολογικής βίας. 50 παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Και σας λέω, είναι μονάχα η άκρη από αυτό το τρομακτικό παγόβουνο το οποίο συνθλίβει την ελληνική κοινωνία. Έκτο νούμερο. Σχολικός εκφοβισμός. Σε μια έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την καθηγήτρια την κυρία Άρτεμι Τσίτσικα, διεθνώς αναγνωρισμένη ειδική στην εφηβική ιατρική, 56% του ελληνικού εφηβικού πληθυσμού έχει δεχτεί bullying από συμμαθητές του. Ένα στα τρία παιδιά. Σε μια έκθεση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, σε περιοχές που χτυπήθηκαν από πλημμύρες, πυρκαγιές, Θεσσαλία, Αιγαίο, Ιόνια, Νότιο Αιγαίο, Ρόδος, Ήπειρος, το ποσοστό φτάνει ένα στα δύο. Και η ίδια έρευνα κατέγραψε αυτό που πρέπει να ακούσουμε καθαρά. Όσο αυξάνεται η φτώχεια, τόσο αυξάνεται και ο σχολικός εκφοβισμός. Δεν είναι ψυχολογικά μόνο φαινόμενο, είναι κοινωνικο-οικονομικό. Είναι οι μεγάλες επιτυχίες που κατάφερε αυτό το πολιτιακό σύστημα να φέρει στην ελληνική κοινωνία και να θριαμβεύει και να λέει ότι είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε πάλι βέβαια την ίδια εξίσωση. Κάποιος πονάει, κάποιος άλλος μετράει. Το φτωχό παιδί. Γιατί η οικογένειά του δεν έχει. Και επειδή το χτυπημένο παιδί μεγαλώνει σε πιο φοβισμένο ύφος, όρους από έναν υπάκουο ενήλικο. Η σύνθεση λοιπόν αυτών των πράξεων είναι μια ομή πράξη βίας. Στην Ευρώπη λοιπόν η αυτοκτονία είναι πρώτη αιτία θανάτου των νέων. Στην Ελλάδα οι αυτοκτονίες παιδιών εκτοξεύονται. Δύο παιδιά την ημέρα σκέφτονται τουλάχιστον την αυτοκτονία, γιατί αυτά καλούν τη γραμμή. Και ένα στα τρία παιδιά έχει δεχτεί bullying. 65% αύξηση οι αναφορές για διαδικτυακή κακοποίηση. Δεν είναι ένα τραγικό συμβάν στην Λιούπολη. Είναι σύμπτωμα ενός άλλου γεγονότος, μιας επιδημίας, που δεν τη συζητάμε, γιατί τα παιδιά δεν είναι μετοχές. Δεν είναι ΑΕΠ. Δεν είναι GTP. Δεν δίνουν τόκο χρεολύσιο. Δεν εμφανίζονται στους πίνακες της Eurostat δίπλα στους δείκτες πληθωρισμού. Είναι όμως η τόκη ενός τεράστιου χρέους που το μετρήσαμε στο προηγούμενο μέρος. Εκείνοι κέρδισαν δισεκατομμύρια, εμείς πληρώνουμε με τα παιδιά μας. Όταν η πανδημία παρέδωσε όλα αυτά τα παιδιά ψυχικά ξεγυμνωμένα στα 13 τους χρόνια, κάτι μπήκε στο κενό.
Δεν είναι ότι δεν μάθαμε τίποτα στα παιδιά μας τα τελευταία 5 χρόνια. Τους μάθαμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι ένα άλλο. Τι τους μάθαμε? Πρότυπα. Όταν η γενιά μου, αυτοί 55, 60, 65, 70, γκρινιάζουν τώρα στο ραδιόφωνο, ήμασταν 17 χρόνια, τα πρότυπά μας ποια ήταν? Ο Μίκης Θοδωράκης, που μπαινόβγαινε στις φυλακές. Ο Κατράκης, που στεκόταν όρθιο στο σανίδι. Ο Καζαντζίδης, που ζήσε φτωχός για να ζει ελεύθερος. Η Μερκούρη, έστω με όλα τα μειονεκτήματα της κατοχικής της περίοδου, που πέρασε την Χούντα στην εξορία, επέστρεψε σαν υπουργός, ήταν πρότυπα ψυχής. Ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας, δεν ξέρω. Ο γιατρός, ο αστροναύτης, πρότυπα στάσης. Άνθρωποι ατελείς, αλλά αγκυρωμένοι σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας τότε. Ποια είναι τα πρότυπα του 26 για τα 17χρονα παιδιά της Ηλιούπολης? Ένα 30χρονο αγόρι με ακριβό αυτοκίνητο που τραγουδάει παράτρο, κρύα, στοιχεία, μακάκες. Ένα 25χρονο κορίτσι στο OnlyFans με φουσκωμένα χείλια, χειρουργικά επεμβετμένη στους γλουτούς της. Ένας 40χρονος influencer με τατουάζ, μπίτσι και βιωματικά post προωθούμενα από τη Vodafone. Είστε ακριβώς αντίθετη όχθη. Ένας πρωθυπουργός που χαμογελάει στις κάμερες ενώ κάτω υπάρχει το σκάνδαλο του Predator και όλα τα υπόλοιπα που κεπέ. Αυτά δεν είναι πρότυπα ψυχής. Είναι τιμές καταλόγου. Τραπ. Δεν είναι είδος μουσικής. Είναι παιδαγωγία. Είναι σταθερή, καθημερινή, αλγοριθμικά διανεμημένη παιδαγωγία προς τα παιδιά μας που τους διδάσκει 5 πράγματα. Ότι η ζωή είναι δικός μου δρόμος, δηλαδή η αδιαφορία τους άλλους είναι αρετή. Ότι ο πλούτος είναι αυτοσκοπός και μάλιστα για τους γρήγορους και μάλιστα με γρήγορο τρόπο. Ότι το σώμα του άλλου είναι εμπόρευμα. Το κορίτσι γίνεται αντικείμενο, το αγόρι. Βλέπετε σαν προφίλ τον άνδρα, το κορίτσι. Ότι ο πόνος λύνεται με ένα χάπι ή με μια κουλούρα. Και ότι το μακάκας δεν είναι ύβρις, είναι γενική κατηγορία για όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο Ματ Κλί πέθανε στα 34 του σε ένα τροχαίο και έγινε σύμβολος, σύμβολο της αισθητικής που υμνούσε τα τραγούδια του. Εγώ λέω ότι η μουσική του εξήγησε τι έγινε. Drive fast, burn bright, die young. Die young. Πέθανε νέος. Και ο 14χρονος που βγάζει αυτό το τραγούδι στα ακουστικά του 10 φορές την ημέρα δεν ακούει μουσική. Ακούει επαναλαμβανόμενες οδηγίες προς την ψυχή του. Το πιο φοβερό, η μετατροπή των ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων, των κοριτσιών, σε αντικείμενα. Έχει όνομα αυτό. Ο Καρλ Μάρξ το ονόμασε εμπορευματική φετιχοποίηση. Ο Γκιόργ Λούκατς στη σχολή της Φραγκφούρτης το ονόμασαν πραγμοποίηση. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αρχίζει να σχετίζεται με τον εαυτό του και τους άλλους ως πράγματα, ως μετρήσιμα αντικείμενα. Ένα 16χρονο κορίτσι σήμερα μαθαίνει το πρόσωπό της είναι το περιεχόμενο, ότι το σώμα της είναι το περιεχόμενο, ότι η φιλία της είναι περιεχόμενο για το επόμενο story. Ακόμα και ο πόνος της, η μελαγχολία της, η αυτοτραυματική της σκέψη γίνεται περιεχόμενο. Υπάρχει η αισθητική του θλιμμένου κοριτσιού στο TikTok. Υπάρχουν φίλτρα που σε κάνουν να μοιάζεις θλιμμένη με τρόπο εικαστικά ικανοποιητικό. Υπάρχει αλγόριθμος που σου σερβίρει βίντεο άλλων κοριτσιών που αυτοτραυματίζονται όταν αρχίζεις να τσεκάρεις προς τα εκεί. Η πτώση έχει γίνει λοιπόν περιεχόμενο. Η αυτοκτονία έχει γίνει περιεχόμενο. Η θλίψη έχει γίνει περιεχόμενο. Ψυχαγωγίες, διασκέδασης, μόρφωση, συμμόρφωσης. Και υπάρχουν αριθμοί γι' αυτό. Το Σεπτέμβριο του 2021 η Αμερικανίδα μηχανικός η Frances Haugen διέρευσε στη Wall Street Journal εσωτερική έρευνα της ίδιας της Meta, Facebook. Είχε ανακαλύψει ότι η ίδια η Meta είχε καταγράψει σε εσωτερικά PowerPoint ότι το Instagram χειτροτερεύει συστηματικά τα προβλήματα εικόνας σώματος σε μία από τις 3 έφηβες. Στα 13 τους. Στα 14 τους. Δικά του στελέχη του Facebook που έχει το Instagram. Χαρακτήρισαν λοιπόν τα ευρήματα ανησυχητικά και μετά δεν διόρθωσε τίποτα, δεν ανακοίνωσε τίποτα, το κράτησε μυστικό μέχρι που διέρευσε.
Γιατί το κράτησε μυστικό. Γιατί αυτό ακριβώς το χτίσιμο κοριτσιού καταθλιπτικού που δεν φτάνει την εικόνα. Την εικόνα του influencer. Είναι το επιχειρηματικό του μοντέλο. Το έφηβο κορίτσι που γυρνάει στον καθρέφτη και κλαίει είναι το business model της Facebook, του Meta. Το επόμενο scroll θα βγει διαφήμιση με φουσκωμένα χείλια, με beauty tea για κρέμες, anti-aging για παιδιά ηλικίας 14 ετών. 14 ετών τους πουλάνε, τους προωθούνε κρέμες αντιγύρανσης. Η τέλεια ομορφιά που τη σερβίρει η οθόνη δεν υπάρχει. Είναι ένα αλγοριθμικό κατασκεύασμα, φίλτρο, Photoshop, Facetune, πλαστικός χειρούργος, γεννητικός λαχνός που δεν διαθέτει. Το 17χρονο λοιπόν, 15χρονο κορίτσι ανταγωνίζεται κάτι που δεν υπάρχει και χάνει βεβαίως κάθε μέρα πριν κοιμηθεί με το τηλέφωνο στο μαξιλάρι της σε μια εποχή εξαθλίωσης όπου η οθόνη δείχνει ότι η αξιοπρέπεια μετριέται σε αγοραστική δύναμη των χιλιών. Ότι η ηθική σαπίλα τέτοια τάξη που μόνο μια κοινωνία πάνω σε κλίνη οδυνηρής θανάτου μπορεί να παράγει. Ο Τζόναθαν Χάιντ ονόμασε αυτή τη γενιά The Anxious Generation, η αγχωτική γενιά. Δικαιότερος όρος θα ήταν η πρώτη γενιά που μεγάλωσε με τη βιομηχανία της δυστυχίας να τη σερβίρεται από το ίδιο της στο χέρι, στο μαξιλάρι, στα 13 τους χρόνια. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ. Io ti seguirò dovunque tu

Qualcuno dirà che sto lasciando qualcosa di marcio.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι στην κοινωνική μας έκπτωση και πτώση, σε αυτή την σύψη που έχουμε φροντίσει όλοι να την εσωματώσουμε και ειδικά να την περάσουμε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Τέταρτο, η πειθαρχία ως αντίσωμα. Η πειθαρχία, όχι η βία, η πειθαρχία λειτουργεί στην ψυχή όπως ένα εμβόλιο λειτουργεί στο σώμα. Εκθέτει το παιδί σε μια ελεγχόμενη ένταση, σε ένα όχι, σε μια αντίσταση, ώστε να αναπτύξει την ψυχική δύναμη να αντέξει μεγαλύτερες εντάσεις αύριο. Όταν εξαφανίζει λοιπόν την κάθε πειθαρχία, το παιδί δεν γίνεται ελεύθερο, γίνεται εύθραυστο. Η δική μας γενιά πάλεψε σωστά να ξεκολλήσει η ελληνική παιδεία από το ξύλο και το φόβο. Καλώς το παλέψαμε. Αλλά αυτό που έπρεπε να φέρουμε στη θέση τους ήταν η πειθαρχία. Ο Σωκράτης της αυτογνωσίας, η στοϊκή ψυχή της προπόνησης, ο Καστοριάδης της αυτονομίας. Γιατί η αυτονομία δεν είναι ασυδοσία. Είναι η ικανότητα να βάζω εγώ νόμο στον εαυτό μου. Αυτονομία. Αυτό σημαίνει. Δεν το βάλαμε. Αφήσαμε το κενό. Και το κενό το γέμισε το TikTok, η Pfizer, ο Mad Clip και ο αλγόριθμος. Πώς θα μεγαλώνουμε τα παιδιά? Υπάρχει σχολή ανατροφής που τα τελευταία 15 χρόνια κυριαρχεί στις δυτικές μεσοαστικές οικογένειες μέσα από τον ίδιο μηχανισμό παραγωγής αντίληψης κοινωνικής μηχανικής. Λέγεται gentle parenting. Παιδαγωγική του βάμβακος σε μια ομοίη ελληνική απόδοση. Η ιδέα είναι ποτέ να μην πεις όχι δυνατά στο παιδί σου. Ποτέ να μην επιβάλλεις, ποτέ να μην συγκρουστείς. Όλα τα συναισθήματά του είναι έγκυρα. Όλες οι επιθυμίες του δικαιολογημένες. Υπέροχη ιδέα. Σε επίπεδο αποτελέσματος λοιπόν παράγει παιδιά χωρίς αντισώματα. Όπως η πειθαρχία που απουσιάζει και η τάξη από το σχολείο. Δεν κάναμε πια ένα σχολείο εδώ δημοκρατίας, κοινωνικής ευθύνης. Κάναμε ένα σχολείο που παράγει ανεύθυνα πλάσματα, αδύναμα να αντιδράσουν χωρίς αντισώματα. Παιδιά που δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από το φάσμα της ικανότητας να συλλάβουν τον εαυτό τους και την ίδια την έννοια της πειθαρχίας. Πειθαρχία δεν σημαίνει βαράω προσοχές. Επειδή ένα παιδί που δεν έχει πει ποτέ όχι, που δεν έχει δει ποτέ κανένα όχι από κανένα, δεν έχει μάθει να μεταβολίζει ούτε την απογοήτευση. Στα 17, όταν το πρώτο αληθινό όχι έρχεται ή πιο αργά, τι νομίζει ότι θα πάθει αυτό το παιδί? Συντρίβεται. Ο Κρίστοφερ Λάσι το είχε δει το 79 στο Κουλτούρα του Ναρκισισμού. Πάρτε κανένα βιβλίο, διαβάστε. Είχε προβλέψει με αντριχιαστική ακρίβεια τι θα συμβεί όταν παράγεις γενιές παιδιών, πρίγκιπες, πρίγκιπισών, παιδιών που είναι το κέντρο του δικού του σύμπαντος. Παράγεις ναρκισιστές που στην πρώτη συντριβή τους σκέφτονται το θάνατο. Όχι από κάποια κακότητα, αλλά από την αδυναμία να αντέξουν την ίδια τη ζωή. Αυτό μας επιβάλλανε. Αυτό δεχτήκαμε. Αυτό επιβάλλαμε κι εμείς. Έκτο. Και το πιο διαστραμμένο ίσως όλων. Η τυραννία της νεανικότητας. Σε καμιά άλλη ιστορική περίοδο, οι ενήλικες δεν αρνήθηκαν με τόσο ψυχωτικό τρόπο τη γύρασή τους. 50χρονες, 60χρονες, 70χρονες, 80χρονες με τα μποτόξ που γελάνε χωρίς να κουνιέται ο μυς. 45χρονοι πατεράδες με τα crop tops, δες τον φίλτατο τον Άδωνη. Πατεράδες λοιπόν σε crop tops να χορεύουν reels δίπλα σε 18χρονα παιδιά τους, 65χρονες influencer με μαγιό προωθώντας vitamin gummies. Τσίχλες βιταμίνης στις δικές τους εγγονές. Η Πινελόπη που πέρασε τα 50 τη δηλώνει 35 και ο Στέφανος που ξεπέρασε τα 60 ποστάρει μαζί με τους 40χρονους και νομίζει πως είναι και η ηλικία του και η παρέα του. Έχει συνέπειες αυτό. Δηλητηριώδης. Δύο συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι ότι οι ενήλικοι αρνούνται τη γύραση και εξαφωνίζουν τη μορφή του γέροντα μέντορα, του ηλικιωμένου, του ενήλικα μέντορα. Σε όλους τους πολιτισμούς της γης, ο γέροντας, ο ενήλικας, ο μεγάλος, είναι παιδαγωγική θέση. Σήμερα ο 65χρονος, αντί να γίνει γέροντας, προσπαθεί να γίνει 25χρονος. Δεν αφήνει χώρο για τον νέο. Η δεύτερη είναι ότι η ενήλικη κοινωνία στέκεται με τη γλώσσα έξω για την νεανικότητα. Τι μήνυμα ακριβώς παίρνει η 17χρονη? Παίρνει το μήνυμα ότι είναι τώρα στην κορύφωση της αξίας της, ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η κατρακύλα της. Γιατί κανείς δεν της είπε ότι στα 30 είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από ότι στα 17. Ότι τα 40 χρόνια έχουν τη δική τους αλήθεια. Μιας κοινωνίας λοιπόν παραμένουσας νεότατης που δεν αγαπάει τους νέους, τους ζηλεύει, τους ανταγωνίζεται. Και έτσι μια 17χρονη κοιτάζει τη μητέρα της με crop top στο Instagram για να κερδίζει περισσότερα likes από εκείνη και σκέφτεται, τι μου περισσεύει εμένα να ζήσω αν αυτή που έπρεπε να με μεγαλώσει είναι σε ανταγωνισμό μαζί μου? Σκέφτεστε λιγάκι τις συνθήκες και τη σύνθεση όλων αυτών των πράξεων. Ότι η πανδημία τους απέκοψε από τα κοινωνικά τους αντισώματα. Η τραπ και ο αλγόριθμος τους δίδαξαν ότι είναι αντικείμενα. Το Instagram τους έπεισε ότι η ομορφιά είναι αυτή που δεν θα φτάσουν ποτέ. Και η παιδαγωγική του βάμβακος τους έβγαλε έξω στη ζωή χωρίς ψυχικά αντισώματα. Γιατί οι γονείς αρνήθηκαν να γεράσουν και να αδειάσουν και να αφήσουν χώρο για τα νέα τα παιδιά. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Δείτε όλες αυτές τις ηλικιωμένες κυρίες που συνεχίζουν να είναι στις ειδήσεις, στις παρουσιάσεις των εκπομπών. Τα ζόμπι είναι σαρκοφάγα. Για πάμε στην ταξική φύση αυτής της περίοδου για 17χρονη. Είπαμε προηγουμένως λοιπόν ότι το χρέος δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και ψυχικό, τώρα να δούμε και πώς μεταγγίζεται. Το ένα από τα δύο κορίτσια της Ηλιούπολης, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, είναι με ένα μήνα πριν τις Πανελλήνιες. Στο Σακί, διότι οι αστυνομικοί βρήκαν λοιπόν το σημείωμα, δεν θα διαβάσω το σημείωμα, αλλά θα ανασκευάσω μια φράση του. Γιατί η φράση αυτή πρέπει να ακουστεί. Όχι σαν αυτοκτονικό περιεχόμενο, αλλά σαν κατήχηση για την κοινωνία. Η φράση λοιπόν διαστόματος 17χρονης λέει περίπου ότι αν δεν περάσω στις Πανελλήνιες, θα βρω μια δουλειά που δεν θα μπορώ να ζήσω. Δεν είναι σκέψη 17χρονης αυτή η σκέψη, η φράση. Είναι κατήχηση ολόκληρης κοινωνίας μεταδεδόμενης μέσα από το στόμα μιας 17χρονης. Είναι ο φόβος της μητέρας, του πατέρα, του παππού, του δασκάλου, του φροντιστή, της κυβέρνησης. Αλλά την έχω γεσμένη την κυβέρνηση. Όλος ο φόβος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης, της μεσοαστικής τάξης, που ξέρει ότι κρέμεται από μια κλωστή ανάμεσα στην ψευδή ασφάλεια του πτυχίου και στην κατακύλα την ταξική. Να σου πει ένα παιδί λοιπόν που δεν έχει βάλει ακόμα διπλό σε δικό του όνομα. Ποιος θα το μάθει αυτό? Αυτό δεν είναι τραύμα. Όχι από κάποια μεμονωμένη οικογένεια, ένα σύστημα. Και αυτό το σύστημα περιέχει αριθμούς. Ελληνικούς αριθμούς. 614 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δαπάνησαν τα ελληνικά νοικοκυριά για τα φροντιστήρια μόνο το 2023. Το πιο πρόσφατο επίσημο στοιχείο. Ρεκόρ δεκαετίας. Αύξηση 35% στις πραγματικές τιμές μέσα σε δύο χρόνια, από το 2021 στο 2023. Δηλαδή, όσο εμείς βγαίναμε από το lockdown, τα παιδιά μας προσπαθούσαν να ξανανασάνουν. Η οικογένεια έβαζε το χέρι ακόμα βαθιά στην τσέπη για να πληρώσει φροντιστήριο. Ποιος κέρδισε από εδώ? Από αυτή τη συμμόρφωση εδώ. Ιδιοκτήτης φροντιστήριων. Πάλι. Διαφορετική κάστα, ίδια λογική. 94,6% αυτών των δαπανών αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τις πανελλήνιες. Όχι την παιδεία γενικά, τις εξετάσεις. Δεν μαθαίνει το παιδί πιάνο, μαθαίνει αγγλικά ή δεύτερη τρίτη γλώσσα. Τη μηχανή προσπαθούν να βάλουν το παιδί λαδωμένο. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σε αυτή την κρέατοφ μηχανή που έχουμε δημιουργήσει εδώ σαν κοινωνία ολόκληρη. Το παιδί δηλαδή τα τελευταία χρόνια του σχολείου του δεν εκπαιδεύεται. Πρόκειται για διαγωνισμούς πώς προετοιμάζεται ένας πυγμάχος. Τελευταίος αριθμός τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο παραθυρικότερος όλων. Στις οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 750 ευρώ, η δαπάνη για φροντιστήρια αντιστοιχεί στο 24,1% του ετήσιου οικογενειακού του εισοδήματος. Το 1 τέταρτο. Η φτωχή ελληνική οικογένεια, ο πατέρας που είναι στην οικοδομία, δεν ξέρουμε τι δουλειά είναι, η μάνα με τα μεροκάματα, δίνει ολόκληρο τέταρτο όλων όσο βγάζει για να πληρώσει το φροντιστήριο στο παιδί. Στις πλούσιες οικογένειες, αυτές που πλουτίνανε και πλουτίζουν εις βάρος μας, πουρφώντας με το καλαμάκι μαζί με τους κυβερνητικούς τους, τις κυβερνητικές μαριονέτες, είναι το 3%. Δηλαδή η ελληνική φτωχή οικογένεια καίγεται 8 φορές περισσότερο ταξικά για το ίδιο εμπόρευμα. Το φροντιστήριο που θα δώσει τα εφόδια στο παιδί τους για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Ένα παιδί τρίτης λυκείου την Ελλάδα του 2026 κάνει κατά μέσο όρο 13 ως 17 ώρες φροντιστήριο την εβδομάδα. Πέρα από το σχολείο, πέρα από τα ιδιαίτερα, πέρα από το διάβασμα στο σπίτι, 17 ώρες. Δεύτερη δουλειά. Σε ηλικία που η νευροεπιστήμη επιμένει ότι ο εφηβικός εγκέφαλος απαιτεί ύπνο, παιχνίδι, κοινωνικότητα, σιωπή. Το παιχνίδι λοιπόν, το παιδί που τελειώνει την τρίτη ηλικίου δεν έχει ζήσει καν εφηβεία. Έχει επιβιώσει ως έφηβος, χωρίς να έχει υπάρξει. Και μετά λέμε πώς έγινε και πηδήσαν αυτά τα κοριτσάκια. Έγινε γιατί εμείς τα πιέσαμε. Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλη την Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, τη Φλόρινα, υπηρετούν σύμφωνα με τα επίσημα ΦΕΚ του ίδιου Υπουργείου Παιδείας 445 ψυχολόγοι και 255 κοινωνικοί λειτουργοί για το σχολικό έτος 2024. 700 άνθρωποι για να καλύψουν σχεδόν 14.000 σχολεία και 1.300.000 μαθητές. Ένα σχολικό ψυχολόγο για κάθε 30 σχολεία. Και αναπληρωτής μάλιστα. Και δεν είναι μόνιμος. Και καλύπτει ομάδες σχολικών μονάδων. Όχι μια σχολική ομάδα. Δηλαδή ένα παιδί που έχει χάσει τον πατέρα του, όπως η μία από τις 12-17 χρόνες, ξέρει ότι ο ψυχολόγος δεν είναι στο σχολείο του. Ίσως είναι την Τετάρτη στο πλαϊνό. Ίσως την Παρασκευή στο μεθεπόμενο. Ίσως να αρρωστήσει και να την αντικαταστήσει κανένας. Γιατί? Είτε από τότε που χάθηκαν οι κοινωνικές σχέσεις, η δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε τα προβλήματα της ζωής μας, η δυνατότητα του να διευθετούμε. Χρειάζονται ψυχολόγοι. Από τότε που ακυρώθηκαν οι φιλίες, οι ουσιαστικές, και όχι από αυτές που κερδίζουμε, εμφανίστηκαν οι ψυχολόγοι. Σύγκριση. Για να εμβολιάσουμε αυτό το παιδί ενάντια στον ιό, που για την ηλικία του ήταν παντελώς ακίνδυνος, βρέθηκαν χιλιάδες εμβολιαστικά κέντρα, στρατός, εκατομμύρια δόσεις, SMS του ΆΜΚΑ. Για να ακούσουμε το ίδιο παιδί όταν έχει αυτοκτονικές σκέψεις. 445 ψυχολόγοι αναπληρωτές για όλη τη χώρα. Η ιεράρχηση λοιπόν της κρατικής μέρημνας. Δεν είμαι υπέρ της κρατικής μέρημνας, είμαι υπέρ της κοινωνικής μέρημνας, της κοινωτικής μέρημνας. Αλλά αυτό έχουμε τώρα.
3: Έψεσε λοιπόν όταν είχε εισπράξει η Pfizer. Δεν θα σπεύσει όταν θα φωνάξει ή θα ουρλιάξει μια ολόκληρη γενιά νέων. Και δεν είναι ότι λείπουν ψυχολόγοι. Ψυχολόγοι υπάρχουν. Τα τμήματα ψυχολογίας του Αριστοτηλίου, Καποδίστριου, του Παντίου, της Κρήτης, Δημοκρατίου βγάζουν κάθε χρόνο εκατοντάδες πτυχιούχους. Μένουν άνεργοι. Και τώρα πάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο πιο άβολο ίσως σημείο της εκπομπής. Το σημείο πρέπει να μιλήσουμε για τους εαυτούς μας, για τους δημοσιογράφους, για τα μέσα, τα δελτία ειδήσεων που από χθες σερβίρουν την Ιούπολη, Ηλιούπολη, ο Σίδος. Λοιπόν, άνοιξα τυχαία 3 ελληνικά site από χθες μέχρι την ώρα που ετοιμάσα την εκπομπή. Τίτλος. Το σοκαριστικό σημείωμα με κεφαλαία, με θαυμαστικό, από κάτω αυτολεξή παράθεση των φράσεων του παιδιού που πέθανε. Από πάνω διαφημίσεις για cellulite cream, για online στοιχήματα. Μπορεί και για διακοπές. Πού πάει αυτή η εικόνα που καταναλώνεται? Πάει σε τσέπες, πάει σε αλγόριθμους. Και θα εξηγήσω αμέσως, να με συμπαθάτε. Για να καταλάβουμε τι εννοούμε εδώ. Πάει σε αλγόριθμους, πληρώνονται με βάση το engagement, το πόσο θα μείνεις πάνω σε μια σελίδα. Ένα νεκρό παιδί κρατάει τον αναγνώστη πιο πολύ από μια ανακοίνωση π.χ. του Υπουργείου Παιδείας. Άρα το νεκρό παιδί ορίζει περισσότερα και αξίζει περισσότερα δολάρια στον πίνακα της Google AdSense. Αναπαράγεται. Αναπαράγεται. Η αυτοκτονία έγινε προϊόν. Είναι ακριβώς η ίδια λογική που είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Η Pfizer βρήκε μία πανδημία, βρήκε και αντιμετέτρεψε σε 90 δισεκατομμύρια. Η Παλαντή βρήκε προσωπικά δεδομένα, τα μετέτρεψε σε σύμβαση. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά βρήκαν rapid test, τα μετέτρεψαν σε εκατομμύρια. Τα ελληνικά τηλεοπτικά site βρήκαν 2 νέα κορίτσια και τα μετέτρεψαν σε clicks.
4: Κλικ, κλικ.
3: Και σε αυτές τις περιπτώσεις η ίδια συνταγή. Κάποιος πονάει, κάποιος μετράει. Αυτός είναι ο τεχνοφεουδαρχισμός που έχουμε περιγράψει πόσες φορές αυτήν την εκπομπή. Τον βλέπω εφαρμοσμένο πάνω σε μια ταράτσα στην Ηλιούπολη. Άρα όχι. Η εκπομπή αυτή απόψε δεν θα διαβάσει βέβαια το σημείωμα, δεν θα ζουμάρει σε λεπτομέρειες, δεν θα παίξει κανένα παιχνίδι, όχι γιατί είμαστε ηθικολόγοι, αλλά από άρνηση για να γινόμαστε εμείς οι ίδιοι κομμάτι της μηχανής. Μένει μια ευθύνη ακόμα και θα τη σηκώσω. Αν με ακούεις αυτή η συχνότητα, αυτή τη στιγμή ένα 15χρονο, ένα 16χρονο, ένα 17χρονο κορίτσι ή αγόρι που έχει σκεφτεί παρόμοιες πράξεις, να το πιστευτεί πρώτα απ' όλα στους γονείς της, να μιλάνε τα παιδιά. Και θέλω να του πω επίσης ότι όσοι είπαμε μεγάλοι εμείς τα 5 τελευταία χρόνια ότι το σώμα σου είναι όπλο, ότι η αναπνοή σου είναι απειλή, ότι θα απογοητεύσεις τους γονείς σου, ότι η αξία σου μετριέται σε μόρια πανελληνίων, ότι αν δεν περάσεις σχολή δεν θα είσαι αποτυχημένος, θα είσαι αποτυχημένο ή αποτυχημένος, ότι η ομορφιά σου πρέπει να μοιάζει με αυτή που βλέπεις στις οθρόνες των κινητών, είναι ψέματα. Δεν τα είπαμε επειδή είναι αλήθεια. Τα είπαμε επειδή κάποιος εισπράττει χρήμα από κάθε ψέμα. Η ζωή στα 17 μοιάζει αδιέξοδη επειδή είναι το μικρό το πλάνο. Στα 30 γίνεται άλλο πράγμα και στα 40 άλλο. Ο Πανελλήνιας δεν είναι η ζωή σου. Είναι ένα γραφειοκρατικό φίλτρο που στήσαμε εμείς οι ηλίθιοι ενήλικοι. λοιπόν. Γεννημένη μέσα από τον πόνο δύο παιδιών νεαρών. Στη μία που χάθηκε χωρίς να έρθει να μάθει ότι ο κόσμος είναι κάτι περισσότερο από αυτό που της είπαμε. Στην άλλη που παλεύει στο ΚΑΤ. Και που θέλουμε να γίνει καλά και να γυρίσει, όχι να συμβιβαστεί. Όπως φοβόταν ο 22χρονος Σαββόπουλος για τα κορίτσια στη Τσιμισκή, άρα για να ζήσει. Σε όλα τα παιδιά που δεν χωράνε στους στους στατιστικούς πίνακες στην κλίμακα του Eurofound. Συρώβε λιγάκι παιδιά, αλλά... Όσο ίδια λοιπόν αυτή η κοινωνία πούλησε φόβο σε αυτά τα παιδιά, συνεχίζει να μετράει τα κέρδη της και αυτήν την εβδομάδα τα μετράει και η εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αντί για μας. Μια κοινωνία που έμαθε τα παιδιά της να φοβούνται τη ζωή. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά πέσανε από την ταράτσα, πήδηξαν από την ταράτσα μάλλον, δεν πέσανε, φορούντας τα ακουστικά τους. Το ακουστικό, το κοχύλι της μοναξιάς, είναι στην ίδια τους τη φυσική σχεδίαση, η τεχνολογία της απομόνωσης. Σου επιτρέπουν να είσαι μέσα στο πλήθος και ταυτόχρονα μόνος. Τα κορίτσια πήγαν 2-2, αλλά πήγαν με ακουστικά. Δηλαδή πήγαν μαζί, αλλά η κάθε μία στη δική της σιωπή. Το πιο σπαρακτικό σύμβολο της εποχής, δύο παιδιά πλάι-πλάι, κάθε ένα στη δική του ζώνη του αλγόριθμου, να φεύγουν παρέα, αλλά χωριστά. Ο αλγόριθμος ως η τελευταία φωνή που τα δέχτηκε. Σκέψου η ιεραρχία των φωνών που είχαν στη ζωή τους. Οι γονείς ζητούσαν μόρια, οι φροντιστές ζητούσαν διάβασμα, το σχολείο ζητούσε μόρφωση, η μόρφωση, το Instagram ζητούσε εικόνα. Όλοι ζητούσαν κάτι, όλοι βάζουν όρο. Το μόνο πράγμα που τους έδινε λοιπόν, χωρίς να ζητάει κάτι, ήταν η μουσική στα ακουστικά. Το Spotify, το TikTok playlist. Δεν λέει αδυνάτηση, το τραγούδι απλώς παίζει. Δηλαδή πήγαν προς αυτό που τις δέχονταν χωρίς προϋποθέσεις. Και μάλιστα το πήραν και μαζί τους ως τέλος. Είναι σαν να πέθαναν αγκαλιά με το μόνο πράγμα που τις άκουγε. Τον αλγόριθμο. Αυτό είναι μια τρομερή δυσκολία στη δική της πτώση. Στην εκπομπή λοιπόν μιλήσαμε τη βιομηχανία της δυστυχίας ως περιεχόμενο. Για το sad girl. Το θλιμμένο κορίτσι. Ως αισθητική. Για το πόσο ο αλγόριθμος μετατρέπει τον πόνο σε content, σε περιεχόμενο. Τα ακουστικά είναι το soundtrack του εαυτού της κάθε στιγμής. Είναι σαν music video. Όταν λοιπόν οι δύο 17χρονες ανεβαίνουν σε ταράτσα με ακουστικά. Υπάρχει ένα δύο 17χρονες ανεβαίνουν σε ταράτσα με ακουστικά.

τετράχρονο κόρη σε Τζιμισκή. Τότε η μουσική βγαίνει από ένα Ελένα, Έλληνα νέο προς Ελληνίδες γυναίκες με τρυφερότητα, με παρατήρηση, με βλέμμα. Ο μουσικός είναι μάρτυρας των κόριτσιων. Στην Ηλιούπολη του 26, η μουσική που είχαν στα αυτιά τους τα κόριτσια δεν την έγραψε άνθρωπος που τις είδε και τις αγάπησε. Τις επέλεξε ο αλγόριθμος. Πιθανότητα να ήταν trap, sad girl, pop, TikTok viral hooks, K-pop. Αυτή η γενιά δεν έχει το Σαββόπουλο, γιατί ίσως ο Σαββόπουλος πούλησε τυχαία του γενιά, έχει το Spotify. Και αυτό ίσως είναι η πιο καθαρή εικόνα όλης της εκπομπής. Σε αυτά τα 60, 50, 100, 200 χρόνια χάσαμε τον μάρτυρα και αντικαταστήθηκε ο μάρτυρας, το βίωμα δηλαδή, από τον αλγόριθμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή μας απόψε. Συγγνώμη και εμένα για τη φόρτιση που λογικό είναι να, γιατί τα λόγια αυτά, ό,τι μοιράστηκα μαζί σας από μέσα βγαίνουν. Ευχαριστώ λοιπόν για όλους και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που πάντα στέκεται στον ήχο και υποστηρίζει αυτή την εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί η εξαιρετική εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα. Και καλή τύχη.

jaune qui l'aille sabotarmi. Fini απ' τα δάκρυα βροχή, μα στάζει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όασης.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
24: Φταγμένος.
25: Ωραία.
26: Πιάνω,
27: πιάνω,
26: βάζω,
27: βάζω,
26: στο κεφάλι,
27: το κεφάλι,
26: κατεβάζω,
27: κατεβάζω,
26: φτιάχνω τα χέρια μου,
27: φτιάχνω τα χέρια μου
26: και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
28: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
29: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
30: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
31: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
30: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
32: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. 10 και 13 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 4 και όλα του Μάη. Αν είναι δυνατόν. 4 του Μάη. Και σήμερα, όπως συνηθίζουμε το τελευταίο διάστημα, έχουμε μπαλάντες. Ροκ μπαλάντες. Ψυχή της ροκ. Θα περιπλανηθούμε σε κραυγές όπως τον Παύλο Στοκ που ξεκινήσαμε. Θα πάμε να ακούσουμε Foreigner, Ράιαν Χιπ, Μετάλλικα. Ετοιμαστείτε για μια διαδρομή γεμάτη νοσταλγία, έρωτα, αλλά και εκείνη τη λυτρωτική δύναμη που μόνο μια καλή μπαλάντα μπορεί να προσφέρει. Δυναμώστε την ένταση, αφήστε τις σκέψεις της ημέρας στην άκρη και ελάτε να ζωντανέψουμε μαζί τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της δικής μας ιστορίας.

από εκείνες τις φωνές που χαράζουν τη μνήμη μας και μελωδίες που μοιάζουν με κλάμα και λύτρωση. Η Παύλος Ντοκ μας τραγούδησαν την Τζούλια. Οι Παύλος Ντοκ που σχηματίστηκαν το 1972, έγιναν θρύλοι λόγω της απίστευτης φωνής του David Σούρκαπ, το οποίο τραγούδι κυκλοφόρησε 3 χρόνια μετά το σχηματισμό τους, το 1975. Η ερμηνεία τόσο έντονη που πολλοί πίστευαν τότε πως ήταν γυναίκα η φωνή που το είχε υποστηρίξει, που το είχε ερμηνεύσει. Το 1978 το συγκρότημα διαλύθηκε και έμεινε στην ιστορία όλη η δισκογραφική τους δουλειά. Για τη συνέχεια έχουμε Whitesnake και «Είναι αυτό αγάπη»?

Is this love? Μια ερώτηση που όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας κάποια στιγμή. Και αυτή η στιγμή μπορεί να είναι βράδυ, μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι μεσημέρι, μπορεί να είναι με πανσέλινο, με συννεφιά. Σίγουρα όμως είναι μια ερώτηση που όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας. Το τραγούδι των Whitesnake κυκλοφόρησε το 87. Είχε αρχικά γραφτεί για την Tina Turner. Ο Coverdale επιβεβαίωσε αυτές τις φήμες κάποια στιγμή σε μια επέτειο των Whitesnake στα 20 χρόνια τους και είχε δηλώσει ότι πριν ταξιδέψει για Γαλλία, ένας φίλος της εταιρείας του είχε ζητήσει ιδέες που θα τέριαζαν στην Tina Turner. Έτσι από εκεί προήλθε η αρχική ιδέα για το Is This Love. Σύμφωνα με τον Coverdale, όταν ο David Geffen άκουσε το αρχικό demo, του είπα να κρατήσει το τραγούδι για τους Whitesnake. Και τελικά το κράτησαν για τον εαυτό τους, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς ύμνους και ένα τραγούδι που ταιριάζει σε αυτούς που ζουν σε μία αμφιβολία και προσμένουν για έναν έρωτα μοναδικό, για μία αγάπη ξεχωριστή. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε πιο πίσω, πάμε στο 71. Lady in Black, Uriah Heep.

Το τραγούδι γραμμένο από τον Ken Hensley και ήταν έμπνευση μετά από μια πραγματική συνάντηση, μια απροσδόκητη επίσκεψη της κόρης ενός αγροτικού εφημέριου σε μια στιγμή που βρισκόταν σε απόλυτη καταθλιπτική κατάσταση ο Ken. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και ένα είδος διορατικότητας είναι το τραγούδι Lady in Black, μια φιλοσοφική παραβολή που μας λέει ότι το κακό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από το ίδιο το κακό. Αργότερα σε μια συνέντευξή του ο Hensley είπε και το κορίτσι που τον ενέπνευσε δεν θα το μάθει ποτέ και ότι την είδε μέσα από το παράθυρο του δωματίου του στο ξενοδοχείο που έμενε. Δεν γνωρίστηκε ποτέ και ούτε η ίδια γνωρίζει ότι γράφτηκε το συγκεκριμένο για εκείνη. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που περιπλανιέται μέσα στο σπαραγμένο από τον πόλεμο σκοτάδι και συναντά μια οντότητα που μοιάζει με θεά και τον παρηγορεί. Συχνά επαινείται τόσο από θαυμαστές όσο και από κριτικούς ως το πιο ποιητικό έργο του Hensley.

Από τα τραγούδια που νομίζεις πως αυτή την ώρα σου κάνουν μια ζεστή αγκαλιά. Paul Weller, από τα τραγούδια που άφησαν εποχή, το συγκεκριμένο σίγουρα τον καθιέρωσε και τον καθιέρωσε σε έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές της γενιάς του. Είναι μια soul rock μπαλάντα που μιλά για την ανέφικτη αγάπη. Και το περίεργο είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι επιλέγεται πολλές φορές σε γαμήλιες δεξιώσεις. Ο έρωτας. Ο έρωτας που μας αλλάζει, μας αλλοιώνει, αλλά με την καλή έννοια. You do something to me. Κάτι μου κάνεις. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες έχει ετοιμάσει ο Στέφανος Εμμανουήλ, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με UFO και το τραγούδι «Αυτός που πετά ψηλά». Τα λέμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

UFO, αυτός που πετά ψηλά. Κιθάρες που μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα. Και οι UFO μας διδάσκουν τι σημαίνει μελωδικό hard rock. Καριέρα των UFO πάνω από 5 δεκαετίες, με 23 studio album, ζωντανά album, συλλογές, πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια. Τραγούδι για την ελευθερία και την αναζήτηση του ονείρου. Ακόμα και αν αυτό μοιάζει άπιαστο. Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, εδώ στον Focus FM 103,6, και πάμε στην Debbie Boone. Φωτίζεις τη ζωή μου. Τα ακούς ακριβώς.

Ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μια ηλιαχτίδα μέσα στην καθημερινότητα. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977 και αν και ξεκίνησε ως τραγούδι για μια ταινία, η ερμηνεία αυτή της Bon του έδωσε μια πραγματικά άλλη διάσταση. Το φως δεν έρχεται πάντα από τον ήλιο, συχνά πηγάζει από τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας. Χαμηλώστε τώρα τα φώτα, πιάστε το κρασάκι αν είστε στο σπίτι, ιδανικά ένα ουίσκι και απολαύστε ZZ Top, ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Blue Jeans Blues.

Real Bird, Sympathy ή Ενσυναίσθηση. Ένα τραγούδι για αυτούς που βρίσκονται έξω στο κρύο, τη νύχτα, επειδή δεν υπάρχει αρκετή αγάπη. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα που έρχεται στην Ελλάδα τώρα αυτό το Σάββατο, δίνει συναυλία και δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε κάτι άλλο από το Nothing Else Matters. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.

με την πιο αναγνωρίσιμη εισαγωγή κιθάρας στον κόσμο από τα θηρία της Metal ή Metallica από το 1991, και το έγραψε ο James Hetfield ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με την κοπέρα του παίζοντας κιθάρα με το ένα χέρι. Nothing Else Matters, και είναι η απόδειξη πως η δύναμη δεν βρίσκεται στην ένταση αλλά στην αλήθεια των συναισθημάτων μας. Σε ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε για τη συνέχεια.

Η Μπελαντόνα. Ένα κλασικό hard rock τραγούδι και αυτό από τους UFO που είχαμε προηγουμένως πριν από 2-3 τραγούδια και το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 76. Το κομμάτι γνωστό για την μελαγχολική του ατμόσφαιρα γράφτηκε από τον Phil Mock και τον Rudolph Schenker των Scorpions, με τους στίχους να περιγράφουν έναν έρωτα που προκαλεί πόνο χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του δηλητηριώδους φυτού Μπελαντόνα, όμορφη γυναίκα, στα ιταλικά. Στίχοι που αναφέρονται σε έναν τοξικό, οδυνηρό έρωτα, παρομοιάζοντας την αγαπημένη με δηλητήριο. Fingers of Poison. Και κάπου εδώ έρχονται οι τελευταίες νότες από τους Stylistics. Η σημερινή μας μουσική διαδρομή φτάνει λοιπόν στο τέλος της, αλλά το συναίσθημα παραμένει ζωντανό. Ελπίζω αυτές οι ιστορίες να κράτησαν την καλύτερη συντροφιά στις δικές σας στιγμές απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, στην ίδια συχνότητα, στο Focus FM 103,6, που μοιραστήκαμε το ίδιο πάθος. Μέχρι την επόμενη φορά που οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, πάνω στις χορδές μιας κιθάρας, να θυμάστε, η μουσική είναι ο μόνος τρόπος να ταξιδεύεις χωρίς να κινείσαι. Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλες και καλές μουσικές αναζητήσεις.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μας τα λες πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρι.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να τους τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά. Πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη, τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6 όταν μιλάει ο Τζόρνταν έως και τις 2 μαζί. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη. Πώς έλεγε το Μάη θα είμαστε καλά, αλλά το Μάη τελικά δεν ήμασταν καλά. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα τρόποι επικοινωνίας, έτσι όπως ξέρετε, γνωρίζετε οι παλιοί και για να μάθουν και οι καινούργοι, είναι το Viber. Ο αριθμός λοιπόν είναι 6907-483-484. Να πούμε, υπάρχει ο τελικός του Europa Conference Link, του Milk Cup που λέγανε. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Πώς λέγεται στα αγγλικά, 1-0. Είμαστε στο 74ο λεπτό, παρακαλώ. Μόλις μπήκαμε στο 75, τώρα μπήκαμε στο 76. Κίτρινη κάρτα ο Πίνο. 1-0 λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμη συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ φέτος με αυτά τα καφενεία που είχε εκεί πέρα. Λίγο αν το προσέχανε μπορούσε να

του πάρει εκεί να του σηκώσει να πούμε, με τύχη και βέβαια. Αλλά ξέχασα, αυτοί δεν θέλανε τέτοιο πράγμα, αυτοί θέλανε πρωτάθλημα. Στα ρίσκια είμαστε εδώ πέρα στην Premier League να πούμε, που δεν μας ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά, μας ενδιαφέρει η Premier League να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχει πολλά εκατομμύρια εκεί η Premier. Εκεί προτιμούν να πάρουν το, πώς είναι, το πρωτάθλημα Αγγλίας, της Premier League, παρά να πάρουν κανένα ευρωπαϊκό. Εκτός του Champions League, έτσι. Το Champions League είναι άλλο επίπεδο. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα, πάρα πολλά. Λοιπόν, ακούστε, θα πάθουμε πλάκα στο φινάλε, να πούμε, δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ βγάλανε πανό, τρελάθηκαν, ξεσπάσανε, κάνανε να πούμε ιστορίες και τι είπανε, ρε παιδιά, ξέρετε. Είπανε, η Γιουρολίγκα είναι μαφία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός της Ισπανίας είπε τη Γιουρολίγκα μαφία, ρε παιδιά. Πώς το βλέπετε, δηλαδή, εγώ μόλις το πρωτοείδα να πούμε έτσι, δηλαδή γέλαγα έτσι λίγο σαν χαζός να πούμε. Μπορεί να πήρε σφυρίγματα ο Ολυμπιακός, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά να το πήρε, φίλε, η Ρεάλ Μαδρίτης, να το πει αυτό. Από τις πιο ευνοούμενες ομάδες στην Ευρώπη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι.

Είπαμε ένα γκολ που έβαλε η Κρίσταλ Πάλας εκεί στο 50, να πούμε. Ποιο το βάλε κιόλας, ο Ματετά. Ματετά. Άκου όνομα, ρε φίλε. Ματετά. 1-0 λοιπόν προηγείται της Βαγεκάνο. Σήμερα είχαμε και αυτό που πήγανε να κάνουν εκεί πέρα, δηλαδή να γίνει απαρτία, μήπως και περάσουν τα της αναδιάρθρωσης. Κλάι Μάι, να πούμε, έτσι τα λέγαμε εδώ τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και φυσικά η κατάσταση έμεινε ως έχει. Τώρα αυτά όλα που γίνανε βέβαια μας δείχνει έναν δρόμο τον οποίο να πούμε ότι σε βάθος χρόνου θα γίνει και αυτό. Θα γίνει αναδιάρθρωση, είναι σίγουρο θα το περάσουν, θα το προτείνουν, αλλά για του χρόνου ας πούμε πιθανόν. Και εδώ που τα λέμε το θέλει ρε φίλε να πούμε. Τώρα εντάξει κάτι ομάδες 16. Κατήργησε τα play-off να πούμε όπως τον παλιό καλό καιρό τώρα. Τώρα τι είναι αυτά τώρα play-off και play-out και να είχαμε να λέει. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Είδαμε play-off να πούμε. Είδαμε play-off για το Conference Link. Εκεί που παίξαν και στο τέλος παίξαν τζάπα. Γιατί πήρε το κύπελο όφι να πούμε και δεν πήγε κανένας από εκεί πέρα. Είδαμε play-out. Είδαμε πολλά πράγματα. Είδαμε δηλαδή είδαμε βαθμολογία στα play-out να έχει πιο πολλούς βαθμούς από τα play-off τα δεύτερα. Το είδαμε και αυτό. Είδαμε να διαιρούνται οι βαθμοί στα play-off τα δεύτερα. Δηλαδή είχε 40 ο άλλος, τα γίνανε ξέρω εγώ 20. Και ο από κάτω ο play-out πέρασε τον play-off σε βαθμούς. Απίστευτο. Στο τελικό σύνολο για την ιστορία του καθενός, ας πούμε, τι γράφεται άραγες. Και φυσικά η κόντρα Δημητριάδη Μαρινάκη καλά κρατεί, ε. Είχε και παρασκήνιο κοινό από πίσω, είχε άλλα πράγματα. Δηλαδή βλέποντας αυτή την εικόνα όλοι εγώ να πούμε το ξύλο που παίχτηκε, την κατάσταση, τα μέτρα που ήταν εκεί φουσκωτή από τη μια από την άλλη στη μέση τα κάγκελα, η φάπα που έδωσε ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη, η μπουνιά που έριξε ο Δημητριάδης στον Μαρινάκη, αυτά έχουν ένα νόημα, έτσι, δεν είναι, ήταν τη στιγμή. Μου είπε, σε είπε, έλα σε πω, του βρίζω τη μάνα και του δίνω την μπάτσα και ξέρω εγώ και εκείνος μου ρίχνει. Αυτά έχουν προηγούμενα και έχουν και επόμενα. Δεν είναι μόνο τα προηγούμενα, είναι και τα στιγμιά, είναι και τα επόμενα. Τα επόμενα δεν μιλάω για μηνύσεις και για τα, μιλάμε για άλλα πράγματα. Και φυσικά όλα αυτά μας δείξαν κάτι. Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου τώρα, ρίχνει την μπάτσα ο Μαρινάκης, τον αρπάζει ο άλλος, τον δίνει την μπουνιά έτσι γεμάτη να πούμε. Τον αρπάζει και την πουκαμίσα, έτσι, την κάνει χιτόνιο και άμα δεν έχει φύγει πίσω θα του ρίξει άλλη μια να πούμε. Και λέω εγώ τώρα, πάει ο Μαρινάκης και του δίνει μπάτσα. Άρα δίνει έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης μπάτσα. Δηλαδή θέλει να του πει, κοίταξε να πούμε, εγώ κάνω κουμάντο και εσύ είσαι να πούμε ένα τίποτα, ένα αυτό, ξέρω εγώ. Συμβολίζει δηλαδή η κίνηση αυτή που κάνουν. Έτσι θέλω να του εισπράξω εγώ ότι η κίνηση που κάνει ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη είναι ότι δεν σε υπολογίζω, δεν σε καταλαβαίνω, κουμάντο κάνω εγώ. Ο άλλος μετά λέει δεν κάνουμε τη χώρα Κολομβία, άρα από τη μία τον λέει κοίταξε, εγώ κάνω κουμάντο αλλά και εσύ ξέρω εγώ μην την ψάνεις τη δουλειά να πούμε να την κάνουμε αλλιώτικη τη δουλειά. Και από την άλλη βλέπω και το άλλο. Τι δουλειά είχε η Ευρωλίγκα, το τρόπαιο δηλαδή, στα χέρια του Δημητριάδη. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, ας το παίρνει και ο Μαρινάκης. Ολυμπιακός είναι και είναι πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Πώς δεν το πήρε εκείνο το τρόπαιο, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό καθόλου το σας παραξένεψε, έτσι, εσάς που ψάχνεστε και ξέρω εγώ, αυτό το παρασκηνιακό κομμάτι, δηλαδή, πώς το είδατε αυτό. Βλέπω, ρε παιδί μου, σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός, έτσι. Πήρε την Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή βλέπω ανάρτηση. Τον Δημητριάδη αγκαλιά με την Ευρωλίγκα. Ο Δημητριάδης, μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Δημητριάδης τι είναι πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όχι, είναι Αγγελόπουλη. Άρα το κύπελο το δώσαν οι Αγγελόπουλοι. Δεν μπορεί να το δώσει ο αρχηγός της ομάδας τον Δημητριάδη. Το πήρε με εντολή του Πρόεδρου, των Προέδρων. Ξέρω εγώ πώς είναι. Δύο είναι οι Πρόεδροι και οι Αγγελόπουλοι, ένας. Λοιπόν, δώσαν εντολή, δώσε το και στο Δημητριάδη. Το πήρε και εκείνο του αγκάλια, έβγαλε φωτογραφία. Είμαι περήφανος που ο μπαμπάς μου με έκανε Ολυμπιακό, ας πούμε.
Σαν, δηλαδή πιο πολύ το είδα σαν να του είπε του Μαρινάκη, κοίταξε μεγάλε, την κούπα την πήρα εγώ να πούμε, πρόσεξε, και είμαι και περήφανος και ξέρω, και εσύ δεν πήρες κούπα. Δηλαδή αυτά δεν κάτι δεν δείχνουν ή κάνω λάθος, παιδιά. Εγώ δηλαδή τώρα ας πούμε αν ήμουνα πώς το λένε πρόεδρος παιδί μου του Ολυμπιακού του Σιδές του Μαρινάκη θα έλεγα, αλλά τώρα τι δουλειά έχει αυτός να πάρει την κούπα. Φέρτε την κούπα εδώ σε μένα να πούμε. Εγώ γιατί να μην την πάρω και εγώ πρόεδρος είμαι. Και φυσικά έχουμε και τα άλλα τα παρατράγουδα στα απέναντι ραδιόφωνα, μιλάμε τους, αυτούς με τα παρατράγουδα που χωρίς μέτρο, έτσι, να λένε τα δικά τους, να πούμε, να λένε τα δικά τους. Μην αποφασίσει να σας κατουρίσει ο Σαββίδης, προσέξτε, μην αποφασίσει, που μπορεί να το αποφάσει κιόλα, δεν ξέρω. Μετά θα θέλετε σωσίβια να κολυμπήσετε για να μην πνιγείτε, προσέξτε. Ξέρουνε αυτοί για ποιους τα λέω, γνωρίζουν αυτοί, όντως έχουνε τους ρουφιάνους που παρακολουθούν τις εκπομπές, γνωστά είναι και αυτά, και γι' αυτό τα λέω, επειδή οι ρουφιάνοι αυτή τη στιγμή ακούνε, τα λέω για να τους τα μεταφέρουνε. Ρουφιάνος παιδιά, μεγάλο πράγμα να είσαι ρουφιάνος. Όχι είναι τίτλος δηλαδή και σε πενεύουνε, είναι ότι θέλουνε την είδηση από ένα ρουφιάνο, δηλαδή τη ρουφιανιά θέλουνε. Το ρουφιάνο δεν το γουστάρει κανένας, να ξέρετε.

Focus FM 103 και 6 εδώ είμαστε. Και σήμερα 69-07-43-44 για τα μηνύματά σας. Και έκανε και ο Αλέξης, ο Αλεξάκης, έκανε καινούριο κόμμα. Ελλάς λέει, Ελλάς. Ελλάς. Έλα εσύ τώρα στον τόπο σου. Και κάντο έτσι μια ερμηνεία να πούμε, να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Ελλάς. Εγώ βλέπω αποθρασύνθηκε όλος ο κόσμος. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο Αλέξης που παίζει με τις λέξεις. Ελλάς λέει. Είναι αυτό το ΕΑΜ Ελλάς που λέγαμε το παλιό. Είναι αρχικά Ελλάς, κάπως έτσι. Α, μου έρχονται τα μήνυματα εδώ, μου το εξηγούν. Είναι λέει ελληνική αριστερά, σύμπραξη ελληνική αριστερά, μάλιστα. Ελληνική αριστερά του. Έβγαλε δηλαδή το ένα του λάμδα και έχει ένα λάμδα, έτσι, μάλιστα. Το νέο κόμμα του Αλέξη, με λέει ένας φίλος εδώ πέρα, πίσω από τις λέξεις πρόσβαλε και κατακρεούργησε το όνομα Ελλάς με δύο λάμδα, σε Ελλάς με ένα λάμδα και ένα κόμμα στο λάμδα. Ελληνική αριστερά σύμπραξη, λέει, βάσει νόμου απαγορεύεται ρητά δια νόμου ονοματοδοσίας που έχουν να κάνουν, λέει, με ονομασίες Ελλάς, Ελλάδα και άλλα κρατικά ονόματα και εμβλήματα να ονομάζουν πολιτικά κόμματα. Κανένας εισαγγελέας λέει ακούει, μάλιστα. Εσείς τι λέτε, και να ακούει ο εισαγγελέας μπορεί να πει τίποτα? Αλλά δεν νομίζω δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αφού έκοψε τον Αλάντα, έβαλε τελεία εκεί στο Λάντα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, οι λέξεις είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για κάποιον. Οι λέξεις είναι πολύ ωραίες οι λέξεις και ειδικά η ελληνική γλώσσα, να πούμε έτσι, που αποτελείται με λέξεις, να πούμε, περίεργες. Δηλαδή μια λέξη μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, όχι ένα πράγμα, όχι ένα νόημα, να γίνεται μια μετάφραση, παιδί μου, και να μπορείς με μια λέξη να πεις αρκετά πράγματα διαφορετικά. Καλημέρα Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους, γεια σου Αντώνη. Τζόρνταν, καλησπέρα. Καλή εκπομπή. Μεταγραφές, λέει, ουσίας για πρωτάθλημα και κύπελο. Και αυτό το καλοκαίρι, λέει, μία από τα ίδια μεταγραφές τον Αύγουστο, λέει. Δεν υπάρχουν παίχτες αυτή τη στιγμή. Μερικά πρωταθλήματα είναι, λέει, σε εξέλιξη. Παοκάρας, πρόμαυρος, όπως όλες. Κοιτάξτε λίγο, τώρα να σας πω κάτι. Πείτε ότι ήσασταν μικροί και παίζατε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, έτσι. Και ήσασταν, ρε παιδί μου, σε μία ομάδα μεγάλη. Και τελείωνε το συμβόλαιό σας τώρα το καλοκαίρι. Ή δεν τελείωνε το συμβόλαιό σας, ήσασταν παράγοντας σε μια ομάδα, έτσι. Και είχατε κάποιους παίκτες, να πούμε, τους οποίους τους ζητάγανε, να πούμε, κάποιες ομάδες. Τι θα κάνατε? Με την πρώτη επαφή, άιντε, κάντον τάλαρα και δώστε να. Δηλαδή, είσαι ποδοσφαιριστής, ρε φίλε, σε μια μεγάλη ομάδα. Τώρα, εγώ ξέρετε, για να πω να σκεφτώ κάτι και να πω, δηλαδή, να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα ή σε οποιοδήποτε ερώτημα, θέλω να μπω πρώτα στη θέση του απέναντι. Δηλαδή, θα κάνουμε μια μεταγραφή, ένα ποδοσφαιριστή. Θέλω να μπω και στη θέση του ποδοσφαιριστή. Και θέλω να μπω, αν είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής, και θέλω να μπω, ακόμα και με μεταγραφή, και θέλω να μπω και στη θέση παράγων της ομάδος, η οποία ομάδα της έρχεται πρόταση για κάποιο ποδοσφαιριστή. Για να δω, ρε παιδί μου, και την άλλη πλευρά. Εντάξει, εμείς θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές. Πολύ ωραίο. Όλοι θέλουν να κάνουν μεταγραφές. Έλα μου όμως στη θέση του ποδοσφαιριστή που θέλουμε να μεταγραφεί στην ομάδα μας και κάνει μία πρόταση, ρε παιδί μου, τώρα μία ομάδα σε ένα ποδοσφαιριστή. Έτσι. Πάμε στο κομμάτι της μεταγραφής τώρα. Και λέει, θέλω τον παίκτη να τον αγοράσω. Και αν ο παίκτης αυτός τώρα, η ομάδα λέει,
τον πουλάω εγώ, ρε παιδί μου, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα παράδειγμα, και λέει τον πουλάω. Θέλω να πούμε, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια παράδειγμα, και μιλάμε τον παίκτη. Και πα στον παίκτη τώρα. Ο παίκτη τώρα αυτό, αφού έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, μόνο με τη συγκατάθεση τη δική του πολίτη ο παίκτη, αλλά πρέπει να έχει συμβόλαιο και αυτό. Τα συμφέροντα αυτού του παίκτη είναι, πρώτον, να πάρει μεγαλύτερο συμβόλαιο από ό,τι ήταν στην ομάδα του, και δεύτερον, και μεγαλύτερο συμβόλαιο σε, πόσο λένε, σε αξία, σε λεφτά, και μεγαλύτερο συμβόλαιο σε διάρκεια, και μπορεί να θέλει να πάει και σε ομάδα μεγαλύτερη από αυτή που είναι εκείνη τη στιγμή εκεί πέρα. Και σου λέει τώρα, αφού είμαι καλός παίκτης και ήρθε πρόταση να μπούμε τώρα, γιατί να μην περιμένω να μπούμε λίγο διάστημα, μπροστά μας είναι το καλοκαίρι, έχουμε 3 μήνες μεταγραφές, έτσι, γιατί να μην περιμένω μήπως έρθει και άλλη πρόταση. Αυτή η ομάδα δίνει, ρε παιδί μου, παράδειγμα 4 εκατομμύρια στην ομάδα μου. Και εμένα να πούμε, με δίνει, ξέρω εγώ, 600 χιλιάρικα παράδειγμα. Γιατί να μην περιμένω μήπως έρθει καμία πρόταση ακόμη, έχω μάνατζερ καλό, μήπως έρθει καμία άλλη πρόταση και πάρω, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ή 800 χιλιάρικα, κάνω 3 χρόνια, 3 χρόνια με 200 χιλιάρικα παραπάνω είναι 600, είναι πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά. 600 χιλιάρικα παίρνει άλλους 2 μεζονέτες, να πούμε, πολυτελείας, να πούμε. Και σου λέει, γιατί να είμαι 25 χρονών, 27 χρονών, είμαι στα καλύτερά μου χρόνια, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο συμβόλαιο τετραετές, ή άμα είναι 25 μπορεί να κάνει ένα 4 χρόνια συμβόλαιο, 3+1, πώς τα λένε αυτά, έτσι, και να πάρει και τα λεφτά. Δηλαδή 4 χρόνια πάρει από 700 χιλιάρικα το χρόνο, να πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να μην τα εκμεταλλευτεί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι, δεν είναι εύκολο το κομμάτι των μεταγραφών αυτό το διάστημα. Να έχεις πάει Champions League, πρόσεξε τώρα. Να έχεις πάρει το πρωτάθλημα, να έχεις πάει Champions League και να ήταν δέλεαρ για τον ποδοσφαιριστή ότι πάει σε μια ομάδα μεγάλη η οποία θα παίξει Champions League και θα τον δούνε μάτια, να πούμε, εκατομμύρια, και ταυτόχρονα θα πάρει και λεφτά πολλά, έτσι. Για να κάνει ένα συμβόλαιο, δεν θα πάρει τα ίδια λεφτά με ό,τι λεφτά θα πάρει, θα του κάνει πρόταση μια ομάδα του Conference League ή του Europa League, ας πούμε. Θα πάρει πιο πολλά λεφτά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, εάν έχει πρόταση από μια ομάδα επίπεδου Champions League. Όχι γιατί αυτή η ομάδα θα είναι πλούσια και θα έχει ένα φραγκάτο πρόεδρο, αλλά γιατί θα πάρει και λεφτά από το Champions League. Υπερδιπλάσια από τις άλλες διοργανώσεις, έτσι. Άρα λοιπόν, η αβάντα και του ποδοσφαιριστή είναι ολοφάνερη μπροστά του, φαίνεται, και σου λέει, να πούμε, άσε να περιμένω λίγο ακόμη, μήπως και σκάσει και άλλη μεταγραφή, και άλλη πρόταση, και κάνω μια καλύτερη μεταγραφή. Έτσι βλέπω εγώ το κομμάτι των μεταγραφών. Καλησπέρα στην παρέα. Αν ότι ήταν ο μέγιστος Ιβάν Σαββίδης είχε τη συμπεριφορά του Μαρινάκη, λέει, στο ΟΑΚΑ, η Τούμπα θα ήταν κλειστή, λέει, για μια ολόκληρη σεζόν. Τώρα όμως δεν κουνιέται φίλο, λέει, και ο Άντερντοκ με τον Μπαμπίνο προσπαθούν να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει αθηναϊκό κατεστημένο. ΟΕΟ. Χαιρετισμού σε Πόγκουερς και στο συμπαθητικό, λέει, Δημοσθένη. Γιώργος και Τασούλα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Τασούλα. Είναι και κάποιοι που είναι μυρωδιάδες κανονικοί, δεν γνωρίζουνε, και θέλουν να πούμε, να πούν και αυτή τη δική τους άποψη. Έχω, λέει, άποψη. Μα για να έχεις άποψη, ρε φίλε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις γνώση επί του θέματος. Εάν δεν έχεις γνώση, τι άποψη μπορεί να έχεις, δηλαδή.

Βγουν εκεί τη Αλμίνια, προσέξτε. Και έχουμε τίποτα περίεργα κατά εκεί πάνω. Λιμπαρό εδώ, κοσμοκαλόγερος που είχα δει. Μάλλον παρεξηγήθηκε, λέει, που ο Γιάννης του πέταξε, λέει, το γάντι. Αν τον δεις, ρώτησε τον, λέει, την ηλικία του. Χαιρετισμούς σε Σαμπαχάλη Μπαμπίκο, λέει, που αράζει, λέει, στο Quality και στον Καρτάση μου, λέει, τον Θόδωρα από τα Σεβαστιανά. Και φυσικά σε Γιώργο Τασούλα από Δήμο Παύλου Μελά. Αχα. Όλη η παρέα βλέπω γνωστή, μπαγάσιδες. Έχουμε κάνει να πούμε τον πλανήτη πολύ μικρό, ρε παιδιά. Τώρα με το διαδίκτυο, όχι η χώρα, όλος ο πλανήτης είναι μικρός. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν και σε όλο τον κόσμο. Το focus στην Ελλάδα, τι λέει, σε όλο τον κόσμο το focus, λέει, του focus. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι θες, δηλώνεις, λέει. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Έδεσα. Μάλιστα, γεια σου Κώστα. Τι λέει Κώστας από την Ασπρόμαυρη Έδεσα, Νάουσα. Έδεσα ή Νάουσα. Η Νάουσα είναι η γυναίκα, άρα είσαι σόγαμπρος στην Έδεσα. Ωραία είναι και η Έδεσα, πολύ ωραία. Ήτανε 91, 92, 92, 93 ήταν αυτά τα χρόνια που πήγε να ανέβει ο Εδεσαϊκός και την πρώτη χρονιά την έφαγε στροφή η Έδεσα, η Νάουσα. Και τον άλλο χρόνο πέφτει η Νάουσα, ανεβαίνει η Έδεσα και μένει η Έδεσα 3-4 χρόνια στην Αλβαδινική. Ήτανε, έχασα ένα δεκατριάρι, ρε παιδιά, ένα δεκατριάρι τότε. Τι άλλο πάνω, θα παίρναμε λεφτά πολλά. Μιλάμε τώρα, καμιά φορά την τύχη την προκαλείς μόνος σου, έτσι. Είχα έναν θείο τότε, διαιτητής ήταν τότε, και το λέω να πούμε, δεν θέλω από το όνομά του γιατί είναι γνωστός, τέλος πάντων, διαιτητής σε Β' Εθνική, Α και Λάιτσμαν και τέτοια πράγματα. Του λέω, παίζω, δεν είχε 14 τότε, είχε 13, μέχρι 13, μετά βγήκαν τα 14, Σούπερ 13 και 14 και τέτοια πράγματα. Και μετά τώρα δεν ξέρω, υπάρχει και προπό τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και προπό. Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, παίζω τα 11 πρώτα παιχνίδια και στα τελευταία δύο ήθελα τη γνώμη του θείου μου, διαιτητής. Του λέω, έλα εδώ, αυτά τα δύο παιχνίδια τι να τα βάλω. Τα κοιτάει. Μου λέει, βάλ τα διπλά και τα δύο, μου λέει. Και εγώ πάω μπουνταλάς και τα βάζω άσοχη και τα δύο. Και βγαίνουν διπλά και τα δύο. Και παίρνουμε 4 δωδεκάρια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε φίλε, έρχεται να πούμε, μου λέει, το μεταξύ 2,5 εκατομμύρια δραχμές το 13. Εγώ δεν ήξερα όπου να κρυφτώ. Μου λέει, δεν πιστεύω να κάνεις καμιά βλακία, μην τα παίξες. Λέω, δεν τα παίξα. Φύγε, εξαφανίσου, μου λέει. Τι στα είπα τότε, τι με ρώτησες, ρε μπουνταλά, με λέει τότε. Καλησπέρα Ιορδάνη, Βαγγέλης Ελβετία. Το ένα ήτανε Εδεσαϊκός Νάουσα. Το έπαιξα σου χί και ήρθε διπλό, παιδιά. Ο φίλος ο Κώστας τώρα που ακούει, πιστεύω να το θυμάται αυτό. Σάλγκε, τι λέει, Γκλουκ Αουφ, τι λέει, ρε μεγάλε. Με στέλνει ένα σήμα, τη σημαία είναι αυτό, τι είναι αυτό, ή φανέλα. Κάτι σφυριά βλέπω εκεί πέρα, δεν μου αρέσουν τα σφυριά. Είμαι ο Κώστας, λέει, από Μπίλεφελ, φίλε μου Τζόρνταν. Τι σήμα είναι αυτό, ρε μεγάλε. Σάλγκε, είχαμε, η Σάλγκε έχει πάρει ένα κύπελο UEFA και αυτό το πήρε με τον προπονητή, τον Χουμ Στίβενς, έτσι λεγότανε. Στέφενς τον κάναμε εδώ στην Ελλάδα, Στίβενς τον λέγανε, είπε. Τον είχαμε προπονητή. Άλλοι τον βγάλανε ταβερνιάρι εδώ πέρα. Τον βγάλαμε αποτυχημένο, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, ο Λουτσέσκου είναι ο κορυφαίος όλων. Βλέπετε τι παθαίνει ο Παναθηναϊκός. Διώξ' τον έναν, πάρ' τον άλλον. Διώξ' τον άλλον, πάρ' τον άλλον. Και να οι αποζημιώσεις. Να 5 εκατομμύρια τώρα θέλουν για τον χοντρό αυτό, για τον Μπενίτεθ. Ταβερνιάρι το λένε. Μόλις τον είπαν ταβερνιάρι, θυμήθηκα εγώ τον Στίβενς. Αμπλουζάκι είναι, μου λέει, μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 εδώ είμαστε.

0: Αναδιάρθρωση δεν πέρασε, τα είπαμε αυτά. Και πώς να περνάει άραγε. Κατόπιν εορτής χρόνια πολλά. Όλοι μόλις είδανε τα συμφέροντα ότι πλέον πέφτουνε, να πούμε, θέλουν αναδιάρθρωση. 2310 500676 και 2310 500677 οι γραμμές. Μετά το διάλειμμα ανοιχτές εδώ για όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Και πάμε για τις ώρες του κόσμου εδώ πέρα, 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλώς στο μυρωδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, τώρα με τιμάς. Καλό, καλό. Την καλημέρα μου, τι ζήτω και ο Τασούλας και ο Γιώργος νομίζω, μαζί το είχαν πει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ζήτω ο κύριος Τασούλας. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα που σου έστειλα.
0: Ναι, τα βλέπω.
1: Σου έστειλα και την καλημέρα, αλλά δεν το διάβασες.
0: Ναι, πιο νωρίς.
1: Α, το διάβασες.
0: Όχι, πιο νωρίς το έστειλες.
1: Εννοείται, ρε, απλώς σου τάγκα και μετά θυμηθήκα να στείλω και το άλλο, την είδηση.
0: Το πάτησαν οι προηγούμενοι και έσβησε, το είδα μετά εγώ, καταλάβες.
1: Έσβησε.
0: Όχι, δεν έσβησε. Εδώ όταν έρχεται μήνυμα, με δείχνει ένα μπλε τέτοιο σημαδάκι, ότι έρχονται μηνύματα.
1: Ένα τσεκ που λέμε.
0: Δε, αυτό το, όταν διαβάζεις το μήνυμα, το μπλε γίνεται, χάνε, φεύγει. Μετά είδα εγώ ότι ήταν στις προηγούμενες ώρες, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Το μάλλον ο κύριος Τσίγκος το...
0: Ναι.
1: Το έχει πατήσει.
0: Τον κύριο Τσίγκο τον είχε μισαφύρει ο άλλος, ο κύριος Γιώργος.
1: Τα άκουσα, με σάγουργεσαι, με σακούστηκε αυτούς, μέρα.
0: Αυτούς και τους δυο θα τους πάρω μισαφύριδες εγώ με κάποια στιγμή και στην εκπομπή.
1: Wow.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλα.
0: Ναι, ρε, να κάνουμε ένα ντουέτο εδώ, ένα τριπλό μάλλον έτσι, να τους έχω δεξιά τον ένα αριστερά τον άλλο, να κάνουμε έτσι μια εκπομπή έτσι λίγο διαφορετική.
1: Δεν μου λες,
0: ορίστε.
1: Θα πας διακοπές το καλοκαίρι.
0: Κάτσε ρε, ακόμα τώρα τι ξενέρωμα ήταν αυτό που μας είπες.
1: Γιατί, δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ακόμα τώρα Μάιο μήνα έχουμε τώρα. Τι είναι αυτά που είπες τώρα, από τώρα μας βάζεις ιδέες τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Τέλος, άμα είναι να λείψεις,
0: ναι.
1: Μη σε αγωνιάσαι.
0: Ναι.
1: Αφιλοκαιρός που βγάλω την εκπομπή σου. Μυρωδιά σου, δεν είμαι εγώ.
0: Άμα είσαι μυρωδιάς, τι εκπομπή θα κάνεις, για. Πώς θα γίνει.
1: Τέλος, θα έχω εσένα, θα έχω υποβολές, εσένα βρε. Μη σε αγωνιάσαι. Θα μου τα στέλνεις μήνυμα, θα τα λέω στον κόσμο. Ναι,
0: σωστό. Είδαμε βγάλεις ανταπόκριση απευθείας στο τηλέφωνο.
1: Εννοείται, εννοείται. Γιατί θα σε ξέρω εγώ στην Ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις εκεί. Ποντάκι, δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα κάνω τριχμοπίζω. Ναι. Είδες. Εγώ σχεδόν και πρακτικά. Έτσι εδώ φιλαράκι μου. Αλλά δεν είμαι κοντά.
0: Θα είμαι δίπλα στο κύμα εγώ πάνω στην Ξαπλώστρα το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ, 11 και. Ναι. θα ακούει από το μικρόφωνο το κύμα να πούμε, έτσι. Το θόρυβο του κύματος. Και να κάνουμε εκπομπή, βέβαια.
1: Αυτά, Ιορδάνη, ένα τραγούδι με ξέχασες εχθές.
0: Ναι.
1: Με ξέχασες, δεν το βάλες, δεν πειράζει.
0: Ένα του Καρά θα βάλουμε.
1: Ό,τι θέλεις, ναι. Ό,τι θες αφιερωμένο εκεί που λένε όλοι ζήτω για μένα, αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο σου, σε όλο το focus.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Ιορδάνη, σε αφήνω. Καλή συνέχεια εδώ στο ακουστήρι.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Στο ακουστήρι. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Το πήρε
2: τον
0: η, το πήρε
2: τον
0: η Κρυσταλ.
2: Τον είδε.
0: Όχι, δεν τον είδα. Το πήρε η Κρυσταλ.
2: Πα, η Βαγεκάνο και με την Πετριά να έπαιζε θα έχανε.
0: Τι λες.
2: Ούτε μια ευκαιρία δεν έκαναν. Κάτι κερκιδέ, σουτ, κάτι κόρνερ και διαμαρτυρώνονταν ότι βγήκε κόρνερ. Η μπάλα. Μόλις βάλανε τον γκολ η Κρυσταλ μπάλα στο ένα, μετά πρέπει να βάλουν και άλλα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, καλύτερη ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Ο τερματοφύλακας απέκρουσε αντί να τη στείλει στα πλάγια την έστειλε πάσα στο παίχτη της Κρίστα Μπάλας και το γκάρφωσε.
0: Ναι.
2: Ο Στέφενς ήταν ένας προπονητής που ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό.
0: Ναι.
2: Ακούς Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Έπινε τσίπουρα στο Πανόραμα και στην Καλαμαριά, στις ταβέρνες.
0: Καλά, τι να πει, νερό και σουρουτή, ρε φίλε.
2: Πω, το ξεφτύλα, ρε. Μας έκανε, τι να σε πω, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, ξέρω, ούτε ξέρω τι βγήκαμε. Ναι, ρε, τον τέτοιο. Εδώ ήρθε, πέρα, ήξερε καλά ότι η Θεσσαλονίκη έχει καλή ζωή, γι' αυτό ήρθε.
0: Δεν είχαμε και υλικό καλό τότε, εντάξει.
2: Δεν είχαμε, αλλά έκαμε και πειράματα, ρε, τόρδαν αυτός.
0: Φυσικά θα κάνει πειράματα, τι θα κάνει.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, Τζόρνταν, να μην λέμε πολλά γιατί τώρα δεν έχουμε τίποτα να πούμε.
0: Πώς
2: θέλω να σε ρωτήσω ένα παιχνίδι. η Κατάνια με την Άσκολη ήταν 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τι, το 7-26 τι έληξε.
0: Εσύ τι το παίξες?
2: 2-2.
0: 2-1 ήρθε.
2: Τι να το κάνω, χι το βάλα, ρε, δεν πειράζει. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ναι.
2: Θα βάλεις ένα τραγούδι του Διονυσίου, ποιος το είπε για τους μάγκες.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Λοιπόν, χαρισμένο το Γκρέμτζικ,
0: ναι.
2: Το Μπάκι, το σκληροπυρηνικό Παοκτή, το Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο τον Τζόρνταν.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε...
2: Τα λέω γρήγορα για να κλείσω και να σ' ακούσω από το ραδιόφων.
0: Να βάλουμε και τον Μπαμπίκο στη μέση.
2: Ο Μπαμπίκος,
0: ναι.
2: Δεν θέλω να λέω πολλά από το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Πριν στο πανηγύρι τους,
0: ναι.
2: Είπα κάτι και λέει ο Γιώτης, λέει βλακίες. Λες και αυτός τα ξέρει όλα και αυτός είναι ο τέτοιος, ο πατσιγνώστης, όλα, ναι. Τα γνωρίζει.
0: Παντογνώστης, ναι.
2: Είναι παντογνώστης. Για το Γιώτη, ρε, θα πει.
0: Δεν έπρεπε να πει, όχι, βέβαια, έτσι είναι.
2: Βέβαια δεν έπρεπε να πει. Πήγε ο Παρχαρίδης στο τέλος, αυτός επειδή ήταν από το σπίτι, δεν βγήκε και τα άκουγε 150-200 μέτρα από την γειτονιά του ήταν. Πήγε, ναι. Στο πανηγύρι αυτός.
0: Δεν πήγε, όχι.
2: Ο Παρχαρίδης ήταν στα Σεβαστιανά.
0: Μάλιστα.
2: Και για φίλους δεν θα λέει κουβέντες και βλακίες να λένε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν θα λέει ότι είπα με βλακίες.
0: Σωστό.
2: Α, μπράβο, εγώ το είπα ποτέ. Εγώ τον υπεράσπιζα. Το να πειρασμιζόμουν, ρε Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Έλεγα μην τα βάζω με τον Μπάμπη και αυτός μα την είπε κατευθείαν. να ζητήσει συγγνώμη,
0: ναι.
2: Γιατί αν δεν ζητήσει συγγνώμη, ξέρω που μένει. Θα πάω να το. Θα κορνάρω με τα αυτοκίνητα.
0: Δεν θα τον αφήνει να κοιμάται.
2: Όχι, πλάκα κάνω. Τέτοια πράγματα δεν κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Να κοιμάται ήσυχο, να μην φοβάται. Λοιπόν, Τζόρνταν, σε αφήνω.
0: Έγινε.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια. Έλα, φίλε μου.
3: Έλα, αγόρι μου.
0: Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήστος Κλικής.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
3: Λοιπόν, έχω παράπονα από Διαμαντή,
0: ναι.
3: Και από Μάκαλη,
0: ναι.
3: Ότι έχεις να έρθεις πολύ καιρό.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Όχι παράπονα. Ναι, είναι κανένα παράπονα.
3: Δηλαδή, βλέπω το Διαμαντή μια φορά τη βδομάδα. Λέει, πες τον ακούω, τον λέω, τον,
0: ναι,
3: κάνω.
0: Ακούει τώρα ο Μαγκάσης, ναι.
3: Λέω, εντάξει, τι να κάνω, να το πάω να το φέρω, να πάω να το πάρω και να το φέρω εδώ.
0: Θα έρθω.
3: Περιμένουμε.
0: Ένα Σαββατόβραδο.
3: Μπράβο.
0: Θα πάμε εκεί στο... Πού να πάμε, λες?
3: Στο Μάκαλ.
0: Πάμε στο Μάκαλ. Ο Μάκαλης κλείνει και νωρίς όμως. Μετά θα πάμε...
3: Όχι, βρε, τι κλείνει νωρίς.
0: Ναι.
3: Δεν κλείνει ποτέ.
0: Ο Τάσος δεν κλείνει.
3: Όχι.
0: Μάλιστα. Θα πάμε εκεί πέρα.
3: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Πάμε.
3: Θέλω να σε γνωρίσω, ρε. Ναι. Θέλω να σε γνωρίσω κιόλας. Γιατί είμαι και θαμώνας, ας πούμε, των παιδιών,
0: ναι.
3: Και με τον Διαμαντή έχουμε σχέσεις και με αυτά.
0: Τι να σε πω, καλά χρόνια. Ναι. Καλά χρόνια. Πολλά καλά χρόνια.
3: Κοίταξε. Ναι. Φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, πώς να το πω, ρε παιδί μου, χόρτασες τη ζωή σου, ρε. Δηλαδή, ναι.
0: Κουραστήκαμε να γυρνάμε τώρα. Τι να σε πω.
3: Με την όμορφη την έννοια.
0: Ναι,
3: ναι. Δηλαδή με φίλους, με αυτό, με γνωστούς. Μπράβο. Και επειδή δεν σε ξέρω, εγώ εν τω μεταξύ έχω έναν ξάδερφο, ο οποίος λέγεται Ιορδάνης Γεωργιάδης.
0: Έλα.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, άμα δώσω σήμα ότι θα έρθω εκεί πέρα, ξέρεις τι θα γίνει. Μέχρι τη Λέσχη κόσμο θα γίνει. Μέχρι τη Λέσχη κάτω.
3: Ναι, ναι.
0: Μέχρι 21 Ιουνίου λες και εκεί κάτω κόσμο θα γίνει.
3: Εάντε, κάντο ρε. Κάντο ρε.
0: Ναι.
3: Όταν βρεις μια ευκαιρία, όταν μπορέσεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να το κάνεις, κάντο.
0: Θα το κάνουμε εμείς, να κουριέσαι. Σάββατο να είναι, βράδυ να είναι, για να έχουμε τον χρόνο μπροστά μας, βέβαια.
3: Να είσαι καλά, εγώ μου σ' ακούω, σε παρακολουθώ, είσαι πολύ
0: ευχαριστώ,
3: ωραίος.
0: Ευχαριστώ.
3: Και μ' αρέσει ο χρόνος που ξοδεύω ακούγοντας.
0: Γεμίζει, αρέσει, είναι ευχάριστο αυτό, βέβαια. Είναι,
3: ναι,
0: η παρέα πολύ να μεγάλη καλά, και είναι ευχάριστο.
3: Να είσαι καλά. Να
0: έγινε, Χρήστο, έγινε, να είσαι καλά.
3: Έγινε, αγόρι μου.
0: Γεια. Έλα, φίλε μου.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Σε πάρω και εσένα στο Κλικής, θα πάμε μαζί.
4: Όχι, ρε φίλε, τι να κάνω εγώ σε
0: πάνω. Όχι, θα πάμε.
4: Θα γίνει καλημέρα εδώ την παρέα.
0: Θα σε κάνω πόντιο θα σε κάνω.
4: Μόνο που είπε ότι,
0: ναι,
4: θα μαζευτεί τόσο κόσμο. Δεν θα πάει ο Τζόρνταν. Σήμερα με μάτα κυκλοφορεί.
0: Θα κάνουμε. Όχι, ρε, αγάπη τώρα. Θα κάνουμε. Πώς το λένε, θα κάνουμε πανηγύρι εκεί πέρα. Θα κάνουμε χορό. Χοροσπυρίδα.
4: Χοροσπυρίδα.
0: Ναι, θα κάνουμε χορό, ρε. Πάρουμε και τους πόντιους τους τραγουδιστές εκεί πέρα. Ποιον να θέλεις, τον Παυλίδη θες, ποιον να θέλεις.
4: Τον θέλω.
0: Ποιον να θέλεις, τον Νικολαίδη. Καταρχήν τους ξέρεις αυτούς. Θες τα αδέρφια, Τσακουρίδη, ποιους θέλεις.
4: Τσακουρίδη, Παρχαρίδη.
0: Τους πάρουμε αυτούς εκεί, θα
4: πάμε. Η Ατάκα, ναι. Ξεχάσω.
0: Ναι, η Ατάκα.
4: Μπράβο. Γεια σου, ρε Γιώτη. Πολύ σε πάω, ρε Γιώτη. Πώς το λέει αυτό. Μπράβο.
0: Ο Γιώτης, ξέρεις πόσα χρόνια από μικρά είμαστε μαζί.
4: Ίδια ηλικία είμαστε.
0: Ο Γιώτης τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάνα δύο χρόνια πιο πάνω είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
4: Γιώτη, θα βάλω το αμάξι, αλλά καμιά παρακολουθώ.
0: Με το Γιώτη είχαμε, ξέρεις, παίζαμε μπουρλότη εκεί πέρα, στο κρυφό σχολείο εκεί του Τσιτάλη, να πούμε, άστο, είχαμε σοου.
4: Δεν ξέρω το Τσιτάλη, το ξέρω. Λοιπόν, Τόλβα.
0: Ναι.
4: Πάμε λίγο στα θέματα, μα Τόλβα.
0: Για να πάμε, ρε Σιγένη, για να πάμε.
4: Λοιπόν.
0: Ναι, λοιπόν.
4: Σε ακούω και στο ραδιόφωνο.
0: Καταρχήν έχουμε τα καλύτερα κορίτσια σε όλη την Ελλάδα. Αυτό να πεις μπράβο, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ.
4: Είπα πάλι συνέχεια.
0: Νταμπλούχες, νταμπλούχες. Και στο χάντμπολ και στο ποδόσφαιρο.
4: Χάντμπολ και στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
4: Πέρσι
0: τα είπα, κάναμε μία διακοπή, λέω, να χαρείτε κι εσείς. Και ξανά προς εδώ ξανατραβάμε, βλέπεις.
4: Τώρα αυτό που λες, Τζόρνταν.
0: Ναι.
4: Το πιστεύεις ότι χαίρεσαι με το κορίτσι του ποδοσφαίρου και του χάντμπολ?
0: Κοίταξε, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτό.
4: Α, αυτό κάπου. Α, μπράβο. Παρηγοριά στον άρρωστο.
0: Τι να κάνουμε.
4: Α, τώρα μίλησε σωστά.
0: Τι να κάνουμε, να μην χαρούμε και με αυτά. Αφού τα άλλα δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε.
4: Δεν χαίρεσαι όμως, τον αλήθεια, δεν χαίρεσαι.
0: Πώς
4: δεν
0: χάρηκα, ρε φίλε. Μεγάλο.
4: Δεν χάρηκε.
0: Είναι τίτλοι, ρε φίλε.
4: Είναι άλλο να πάρει πρωτάθλημα.
0: Είναι κούπες.
4: Σούπερ Λίγκα ανδρών και τέτοια, και άλλο τώρα γυναικείο ποδόσφαιρο και διάστα. Τώρα.
0: Κοίταξε. Άκουσε με λίγο. Η ομάδα μου κάθε χρόνο πάντα παίρνει κάτι, να το ξέρεις.
4: Η ομάδα σου παίρνει πάντα κάτι.
0: Ενώ η δική σου δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
4: Γιατί δεν μπορεί να το κάνει.
0: Υπάρχουν πολλά χρόνια που δεν πήρε τίποτα πουθενά.
4: Επίσης δεν υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει.
4: Το μόνο στο ποδόσφαιρο γυναικών παίρνει συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει χρονιά που δεν πήρα κάτι, αυτό σου λέω.
4: Σε λέω, μόνο στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
4: Πού πήρες άλλο, για πες.
0: Στο βόλεϊ, στο αυτό,
4: στις
0: ακαδημίες, παντού.
4: Ακαδημίες πήρες.
0: Καλά, σε ακαδημίες είμαι πρωταθλητής, ρε, άστο, μην το ψάχνεις τώρα.
4: Λοιπόν.
0: Εσύ έχεις ακαδημίες. Δεν ξέρεις.
4: Ακαδημίες κάνω εγώ.
0: Έχεις.
4: Δεν ξέρω, έχω ακαδημίες, δεν ξέρω. Τι ποδοσφαίρον είσαι.
0: Ναι, τι, έχεις.
4: Είναι κομμαδάρα, ρε, πρωταθλήτρια είμαστε. Πλάκα με κάνεις. Για ακαδημίες μιλάς τώρα εσύ.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι.
0: Για πάμε.
4: Σε ακούω στο ραδιόφωνο, σε ακούσει κάτι βιντεάκια εκεί πέρα με άντεκτο, με μπόμπα.
0: Ναι.
4: Και τέτοια. Λοιπόν.
0: Ναι.
4: Όπως είπε και ο μπόμπας, αυτός ο Αεκάρας.
0: Ναι.
4: Αυτός είναι από τη Λαμία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Από τη Σιλίδα, ναι.
4: Μπράβο τον Μπόμπα.
0: Από τη Σιλίδα είναι ο
4: Μπόμπας. Είχατε μια έπαρση όλη τη χρονιά.
0: Άσε, για έπαρση μην μιλάτε εσείς.
4: Μην με διακόπτεις.
0: Μην μιλάτε για έπαρση εσείς.
4: Μόλις είπε ο Μπόμπας είχατε μια έπαρση και στην υπηρεσία είχατε μια κλάψα όλη τη χρονιά. Ακούσεις, λέω.
0: Έτσι δεν ήτανε.
4: Πού την είσαι την κλάψα.
0: Δεν κλαίγατε, βίντεο κάνατε ότι σας αδικούσανε συνέχεια.
4: Βίντεο κάναμε, εσύ τι κάνεις.
0: Μείνει στην ΕΠΟ. Μείνει στο Λανουά, ήθελε να κάνει ο άλλο.
4: Εγώ όταν μιλάω προ τα σιωπή.
0: Ρε, μείνει στο Λανουά, ήθελε να κάνει ο άλλο.
4: Εσύ ασχολείσαι συνέχεια με φωτογραφίες, δεν τζόλα.
0: Ρε φίλε.
4: Εσύ ειδικά συνέχεια ασχολείσαι με φωτογραφίες και δεν τη μαζεύεται.
0: Όχι, εγώ αποδεικνύω ότι αυτά που
4: λέω. Τι αποδεικνύεις.
0: Ότι τον γκολ ήταν εγκολάρα στο τελικό.
4: Δεν ήταν. Τον γκολ του Παναθηναϊκού ήταν κολάρα. Μισό λεπτό, μισό.
0: Πιανού Παναθηναϊκού, ρε. Πιανού Παναθηναϊκού.
4: Για ποιο λες τώρα, ρε.
0: Το γκολ του ΠΑΟΚ στο τελικό ήταν κολάρα και δεν μέτρησε. Οι κάρτες ήταν κίτρινες και εσείς τώρα μας κάνατε διαγγέλματα, να πούμε εδώ εχθές. Εγώ σας διάβασα τον κανονισμό και εσείς μου λέγατε άλλα.
4: Δεν θέλω να σας απαντήσω πάνω σε αυτό.
0: Να μην απαντάς, θα ακούς. Θα ακούς όταν μιλάει ο Τζόρνταν, είναι η εκπομπή εδώ.
4: Εδώ τώρα λίγο στον γκολ του Παναθηναϊκού που λες.
0: Στον γκολ του
4: Παναθηναϊκού. Για τον γκολ του ΠΑΟΚ που το ακύρωσε.
0: Ναι, πεντακάθαρο γκολ.
4: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Δε
4: σε μια φάση, σε ένα βιντεάκι.
0: Mm-hmm.
4: Τραβάει τη φανέλα πρώτος ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
4: Έτσι δεν είπες.
0: Έτσι είπα, ναι. Και το ξαναλέω, ναι. Άμα δες, ναι.
4: Ξαναπέσω λίγο.
0: Έτσι το είπα και το ξαναλέω.
4: Ναι, τραβάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
4: και ο άλλος σε λέει,
0: ναι,
4: το άφησε πλεονέκτημα.
0: Ποιο?
4: Ο άλλος, ο δεξιός, ποιος ήταν ο Χατζηνάκος, ποιος ήταν,
0: ναι,
4: το άφησε λίγο πλεονέκτημα. Έχει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, ποιος το είχε.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο ποδόσφαιρο.
0: Και το άλλο πλεονέκτημα τα άφησε.
4: Μισό λεπτό λίγο, υπάρχει πλεονέκτημα ή δεν υπάρχει, να ξέρω.
0: Πώς δεν υπάρχει, εννοείται.
4: Εσύ και την ώρα, όχι ρε, έπρεπε να τους μυρίξει. Δεν το θυμάσαι την εκπομπή, μάλλον δεν θυμάσαι την
0: εκπομπή. Όχι ρε, τα αφήνει πλεονέκτημα. Κοίταξε, αν έπρεπε να τους φυρίξει, έπρεπε να τους φυρίξει τότε. Και τα αφήνει πλεονέκτημα.
4: Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μετά που ακυρώνει τον κόλλη, είναι το πρόβλημα. Αφού τα άφησε πλεονέκτημα, τι ακυρώνει τον κόλλη.
4: Μετά λες τραβάει ο Κωνσταντέλια στο παίκτη.
0: Ρε Γιάννη, τζαρζαρίσματα τέτοια υπάρχουν στο γιο έναν αγώνα μέσα. Πολλά.
4: Γιατί οριώσουν, αρε φίλε, συνέχεια.
0: Μπροστά του ήταν ο διαιτητής. Η φάση ήταν μπροστά στο διαιτητή. Τα άφησε πλεονέκτημα. Και τον γυρνάει πίσω ο βαρίστας, εκείνο το νούμερο, ο οποίος είναι του Βαλέρη. Τα έχω πει, τα έχω εξηγήσει τώρα πάλι. Τα
4: έχει πει αυτά.
0: Ήταν ένα γκολ 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνει τώρα? Άμα ήταν το σκορ 1-4, θα τα άφηνε εκείνο. Δεν θα το αγκυρώνε.
4: Και μετά συνεχίζει και λες, ήταν εντολή.
0: Του Βαλέρη.
4: Εντολή του Βαλέρη. Ο Βαλέρη έδωσε εντολή να μην μετρήσει τον γκολ.
0: Όχι ρε εσύ. Από την αρχή έτσι γίνεται. Προσέξτε το παιχνίδι. Μου δόθηκε ευκαιρία, θα τον φέρνει πίσω ο άλλος.
4: Δεν είναι πίσω ο άλλος.
0: Δεν τον έφερε πίσω ο Παρίστας.
4: Ενώ
0: το αφήνει, πλεονέκτημα. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Το αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, όπως το είπαμε το και τότε.
4: Ναι.
0: Τη φάση και περπατάει, ναι, η φάση και μπαίνει μετά από 4-5 δευτερόλεπτα τον γκολ και τον, ναι, γυρνάει πίσω ο βαρίστας. Τι νόημα έχει το πλεονέκτημα τότε που αφήσε?
4: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πω τώρα. Λες μερικά πράγματα, άκου τι θα σου πω, που μικραίνει στην ομάδα του ΠΑΟ.
0: Άστα τώρα αυτά. Αυτά δεν θέλω να με λες τέτοια πράγματα.
4: Γιατί δεν θες?
0: Τώρα μικραίνω την ομάδα αυτή, καραμέλα τώρα μικραίνω. Γιατί να την μικραίνω την ομάδα, μα πούμε την αλήθεια, μικραίνουμε την ομάδα.
4: Γιατί οι άλλες ομάδες.
0: Ρε φίλε, μπήκε πεντακάθαρο γκολ και ακυρώθηκε. Τι μικραίνω την ομάδα, τι χαζά ακούω τώρα.
4: Ρε Τζόρταν, οι άλλες ομάδες δεν έχουν.
0: Ρε φίλε, μπήκε γκολ το 1-3, είναι Champions League, δεύτερη θέση. Καταλαβαίνεις, ελληνικά το λέμε.
4: Τέλος πάντων.
0: Μπήκε το 1-3. Είναι γκολ Champions League. Πήρε τη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ και του το ακυρώνει.
4: Πάει το. Λοιπόν,
0: ναι,
4: το κλέψανε και τη δεύτερη θέση. Τη κλέψαν μάλλον, αυτό θες να πεις.
0: Καλά, τέτοια κλέψαν πολλά όλοι τους. Και εσείς μαζί.
4: Όλοι.
0: Ναι.
4: Και εσύ μαζί.
0: Βέβαια, όλοι μαζί. Και κάτω όλοι μια παρέα.
4: Ακόμα και η Άκη για την Άκλε.
0: Όλοι μια παρέα είστε εκεί κάτω.
4: Όλοι μια παρέα είμαστε.
0: Και βέβαια, τι.
4: Λοιπόν, τώρα. Πάμε τώρα.
0: Όταν ήταν να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ εκεί στην εκπομπή, δεν είδες ότι ο Άντερο και ο Μπόμπα ήταν μαζί? Δεν το πήρες χαμπάρι? Συμφωνάγανε.
4: Τι θες να πεις, υποστηρίζεται ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ?
0: Φυσικά, που συμφωνούσανε, τα είδες.
4: Τη λογική λένε πως είναι, ρε Ζώτα.
0: Πώς?
4: Τη λογική λένε πως είναι τα πράγματα.
0: Η λογική τι, να συμφωνούν πάντα σε
4: είσαι,
0: όλα.
4: Είσαι ο μόνος, άκου τι να σου πω,
0: ναι,
4: ο μόνος αθλητικός παραγωγός.
0: Μάλιστα.
4: Με τόση εμπειρία, με τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
4: Εντάξει,
0: ναι,
4: που είπε σε 1 εκατομμύριο φορές η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Αυτό που το στήριζε
0: αυτό, αυτό. Αυτό ρε Γιάννη, πρόσεξε να
4: δεις. Εκτός άμα τρολάρισες.
0: Αυτό ρε Γιάννη, όχι δεν τρολάρισα, το λέγα αλήθεια. Από εκεί, ναι, από εκεί και μετά ήρθε ένα τσουνάμι προβλημάτων στον σύλλογο πάνω. Που,
4: να σου πω κάτι.
0: Που αυτά
4: δεν
0: τα πράγματα.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο ΠΑΟΚ μετά.
0: Δεν είπα δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό το πράγμα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, ρε, να τελειώσω λίγο, να τελειώσω. Όταν τα λέγαμε αυτά, ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και εμείς δεν υπολογίζαμε ότι θα μείνει και με 8 παίχτες έξω, να πούμε.
4: Όλα θα τα υπολογίζει τώρα.
0: Τι να υπολογίσω τώρα, εντάξει.
4: Όλα θα τα υπολογίζει. Δηλαδή φταίει η ΑΕΚ που έχει εσύ προβλήματα τώρα.
0: Αυτό κατάλαβες εσύ?
4: Πού αυτό κατάλαβα?
0: Όχι. Εγώ είπα ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα. Αλλά πού θα τα πιάσετε αυτά? Ναι.
4: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, τώρα.
0: Ναι.
4: Δεν θα άκουσα αυτό. Πόλο εγώ σου είπες τίποτα για μπάλα, δεν είπες τίποτα. Κάτι άλλο είπες για πολιτικά δεν ασχολούμαι.
0: Δεν πέρασε. Δεν μαζεύτηκαν εκεί.
4: Εδώ.
0: Δεν μαζεύτηκαν εκεί να γίνει.
4: Εδώ έγινε το ένα να δεις τώρα. Δεν πέρασε και...
0: Δεν μαζεύτηκαν. Όχι, δεν πέρασε. Δεν μαζεύτηκαν.
4: Τι δεν μαζεύτηκαν?
0: Δεν έγινε απαρτία, ρε φίλε, για να γίνει ψηφοφορία.
4: Δηλαδή θα έχουμε πάλι play-off και play-out.
0: Ναι.
4: Το έχασε το πρωτάθλημα, από τώρα στο λέω.
0: Ποιος?
4: Εσύ, από τώρα άμα έχει play-off και play-off άμα έχεις.
0: Γιατί να το χάσω?
4: Φέτος πώς το χάσεις.
0: Ναι, γιατί να το... Από ποιον θα το χάσω, από τον...
4: Από την ΑΕΚ θα το χάσεις πάλι.
0: Εσύ δηλαδή, εσύ νομίζω θα το πάρεις.
4: Σίγουρος είμαι πάλι για την ομάδα μου, εγώ θέλω.
0: Είσαι σίγουρος.
4: Ναι.
0: Γιατί να είσαι
4: εδώ, σίγουρος. Εδώ,
0: ναι.
4: Πώς θα το πω, ντροπιάστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που ανέφερε ότι... καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα, ναι.
0: Όχι, δεν κατάλαβα, για πέσω.
4: Ο ΠΑΟΚ δεν είπε θέλω να είναι στην αναδιάδρωση.
0: Όχι, είπε ο ΠΑΟΚ να φύγουν τα πλέον και τα πλέον, γι' αυτό λέμε για αναδιάδρωση.
4: Ρε είπε για να διάδοση, ναι, όχι, άσε τα πλέον και τα
0: πλέον. Είπε, τι.
4: Και δεν το πιάστηκε να πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Και το κακό που είναι δηλαδή, άμα γίνει αναδιάδρωση είναι κακό.
4: Άκου
0: λίγο, Γιάννη, για να λέμε την αλήθεια.
4: Ναι. Έτσι.
0: Γιατί όταν μίλησε ο ΠΑΟΚ για αναδιάδοση, το μυαλό σας όλων, επειδή κουκούτσια μέσα.
4: Εμένα πήγε να δω, δεν θα πέσει.
0: Για να μην πει, όλο το μυαλό αυτό πήγε. Γιατί τα μυαλά όλων.
4: Εσένα που πήγε, Τζόρτα, που
0: τα
4: πήγε,
0: μυαλά όλων μέσα έχουν κουκουνάρες. Χαμπάρ δεν έχουνε. Άμα ήθελε να σώσει τον Πασεραϊκό, ο ΠΑΟΚ. Άκου λίγο, ρε, περίμενε λίγο. Ο ΠΑΟΚ είπε να γίνει αναδιάρρωση για να σωθεί ο Πασεραϊκός και η Λάρισα. Αυτό είπε.
4: Όχι, είπε να γίνει γενικά αναδιάρρωση.
0: Αυτό είπε. Εσύ γιατί πήγε το μυαλό σου να σωθεί.
4: Τι σημαίνει.
0: Σε ρωτάω τώρα. Εσύ γιατί το δικό σου το μυαλό πήγε να σωθεί
4: ο Πασεραϊκός. Πήγε εκεί. Για πες μου τι σημαίνει.
0: Γιατί κουκουνάρια μέσα, γι' αυτό πήγε εκεί. Και όχι μόνο το δικό σου, πολλών.
4: Κουκουνάρια στο μυαλό.
0: Δηλαδή, άμα ήθελε να σώσει τον Πασεραϊκό ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να το σώσει. Έπρεπε να το ρίξει.
4: Ναι, γιατί είπε θέλω να διάρρωση.
0: Για να φύγουν τα play-off και τα play-out, σου λέω, ρε φίλε.
4: Γιατί του είπε, θέλω play-off και play-out. Γιατί του είπε.
0: Γι' αυτό γίνεται η αναδιάρρωση. Για να περάσουν αυτά που θέλουν. Ότι να καταργηθούν. Ο ΠΑΟΚ το είπε κιόλα. Να καταργηθούν τα play-off, να καταργηθούν τα play-out και αυτά εδώ. Να γίνουν οι ομάδε 16.
4: Εγώ Τζόρνταν, ξέρει τι. Δεν θέλω play-off και play-out, Τζόρνταν.
0: Ποιος θέλει
4: να πει. Όποιος γίνει πρώτος στο κανονικό πρωτάθλημα να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Αυτό θέλει και ο ΠΑΟΚ.
4: Πάλι όμως συνεχίζεται έτσι να
0: είναι. Γιατί δεν έγινε απαρτία να το περάσουνε.
4: Να το ξανακάνουν, τι δεν έγινε απαρτία
0: τώρα. Και να το ξανακάνουνε πάλι δεν θα γίνει απαρτία τώρα.
4: Μάλιστα, να συνεχίσουμε έτσι δηλαδή.
0: Ναι. Πρέπει να πέσουν λεφτά, να πάρουν κάποιες ομάδες φράγκα. Δεν ξέρεις τώρα το έργο πώς γίνεται.
4: Ναι, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί η χώρα μας, δυστυχώς.
4: Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, ρε Τζόρνταν. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα εσύ να βγεις πρώτος.
0: Ναι.
4: Πρώτος παράδειγμα.
0: Και να το χάσεις.
4: Και χάσεις. Τα play off, να μην παίζεις μπάλα και να το χάσεις το πρωτάθλημα όπως έχασε η ΑΕΚ από σένα το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Όπως έχασε εσύ φέτος από την ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι πάλι.
0: Σωστό.
4: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Σωστό.
4: Είπες τίποτα άλλο, δεν είπες τίποτα άλλο.
0: Πώς δεν είπα πολλά, είπα.
4: Δεν ξέρω, είμαι ο πρωταθλητής της Ελλάδος.
0: Εσύ δεν τα κατάλαβες. Εγώ είπα πολλά, εσύ δεν τα κατάλαβες.
4: Έχω κουκουνάρια στο κεφάλι μου, τι να κάνω να μου.
0: Ναι, αυτό καλά, εντάξει. Δεν μου λες πώς είδες...
4: Να σε πληροφορήσω κιόλας.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε, ναι, για πες.
4: Να σε πληροφορήσω κιόλας, γιατί μίλησα με κάποιους αεξίδες, θα περάσει το κύπελο του προβλήματος εκεί από την επιχείρησή σου. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα περάσει.
4: Θέλω να το πιάσεις λίγο.
0: Θα περάσει.
4: Άστο, γιατί άμα το άμα
0: θα περάσει θα το κλέψω, να πατήσουμε το κλεμμένο, να ξέρεις.
4: Να το κλέψεις.
0: Τι θα το κάνω.
4: Μην περάσει καθόλου από εκεί. Αυτό θα ακούει τώρα. Αμά το κλέψεις.
0: Τι θα το κάνω, το αφήσω. Ούτως ή άλλως μας
4: αφήσω. Ξέρεις τώρα, εδώ πέρα τώρα περνάει σε όλη τη χώρα. Σε όλα τα χωριά, ξέρεις. Ξέρεις πόσα εξάκια θα γίνουν, έτσι.
0: Ξέρεις γιατί περνάει. Κατά, ξέρεις.
4: Γιατί είσαι πιο... Δεν μου λέει τώρα.
0: Ξέρεις γιατί θα περάσει.
4: Εσύ που ξέρεις. Δεν με αφήνει.
0: Ξέρεις γιατί θα περάσει σε όλη τη χώρα.
4: Γιατί δεν περάσει όλη τη χώρα.
0: Γιατί δεν ξέρετε πότε θα ξαναπάρετε άλλο γι' αυτό.
4: Σοφάρε Τζόρνταν, τι μυαλό έχει.
0: Ο Ολυμπιακός γιατί δεν τον περπατάει σε όλη τη χώρα.
4: Γιατί δεν τον περπατάει.
0: Ναι.
4: Εσύ δεν τον περπατάς σε όλη τη χώρα, αν το πήρες.
0: Εγώ την πρώτη φορά όταν το πήρα τον περπάτησα σε όλη τη χώρα. Ναι, τώρα.
4: Γιατί, δεν το ξαναπέρασε.
0: Είχαμε πολλά χρόνια εμείς να πάρουμε και έπρεπε να το δούνε, να πούμε γι' αυτό.
4: Λοιπόν.
0: Ναι.
4: Περνάει σε όλη τη χώρα και ξέρεις πόσα εξάκια θα γίνουν με αυτό το πράγμα.
0: Λες να γίνουνε.
4: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Από πού και σπου δεν τζόταν στέκεται περισσότερο κόσμο από την ΑΕΚ.
0: Αυτά είναι.
4: Για πες μου λίγο.
0: Τα έχουμε πει γνωστά είναι πολλές φορές. Άστα.
4: Λοιπόν, σε απάντησε ο Μπόμπας και ο Χατζινάκος.
0: Δεν με απάντησε
4: κανένα. Εδώ στο νομό στην Κεντρική Μακεδονία κάποιος νομός, νομός Κρεμπενών, νομός Μαθίας, ξέρω εγώ, Πέλα, τέτοια. Εδώ είστε πάνω καλά. Μετά την Κατερίνη δεν βλέπεσαι, ρε Ζόρδαν.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί, να το ξέρεις.
4: Τι Αλεξανδρούπολης έχει αεξίδες.
0: Έχει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα.
4: Ναι, μετά την Κατερίνη δεν φαίνεσαι όμως.
0: Γιατί φαίνεσαι εσύ.
4: Πώς δεν φαίνομαι.
0: Όχι, πού φαίνεσαι. Είναι Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή. Εσύ πού φαίνεσαι.
4: Κάθε με μιλάω τώρα όταν έχει κάποιος ένα μυαλό με κουκουνάρια.
0: Δεν μου λες, περίμενε, σε ρωτήσω κάτι. Πήρε την Γιουρολίγκα ο Ολυμπιακός, έτσι.
4: Ωραία, την πήρε, ναι, και. Α, όπα, ξέρω που το πας.
0: Μισό λεπτό. Βλέπω κάποια,
4: ξέρω που το πας.
0: Βλέπω κάποια στιγμή εγώ ανάρτηση το Δημητριάδη να την έχει αγκαλιά. Πώς γίνεται
4: αυτό. Το Δημητριάδη.
0: Το Δημητριάδη, αυτό που έδωσε μπουνιά το Μαρινάκι.
4: Που μάλωσε με τον ναι. Μαρινάκι, ναι.
0: Ναι, πώς πήγε στα χέρια του η κούπα, για πες μου.
4: Γιατί ο Ολυμπιακός είναι αυτός.
0: Και τι είναι, ο κάθε Ολυμπιακός πρέπει να πάρει την κούπα. Έδωσαν εντολή Αγγελόπουλη να την πάρει. Δεν μπορεί να την πάρει μόνος του.
4: Έδωσαν εντολή
0: ο πρόεδρος.
4: Ο
0: πρόεδρος. Τι.
4: Γιατί, τι θέλει να πει με αυτό, ρε Ζωάν.
0: Μήπως συμβολίζει κάτι αυτή η κίνηση, αυτό θέλω να πω.
4: Συμβολίζει κάτι αυτή η κίνηση.
0: Ναι. Δηλαδή, είδες το Μαρινάκι με την κούπα εσύ,
4: όχι. Θα απαντήσω όπως απάντησε ο Ντάβη. Αποκαθήλωση του Μαρινάκι.
0: Α, ρε μπαγάσα, εύστροφος είσαι.
4: Αποκαθήλωση του Μαρινάκι.
0: Μάλιστα.
4: Και κάτι ακόμα, ρε Ζωάν.
0: Ναι.
4: Πήρε ο Ολυμπιακός στον ΟΠΑΠ Αρένα το τι πήρε το κύπελλο Ευρώπης, έτσι.
0: Το κόβερες, ναι.
4: Το κόβερες. Δεν τότε έπαιζε με την ΑΕΚ. Ρωτάω, έπαιζε με την ΑΕΚ. Τι ρωτάω.
0: Άμα έπαιζε με την ΑΕΚ και το έπαιρνε, θα έπρεπε να καταργήσετε την ομάδα σας μετά.
4: Ωραία, απάντηση. Δεν έπαιζε με την ΑΕΚ και αν το έπαιρνε. Δεν παίξαμε όμως.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Μια με νοιάζει αν πήρε στην ΟΠΑΠ Αρένα Ολυμπιακός το κύπελλο.
0: Αν σε νοιάζει, λέει, σε τσούζει κιόλας.
4: Πάνω απ' τα καλύτερα μου στο μυαλό και
0: δηλαδή, εσύ αν έπαιρνε το κόβερες λίγκ με στο Καρεσκάκι, δεν ναι. Τους την έλεγες.
4: Ούτε καθίσματα θα σπάνε ούτε τίποτα.
0: Ναι,
4: το επίπεδο μας είναι μεγάλο.
0: Εντάξει.
4: Καλημέρα να πάμε στα κουστήρι.
0: Καλημέρα. Η καζούρα είναι καζούρα όμως. Έλα, βίλε μου. Έπεσε. Πάμε διάλειμμα, εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ας περιμένουν οι γραμμές, έτσι, σε λίγο, 23, 10, 500, 676 και 677, σε λίγο επιστρέφουμε.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε μου. Έλα.
1: Άλλη φορά να ακούγω Παντελή.
0: Άλλη φορά.
1: Παντελή να ακούω. Χάνει 2,5 κακομίλια μέσα από καχέρια του.
0: Α, τον κατάλαβες ότι ήταν ο Παντελής, ε?
1: Όχι, δεν κουκα κατάλαβα. Τι είπε, που καλά είμαι εγώ.
0: Χάσαμε τα λεφτά τότε, ρε πάει,
1: γεια σου. Πώς είπε, που καλά σε είπε.
0: Ναι. Κόντεψε να με πλακώσει και στο ξύλο, εγώ πιτσιρίκος ήμουν τότε.
1: Καλά ρε, 16 γάου κακουβάδι άσο, είσαι τρελό ρε.
0: Ήτανε για άνοδο ρε.
1: Και, τι γάου καουμαδάρα είσαι ρε.
0: Τι να κάνω να πούμε τώρα.
1: Ομαδάρα είσαι.
0: Και το άλλο πιο...
1: Και ήρθαμε για την άουκα που έπαιζε 16 άουκα. Και κοένα 2 ήμουνα και 10-11 ήμουνα.
0: Ναι. Διπλά ήτανε, ναι.
1: Με χιάρκα.
0: Ναι, ναι. Το θυμάσαι.
1: Ρε, σου λέω, και κα 2 παιχνίδια ήμουνα. Πήγα καΐδα.
0: Ναι.
1: Και την άουκα μέχρι το 2-1 που έχατε γέρεσα και κοένα 2.
0: Βέβαια εκείνο το παιχνίδι ήταν άνοδος στην άουσας. Αλλά την βοήθησε αυτό που έπαθε η Έδεσα. Επί της ουσίας μετά διαχρονικά βοηθήθηκε, γιατί βγήκε τον άλλο χρόνο και έμεινε 3-4 χρόνια. Πόσο ήταν στην Αλβά?
1: 3 χρόνια ήταν. 3 ή 4.
0: Αυτό λέω. Ή 3 ή 4 και εγώ δεν θυμάμαι καλά.
1: 1-2 χρόνια είχαν τον Άγγελο.
0: Ναι.
1: Κοπόλκι.
0: Ναι.
1: Και έστειλα κάτι μηνύματα, καηδέ.
0: Όχι.
1: Ο γενικός σου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, να τα πω εγώ ή να τα διαβάσει.
0: Θα τα δω, εγώ τα πω.
1: Λοιπόν.
0: Σωσίβιο γύρε πολύ.
1: Τι ναι, είναι τραγούδι που από τον Νικολάη Διασυμβίλη Μαντινίκη που διακούει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Από Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή άκου καλοκαίρι είναι καλά τα πράγματα. Πάρα πολλοί με στέλνουν μηνύματα από όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και από Ακραλία ακόμα. Για να σου φέρω για καφεδάκι, να σε γνωρίσουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και για εκπομπή φυσικά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Από Αυστραλία, από Αγγλία, δεν μιλάω για τη Βηλματινίκη, για άλλο φιλαράκι να μιλάω. Που δεν σε πήρε καμιά φορά τηλέφωνο, δεν μην μας έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Από Γερμανία καλά, είσαι δύναμη. Και είναι θύρα 4 όλοι.
0: Ναι.
1: Και από Κουκάδη και από Αφού Μαγκογιώργο.
0: Ναι. Πού να δεις και πάνω Βεσφάλεια τι γίνεται.
1: Βεσφάλεια ποια περιοχή είναι?
0: Ντόρμουν, Μπίλεφελ, Μπόχουμ, Γκίτεσλοχ, όλη αυτή η περιοχή.
1: Είναι και έχει τον φίλο του τον αγαπημένο που λέει Βίκο Λουκέκου, Βίκο Σαβίδη.
0: Και άλλοι, και άλλοι 50 είναι που δεν θέλουν, δεν κάνουν τέτοιο, όπως λένε. Δεν βγαίνουν.
1: Καλά, πολλοί και ακούνε και δεν φτιάχνουν. Τι να στείλει. Και ακούνε πάνω. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Επειδή αύριο θα έρθω και από κονκάρα σε κραβίκο κάποια, πιθανό.
0: Ναι.
1: Να πιούμε την καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε κραβίκο την καφιά, γιατί όχι εδώ μέγα σε λένε ο Μπαμπίκο κοείπε, ο Μπαμπίκο κοένο, ο Μπαμπίκο θα λέει ό,τι θέλει, ό,τι βλέπει, ό,τι ακούει και ό,τι είναι αλήθεια. Γιατί είμαι αληθινό. Όποιο δεν καταλαβαίνει, πρόβλημά του. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Διαβάζω τώρα, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, τι δεν γίνεται, δεν έχουμε επίσημη ανακοινώση από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Κετζόρα λέει θα ανανεώσει. Δηλαδή, κοσυφός λόγους θα το ανανεώσουμε. Για ένα χρόνο ακόμα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τα ίδια λέει και για κομμεϊκέ. Και λέω εγώ τον Ιακώ μου.
0: Ναι.
1: Ο Μέικε έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με κουκραμάκι μου. Έτσι δεν είναι?
0: Τι σοβαρό πρόβλημα?
1: Εκεί που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με κουκραμάκι μου και ή πρέπει να παίρνει με νέχη και με βοηθήματα ή πρέπει να κάνει εσύ.
0: Κάτσε ρε φίλε, πού το ξέρω εγώ, δεν το ξέρω εγώ. Εσύ πώς το ξέρεις?
1: Ναι, λέω αύριο με το κουβεντζίδι.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα ρε? Τι είναι αυτά που λες ρε, σοβαρός θα είσαι? Τι είναι αυτά που λες τώρα ρε?
1: Ρε δεν κολλήγω με κάπου την πάει αυτό που σε λέω.
0: Τι να δω ρε, οι γιατροί θα τα δουν εγώ, τα δω ρε, τι είναι αυτά που λες
1: τώρα. Ναι, οι γιατροί. Διάβασα κάπου ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ρε, άμα σε πειράζει το διάβασμα, κόψ' το, μην το διαβάζεις. Τι διαβάζει.
1: Εσένα τι έχουμε εδώ, εσύ έχουμε για να με ενημερώνει.
0: Ναι, αυτό σε λέω τώρα. Διάβασε ότι ο Λουτσέσκου θα πάει στο Τουκάρδι. Δεν
1: όχι,
0: πήγε.
1: Δεν μιλάω για
0: το άκουσε με λίγο τώρα. Διάβασε ότι θα πάει στην Πεσίκτας. Δεν πήγε. Διάβασε ότι ο, πώς το λένε, στην Εθνική Ρουμανία, συγγνώμη, στο Τουκάρδι θα πήγαινε ο Κωνσταντέλιας. Τι διαβάζετε, δεν τα έχουμε δηλαδή. Πάλι διαβάζετε.
1: Δεν μιλάω για Λουτσέσκου, ρε.
0: Βρε, παράδειγμα σε λέω. Τώρα διαβάζει και είναι τραυματίας.
1: Βρε, οι τραυματισμοί που έχει προέρχονται από ένα.
0: Ρε, μην τα διαβάζετε. Ακούστε την ΠΑΕ, τι λέει η ΠΑΕΡΕΣΗ.
1: Η ΠΑΕ μιλάει, η ΠΑΕ.
0: Τι να κάνουμε τώρα, άμα δεν μιλάει, άρα δεν. Όχι, θα το κάνει τελάλια. Σε πίεσε ένα, τι θα κάνει.
1: Δεν είπα, ρε, άλλο σε λέω. Εσύ δεν μπορεί να μάθει τι γίνεται.
0: Άντε πάλι τώρα. Ρε, μην ασχολείστε με πράγματα που δεν σας ενδιαφέρουν, ρε. Άμα δεν κάνει, δεν θα τον ανανεώσουν. Άμα κάνει, θα τον ανανεώσουν. Τι λες εσύ, θέλω να χάνει λεφτά.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή κάτσε λίγο ατρελά, με τρελάτε τελείως εσείς, ρε.
1: Έχει εγώ τι δεν είπα, τι κακό
0: ναι, είπα. Δηλαδή, ρε εσύ, μπαίνεις σε χωράφια που δεν γνωρίζεις τι γίνεται τώρα.
1: Ποια χωράφια μπαίνω, μωρέ, που δεν ξέρουμε από ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν ξέρεις, τι ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Ρε τραυματίζεται, είναι σοβαρό.
1: Ρε μη δι... μου.
0: Άντε πάλι, διάβασα και θα πεις την άποψή σου.
1: Δηλαδή
0: ψέματα λένε. Ρε εσύ, υπάρχει. Ναι, ψέματα λένε, ρε Πάπη. Υπάρχει επιτελείο, θα τα δουν αυτά. Τι διάβασες να πούμε. Ξέρεις ότι γίνεται πόλεμο στον ΠΑΟΚ, το γνωρίζεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν έχω γνωρίσει.
0: Τότε τι διαβάζεις εσύ να πούμε.
1: Εγώ μην διαβάζω το μικρό πολύ.
0: Σε παρακαλώ, ρε, έλα, καληνύχτα, για χαρά τώρα. Καταρχήν δεν άλλες ονόματα να πούμε. Τα ίδια και τα ίδια. Ντύπτε σε κόβει καθόλου. Να μην τον κόβει καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου. Βγαίνει εδώ και μιλάει με ονόματα. Πάρε, λέει, τον κουβεντίδη. Γιατί να πάρω τον κουβεντίδη, ρε. Τι να τον πάρω τον κουβεντίδη. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Πω, πω, πω. Θα ρίσκε με το χωριό του μιλάει, ρε. Τρελαθείς.

Η Ιορδάνη με το φίλο μου λέει τον Λίβιου, λέει τον Ρουμάνο, σου στέλνουμε την αγάπη μας από το Λονδίνο. Είναι πολύ φαν, λέει, του μπαμπά Λουτσέσκου, λέει. Βασίλια σου, ρε Βασιλάκη. Ωραίο είναι, αλλά πάει ο μπαμπάς του Λουτσέσκου, πάει ο Μιρτσέα. Όταν βγαίνετε στα ραδιόφωνα, θα είστε σοβαροί, παιδιά. Δεν θα λέτε ονόματα, δεν θα λέτε σαχλαμάρες. Άρε Κώστα Βιλαράκη μου, γεια σου Κώστα Τασούλα. Η Ιορδάνη, χαιρετισμούς από ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Σε ακούμε τέσσερις παοξίδες και πίνουμε, λέει, γράπα. Στο σπίτι μου, γράπα. Πα, πα, πα, πα. Σκέτο. Δεν πιστεύω να είναι και ξεροσφύρι, ε. Την αγάπη μου και στα παοξάκια και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Ριζούπολη, ρε φίλε. Ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Την πρώτη φορά που πέρασα από εκεί πέρα με το ηλεκτρικό, νόμιζα ότι πέρασα μέσα από το γήπεδο του Απόλλωνα. Ξέρεις, το τρένο περνάει κάτω από, από την Εξάδρα, ξέρεις. Δεν έχεις πάει από εκεί. Το γήπεδο του Απόλλωνα, δίπλα. Γεια σου Γιάννη, εδώ ζητούσαν, λέει, πέναλτι σε χέρι στήριξης, λέει, και εμείς μικραίνουμε την ομάδα, λέει, να φοράει καπέλο όταν ραντίζει τα ροδάκινα, λέει ο Γιάννης. Άκουσες Γιάννη, καπέλο όταν τα ραντίζει για να μην σε πιάνει το φάρμακο, βέβαια. Έπεσε κάτω άλλος ο παίκτης, να πούμε, του Βόλου, χτυπάει μπάλα στο χέρι, χέρι στήριξης και ο άλλος λέει δώστε πέναλτι. Κλάψε, κλάψε, κλάψε, άμα κλαίει το μωρό κάτι θα πάρει, τι νομίζεις. Ρώτα το Γιάννη, λέει, αν τον άρεσε η φιέστα τους. Γιάννη, η φιέστα σας άρεσε? Καλημέρα στην όμορφη πατρίδα. Την καλημέρα μου, λέει, σε όλη την παρέα από το μακρινό Ντάρουιν. Καλή συνέχεια. Καλό σου φιλαράκι μας. Η Ιορδάνη μου, Ολυμπιακός, λέει, στο μπάσκετ όλη τη χρονιά έπαιρνε σφυρίγματα. Μεγάλη μαγκιά να ρίχνουνε ολόκληρη ρεάλ, λέει, για τον Ολυμπιακό. Σε περιμένουμε στο κουάδερφέ μου. Γεια σου Αποστολή. Μεγάλη μαγκιά, βέβαια. Μεγάλη μαγκιά, κανονικά. Έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο Ολυμπιακός να μπούμε να αδικούνε κάποιες άλλες ομάδες για πάρτου. Είναι με επιτυχία μεγάλη, ρε φίλε. Τι άλλο λέμε τώρα. Και αυτό δεν είναι, αυτό είναι έργο χρόνων τώρα, δουλεύετε αυτοί. Γεια σου Τζόρνταν, λέει, το Στίβενς, εδώ στην Ελλάδα, λέει, ξέρεις πώς το λέγανε? Το λέγανε και Κωνσταντάρα, ναι. Τον έμοιαζε εδώ που τα λέμε τον Κωνσταντάρα.

Γεια σου Γιώργα ρε. Χαιρετίσματα από το Λίτζιλι στην Αυστρία. Γεια σου ρε Γιώργο. 33 βαθμούς κάψωνας. Πάμε λέει να ξεκουραστούμε. Βέβαια δεν άπας. 33 βαθμούς ρε φίλε. Στην Αυστρία. Πάπα.

Καλημέρα Τζόρνταν και από Μπισμπάντεν. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν ακούει ο κόσμος όλος, λέει, απανταχού της γης. Τα χαιρετίσματά μας Δημήτρης και Ειρήνη. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά μας.

Εν τω μεταξύ, αυτό με, τον, με την φασαρία που κάνανε εκεί πέρα ο Δημητριάδης με τον Μαρινάκη, αυτό που έχει σημασία είναι, ρε παιδί μου, η εκοφαντική σιωπή όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν μιλάει κανείς, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τέτοια, σαν να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτες. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα να μπούμε για κάνα δύο μήνες, έτσι, να γίνει ένας χαμός, πανικός και δεν μιλάει κανείς τίποτα.

Έχουν πιάσει άλλα θέματα. Μας λένε για αυτά που πουλάνε φυσικά, έτσι. Οι κηδείες, οι φόνοι, τα δυστυχήματα, το ένα το άλλο. Και καλά τα κάνουν και αυτά. Αλλά ρε φίλε, αυτό που είναι να πούμε πρωτοκλασάτο πρώτης γραμμής, να πούμε, εδώ μιλάμε για αξιωματούχο της κυβέρνησης με έναν μεγαλοπαράγοντα, ιδιοκτήτη μεγάλης ομάδος κλπ. Κλπ. Έτσι, μιλάμε για ξύλο τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, βουίζουν τα κανάλια του εξωτερικού, γιατί έχει γίνει χαμός και έξω, έτσι. Και εδώ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά είναι μούγκα, μούγκα.

Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι πώς το περνάνε και όλο το θέμα αυτό, το σκηνικό δηλαδή που έχει συμβεί, η κάθε πλευρά από αυτούς που έχει δημιουργήσει θέμα. Δηλαδή, οι πλευρές αυτές πώς το περνάνε, ρε παιδί μου, στον κόσμο τους, έτσι. Από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν, από τα διάφορα αυτά που έχουν να πούμε, πώς το περνάνε στον δικό τους κόσμο.

Τώρα εγώ ήθελα να ξέρω πώς αντιμετωπίζουν ο Μαρινάκης στην Αγγλία. Όλο το ζουμί νομίζω για μένα, για τον κόσμο για μένα, είναι πώς θα αντιμετωπιστεί στην Αγγλία, έτσι, με αυτά όλα που έχουν συμβεί εδώ.

παρακολουθώ και τα πώς το λένε και τα δικά του ρε παιδί μου, έτσι, τη θύρα 4 ας πούμε, να έβγαλε κάποια ανακοίνωση. Αντάχτηκε με τον Δημητριάδη, αντάχτηκε με τον Μαρινάκη, επειδή τον γουσάρουν τον Μαρινάκη γιατί το θεωρούν από τους κορυφαίους πρόεδρους. Αν βρήσαν τον Μητσοτάκη, βλέπω ρε παιδί μου έτσι μια σιγή ρε παιδί μου έτσι, μια σιγή. Ένα ψηλό πινελίκι το έφαγε ο Μητσοτάκης πάλι, αλλά ήταν πολύ χαλαρό, έμαθα. Τώρα που θα πάει αυτό, έτσι οι Αγγελόπουλοι από εκεί, κορίτσια αυτά δεν έχουν φασαρίες τέτοια, δεν τα αποφεύγουν. Τώρα ο χρόνος θα μας δείξει βέβαια τι θα γίνει. Πάντως σαν να δείχνει ρε παιδί μου ότι η κυβέρνηση να πούμε είναι πιο, δηλαδή έχει τη νίκη στα χέρια της ας πούμε, έτσι, δηλαδή έχει πάρει τα σημεία ας πούμε. Όχι ότι επειδή έδωσε την πουνιά και αυτά, έχει πάρει τα σημεία με την έννοια ότι δεν είναι άτρωτος που πίστευαν κάποιοι ο Μαρινάκης, έτσι. Δηλαδή μπαμ μπαμ να πούμε, σε χρόνο ρεκόρ ήθελε να τον αποκαθιλώσει και νομίζω μπορεί να τον αποκαθιλώσανε κιόλας. Και βγάζει και μια ανακοίνωση ο Δημητριάδης που λέει δεν θα γίνει η χώρα μας Κολομβία κύριε Μαρινάκη, άλλη μπηχτή.

Μετά θέλω να ρωτήσω αυτό το που την ανακοίνωση που έβγαλε ρε παιδί μου, πώς όλενε ο Φλωρίδης, τη δήλωση, η ανακοίνωση, τη δήλωση που έβγαλε ο Φλωρίδης που είπε ότι, πώς το είπε να δεις, ότι το περιστατικό αυτό με βάση τον αθλητικό νόμο υπάρχει λόγος σοβαρός για φυλάκιση, έτσι. Δηλαδή ρε παιδί μου, άμα ήταν για τον, πώς το λένε, για τον Δημητριάδη, ούτε καν θα το έλεγε. Μάλλον τον Μαρινάκη φωτογραφίζει, γιατί υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Φλωρίδης, άρα τι θα κάνει τώρα, βάλει τους δικούς του. Το είπε τώρα για να τον φοβερίξει, το είπε για να την ακούσει, το είπε για να ορμήξουν όντως στα ίσα, το είπε για να έχει το νου του, το είπε. Είναι πολλά δηλαδή, πώς το ερμηνεύει ο καθένας. Δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει ο Μαρινάκης, δεν ξέρουμε τώρα, να δούμε. Πάντως ο Μαρινάκης την κουμπάνησε για την Αγγλία, λένε. Και ο Δημητριάδης σου την είπε, εγώ λέει είμαι εδώ, δεν πήγα.

0: σχηματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103.6. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμη μαζί εδώ για να πούμε αυτά που πρέπει να ακουστούν. Είναι η ώρα των ακροατών που λέμε. Έλα φίλε μου.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Ακούγομαι.
0: Έλα Γιώργο. Καμπάνα, καμπάνα.
1: Καμπάνα, μπράβο, βρε γάμο. 2.500 χιλιόμετρα και καλά ακούω.
0: Ωραία. Πιο καλά που άμα ήσουν εδώ.
1: Έτσι, Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, μην ξεχάσει το φυλάκι του Σωτήρη εκεί πέρα. Χαιρετίσματα, ρε, ο Σωτήρης.
0: Σωτήρακος. Είμαστε, ναι, δίπλα. Γεια σου, Σωτήρη, γεια σου.
1: Τα ακούει τώρα, σίγουρα.
0: Γεια σου, Σωτήρακο. Ναι.
1: Έλα.
0: Γεια σου, Σωτήρακο, λέω. Τον...
1: Ναι, μπράβο, ναι, Σωτήρης. Κάπου είναι τώρα, πού βοσκάει, καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία, δεν ξέρω.
0: Α, εδώ δίπλα, κάπου, ναι.
1: Τα ακούει, κάπου, ναι. Ακούω, λέει, συνέχεια, λέει, όταν τυχαίνει. Του λέω, δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε, να πάρουμε και ένα τηλέφωνο. Για να μην ξεχαστούμε.
0: Ναι.
1: Το μήνυμα πήρα, έστειλα κάτι μήνυμα, το πήρες.
0: Το πήρα εδώ, λέει, για τσίμπουρα Σάββατο και τέτοια, αλλά...
1: Μπράβο, είπα εκεί πέρα, μην μας πάρουν πολύ... Μυρωδιά που λένε οι μυρωδιάδες και έρχονται παρέα. Άμα είναι εγώ για τέτοια δουλειά είμαι. Ναι. Να μας φύγει λίγο η τοξικότητα από τα πολιτικά και τα άλλα, τα αθλητικά τα έχω βαρεθεί.
0: Ναι.
1: Έχουν τα προβλήματα. Άμα είναι εγώ Σαββάτο θα είμαι κάτω. Διαθέτω χρόνο το εργαλείο και φύγαμε.
0: Δεν έχω χρόνο εγώ.
1: Δεν θα πάμε λες. Θα πάμε Σάββατο, Κυριακή. Κάτι τέτοια είναι ωραία. Τώρα τα άλλα τι.
0: Θα δούμε. Λίγο, ναι.
1: Το φίλος εκεί πέρα τον είδα, τον έχω ξανακούσει, είναι ωραίος. Θα είναι κανένα καλό, εντάξει, εκεί που λέει είναι εντάξει ταβέρνα, σωστό, το μαγαζί.
0: Ποιο?
1: Η καφετέρια είναι, εκεί που είπε, σε ποιο μέρος του Κιλκής ξέχασα.
0: Α, εκεί, ναι, ότι εκεί είναι δικά μας τα μαγαζιά, όλα ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Ναι, θέλω να πω, το ξέρεις, άρα είμαστε
0: πώς εντάξει. Πώς το ξέρω, φίλοι είναι τα παιδιά.
1: Θα είμαστε πρώτοι, έτσι.
0: Όλα τα παιδιά φίλοι είναι, μόνο τα ξέρω.
1: Α, μπράβο, αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι. Τώρα ο κύριο Γιαννάκης, ξέρω εγώ και τα λοιπά, άμα είναι, το πάρουμε για αυτό μια βόλτα να μην λέει ότι... Να δούμε τι... πώς θα λέει ο Γιάννης από κοντά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα λέει, προηγουμένως, θα έχουμε προβλήματα εδώ, τώρα που μέχρι να πάρω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Κοκακόλα. Ναι.
1: Για λέγει. Την αναμονή. Και στο Μπίλεφετ και Λίπστατ εκεί πέρα έχεις κάτι αυτός. Είχα τον Γρηγόρη, το ξέρουμε, από την Αρδαία. Έχει φύγει τώρα συνταξιούχος. Χαιρετίσματα στο δεν είναι και κοντά. Πόσο είναι, καμιά 30.
0: Ο Γρηγόρης εκείνος ο κοντός.
1: Το φιλαράκι μου είναι συνταξιούχος. Δεν ξέρω, πά, τον είδες καθόλου, βρεθήκαμε. Δεν νομίζω.
0: Ο Γρηγόρης, από την Πιπεριά.
1: Όχι, από την Αρδαία. Ξαπλάταμε. Τα παιδιά να ακούνε, αυτοί γνωρίζουν, οι Έλληνες δεν είναι, όχι δεν είναι αρκετοί, να δω θα έχουν βρεθεί. Πάντως είναι κοντά, δεν είναι και μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Μια Κομόπολη. Άρα θα το ξέρουν. Τώρα ο Γρηγόρης καμιά φορά ακούει, του λέω, βάζει την κοπήρα να ακούσει και του Παοξή, το φίλο, λέω, το Γιορδάνη.
0: Ναι.
1: Αν δεν κοιμήθηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ που είπες για... Μαρινάκηδες και αυτά εδώ θα έχουμε εξελίξεις εδώ. Κοίταξε ο ένας, αυτή εδώ μια ζωή, αυτές οι κυβερνήσεις του 50 χρονών να ακούει ο κόσμος. Ο ένας τάιζε τον άλλον, ο ένας στήριζε τον άλλον.
0: Έτσι
1: καταλαβαίνεις, ο ένας έχει πιασμένος με τον άλλον.
0: Δυο γενιές είναι, αυτοί είναι δυο γενιές, είναι και οικογενειακές παρτίδες έχουν.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω και από αυτά που ο τρόπος τώρα που συμπεριφέρονται, καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει, θα τα λέει για τον κόσμο φυσικά.
0: Εγώ όπως το εισπράττω, τον ορμάει ο Μαρινάκης για τις παρακολουθήσεις, δεν μπορεί να χωνέψει να πούμε ότι τον παρακολουθούσανε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια επιχειρηματικότητα που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός εκεί που θα του πάρουν από την πολιτεία εκεί κάτω στο, από το Ειρήνης και Βλίας μέχρι και την Καστέλα και το κομμάτι όλο. Η Ολυμπιακή Πολιτεία που λένε και θα κάνουν τα γήπεδα εκεί και μιλάμε για κονόμα τώρα μεγάλη εκεί.
1: Ναι.
0: Και θέλει να είναι και εκεί μέσα ο άλλος. Και δεύτερο να πούμε ότι την είδε ρε παιδί μου ο Μαρινάκης ότι αυτός και ακουμάτος στην Ελλάδα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι δηλαδή το βλέπω το έργο. Τους ορμάει όλους, δεν τους καταλαβαίνει.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα οι άνθρωποι έχουν κάνει. Εντάξει, όχι αυτοί. όπως λέει τώρα παράδειγμα ο Τσίπρας, τι να έρθουν να κάνουν, βέβαια, να ξεφτυλίσουν και άλλο το λαό, τον ελληνικό. Δηλαδή, ατρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν κάνει εγκλήματα, όχι ξεπουλήσαν. Ναι. Αυτοί είναι τα τσιράκια, τα τσανάκια των Βρυξελών, του Βερολίνου, οι οποίοι θα έρθουν αύριο να κατακτήσουν. Αυτούς θα τους έχουν υπαλλήλους. Όπως δεν βγαίνουν κάποιοι άλλοι τώρα. Κάποιοι παίρνουν το αεροπλάνο, κάνουν βόλτες στρατιωτικά και μας έχουν για υπαλλήλους. Αυτά που λέμε γκαρσόνια. Θα έχουμε και πιλότους τώρα να πηγαινοφέρνουμε κάποια πρόσωπα δήθεν μεγάλο κρατό, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Το είδες, πρόσεξες τίποτε. Παίρνει το αεροπλάνο, λέει, και πάει, δεν ξέρω πού πήγε. Στην Κρήτη πήγαν, ήρθανε, στρατιωτικό, ολόκληρο αεροπλάνο. Ποιοι είστε εσείς, με ποιο δικαίωμα δίνετε αυτό?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα και αυτοί εδώ τώρα, έτσι εφοπλιστέ, προχθές, γιατί δεν πήγε να πιάσει τον άλλο τον εφοπλιστή τότε, αφού είναι τόσο μάγκες? Τώρα τους έβλεπα και στις αναρτήσεις που κάνουν,
0: ναι.
1: Οι εφοπλιστές. Να θυμηθώ, και καλά που το είπα τώρα, να θυμηθώ, ξέρεις τι εφορία, οι εφοπλιστές, σε ποιο καθένας δεν ανοίξει μια περιοχή, οτιδήποτε επιχείρηση είναι, σε ένα νομό, σε μια εφορία, έτσι δεν είναι? Αναλόγως τι έδρα έχεις.
0: Ναι, άλλοι μπορεί να τα έχουν έξω, αλλού.
1: Πού, άλλο, εκείνο άλλο αμάρτημα, ναι. Άλλο έγκλημα.
0: Ναι, που λέμε...
1: Όταν πήρανε τα καράβια και λένε εμείς η Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχουμε τα μεγαλύτερη χωρητικότητα και τα πιο πολλά καράβια, και εσείς τι καταθέτε εδώ με σημαίες πια? Τα λεφτά που τα πάτε, άρα σας τα πήρανε με το έτσι θέλω. Η δήθεν πήγε στα νησιά, στην Ιγυρία, αγνώστων ασφαλιστικών στοιχείων, αυτά είναι η ουσία.
0: Ναι.
1: Άρα χαρτί και μολύβι πες και γράψτε. Γιατενεύονται 35-40 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού, γιατί δεν έχει λεφτά η Ελλάδα? Καθένας που έρχεται από αυτούς εδώ, κάθε τετραετία μας βάζει και 50 δισεκατομμύρια μέσα. Από 50 δεν άρχισαν, από 0 δεν άρχισαν πριν 50 χρόνια. Μετά τον Παπαδόπουλο, παράδειγμα. Mm-hmm. Σήμερα γιατί είναι 500 δις? Και πόσα άλλα, και τεχνητά είναι αυτά, ξέρετε. Εδώ τα φάγανε. Δεν είναι έργα, δεν γίνανε. Ας μας δείξουν τα έργα τους. Γι' αυτό θα φοβούνται τη φυλακή. Έτσι είναι. Ναι, γιατί έλεγε ο άλλος, άντε φώναξε τον πρωθυπουργάκο. Δεν θυμάμαι πότε. Ή αυτόν ή τον Τσίπρα. Και άμα ας πούνε αυτοί εδώ, λέει, τους έχουμε ταϊσμένους, έριξε και ένα βρίσιμο, να μην το πω,
0: ναι,
1: από αυτά τα 5-10 μεγάλα ονόματα. Εντάξει, γιατί δεν τον έπιασε να τον βάλουν μέσα? Και πού είναι τα λεφτά? Δηλαδή, τέλος πάντων, οι κοπίνες πάνε σύννεφο, κατάλαβες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα, Ζάβα και Βερεσέ. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και τρωγόμαστε. Άμα χρωστάσει κανένα 500 χιλιάρικο, σε κυνηγάει η εφορία για να σε πάει με το ζόρι μέσα. Μαϊμού λεφτά δηλαδή. Δηλαδή σε κλέβουνε, σε ξανακλέβουνε και θα λένε ότι στο τέλος, συγγνώμη, λάθος. Την επόμενη χρονιά αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σωστοί. Ναι. Την επόμενη φορά που θα τολμήσουν να ξαναβγούνε από αυτά τα τρία κομματίδια, αν τα πάνε να ενωθούν, ό,τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να είναι κυβέρνηση, με νοθεία 100%, από 100 μεριές προσέχουν τι κομπίνα θα κάνουν για να βγουν, δεν υπάρχει περίπτωση γυρισμός. Το δις εξαμαρτήν που λένε, ουκ Αντροσοφού, το τρεις εξαμαρτήν τώρα, ο θάνατος είναι μετά. Δεν έχει ουκ Αντροσοφού και γυναικός και ό,τι να είναι και παιδιών. Δεν έχεις βάψει που λένε, να το πούμε λαϊκά, 1.000.000%. Σήμερα ένας πάλι άλλος, δεν ξέρω, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή για τα τρένα.
0: Ναι.
1: Και αυτόν τον βρήκανε κάπου τελείως ο άνθρωπος, νέος. Σε μια, σε ένα οργανισμό του ΟΣΕ. Κάτι έπαθε, λέει, και ξαφνικά πάει και αυτός, χαιρέτησε. Τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Γράφω, δεν το λέω μόνος μου, αυτά που βλέπω, ο άνθρωπος μια χαρά ήτανε, αλλά είχε κάποιες αντιρρήσεις, κάτι βρήκανε και έπρεπε να βρουν τρόπο να το στείλουν. Μπράβο, ωραίο κράτος. Θα γίνουμε Κολομβία. Δηλαδή η Κολομβία είναι από ποια πλευρά? από διοίκησης που είναι, είναι φάτσες μούτρα ή από τους άλλους που είναι ιδιωτικές, ιδιωτικά μούτρα. Να μην το πω διαφορετικά. Εδώ εντάξει, σεβόμαστε κιόλας. Αυτοί δεν έχουν και ντροπή. Κανονικά λένε. Εγκληματίες, Κολομβίες και Νικαράγουες και τρεις κατσαρές. Τώρα μας φοβήσαν. Νομίζω ότι μας φοβήσαν. Όχι φίλο, αυτοί εδώ τελείωσε. Αν δεν φύγουν θα βρούμε... Όχι τον πελά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα διώξουμε όλο τον κόσμο. Για να είμαι στην μειονότητα. Αυτά να τα ακούει ο κόσμος και ακούνε πολύ. Αλλά τι να πάρουμε, τι να κάνουμε. Και με τα λόγια εδώ που τα λέμε δεν γίνεται. Αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος να τελειώνουμε. Τώρα
0: τι είναι, πώς
1: θα μας αφήσει ησυχία. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και να φανταστεί, είδες τώρα τι είπες. Πόσα κόλπα μεγάλα να πάρουν κάτω στο Πειραιά, αθλητικά κέντρα και και και. Και εσύ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, κοντεύει να ερημώσει, να γίνει έρημο Σαχάρα. Όταν περνάς με το φορτηγό πάνω κάτω πάω, αμάν κάνω να συναντήσω κανένα αυτοκίνητο. Τώρα συναντάς, τώρα έρχονται οι Βούλγαροι, οι φάτσες όλοι, οι Ρουμάνοι, οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί, ό,τι να είναι, μαύρο χρήμα κυκλοφοράει πάνω κάτω, ξεπουλάνε επίτηδες, τους δίνουν τόσο άνεση, τόσο ας πούμε χώρο να αγοράζουν με τον οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να μην έχουν οι Έλληνες. Είναι τόσο ξεφτύλες οι άνθρωποι όλοι τους. Άκου τώρα, είδες πάλι, πρόσεξε σε μια περιοχή δικιά μας, πήγαμε έναν φίλο με το δω τις προάλλες. Εσύ ένα δε σου λέει ο νόμος δεν μπορείς να χτίσεις ένα σπίτι, να χτίσεις ένα σε ένα πρέπει να το έχεις τέσσερα στρέμματα λέει, ξέρω εγώ.
0: Νομίζω ήταν 3-3,5 τώρα δεν ξέρω.
1: Με 4 μήπως του κάνατε 4,5 λέω εγώ. Άκουγα από κάποιους κάποια εκπομπή που είχε. Να μην σε αφήνουν. Και αν δεις τώρα σε εκεί που πήγα, που τα ξέρεις καλά, αλλά είπα πάλι να τα ακούει ο κόσμος να τα λέμε λίγο. Αυτά να ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Κάνανε αυτά τα BRB και Airbnb, τρεις καθαρές. BRB, εντάξει.
0: Airbnb,
1: ναι. Και αν δεις το χώρο πέρασα σε 2-3 σημεία, εσένα δεν σε αφήνει σε 4 στρέμματα να κάνεις ένα σπίτι ωραίο, να έχεις αέρα, να έχεις πράσινο, να έχεις χώρο, να σταθμεύσεις. Σήμερα αυτοκίνητα έχουμε. Έτσι, ο κόσμος πάει μπροστά. Δεν έχουμε ζωήλατα, τα κάρα κοινώς. Λοιπόν, και ο ένας πάνε στον άλλον, με ποιο δικαίωμα δίνεις αυτόν εδώ ρε φίλε να χτίσει και να γίνεται συμφόρηση σε αυτά τα τουριστικά μέρη. Σώνει και καλά όμως έρχονται μαύρο χρήμα, δίθεν golden visa και τα λοιπά και όλοι ξένοι. Έλληνας δεν μπορεί. Αυτή πώς με σε μηδέν χρόνο μου τα έδειχνε ο φίλος μου, κάνω μια βόλτα λέει. Δεν θέλω να πω, θα μου πεις όλες τις περιοχές της Ελλάδας, το έχω ξεφτελήσει. Αλλά δεν θέλω να πω έστω το όνομα αυτό, το μέρος. Καλά ρε του λέω, εδώ πέρασε ένα. Εμένα δεν μας δίνει λέει άδεια, δεν μπορούμε να κάνουμε 3 μέτρα. Ο άνθρωπος από τον πατέρα του, που λένε έτυχε ο άνθρωπος και μπόρεσε, πήρε ένα οικοπεδάκι, κάνανε ένα μικρό σπιτάκι και άδεια από εδώ και άδεια από εκεί και χαρτούρα από εδώ, χαρτούρα από εκεί. Και αυτοί σε μηδέν χρόνο, εκεί που δεν μπορείς να κάνεις ένα σπίτι, αυτοί κάναν 4-5 στη σειρά μικρά αυτά τα διαμερίσματα. Για να τα νοικιάζουν, αρκεί αν είναι, να είναι ξένοι. Και δεν έχουν πρόβλημα μηδέν. Σε μηδέν χρόνο λέει γίνανε αυτά. Πώς γίνεται να έχεις και δεν μπορείς να παρκάρεις. Δηλαδή δεν έχει χώρα. Δεν μετράνε ο δήμαρχος, ο δήμος, η περιφέρεια, κράτος. Τρεις μπούρδες πάλι. Δεν κράτος αυτό. Το έχει ξενυχτάδικο και από 50 μεριές μπάζει. Κατάλαβες. Δηλαδή αν πάθεις πλάκα με το ζόρι, φτωχοποιείς τον Έλληνα και ελάτε ξένοι. Ξένοι τελείως. Πολυπολιτισμικότητα τελείωσα. Αφού το λέει. Και αν δεν μπορείς εδώ, λέει, τότε τα ακούω συνέχεια, σηκώνει άνθρωποι βιντεάκια, αγανακτούν, αλλά μέχρι ένα σημείο θα πάει, θα λέμε το τηλέφωνο, θα κάνουμε πόλεμο, όχι. Αν δεν μπορείτε εδώ, λέει, δεν έχετε, να πάτε στη Γερμανία. Πάντα να δουλέψεις στην Ολλανδία, πάτε στη Σουηδία, λέει. Λέει, σου λέει, τι ας σε κάνω, σήκω φύγει. Αυτή περιμένεις εσύ να πας μπροστά, να σώσουν αυτή την Ελλάδα. Άνθρωποι που σε καίνε αυτοί 50 χρόνια περιμένεις εσύ τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: μάλιστα.
1: Αγανάκτησα, είδα μερικές φάρες και με επιχειρήσεις με τον άνθρωπο αυτόν τώρα, πάλι του ΟΣΕ, Πού το βγάλαμε αυτή την αίσθηση, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Ούτε αλλά, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Να πάω στα αθλητικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε 10-15 παιδιά έχουν πάρει μετάλλια έξω στην Ευρώπη. Πρώτη, δεύτερη, με πρωτιές, να παίζει ο εθνικός ύμνος. Και εδώ πέρα ασχολούμαστε ρε φίλε μόνο ένας Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα είναι, πήραμε το πρωτάθλημα και πήραμε αυτό και αναμασάμε δηλαδή πέντε πραγματάκια. Καλά δεν μπορείτε να... θα μου πεις ποιος τώρα, δε. Όπου έχει πολύ φασαρία, εκεί ό,τι συμφέρει. Παιδιά, κάθε τρεις την ώρα αγωνίζονται. Τώρα έλεγε στη Κίνα, το άλλο ήταν στην Τσεχοσλοβακία, με χρυσά μετάλλια, να παίζει ο εθνικός ύμνος. Και καμιά αναφορά σε αυτά τα παιδιά. Αθλητικά ακούς και ακούς βλακίες. Τίποτα άλλο δεν ακούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μετά έρχεται ένα παιδιά κάθε φορά. Μπράβο. Το αναδεικνύουν για υποτροφή στα παιδιά που παίρνουν. Πάλι παρακολούθησε. 4-5 παιδιά, 10 πώς προλαβαίνω να δω. Λοιπόν, υποτροφία. Το πήραν αμέσως οι Αμερικάνοι. Υποτροφία. Αμέσως έφυγε στην Ιαπωνία. Τηλέφωνο, ο ένας είναι του γερμανόφιλος, ο άλλος είναι αγγλόφιλος, ο άλλος είναι αμερικανόφιλος, ο άλλος είναι κινεζόφιλος. Λοιπόν, να φύγουν τα παιδιά, δηλαδή να πάνε να σπουδάσουν. Καλή επιτυχία το εύχονται, αρκεί μην καθίστε στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Να μπορέσετε να προσφέρετε στην Ελλάδα και να τα πληρώσεις. Δεν είναι κέρδες, ξεχάνονται. Αυτός εδώ τα παιδιά, δηλαδή γιατί τα κρατήσει εδώ πέρα, αυτός είναι εγκέφαλος. Αλλά όχι προγραμματικά, χρόνια, όχι τώρα. Χρόνια γίνεται αυτό το κακό. Έτσι. Με τι μόνο έχουμε αυτή η διάφορη, το ίδρυμα, έκανε ίδρυμα του Τσίπρα, ίδρυμα του Λάτσι, ίδρυμα του Καραμαλή, ίδρυμα του Σαμαρά, ίδρυμα του Παπανδρέου, ίδρυμα, μαζεύουν αυτούς που θέλουν και όταν βγει μια υποτροφή ο καθένας παίρνει το ποσοστό από αυτούς. Δηλαδή αυτοί είναι, πώς είναι οι σκάουντερ για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, έχουν και αυτοί εδώ, όταν βγάζετε ένα μυαλό θα μας ειδοποιείτε. Αυτό το ποσοστό θέλουν εδώ, να κρατάνε στην Ελλάδα, να παρακολουθούν, να κατασκοπεύουν, πού θα βγει ένα μυαλό, να το διώξουμε από την Ελλάδα 100%, να μείνει με τίποτε να μην μείνει εδώ, λες και δεν μπορούσαν. Ήταν τώρα λες στα λιμάνια, έλα ρε Μαρινάκη, έλα ρε Βαρδινογιάννηδες. Δεν μπορέσατε να πάρετε εσείς τον ΟΣΕ 45 εκατομμύρια. Και πας δίνεις για έναν τενεκέ 15-20 εκατομμύρια να παίξει μπάλα. Δεν μπορέσατε να πάρετε τις ηγουμενίτσες στο λιμάνι ρε τενεκέδες, ψεύτες, λήφτες όλοι μαζί. Αυτούς τους στηρίξατε και τώρα ο ένας βρωμάει, αφήστε αποτυπώματά του ο ένας με τον άλλον. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας το έβλεπα και χτιζόταν με μάρμαρα δυνατά. Άμα δεις τα κτίρια, τι μάρμαρα έχουν δεξιά-αριστερά, ένα χιλιόμετρο και είναι. Οι τρεις, από τους τέσσερις εισόδους η μία δουλεύουμε. Και το παλιό το λιμάνι από εκεί να φεύγουν για τα Κέρκυρα απέναντι. Αυτά εκατομμύρια ρε φίλε, τα πληρώσαμε όλα και το έλεγα, το ετοιμάζουν προεκλογικό αγώνα που κάναμε. Αποκλείεται. Ρε 85 εκατομμύρια το πουλήσατε. Το λέω, το έχουμε πει, αλλά το λέω να τα ακούει ο κόσμος. Πού ξεπουλάτε ρε ολόκληρη αυτή τη γη. Αυτά είναι στρατηγικά σημεία. Μόνο και μόνο γιατί είμαστε γεωγραφικό, γεωστρατηγικό, γεωοικονομικό μέρος, το οποίο είναι δισεκατομμυρίων απόδοση.
0: Μες.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Το είπαμε χίλιες φορές. Τέλος, ας τα ακούσω μια φορά, πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε τα δισεκατομμύρια που έχετε φάει, που έχετε θάψει τον ελληνικό λαό. Αλλά δεν θα τους περάσει. Πιστεύω αυτή τη φορά, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άμα κατέβουμε Κυριακή και έχουμε χρόνο, το Τσίπουρο δεν τα αφήνουμε στα αγωγή.
0: Καλά.
1: Άμα είναι, τα λέμε και από κοντά.
0: Έγινε, Γιώργο, έγινε. Να είσαι καλά. Να προσέχεις, για χαρά.

Μες στα νεύρα είναι ο τσαρλατάνος, λέει. Τζόρνταν τα ίδια έκανε, λέει, και στον πανηγύρι, λέει, προχθές. Φώναζε, λέει, από τον μπαλκόνι να σταματήσει, λέει, ο Γαβρίλος, λέει, το τραγούδι. Για αυτό τον κυνηγάνε, λέει, τα τσουμπανούσκυλα στο χωριό του. Α, τον παγάσα, ρε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα έβλεπα για το Champions League να πούμε. Έχουμε και το τελικό που να είναι. Έχουμε και το τελικό. Paris Saint-Germain να πούμε. Arsenal. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Λέτε να το ξαναπάρει Paris, στο καπάκι δηλαδή. Ή να το πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της και η άλλη, η Arsenal. Πάντως ό,τι και να κάνουν, Real δεν γίνουν σε καμία των περιπτώσεων αυτές όλες οι ομάδες, έτσι. Το έχει πάρει κατά καιρούς και μάλιστα συνεχόμενες χρονιές. Με πρόσφατα τα τελευταία χρόνια, να πούμε, η Real του 15, 16, 17, 18, κάπου κατά εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, θα τα πούμε σε λίγο και αυτά. Τελευταίο διάλειμμα, Focus FM 103.6 και γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: εδώ είμαστε παιδιά, κάνα μισά ώρα ακόμα μαζί θα είμαστε εδώ. Focus FM 103 και 6. Είχαμε και σκηνές φάρουες σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα εκεί πέρα, έτσι. Βαρέσαν έναν Πακιστανό που τον πυροβολήσαν, μπήκαν στο μαγαζί. Μαγαζί κινητής τηλεφωνίας είχε ο τύπος. Κάπου εκεί στα Πατήσια, καλά εκεί στα Πατήσια είναι ρε φίλε, όχι τώρα. Εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια είναι αυτή η ιστορία εκεί. Τον βαρέσανε να πούμε μπαμ μπαμ μπαμ κάτω στα ποδάρια. Αλλά εντάξει, είναι ευτυχώς εκτός κινδύνου ο άνθρωπος. Αλλά έφαγε δύο σφαίρες στα ποδιά. Far West, ξέρετε τι είναι το Far West, ε? Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φιλός.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργος Παναθηναϊκός, ήθελα να πάρω τις βοριάδες, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει, φίλε. Συμβαίνουν
1: άλλη
0: και αυτά.
1: Άλλη μια δύσκολη χρονιά να είσαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Είναι πάρα αλήθεια.
1: Μπάσκετ. Τουλάχιστον είχαμε την μπάλα, το στανταράκι, ότι θα το μυρολογάμε, αλλά και στο μπάσκετ τα ίδια.
0: Ναι,
1: εγώ για την μπάλα πήρα πιο πολύ να πω.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για πες.
1: Για τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ναι. Για να ακούσω.
1: Δεν φταίει κανένας προπονητής, δεν φταίει κανένας οπαδός, δεν φταίει κανένας προπονητής, κανένας παίκτης. Όταν η διοίκηση αυτή 15 χρόνια κάνει επίτηδες το ένα λάθος μετά το άλλο.
0: Επίτηδες γιατί?
1: Όταν βλέπεις ότι κάνεις ένα λάθος την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη να το ξανακάνεις. Την τρίτη να το ξανακάνεις. Την τέταρτη μπορείς κάπως να το ξανακάνεις.
0: Λες, περίμενε.
1: Την δέκατη πέμπτη
0: γιατί,
1: δεν γίνεται.
0: Γιατί το ξανακάνεις, λες. Ναι, γιατί το ξανακάνεις, λες.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να είσαι εσύ μάγειρας, να φτιάχνεις ένα φαγητό.
0: Άρα είναι.
1: Να μην συγγέλνει ποτέ και να συνεχίσει να το κάνεις διαλυκά.
0: Το επί...
1: το αποτέλεσμα θα έχεις.
0: Άλλο λέω. Το επίτηδες, γιατί το λες επίτηδες. Μπορεί να μην ξέρουν από τίποτα οι άνθρωποι και τα κάνουν. Επειδή δεν ξέρουν.
1: Επειδή δεν ξέρουν, δεν θα πρέπει σε 15 χρόνια να μάθουν. Δηλαδή στην αυτιλία που ξέρουν τι κάνουν. Βάζουν όποιον να είναι στις κρίσιμες αποφάσεις να τις παίρνει. Εκεί πέρα μια χαρά πάνε όλα.
0: Περίμενε.
1: Το ποδόσφαιρο κάνουμε τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη.
0: Πετάει λεφτά τώρα αυτός, αποζημιώνει και επί της ουσίας δεν κάνει τίποτα.
1: Τζόρνταν, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Πριν ούτε από 6 μήνες έγινε μια συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Αλαφούζος είπε:
0: τι θυμάμαι.
1: Πλέον, μετά από τόσα χρόνια να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο,
0: έμαθα.
1: Πλέον μάθαμε. Τι μάθαμε?
0: Να
1: ότι
0: κάνουμε.
1: Μετά από 6 μήνες δίνει 8 εκατομμύρια για αποζημίωση. Αυτό μάθαμε.
0: Μάθαμε να κάνουμε τα ίδια λάθη πάλι, βέβαια.
1: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί. Θα τον πάρουμε τις πέτρες αν ξαναβγεί να κάνει μια συνέντευξη τύπου.
0: Τι να κάνει.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι και αυτό το πράγμα ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό Ελληνικό ζούμε κοινωνικό πείραμα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει μήπως.
1: Επειδή ακούω και άλλες εκπομπές, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι εξοργισμένος. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ πλέον έχω λίγο απάθεια.
0: Το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Στο μπάσκετ θα χάσω, δεν στεναχωρηθώ. Στο ποδόσφαιρο, χάσω, κερδίσω πλέον. Δεν νιώθω ότι δεν έχω και μέλλον η επόμενη μέρα. Οπότε, μέχρι να αλλάξει ο πρόεδρος, δεν μπορώ ούτε να χαρώ μια νίκη, ένα γκολ. Τα βλέπω και είμαι σε σταθερούς παλμούς.
0: Πώς θα αλλάξει ο πρόεδρος, πώς μπορεί να αλλάξει ο πρόεδρος?
1: Αυτό που λένε όλοι, όταν γίνει το γήπεδο. Αλλά και σε αυτό ακόμα βάζουν εμπόδια. Μία πάει κάποιος, κάνει μία καταγγελία ότι είναι πολύ κοντά στο Ρέντι. Τώρα έκανε μία καταγγελία, Παναθηναϊκός κιόλας, είναι πολύ κοντά στο Ρέντι.
0: Ποιο?
1: Και άρα θα έχουμε πρόβλημα. Άρα κάνω ασφαλιστικά μέσα.
0: Άκου.
1: Περιμένουμε να
0: άκουσε με λίγο, άκουσε με. Αυτό δεν είναι. Το γήπεδο θα γίνει τώρα. Γίνεται, όχι θα γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Τι θα πει καταγγελία είναι κοντά στο Ρέντι? Και άμα είναι κοντά στο Ρέντι, τι θα γίνει δηλαδή?
1: Ιορδάνη, για να γίνει το γήπεδο που το βλέπουμε ότι χτίζεται κτλ., το γήπεδο μπορεί να είναι έτοιμο και ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να παίξει.
0: Για ποιο
1: υπάρχει
0: λόγο?
1: Υπάρχει σύμβαση που λέει ότι άμα οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη δεν είναι ολοκληρωμένες, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο. Και όχι, δεν έχουν ξεκινήσει οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, δεν έχουν βγει ακόμα οι άδειες.
0: Οσότου είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Μη φοβάσαι, γι' αυτό το τρέχουν γρήγορα.
1: Μα δεν το τρέχουν γρήγορα, το γήπεδο τρέχει. Μα άμα δεν ξεκινήσει την καταστάσεις στον τέχνη, δεν μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Βάσει σύμβαση, προεδρικού διατάγματος. Και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και λένε ότι του χρόνου, το Σεπτέμβρη, κανονικά πρέπει να μπούμε στο γήπεδο. Εγώ σου υπογράφω σήμερα ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο και η καταστάσεις στον τέχνη δεν θα είναι έτοιμο και έτσι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίζει πάλι στη Λεωφόρο και στο ΆΚΑ. Το 2027.
0: Bye,
1: το
0: λέω από τώρα. Η Λεωφόρο στο ΆΚΑ θα παίζει, όχι στη Λεωφόρο.
1: Όπου και να παίζει. Το θέμα είναι ότι χάνεις λεφτά και εμένα δεν με νοιάζει το κήπεδο για τα λεφτά. Θέλω, είναι η μόνη μου ελπίδα να σηκωθεί να φύγει ο Λαφούζος.
0: Εσύ ακούγεσαι μικρός. Τι πιστεύεις, από πίσω είναι η οικογένεια?
1: Δεν ξέρω, γιατί εγώ την οικογένεια δεν την πρόλαβα και πολύ, είμαι 26 χρονών.
0: Ναι.
1: Ήμουνα μικρός τότε, δηλαδή και το πρωτάθλημα με το Λέτο και το Σισε, το θυμάμαι αμυδρά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ βλέπω κινήσεις και κρίνω αποτελέσματα. Όταν 15 χρόνια αποτεχάνεις με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τέλος.
0: Ναι. Μήπως
1: ότι... δηλαδή, και να σου πω κάτι, τώρα ναι. Πάνε λέει σε εξελίξιμο προπονητή. Αυτοί νομίζουν ότι επειδή η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς, αυτό το πρωτάθλημα πάω για να το χάσει πρέπει να έχει 30 τραυματισμούς. Γιατί πραγματικότητα είναι ότι ο Νίκολιτς φέτος δεν θα παίρνει τίποτα. Στο κύπελλο αποκλείστηκε.
0: Είναι...
1: το πρωτάθλημα κανονικά θα το πάω.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ ότι ο Πάουκ έχασε το πρωτάθλημα.
1: Κορδευτήκανε τώρα. Ναι. Αυτοί σου λένε πάμε να βρούμε κι εμείς έναν Νίκολιτς. Ναι. Τον Οκτώβριο ούτε παράλληλα δεν θα προλάβει να βγάλει άνθρωπος. Που μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής. Δεν ξέρω εγώ τι είναι και τι δεν είναι. Εγώ λέω πώς κινούνται στον Παναθηναϊκό. Φέτος το πρωτάθλημα θα το παίρνει ο Πάουκ. Άμα δεν είχε τόσους τραυματισμούς θα είχε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν
1: αν δεν θα συζητάγαμε ναι. Για Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα όμως όλοι λένε πάμε να βρούμε έναν εξελίξιμο. Θα φάνε τα μούτρα τους άλλη μια φορά. Τα 16 θα γίνουν 17 και εμείς Παναθηναϊκοί θα συνεχίζουμε όχι, να
0: 17 είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Το 10, τώρα μόλις τελειώσει το επόμενο πρωτάθλημα είναι το 2027. Άρα είναι 17 χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή,
0: και να πάρει και να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα είναι 17 χρόνια.
1: Τίποτα. Η Ιορδάνη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Εγώ ναι. Πιστεύω ότι η μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να φύγει από όλη αυτή τη μιζέρια ήταν εκείνο το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι,
1: πήγε εκείνο το χειμώνα, το Γενάρη και έφερε 3 ανύπαρκτους για να ενισχύσει την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι δεν γίνονται τυχαία κάποια πράγματα. Φέτος και πέρυσι και πρόπερσι πετάει τα εκατομμύρια από το παράθυρο και εκείνη τη χρονιά που ήσουν συν 7, συν 8, συν 9
0: δεν έβαλε τίποτα.
1: Δεν πήγε να πάρει 3 παίκτες.
0: Συν 11, συν 11, 10, 11.
1: Ναι, 11 έπεσαν τον Ολυμπιακό. Αυτό το 11 είναι ψέμα. Από την ΑΕΚ 9 ήμασταν. Που μας το πήρε εν τέλει. Ο Ολυμπιακός τέλος πάντων δεν αυτός βγήκε εκείνη τη χρονιά νομίζω. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό που σου λέω ότι δεν γίνεται εκείνη τη χρονιά να μην στηρίξει την ομάδα να πάει να πάρει το πρωτάθλημα
0: έτσι, ακριβώς,
1: που θα σε ξελάσπωνε κιόλας γιατί δεν θα είχε τόση μιζέρια ο σύλλογος. Και κατάφερε και το χάσε το πρωτάθλημα σε συνεργασία με του Μελισανίδη τα καλόπεδα, τους διαιτητές, τους Νταμπάνοβιτς και τους
0: μεθυσμένους. Του μεθυσμένου, ναι.
1: Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Να μιλήσει για μπάλα με τέτοιο παιδί, μάλιστα ρε φίλε. Ακούσε κύριε Γιάννη, ποιος έχασε το πρωτάθλημα. Δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Έλα φίλε μου.
2: Έλα ρε Σιντζόρταν, φίλε τον Γιώργο σήμερα.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Γιώργα ρε.
2: Πώς έρχεσαι στα λόγια μου κάθε φορά, στο δίκου βοριάδες.
0: Ναι.
2: Αλλά εσύ μου έλεγες τότε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ρε.
0: Για ποιο?
2: Για ποιο, για το μικρό Γκαγκάτσι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να
2: δεν
0: κάνουμε.
2: Δεν θα γίνει σαν τον Βασίλη αυτός ρε. Δεν θα γίνει ρε σαν τον... τον παπά που ξυπνούσε στο συμφέροντα της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Αλλά εκεί στην Αθήνα τα πράγματα αλλάζουν τα κόζα.
0: Λες,
2: έτσι γίνεται.
0: Πας Άγιος και γίνεσαι διάολος εκεί δηλαδή.
2: Κάτι τέτοιο φαίνεται. Ας παλιές εποχές που ήταν στην οδό αστροναυτών. Λίγο πιο κάτω τα γραφεία των αφών των αδερφών εκεί.
0: Μητροπουλέων.
2: Από το Εγάλαιο.
0: Ναι, Μητροπουλέων.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έτσι γίνεται εκεί πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πειράζει. Πες στον Παναθηναϊκό τον προηγούμενο.
0: Να κάνει υπομονή. Μικρός είναι ακόμα.
2: Έχει ακόμα υπομονή. Μόνο και μόνο υπομονή.
0: Έχει μέλλον.
2: Να αποφασίσει ο πρόεδρος του τι ψηφίζει.
0: Έχει μέλλον
2: αν τελικά,
0: πολύ.
2: Η μπαρούφα του ΙΣΠΑΕ πάω και η σημερινή μπαρούφα που έκανε και δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Να ζητήσει αναδιάθρωση. Τι θέλει τελικά, ήθελε τελικά να γίνουν, τα play, να γίνουν οι αυξήσεις της ομάδας ή τους πείραξε επειδή τα play-off, θα κατρακούσαν τα play-off. Γιατί από ό,τι ξέρω τα play-off για αυτούς έγιναν.
0: Κοίταξε, για ποιους?
2: Για αυτούς εκεί έγιναν τα play-off.
0: Κοίταξε.
2: Τις Παναθηναϊκούς και για την ΑΕΚ.
0: Πρόσεξε λίγο. Εδώ που τα λέμε τώρα, σε κανένα σοβαρό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν play-off, έτσι.
2: Ναι ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ το κάνει με έναν τρόπο να ζητήσει αναδιάρθρωση με την έννοια να φύγουν τα play-off και οι ομάδες να γίνουν 16 για να υπάρχει ρε παιδί μου έτσι περισσότερες ομάδες να πούμε να γίνει πιο...
2: Να σε δικαιώσει και όλες άμα θέλεις. Συγγνώμη που σε κόβω. Ναι. Να σε δικαιώσει για αυτό που έλεγε δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί κανονικά από το χρόνο, από το επόμενο χρόνο θα ισχύουσε, θα ισχύει πάλι μάλλον.
0: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι είναι, ναι.
2: Ναι. Σε αυτό έχεις απόλυτο ναι. Δίκιο που το έχεις πει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, όπως το είπε ο ΠΑΟΚ, σαν να κατάλαβε ο κόσμος ότι ο ΠΑΟΚ το κάνει για να σώσει τον Πασεραϊκό. Γιατί έχει βγει μια βρώμα να πούμε ότι τον έχει τον Πασεραϊκό θυγατρική.
2: Ναι, άμα ήθελε δεν μπορούσε δηλαδή στα play-off να το κάνει.
0: Ρε, άμα ήθελε δεν χρειαζόταν να πέσει ο Πασεραϊκός, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Ή άμα ήθελε τον αφήνει να πέσει και τον ξανανεβάζει του χρόνου δηλαδή. Ποιο είναι το θέμα, κατάλαβες.
2: Ναι, ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ γλίτωσε τον Νταβέλη πέρυσι.
0: Ναι. Νταβέλης έμαθα, θέλει να
2: την κάνει. Πουλάκι αυτός, 3 εκατομμύρια λέει την ομάδα.
0: Να την κάνει με λαβριά πηδηματάκια, ναι.
2: Πάει ο Νταβέλης.
0: 3 εκατομμύρια ομάδα Β' Εθνικής θα πάρεις τώρα. Τώρα γιατί Β' Εθνική.
2: Και από ό,τι ακούγεται, από ό,τι ακούστηκε σήμερα, θέλει αυτός που έχει την ομάδα του Αγρινίου, του Παντολικού.
0: Ο Κοστούλας. Τι να την κάνει.
2: Ξέρω εγώ.
0: Κοστούλας θέλει να φύγει να γλιτώσει και από τον Παντολικό. Τι να μπλέξει πάλι παραπέρα.
2: Ξέρω εγώ. Αυτές δεν βγάζει άκρη.
0: Αυτές οι ομάδες, Γιώργο, είναι ένας πονοκέφαλος.
2: Ναι. Είναι... Γιατί δεν έχουν και μέλλον.
0: Μα είναι ένας πονοκέφαλος. Αυτή την ομάδα πρέπει να την πάρει κάποιος, ο οποίος έχει μία δουλειά και βγάζει κάνα δεκαριά εκατομμύρια το χρόνο να πούμε και να λέει 2-3 εκατομμύρια θα τα πετάω στην ομάδα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
2: Και θέλω να ρωτήσεις το Χατζινάκο στην επόμενη αθλητικούς βοριάδες, αθλητικούς βοριάδες επόμενους.
0: Ναι.
2: Πες τους, του χρόνου, πες του άμα είσαι στην 5η-6η θέση, θα βρεις πάλι το βεγγάτι ότι παραμείνε τα play-off, όπως είχαν στις θέσεις 1, 4, 5, 8 και 9, 12, 9, 14.
0: Κοίταξε, ο Άρης θα παλέψει τώρα για την 5η θέση μαζί με τον Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Και με τον Όφη για να ποιος θα πάρει την 5η θέση.
2: Ναι.
0: Να, μπράβο.
2: Όχι θέλω να
0: μέχρι τώρα τους Ηρακλειδείς τους ήθελαν. Τώρα από εδώ, από του χρόνου και μετά δεν τους θέλουν.
2: Ναι. Αφού δεν έχουν συμφέροντα.
0: Αφού θα είναι αντίπαλός τους για την 5η θέση, βέβαια.
2: Πόσα γυριά.
0: Ναι.
2: Γίνεται αυτά τα πράγματα.
0: Όταν είναι στη Β' Εθνική όμως λέμε τα καλύτερα.
2: Ναι, αλλά θέλω να το ρωτήσεις. Θα φταίει πάλι ο ΕΠΟ, θα φταίει για τα 5-8.
0: Ναι,
2: αυτοί ισχυρίζονται ότι γίνανε, ότι δεν τις θέλαμε εμείς.
0: Άρα αποδεικνύεται ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να τα καταργήσει τα 5-8.
2: Ναι. Θέλω να το ρωτήσω αυτό.
0: Να το ρωτήσω βέβαια.
2: Να το ρωτήσω, τι γνώμη έχεις τώρα του χρόνου γίνει στην 5η θέση, θα σε φταίνε πάλι οι 5-8 και το 2-2. Ναι. Γιατί και το 2-2, είναι και αυτό.
0: Βρε, τα play-off να καταργηθούν.
2: Ναι.
0: Και αυτοί θέλαν να καταργηθούν. Και δίκιο είχαν.
2: Ναι, αλλά φέτος δεν φάνηκε να ψηφίζουν. Από ό,τι φάνηκε, στην ψήφο τους δεν το δείξανε.
0: Ναι, άρα δεν φταίει όμως ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να καταργηθούν. Ναι.
2: Αυτό λέω και εγώ. Ούτε ναι. Κάτι φταίει γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Τους φταίει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί λένε τώρα, έχουμε τώρα το αφήγημα. Ότι η ΕΠΟ λέει ποτέ δεν ψηφίζε, λέει, ήταν ουδέτερη. Ποτέ δεν ψήφιζε υπέρ ομάδας. Σε τέτοια συμβούλια.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως δεν πήρε θέση.
0: Ναι,
2: για
0: ναι.
2: Αυτό το θέμα.
0: Σωστό.
2: Πώς το βλέπεις το Δημητριάδη με τον... με τον άλλον εκεί...
0: Εκεί...
2: Τον Νιψό.
0: Εκεί πρόσεξε να δεις τώρα. Εκεί πήγαν να τον αποκαθυλώσουν το Μαρινάκι και από ό,τι φάνηκε ο άλλος υπερίσχυσε.
2: Έλα, ακούω.
0: Ο άλλος υπερίσχυσε, λέει ο Δημητριάδης.
2: Τζάμπα βρε, οι χορηγίες είναι ο δε Πειραιά εκεί πέρα, τζάμπα τα αρκοντίσκων, οι υπολογιστές.
0: Ο δός Πειραιός, βέβαια. Τζάμπα τα έδωσε.
2: Τζάμπα πήγαν να πούμε τόσα αρκοντίσκων και υπολογιστές και τέτοια.
0: Τι έχουμε ακούσει, ρε φίλε, από αυτούς, Ο Μητσοτάκης έλεγε δεν γνωριζόμαστε, λέει, με το Μαρινάκι.
2: Μα εγώ ρε φίλε λέω σε φίλη μου Γάβρος, σε δουλειά. Του λέω ρε φίλε, θες να πάμε λέω κάτω, λέω κάτω στο λιμάνι, εκεί στο κέντρο, εκεί που είναι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, να ρωτήσουμε τους Ολυμπιακούς. Γιατί είναι Ολυμπιακοί, είναι και τραυματισμένοι Ολυμπιακοί εκεί. Να ρωτήσουμε τι γνώμη έχουν για το Μητσοτάκη και την πολεμάνε. Αυτοί λέει ισχυρίζονται ότι πολεμάνε το Βαγγέλη και την ομάδα τους. Ναι. Όχι μόνο φέτος και πέρσι και πρόπερσι. Αυτά ισχυρίζονται.
0: Τι λες.
2: Έλα μ' ακούς.
0: Ναι βέβαια. Τι λες ρε φίλε.
2: Αυτό ισχυρίζονται τώρα αυτοί. Του λέω ρε φίλε, θες να πάω να ρωτήσω εκεί και δεξιόσατος. Του λέω ρε φίλε, θες να πάμε κάτω, λέω στο... Να κατεβούμε μαζί ρε φίλε, μαζί στο λιμάνι και να κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα γκάλωπ και να ρωτήσουμε.
0: Ναι.
2: Να πάμε εκεί στο κέντρο του Πειραιά, εκεί που είναι το ηλεκτρικός, εκεί που είναι το δημοτικό θέατρο, εκεί στον ηλεκτρικό εκεί του ΙΣΑΠ, που είναι τερματικός.
0: Ο τερματικός εκεί. Στο λιμάνι, εκεί πέρα είναι ο τερματικός.
2: Ναι, στο λιμάνι, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα πήλε ησυχία.
0: Ναι.
2: Κατά τα άλλα. Ο Λουτσέσκου παραμένει παρά τα λάθη του.
0: Ναι.
2: Γιατί έκανε και τραγικά λάθη.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
2: Τώρα φίλε, αυτό τώρα που λένε, που λέγατε όλοι και τον πατέρα. Ρε φίλε, και εμείς είχαμε πατέρα και εσύ έχεις πατέρα και εσύ νομίζω πριν έχεις την κίνηση που έχασες και στραχωρήθηκες.
0: Ναι.
2: Και εγώ στραχωρήθηκα με τον πατέρα μου. Αλλά εντάξει ρε φίλε, η ζωή συνεχίζεται, τι να κάνουμε.
0: Η ζωή συνεχίζεται, το λες τώρα μετά από πολλά χρόνια που έχει φύγει. Εκείνο το διάστημα που έφυγε, πώς ήσουν, για πες μας.
2: Δεν μου καλά.
0: Μην
2: αλλά εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Με αυτό δεν λέμε κι εμείς, τι λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο. Μετά από κάνα δύο χρόνια μπορεί να είναι πιο καλά ο άνθρωπος. Εννοείται.
2: Και εμένα μου λείπει ο πατέρας μου. Δηλαδή, και σαν να ειδικήσω, ας πούμε, που φύγανε, σου λείπουνε.
0: Άστο ρε φίλε, νομίζω ότι φεύγει γη από τα πόδια τώρα, δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι ρε φίλε, στήριγμα είναι. Το ξέρω ότι είναι στήριγμα. Ένα στήριγμα είναι, ο πατέρας είναι στήριγμα.
0: Είδες. Και τυχαίνουν σε μια χρονιά. Και τυχαίνουν σε μια χρονιά που τους επάνε όλα ανάποδα, δεν είναι.
2: Τραυματισμοί και τα τέτοια, ναι.
0: Βέβαια.
2: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έβαλε το ΜΕΙΤΕ και τον τέτοιο να. Και τον άλλο να εκεί πέρα και μου βγάλε τώρα τον Κωνσταντέλια.
0: Άστο
2: και
0: τώρα,
2: μου βγάλε τον τέτοιο. Γιατί.
0: Γιατί εκείνο τώρα είναι άλλο κομμάτι. Γιατί δεν είχε αντοχές ο άλλος μετά. Δεν είναι, κατάλαβες.
2: Θέλω να σου πω, δεν πήρε
0: πολλά τώρα είναι, τα λεφτά.
2: Θέλω να σου πω, δεν πήρε
0: πολλά
2: τώρα
0: είναι,
2: τα λεφτά.

0: Επίσημα τώρα εδώ.
1: Όχι, το λες, εσύ μπορεί να έχεις πηγές και το λες. Δεν το λες στον αέρα.
0: Το είπαμε, ορίστε, το είπαμε και μετά από κάνα δύο μήνες να το πει και το μάθατε. Εδώ κάναν και τα λάθη τους τώρα, δεν είναι, δεν φταίει μόνο ο Λουτσέσκου ή ο οργανισμός, φταίνε όλοι μαζί, πολλά φταίνε. Καταρχήν φταίει, ξεκίνησε η μαγάρα από πέρυσι το καλοκαίρι τώρα, μην τα λέμε πάλι τα ίδια,
1: ναι.
0: Το μαγάρισμα. Α,
1: και να χιουμορήσουμε, αυτά τα ποτάκια να παρακαλά σα σου κάνουν like και τέτοιο.
0: Η ξεφτύλα στο μεγαλείο της. Οι στριγκάκιδες γίνανε ποτάκιδες, δηλαδή, άστο.
1: Τα ρέματα, κρυβίνα τα ρέματα.
0: Ντροπή. Ντροπή.
1: Έγινε ρε φίλε, άντε καλό βράδυ.
0: Για χαρά.
1: Θα πεις να κλείσεις και την εκπομπή. Άντε καλό βράδυ, καλή
0: νύχτα. Γεια σου. Ντροπή. Όχι ποτάκια να βάλετε. Να βάλετε και, πώς θα λένε τα άλλα, με σπιρούνια ποτάκια θα βάλετε. Και να που χτυπάνε τα άλογα. Βέβαια. Μπας και κοντέψετε, όχι μπας και περάσετε. Τζόρνταν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει. Φίλε, που αφαίρεσες, λέει, το τραγούδι στο Focus FM, λέει, και στο... Α, που αφιέρωσες, όχι που αφαίρεσες. Και στους αγαπητούς ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα, Τζόρνταν, από Αγγλία, λέει. Αληθεύει η φήμη ότι ο ΠΑΟΚ είχε δηλώσει το Ολυμπιακό στάδιο σαν έδρα, λέει, αν θα έβγαινε, λέει, Champions League του χρόνου. Νομίζω ο Καφτατζόγλιο, το οποίο το δηλώνει, θα γίνουν κάποια έργα τώρα φέτος το καλοκαίρι. Έτσι υποσχέθηκε ο Βρούτσες, ο οποίος μόνο υπόσχεται. Και εκεί είναι γήπεδο το οποίο μπορεί να παίξει Champions League. Αλλά δεν έχει θέμα να πούμε να δηλώσει και κανένα Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί? Επειδή ο όγκος των οπαδών είναι 500 χιλιόμετρα βόρεια. Και 600 και 700 και 800 βόρεια. Μιλάμε για τον κύριο όγκο, γιατί ο όγκος υπάρχει και κάτω.

Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Κοντεύει όμως που θα πάει και το Champions League κοντεύει, όλα κοντεύουν. Όλα ο χρόνος θα μαζεύει, να ξέρετε.

0: Γεια σου Βασιλάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό, έτσι. Ξημερώνει 28 μηνάς, τρεις μέρες ακόμη και φεύγει και ο Μάης και μπαίνουμε κανονικά και στο καλοκαίρι μετά, έτσι. Από 1η Ιουνίου είναι και επίσημα καλοκαίρι. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα, για τα πάντα. Συμμετοχή, ακρόαση και τα πάντα. Καλό ξημέρωμα να πούμε. Όνειρα γλυκά που λέει, έτσι. Όχι εφιάλτες. Και εμείς αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαστη,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: χαίρε ο okay.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ο Μάθος
2: από
4: Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από